τον ταβατζιλίκι που σου επιβάλλει να περίπου τις τάξεις του 20-25% να προκαταβάλεις από το τρέχον φόρο στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι οι λεγόμενες εισρωές από τα κοινοτικά ταμεία. Δύο του Ταμείου Ανάκαμψης. Πώς έχει πάει και πόσο καλύπτει το λεγόμενο ισοζύγιο. Πόσο από αυτά καλύπτει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλα τόσα, ίσως και λίγο περισσότερα από αυτά, είναι τα έσοδα από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, που κατά κύριο λόγο είναι τα έσοδα που προέρχονται από τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι φτιάχνουν τον εικονικό, το εικονικό πλεώνασμα. Και κοιτάξτε το τελευταίο δωδεκάμενο το 25. Δείτε πόσο πώς διαμορφώθηκε τελικά το πλεώνασμα των τεσσάρων, κοντά τεσσάρων, στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, περίπου στα 4 δισεκατομμύρια πλεώνασμα, για τα οποία ζητοκραυγάζουν άπαντες. Πού οφείλεται? Στο γεγονός ότι 3,5 δισεκατομμύρια προϋπολογισμένες δαπάνες δεν δόθηκαν. Δηλαδή δεν εκταμιεύτηκαν. Δεν εκταμιεύτηκαν 3,5 δις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νοσοκομεία τα πάνε και τα διάολου ακόμη περισσότερο, σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια το ίδιο, σημαίνει ότι μια σειρά δραστηριότητες ή παροχές του κράτους θα πάνε και τα... Είναι γνωστό. Βεβαίως, η αντίληψη βεβαίως των κυβερνήσεων και των αντιπολιτευόμενων που είναι του ιδίου πειράματος, είναι βεβαίως αυτή η καταστροφή να διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, των παροχών, του συνολικού κράτους, όπως ακριβώς γίνεται. Τα πιστωτικά έσοδα. Εσίως, ενώ είχαν προϋπολογιστεί για το 2025 να είναι στο 1,23, και αυτό είναι τρελό ποσό, 1,2, ξεπέρασαν το 1,63. Και με τον επιπλέον δανεισμό που φαίνεται, δηλαδή μάλλον η διαφορά του 1 δισεκατομμυρίου, περίπου 1 δισεκατομμύριο 400.000 είναι αυτό που προσθέθηκε απευθείας στο δημόσιο χρέος της χώρας. Έτσι διαμορφώνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα. Χώρια το γεγονός ότι δεν έχουμε βάλει μέσα το πόσο από αυτά είναι πραγματικά, είναι ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή έχουν μπει στο Ταμείο του Κράτους ή απλά έχουν βεβαιωθεί στο Ταμείο του Κράτους, αυξάνοντας το χρέος προς την ΑΔΕ. Και άλλα τέτοια περίεργα ζητήματα, τα οποία δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, δεν είναι εμφανώς. Το ένα ακόμη ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και γενικά δεν πρέπει να το υποτιμάμε, οι διαφοροποιήσεις αυτές ανάμεσα στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού και στις πραγματοποιήσεις εμπίπτουν στο νόμο περί δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή, όταν ο κρατικός προϋπολογισμός που ψηφίζεται στα τέλη του προηγούμενου έτους για τον επόμενο οικονομικό έτος δεν τροποποιείται ή δεν εφαρμόζεται ή δεν επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις, τότε για κάθε διαφοροποίηση του κονδυλίου στην Ευρωπαϊκή, του προϋπολογισμού, προβλέπεται πρώτα και κυρία να εισάγεται αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού στη Βουλή με το ποσό, με τη διαφορά του ποσού, το οποίο αιτιολογείται. Γιατί ρε παιδιά, ενώ πρόβλεπα ότι 1,3 εκατομμύρια ευρώ θα είναι ο συνολικό νέος δανεισμός προκειμένου να εξυπηρετήσω το χρέος, τελικά μου προσθέθηκα, μάλλον ξεπέρασα την πρόβλεψη, αυτή την εκτίμηση, με κατά 400 περίπου δισεκατομμύρια. Πού οφείλεται αυτό? Πώς ακριβώς αυτό διαχειρίστηκα? Πόσα πήρα, τι πήρα, πώς τα ακριβώς, με ποιους όρους τα πήρα? Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Από μόνο του λοιπόν αυτό το γεγονός κάνει τη λειτουργία, ή αν θέλετε τους κρατικούς προϋπολογισμούς που βλέπουμε, και δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα από τους προηγούμενους, από όλους τους προηγούμενους, εντελώς παράνομους. Και βέβαια πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το λογιστικό υπόλοιπο που μένει
γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα λογιστικό υπόλοιπο στο ζωζείο και του κρατικού προϋπολογισμού, δεν πηγαίνει παρά κατά 60%, πηγαίνει κατά ελάχιστο 60% πηγαίνει στους δανειστές. Το υπόλοιπο μπορεί να γίνει και φιλοδόρημα. Όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι αυτό πράγμα δεν λειτουργεί, δεν βγαίνει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Η ελληνική οικονομία έχει τελειώσει. Τα λίστια έχει ολοκληρωθεί. Για να τοποθετήσουμε από την αρχή πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενικές βάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, τρόπος να μπορέσει να λειτουργεί στα πλαίσια αυτά. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς συζητάμε άλλα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι ένα σημαντικό θέμα είναι τι ακριβώς είναι αυτοί οι δανειστές. Παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, πέρα από το ότι το κομμάτι εκείνο που λέμε για τους ξένους δανειστές, κάτι και ξένων χωρών που έχουν στα χέρια τους το 25-26 περίπου δισεκατομμύρια του χρέους, το μεγάλο κομμάτι του χρέους, έτσι, είναι κατά 240 δισεκατομμύρια στα χέρια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ξέρουμε ποιοι είναι οι δανειστές αυτοί. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός. Τι ψάχνουμε. Και το δεύτερο, ένα ακόμη επίσης μεγάλο, αλλά 72 δισεκατομμύρια, είναι τα οφείλουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή, το κράτος τα οφείλει, το Υπουργείο Οικονομικών τα οφείλει στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα ασφαλιστικά ταμεία. 72 δις. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Και υπάρχει περίπου ένα 10-15 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι σε ελληνικά χέρια, δηλαδή σε εγχώρια, που στην ουσία είναι μια σειρά εγχώριοι επενδυτές, πρωτίστως αυτοί που συνδέονται με τις τιμικές τράπεζες. Συγγνώμη δηλαδή, με εξαίρεση τα 25 δισεκατομμύρια, αυτά που χρωστάμε σε κατοίκους στο εξωτερικό, που ξαναλέω, δανειζόμαστε από αυτούς, όχι εκδίδοντας ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, δανειζόμαστε με ρέπος ή με άλλη μορφή άμεσου δανείου. Εντάξει. Και είναι τεράστιο ζήτημα, νομικό δηλαδή, πρώτη κυρία. Εντάξει, πώς είναι δυνατόν το κράτος και υπό ποιο καθεστώς μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει τέτοια μορφή δανεισμού. Αλλά τέλος πάντων, λέω, αυτό το μεγάλο, ο μεγάλος όγκος, όλο το υπόλοιπο ουσιαστικά του χρέους είναι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν μπορούμε πραγματικά να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Μια κυβέρνηση μπορεί να τα λύσει αυτό το ζήτημα. Βεβαίως μπορούμε. Ανά πάσα στιγμή. Αρκεί να υπάρχει μια κυβέρνηση όπου να αναθεωρήσει πλήρως τη δημοσιονομική της πολιτική, παίρνοντας όμως στα χέρια της τη δημοσιονομική κυριαρχία. Γιατί αν δεν πίνει αυτή τις αποφάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, τότε καλή νύχτα. Έτσι. Βεβαίως προχωράμε σε άρνηση πληρωμής για τα 240 πλάς που χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και ο λόγος έχει εξηγηθεί πάρα πολλές φορές, διότι στηρίζονται σε έολη νομική βάση, να το πούμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, σε μια νομική βάση όπου οι δανειακές συμβάσεις δεν έχουν περάσει, δεν έχουν κυρωθεί σύνομα από την Ελληνική Βουλή, επομένως δεν μπορεί το παραγόμενο χρέος που στηρίζεται σε δανειακές βάσεις να χρεώνεται ή να φορτώνεται στον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο EMS, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, παράγει κάτι και αν τους θα στερήσουμε θα υπάρξει πραγματική ζημιά στις χώρες της Ευρωζώνης. Όχι βέβαια. Χαρτιά είναι. Δανείστε από τις αγορές. Καμία ζημιά. Πιο πιθανά θα υπάρξει. Ποια είναι η ζημιά που δεν μπορεί να υποστεί. Είναι το γεγονός ότι οι κερδοσκόποι θα επιτεθούν στα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας κτλ. Να επιτεθούν αύριο το πρωί. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πληρώνουμε εμείς τα κερατιά και τα δικά τους, επειδή αυτοί έχουν στήσει ολόκληρη μηχανή για να λαιλατήσουν αυτή τη χώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Τι λογική είναι αυτή. Και από πού και ως πού εγώ θα πρέπει να νοιαστώ για τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας ή της Γαλλίας ή οτιδήποτε. Τη στιγμή μου έχουν επιβάλει μια τεράστια μηχανή εκποίηση αυτής της χώρας, η οποία δεν νοείται ούτε τις εποχές της απεικιοκρατίας δεν μπορούσε να εφαρμοστεί τέτοια μηχανή. Πολύ απλό. Είναι θέμα νομιμότητας.
ή αποκαθιστούμε την νομιμότητα σε αυτή τη χώρα, ή μας παίρνει ο διάολος και μας σηκώνει. Μας έχει πάρει δηλαδή. Τόσο απλά. Δεν έχει να κάνει πώς και τι και πώς. Στο κράτος αφής, αν με μια τέτοια τακτική θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να επαναπροσδιορίσουν και αυτές, και αυτές τις σχέσεις τους με τις λεγόμενες αγορές χρέους ή τις αγορές κεφαλαίων και να σπάσει επιτέλους αυτή η διελκυστίδα που παράγει πολέμους, παράγει αυτή την αναταραχή την παγκόσμια που βλέπουμε σήμερα. Μπορούμε να τους δώσουμε συμβουλές για να ελιχθούν και εκείνοι, μα δεν χρειάζεται να τους δώσουμε συμβουλές, αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς τι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ονομαστή νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Κλούβερ στην Ολλανδία, η οποία έχει ειδικό τμήμα όπου διαχειρίζεται νομικοπολιτικής διαχείρισης χρέους. Εμείς δεν έχουμε ζήτημα, δεν παράγουμε τέτοιους νομικούς. Όχι πως δεν υπάρχουν νομικοί που ξέρουν να χειρίζονται ζήτημα, αλίμονο. Αλλά εμείς δεν έχουμε. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία, ίσως και από τις μεγαλύτερες εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές χώρες, στη διαχείριση εξωτερικού χρέους. Δημόσιου και εξωτερικού χρέους. Παρ' όλα αυτά, η άρχουσα τάξη της χώρας, η ελίτ, η θύμουσες ελίτ, δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ αυτό να κεφαλαιοποιηθεί ως γνώση. Φτάσαμε στο σημείο, έτσι σαν παρατήρηση, στα 1862 που διώθηκε ο Όθωνας και που ξεκίνησε, το 1864 ξεκινάει η Εθνοσυνέλευση να συζητάει ένα νέο σύνταγμα για μια μεταπολίτευση, δηλαδή για να επέλθει μια νέα μεταπολίτευση στην Ελλάδα διώχνοντας βαρούς, συζητεί και το περίφημο σύνταγμα του 1864. Εκεί υπήρχε σαφής διάταξη για την, που έδινε εντολή για την άμεση εκαθάριση, πλήρης εκαθάριση της, το λεγόμενο χρεών, με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να ξαναδημιουργηθεί χρέος, ιδιαίτερα εξωτερικό χρέος για τη χώρα, δανειζόμενοι, το κρατικός προϋπολογισμός, να δανείζεται προκειμένου να χρηματοδοτεί απρόσοδες δαπάνες. Τηρήθηκε. Ούτε κατά διάνοια. Ποιος το ξέρει αυτό? Ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι το χρέος και το πώς το διαχωρίζεις το παρασιτικό χρέος, το καταστροφικό χρέος από το χρέος το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη κυρίως της παραγωγής στην Ελλάδα. Φοιτήθηκε. Πέρασε πουθενά αυτό το πράγμα? Το έχουμε κατακτήσει ως γνώση? Όχι. Ελάχιστο ξέρουν. Και όσοι έχουν ασχοληθεί. Μετρημένοι στα δάχτυλα. Για να μην πω μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρά το γεγονός ότι εισηγητής αυτών των διατάξεων ήταν ο πρίτανης του ταγματικού δικαίου στην Ελλάδα, που ήταν ο Νίγιωτα Σαρίπολος, ο οποίος ήταν και εθνοσύμβουλος στην Εθνοσυνέλευση του 1864. Πού μπορώ, λέει, να βρω, λέει, τις λήξεις ομολόγων της επόμενης δεκαετίας? Μπορεί να βρείτε στο Υπουργείο Οικονομικών, να βρείτε το δελτίο δημοσίου χρέους. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προδομμένα διάγραμμα που δείχνει τις λήξεις των ομολόγων της επόμενης δεκαετίας. Υπάρχουν. Σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση του ΕΠΑΜ, τι κίνητρο θα έχει διεφθαρμένη καταλληλική τάξη της χώρας μαζί με το τραπεζικό σύστημα να επενδύσει στην παραγωγή με όρους που δεν θα είναι πια στα μέτρα της? Μα αυτό είναι το κλειδί. Την πρωτοβουλία για την επένδυση στην παραγωγή δεν τον αναλαμβάνει ο ιδιώτης. Ακόμη και αν ήθελε να το αναλάβει. Γιατί ο ιδιώτης κινείται με τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δηλαδή το κυνηγητό έχει να κάνει πρωτίστως με τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ακόμη και σε καπιταλιστικές χώρες, αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, για να αναπτυχθούν, την πρωτοβουλία την αναλάβει το κράτος. Με εξαίρεση μία χώρα. Με μία χώρα μόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτοβουλία για να μπορέσουν να αναπτυχθεί παραγωγικά, την ανέλαβε η εσωτερική αποικιοποίησή τους. Δηλαδή, σε σχέση με τις υπόλοιπες, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, και την ανάπτυξη της εσωτερικής βιομηχανίας, παραγωγικής βάσης, που έγινε πρωτίστως από το κράτος, με
προσπάθειες του ίδιου του κράτους προ κύρια, που κινητοποίησε την ιδιωτική πρωτοβουλία ή έδωσε δυνατότητα βεβαίως, είτε με καταχρηστικούς όρους, έτσι. Λοιπόν, στις ΗΠΑ η ανάπτυξη της βιομηχανικής υποδομής και της βιομηχανικής δύναμης των ΗΠΑ έγινε με την εσωτερική επικοιοποίησή τους, δηλαδή με τη δυνατότητα προσάρτησης εδαφών πρώτων υλών, αγορών κτλ. Στη διαμόρφωση των ΗΠΑ, όπως ακριβώς έγινε, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής βιομηχανίας ξεκινάει μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 1865. Αλλά γενικά το κράτος αναλαμβάνει. Όταν για παράδειγμα το New Deal προσπάθησε οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα, το τεράστιο έλλειμμα που είχε δημιουργηθεί τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στο επίπεδο εισοδήματος, αυτός που πήρε την πρωτοβουλία είναι το κράτος. Γι' αυτό και σήμερα δεν βλέπουμε εκεί που πραγματικά το κράτος δεν παίρνει επάνω του αυτή τη δυνατότητα, μάλλον αυτή την πρωτοβουλία, αρχίζουν οι οικονομίες, εκτός και αν έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν με τους οποιοσδήποτε όρους την ιστορική τους κρίση, αρχίζουν και παρακμάζουν. Δείτε στη Ρωσία. Η ρωσική οικονομία έχει μπει σε καθοδικό κύκλο, παρά το γεγονός ότι η πολεμική βιομηχανία ή αν θέλετε οι δαπάνες για όπλα ή για την ανάπτυξη της πολεμικής τους οικονομίας λόγω του πολέμου έδωσε τη δυνατότητα μεγέννησης της ρωσικής οικονομίας τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Τώρα έχουν μπει, διότι έχει εξελιχθεί αυτό το μοντέλο. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Θα πρέπει να πάει σε εθνικοποιήσεις. Λοιπόν, και δεν το θέλει βεβαίως αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον προς το παρόν, γι' αυτό και αρχίζει και κάθεται. Έχουμε 3 εξάμηνα με αρνητικά πρόσημα στη ρωσική οικονομία, που σημαίνει βεβαίως ότι έχουμε περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προπολογισμό, μεγαλύτερα προβλήματα για την ίδια την οικονομία, κυρίως στην απασχόληση και στις αποδοχές κτλ. Κτλ. Ενώ αντίθετα με την Κίνα, όπου το κράτος λειτουργεί ως συνεταίρος περίπου σε όλο το ιδιωτικό τομέα, κυρίως στις μεγάλες εταιρείες, είναι συνεταίρος το κράτος και το κόμμα. Λοιπόν, ακριβώς βοηθάει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της κινέζικης οικονομίας με τεράστιες ενισχύσεις διαμέσου του ελλειμματικού κρατικού προπολογισμού. Βεβαίως, ο ελλειμματικός κρατικός προπολογισμός δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προς το παρόν στην κινέζικη οικονομία, διότι υπάρχουν τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα αφενός και αφετέρου μια τεράστια παραγωγική δύναμη, η οποία παράγει νέες γενιές προϊόντων για να μπορεί να κατακτήσει τη διεθνή αγορά. Αλλά μέχρι εκεί, που σημαίνει δηλαδή ότι στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια κατακτημένη γνώση που την έχουμε από το Μεσοπόλεμο, συζητήθηκε πολύ έντονα στο Μεσοπόλεμο, πήγε να εφαρμοστεί αμέσως μετά την απελευθέρωση με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πέσαν τα Δεκεμβριανά, έγινε ο εμφύλιος, δεν μας το επέτρεψαν. Δηλαδή, το κράτος να αναλάβει την πρωτοβουλία ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ακόμη και της ιδιωτικής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, τη διόρθωση και της ανάπτυξης της μιας αυτάρκους αγροτικής παραγωγής. Όλα αυτά ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος συζητήθηκε έντονα σε επιστημονικούς κύκλους, κυρίως στους μηχανικούς στο Μεσοπόλεμο και στους οικονομολόγους, αλλά κυρίως στους μηχανικούς, και μετά πήγε να εφαρμοστεί αμέσως πριν το Δεκέμβρη. Ο Δεκέμβρης αυτό ήταν το θέμα του. Ο Δεκέμβρης δεν έγινε πρωτίστως για να διευκρινιστεί ποια παράταξη θα έχει την εξουσία στην Ελλάδα, όπως και να το καταλαβαίνει κανείς. Έγινε βασικά για να τελειώσει η όποια δυνατότητα υπήρχε, και υπήρχαν πάρα πολλές δυνατότητες στην εποχή εκείνη, ώστε η Ελλάδα να πατήσει στα πόδια της, να ανορθωθεί, να ανασκουτηθεί με ίδια μέσα, χωρίς ξένες πλάτες, ξένα δεκανίκια, χωρίς εξαρτήσεις από το εξωτερικό, με την έννοια της υποτέλειας εξαρτήσεις από το εξωτερικό. Κατανοητό, γι' αυτό έγιναν οι Δεκεμβριανά, γι' αυτό συνεχίστηκε στον εμφύλιος πόλεμος και γι' αυτό ζήσαμε στην Ελλάδα 3 ολόκληρες δεκαετίες ενός βάναυσου καθεστώτος μοναρχοφασιστικής πίεσης, παρακράτους κτλ, μόνο και μόνο για να τελειώσουν με αυτήν την
τη δυνατότητα, μάλλον τη δυνατότητα να μπορεί η χώρα να πατήσει στα πόδια της χωρίς να απαλλαγεί δηλαδή από το καθεστώς υποτέλεια στην οικονομία και στην πολιτική και στην κοινωνία. Αυτό ήταν το στοίχημα. Είναι αληθές ότι δανειζόμαστε 1,5-3, το είδαμε προηγουμένως στον πίνακα, να το δούμε. Γιατί μου φαίνεται απίστευτο, θέλω να το ξαναπείτε, μήπως δεν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε δανειστεί 13, γιατί μου φαίνεται απίστευτο. Να το δούμε τον πίσω στον πίνακα. Να μπούμε στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Να το βάλουμε ολόκληρο τον πίνακα, φανεί. Λοιπόν, πιστωτικά έσοδα. Δείτε πόσα δανειστήκαμε το 2022. 1,2 τρισεκατομμύρια. Τρεις. Έτσι. Τρεις. Λοιπόν, και πληρώσαμε, δανειστήκαμε 1,175 δισεκατομμύρια και πληρώσαμε 1,164 δισεκατομμύρια. Στον το 23 δανειστήκαμε 1,63 και πληρώσαμε 1,617 δις. Λοιπόν, 1,6 δις. Λοιπόν, το 24 1,43 και το 2025 1,63. Έτσι, είναι 3, αυτό τα στοιχεία κακώς είναι σε εκατομμύρια ευρώ. Τα νούμερα είναι σε εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, τα πιστωτικά έσοδα και τα πιστωτικά έξοδα είναι σε 3. Αν το δούμε, 1,2, 1,75, 1,64. 164 μάλλον, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά είναι τα ποσά. Τώρα, δεν είναι αυτό είναι άθροισμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δηλαδή, είναι άθροισμα το συνολικού δανεισμού και της συνολικής εξυπηρέτησης ή αναχρηματοδότησης του χρέους κατ' έτος. Εντάξει. Και αυτό εξηγήσαμε σε δύο οφείλεται. Οφείλεται στα ρέπος. Δηλαδή, στην αρπαγή, γιατί κανονικά αυτό είναι παράνομο που γίνεται, παράνομο με βάση την νομοθεσία δημοσιονομικής διαχείρισης, με βάση το Σύνταγμα κτλ. Κτλ. Αλλά ποιος νοιάζεται, ποιος... Είναι παράνομο ακόμη και με τις οδηγίες του ευρωσυστήματος που δεν επιτρέπει να δανείζεται με ρέπος μέσα από τα δημοσιονομικά της χώρας, δηλαδή από το κοινό νόμισμα, μέσα από το κοινό λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδας. Τα λεγόμενα ρέπος έπρεπε σαν βραχυγρόνιος δανεισμός ο κανονισμός του ευρωσυστήματος αφορούσαν το Eurocommercial Paper, για όποιον θυμάται. Το Eurocommercial είναι μια μορφή εντόκου γραμματείου πολύ βραχυπρόθεσμης, πολύ σύντομης διάρκειας, το οποίο εξέδιδε το ίδιο το ευρωσύστημα ή έδινε την κάλυψη το ίδιο το ευρωσύστημα, την έγκληση το ευρωσύστημα και εξέδιε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας για να χρηματοδοτήσει βραχυπρόθεσμες δανειακές ανάγκες του δημοσίου. Έτσι. Το να δανειστείς από τα ταμιακά διαθέσιμα των δημόσιων οργανισμών και των ταμείων δεν νοείται ακόμη και το ευρωσύστημα, αλλά τίποτα δεν ισχύει. Όλο το καθεστώς που μας έχουν επιβάλει εκποίηση της χώρας μέσω των μνημονίων δεν εμπίπτει ούτε στην εθνική νομοθεσία, ούτε στην ευρωπαϊκή, ούτε βεβαίως στο διεθνές δίκαιο. Δανείστηκαμε τόσα και δώσαμε πίσω άλλα τόσα. Άρα η διαφορά είναι το χρέος που μένει. Ναι, είναι μέρος του χρέους που μένει. Λοιπόν, μιλάμε για κάθε χρόνο. Η διαφορά τους, για παράδειγμα, εδώ, το 2022 έχουμε τα έσοδα που είχαμε 1,175, πληρώσαμε 1,164 δις. Η διαφορά προστίθεται στο χρέος ή αφαιρείται από το χρέος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η τελική κατάληξη του χρέους. Λοιπόν, και λέω, ο κύριος όγκος είναι από το ρέπος που προέρχεται από τη διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων. Των ταμιακών διαθεσίμων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών ταμείων, το κοινό κεφάλαιο που διατηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να προχωρήσουμε, ναι, να προχωρήσουμε στα επόμενα. Θέλω να πω ότι εάν δεν ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία, εάν δεν σπάσουμε το καλούπι αυτό, έχουμε τελειώσει, δεν είμαι. Απλά θα μας αγοράζουν και θα μας πουλάνε οι εγκληματίες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο όλο σύστημα διαχείρισης τραπεζικής, προστατικής και νομοσταθμικής πολιτικής. Μια ερώτηση, αν υπάρχει χρόνος ο επερχόμενος υποδιπλασιασμός αγροτικής παραγωγής σε επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία. Κοιτάξτε, ήδη έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι η τελευταία έκθεση του ΦΑΟ, του Διεθνούς Οργανισμού του ΟΗΕ που αφορά τα τρόφιμα και την αγροτική παραγωγή, έχει χτυπήσει έντονο καμπανάκι και λόγω των εξελίξεων, των λεγόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων παγκόσμια, για μια επιδείνωση της επισυντικής κρίσης, κρατηθείτε και έφτασε. Δείτε μόνο που έχουν φτάσει οι τιμές των αγροτικών τροφίμων, της αγροτικής παραγωγής και των τροφίμων κατά κύριο λόγο. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου λόγω της υποβάθμισης του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι ανελαστικές δαπάνες του νοικοκυριού πρωτίστως για τρόφιμα είναι πλέον σε επίπεδο ρεκόρ για την πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Πάνω από το 65-70%, το 60%, 65% είναι πάνω από 50%. Μόνο τα τρόφιμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πράξη κάθε αύξηση που δέχεται και που έχουμε, είτε στα κρεατικά, είτε στα ψαρικά, είτε στα οποιαδήποτε τρόφιμα που διατίθενται στην ελληνική αγορά, θα έχουμε τρομακτική επιδείνωση παντού. Και με δεδομένο ότι συρρυκνώνεται η αγροτική παραγωγή, έτσι, η επισυντική κρίση πρέπει να, και η διατροφική επισφάλεια θα επιδεινωθεί δραματικά μήνα με τον μήνα. Δείτε, επιταχύνθηκε η διαδικασία μόλις πρόσφατα, ξεκίνησε και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του νερού. Αυτό θα δραστικά θα επιδεινώσει την κατάσταση και για την αγροτική παραγωγή. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε, ή ακόμη και στη λαϊκή αγορά, που είναι ένας λαϊκός τρόπος να διέξοδος, ή αν θέλετε θα πρέπει να ενισχύεται, γιατί πραγματικά είναι ένας τρόπος για να συγκρατούνται οι τιμές, όχι για να εκτινάσονται οι τιμές όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει, πάμε στο επόμενο θέμα. Μπορούν λαοί όπως η Ελλάδα να πάρουν τέτοιες ρυψοκίνδυνες πρωτοβουλίες χωρίς δικτύωση με άλλα κράτη και λαού στην Ευρώπη γενικά? Δεν θα δεχτεί η χώρα τον ίδιο πόλεμο που δέχτηκε η Κούβα, παραδείγματος χάρη? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγματα. Δικτύωση, για να έχεις δικτύωση με άλλες χώρες που να μπορέσει να σου συμπαρασταθούν, και εσύ είστε να συμπαρασταθείς, γιατί αυτά είναι πώς να το πούμε, αλληλόχρεοι λογαριασμοί μέσα σε αυτές τις σχέσεις και σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να γίνει μόνο στην πορεία, επιλέγοντας αυτή την πορεία. Πριν επιλέξεις αυτή την πορεία και την προετοιμασία αυτής της πορείας, ποια σχέση μπορείς να έχεις? Αφού έχεις παραδοθεί στους δανειστές, ποια χώρα θα έχει μαζί σου σχέσεις ή θα θελήσει να έχει αυτού του επίπεδου σχέσεις? Και δεύτερον, γιατί θα έχουμε καθεστώς Κούβας? Δηλαδή, πώς ακριβώς θα μας το επιβάλλουν το καθεστώς Κούβας? Θα μου πείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα πλέον εφαρμόζουν παντού όπου γουστάρουν πολιτική αποκλεισμού των λιμανιών. Πολύ ωραία. Και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει ένα διεθνή ρόλο της Ελλάδας, όχι σαν αυτόν που υπάρχει σήμερα, εγκλωβισμένο σε στρατηγικού τύπου συμμαχίες, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην ίδια την αυτυπαρξία της χώρας, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει χώρα και ότι υπάρχει θέμα αυτυπαρξίας. Έτσι. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει χώρα, έχει τελειώσει αυτή η χώρα, απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όπως συνήθως συμβαίνει στις κοινωνικές εξελίξεις, ο θάνατος μπορεί να επέλθει χωρίς το κοινωνικό ή πολιτικό υποκείμενο να εξαφανιστεί από το προσκήνιο, όπως συμβαίνει στη φύση. Κάτι που πεθαίνει εξαφανίζεται, ή τουλάχιστον
μεταλλάσσεις, κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει αυτόματα ή με τους ίδιους όρους στην κοινωνική εξέλιξη ή στην ιστορική εξέλιξη. Ζούμε σε μια κατάσταση που έχουμε. Έχει πεθάνει αυτή η χώρα. Κυριολεκτικά έχει πεθάνει. Έτσι. Και για τη χώρα δεν είναι το έδαφος, ούτε τα σύνορά της, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και το βασικό στοιχείο του οργανικού της οργανικής λειτουργίας είναι η δυνατότητα του λαού της να την υπερασπίζεται. Και να την υπερασπίζεται διεκδικώντας την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεσή της. Στο βαθμό που αυτό δεν υπάρχει, έστω και ιονεί, έστω και αν δεν το πετυχαίνεις, έστω και αν δεν είσαι σε θέση να το επιβάλλεις, ακόμη σαν λαός, μόνο το στοιχείο της πάλης ενός λαού για την ελευθερία, που από την αρχαιότητα ξέρουμε ότι περιλαμβάνει την αυτονομία, δηλαδή το να έχεις τους δικούς σου νόμους, το να λειτουργείς, την αυτάρκεια, έτσι, και την αυτοδιάθεση. Αυτάρκεια βεβαίως με την τελική έννοια, όχι με τη λογική του κλείουμε τα πάντα, κατεβάζουμε ρολά και ό,τι παράξουμε εμείς και μετά πεθάνουμε όλοι. Έτσι. Με αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα τέτοιο λαό, δεν έχουμε μια τέτοια κινητοποίηση. Αυτός ήταν και ο σκληρός πυρήνας του πατριωτισμού του Έλληνα, ή αν θέλετε του ελληνικού λαού, από την εποχή της Παλιγενεσίας και μετά. Γι' αυτό υπήρξε η Παλιγενεσία και αυτό και μπόρεσε να επανέλθει στο ιστορικό, στην ιστορική διαδικασία ή αν θέλετε στην ιστορική εξέλιξη το έθνος ως κυρίαρχο, το ελληνικό έθνος ως κυρίαρχο έθνος. Έστω και αν ήταν υποαίρεση, έστω και αν ήταν υποκαθεστώς υποτέλειας. Τώρα έχουμε τελειώσει. Το θέμα είναι αν μπορούμε να το αναστήσουμε αυτό το πράγμα. Και ανασταίνεται μόνο εάν υπάρχει η υλική δύναμη του έθνους μπει μπροστά και διεκδικήσει τα αυτονόητα. Και τα αυτονόητα είναι τι, είπαμε προηγουμένως, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για τον εκλογικό νόμο και την αλλαγή του, ποια είναι η θέση σας, η αριστερά θα μπορούσε να εργαστεί με τον Πασόκ, πολυκομματικές κυβερνήσεις κτλ. Καταρχάς, για τον εκλογικό νόμο, να το έχουμε πολλές φορές, να το παραλάβουμε. Ο εκλογικός νόμος είναι απόλυτα καλπορροθετικός. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην υπάρξουν τίμιες εκλογές ποτέ. Εντάξει. Δεύτερον, ποια αριστερά με ποιο Πασόκ. Δεν υπάρχει αριστερά. Σήμερα έχουμε εκδοχές της ακροδεξίας. Υπάρχει η ποπουλιστική ακροδεξιά, τύπου Βελόπουλος ή οτιδήποτε, και η νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, όλοι οι υπόλοιποι. Α, υπάρχει και η Λακεδαιμόνη, το κόμμα των Λακεδαιμονίων, του Περισσός ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και έχει να κάνει με τα ιστορικά κατάλοιπα της ελληνικής κοινωνίας και τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί με τα πολεμικά και με τα πολιτευτικά η κοινωνία, είναι το, πώς να το πούμε, το ερείπιο του εμφυλίου. Ό,τι έχει απομείνει από το ερείπιο και όσο το εκμεταλλεύονται αυτοί που το εκμεταλλεύονται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να διεμβολήσει όλο αυτό το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό και αυτό μπορεί να έρθει μόνο έξω από αυτήν την ιστορία. Έξω και αφού δημιουργήσει ένα δυνατότητες ενότητας για μια κυβέρνηση ειδικής σωτηρίας, δηλαδή για μια κυβέρνηση με δυνατότητες να εκφράσει μια εθνική και κοινωνική λαϊκή ενότητα, η οποία θα αποτελέσει το προήμιο ή αν θέλετε το εφαλτήριο για την εφαρμογή μια θέση πολιτικής. Θέλουμε μια νέα μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση χρεοκόπησε, αυτή που ξέραμε, χρεοκόπησε και οδήγησε τη χώρα σε μαρασμό και θάνατο. Επομένως, τι είπα, επανατοποθετούμε το ζήτημα και θέλουμε μια νέα μεταπολίτευση που θα την αναγεννήσει. Οι μεταπολιτεύσεις δεν γίνονται με δυνάμεις που έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία, από τα πράγματα. Γίνονται με δυνάμεις που βλέπουν μπροστά, που αν θέλετε έχουν παλέψει και μπορούν να παλέψουν για το μέλλον αυτής της χώρας με όρους ελευθερίας, αυτό που είπαμε προηγουμένως με όρους ελευθερίας. Δεν μπορείς να οικοδομήσεις το μέλλον σου ή αν θέλετε το άμεσο, το παρόν σου, αν θέλετε να υπερβείς το σημερινό παρόν με υλικά, πώς να δούμε, μάντρας κατεδαφίσεως, με υλικά από μάντρας κατεδαφίσεως. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Όποτε έγινε και έγινε αρκετές φορές στο παρελθόν στην Ελλάδα, ξαναγυρίσαμε σε μια από τα ίδια.
δεν μπορεί να γίνει ξανά. Θες καινούριο πολιτικό προσωπικό που δεν έχει να κάνει μόνο με πρόσωπα, έχει να κάνει και με πολιτικές δυνάμεις. Δεν γίνεται διαφορετικό.

το βασικό καθήκον που πρέπει να έχουμε πριν να συζητήσουμε για ποιες θα είναι οι καινοτομίες, οι εφαρμογές της και πώς και τα λοιπά, πρέπει να την εξανθρωπίσουμε. Γιατί έχουμε μια απάνθρωπη επιστήμη σήμερα. Μια απάνθρωπη επιστήμη και πολλαπλά απάνθρωπη τεχνολογία, η οποία, αν θέλετε, διεκδικεί το ρόλο της θεολογίας του Μεσαίωνα, στη θέση της θρησκοληψίας που κυριαρχούσε στο Μεσαίωνα, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, με τον καθολικισμό ή με τον προστατισμό της εποχής του κεσαροπαπισμού, στη θέση του έχουμε τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Πρέπει να εξανθρωπίσουμε αυτούς. Ακούμε τώρα, για παράδειγμα, πώς, ας πούμε, η AI θα πετάξει στον δρόμο. Γιατί να τους πετάξει στον δρόμο τους εργαζόμενους, αντί να μειώσει δραστικά τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουλεύουν πολύ λιγότερο, έχοντας πολύ ψηλότερες αποδοχές. Αυτό δεν είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει? Αυτό σημαίνει εξανθρωπισμός τεχνολογίας. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι να πάρουμε τεχνολογία, την οποιαδήποτε τεχνολογία, από το οποιοδήποτε. Το θέμα είναι με ποιους όρους πρέπει να γίνει η ανάπτυξη επιστήμης και τεχνολογίας, κυρίως των εφαρμογών, πρωτίστως για την αύξηση παραγωγικότητας εργασίας, της πραγματικής εργασίας, της ζωντανής εργασίας. Και ο στόχος είναι, πρώτον, η μείωση, η δραστική μείωση του κοινωνικά αναγκαίου έργου και κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας και η αύξηση του πραγματικού ελεύθερου χρόνου. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του εξανθρωπισμού της επιστήμης και της τεχνολογίας ως προς την εφαρμογή, και όχι τώρα να κάνουμε chat rooms και να εξελίσσουμε. Αν εφαρμοστεί στον αυτοματισμό, στην εξέλιξη του αυτοματισμού, η AI και οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να υπάρξει, όλα αυτά πράγματα με κύριο γνώμονα την απελευθέρωση ζωντανής εργασίας, όχι προς την ανεργία, αλλά προς τη μείωση του κοινωνικά αναγκαίου και βέβαια την αναπροσαρμογή της. Δηλαδή, θέλω να πω, την επανατοποθέτηση της στη λεγόμενη αγορά εργασίας. Με καλύτερους όρους, ανελαστικές συνθήκες, δικαιώματα κτλ. Μόνο με αυτούς τους όρους μπορούμε να συζητάμε για τεχνολογία. Διαφορετικά, συζητάμε για μια κατάσταση απόλυτου μεσαίωνα. Απόλυτου μεσαίωνα. Όπου η διαφορά ήταν ότι τότε το μεσαίωνα τον εξέφραζε ο Πάπας, ενώ τώρα τον εκφράζουν οι Πάπες της τεχνολογίας και της επιστήμης. Είδατε προσφάτως το μανιφέστο της Παλαντήρ, ας πούμε, που έβγαλε, που δεν είναι στην ουσία μανιφέστο της Παλαντήρ, στην ουσία η περίφημη αυτή η εταιρεία, προϊόν της Mossad και του Στάτου Βιομηχανικού Συμπλέγματος πρωτίστως του Ισραήλ, με έναν επικεφαλής ο οποίος, μόνο και αν το βλέπεις, μπορεί να συγγράψει κάποιος που ασχολείται με την ψυχιατρική βιβλία επιβιβλίων για τα ψυχιατρικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου και της ψυχοπάθειάς του. Λοιπόν, είχε να κάνει, είναι μια, πώς το λένε, συμπίκνωση με σε 22 σημεία ενός βιβλίου που εκδόθηκε πέρυσι, το 25, ναι. Λοιπόν, που λέγεται τεχνολογική δημοκρατία. Τώρα, αν αυτή η τεχνολογική δημοκρατία δεν είναι η αποτύπωση με σύγχρονους όρους, εγώ πιο γκατζέτικους τρόπους, με όλη αυτή τη βλακεία της Silicon Valley που πραγματικά έχει φτάσει σε βαθμό ποινικού κακουργήματος, έτσι, λοιπόν, δεν είναι το Mein Kampf της σύγχρονης εποχής, πέστε μου εσείς τι είναι. Αν είναι αυτού του είδους την τεχνολογία, με συγχωρείτε, εγώ δεν θα πάρω, δεν αφορά κανέναν, και βέβαια στο βαθμό που εφαρμόζεται, όχι θα δούμε ολοκαυτώματα. Ο ναζισμός μπροστά τους, μπροστά στους Παλαντήρ και τους σύγχρονους εκφραστές αυτής της θεοκρατίας επιστημονικής, μεσαγωγικά βεβαίως, ή τεχνοκρατικής θεοκρατίας, θα μοιάζουν παιδική χαρά. Παιδική χαρά. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια παραμένει εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του ΕΠΑΜ. Αν θέλετε, απαντάτε, ξέρω ότι. Μα βεβαίως και είναι εφαρμόσιμο. Πρώτη κυρία, σήμερα διεξάγεται πόλεμος, και θα το πούμε στα επόμενα. Κυρίαρχα, εκεί ακριβώς βρίσκεται και το αδιέξοδο, το παγκόσμιο αδιέξοδο.

απαιτείται στροφή στο εσωτερικό της οικονομίας. Δηλαδή, απαιτείται στροφή προς το εσωτερικό της οικονομίας, όπου ο έλεγχος των δημοσιονομικών, του νομίσματος, της πίστης, τα πάντα, θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου και τις δυνατότητες, πώς να το πούμε, πλήρους απασχόλησης και υψηλής παραγωγικότητας του εργαζόμενου, αν θέλετε, του εργαζόμενου δυναμικού σε μια χώρα. Με στόχους να στηρίξεις και να αναπτύξεις το βιωτικό επίπεδο και την ευημερία του. Αυτός ο τύπος της οικονομίας είναι το ζητούμενο στην παγκόσμια, αν θέλετε, αναμέτρηση που διεξάγεται σήμερα, απέναντι σε αυτούς που αντιπροσωπεύουν τις ανοιχτές αγορές, τα ανοιχτά σύνορα, τις καταστάσεις, ας πούμε, που βλέπουμε παγκόσμιο ελέγχου, αν θέλετε, ή παγκόσμιας ηγεμονίας, παγκόσμιας κυριαρχίας. Αυτό είναι το πράγμα. Το γεγονός ότι οι χώρες που αναμετρώνται ή, αν θέλετε, έχουν μπει στο στόχαστρο των εκφραστών της παγκόσμιας ηγεμονίας, της σύγχρονης παγκόσμιας κυριαρχίας, δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον προς το παρόν, να εφαρμόσουν μια τέτοια πολιτική, έχει επιδεινώσει δραστικά, δραματικά θα έλεγα, την σύγκρουση και δίνει τη δυνατότητα στους εκφραστές της παγκόσμιας ηγεμονίας ή παγκόσμιας κυριαρχίας, με τους μένους κύριους των ΗΠΑ και τους ομογάλακτούς τους, να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μας πηγαίνουν σε τρομακτικές καταστάσεις. Καταστάσεις που βλέπουμε που όλα είναι, πώς να το πούμε, όλα είναι αποδεκτά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η τέτοια παγκόσμια κρίση εάν δεν επιστρέψουμε εάν δεν πάμε σε λογικές εθνικής κυριαρχίας, εθνικών πολιτικών, πολιτικών δηλαδή πρωτίστως κοιτάνε το πώς θα αναπτύξουν εσωτερικά τη χώρα τους. Αυτό ήταν πάντα το δίλημα σε τέτοιου τύπου ιστορικού τύπου κρίσης που έχει περάσει τούτο εδώ το σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα, από το 15ο, 16ο, 17ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η μόνη διαφορά είναι ότι επειδή σήμερα δεν υπάρχουν χώρες με δυνατότητα που να είναι σε θέση προς το παρόν, έτσι, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί η πίεση θα αυξηθεί. Δεν έχουμε αντίπαλο δέος απέναντι στην παγκόσμια, στην παγκόσμια ηγεμονία, στην παγκόσμια κυριαρχία των δυτικών αγορών, της Δύσης ή όπως λέγεται, όπως θέλετε πίσω το πρωτίστο στις ΗΠΑ. Δεν το έχουμε. Γι' αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες παγκόσμιου ολοκαυτώματος, ενός παγκόσμιου πολέμου, μιας παγκόσμιας κλιμάκωσης αναμέτρησης που θα φτάσει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό έχω ξαναπεί ότι ακριβώς μέχρι να δούμε να ανασυγκροτούνται λαοί και έθνη στη βάση της διεκδίκησης της δικής τους ελευθερίας, στον τρόπο που θα πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η ελευθερία και στο εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό, μέχρι να το δούμε αυτό, οι πόλεμοι που θα δούμε θα είναι αντίστοιχοι όχι σε ισχύ αλλά σε διάρκεια και καταστροφική διάσταση των πολέμων που έζησε η Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και όχι μόνο η Ευρώπη, το 16ο και 17ο αιώνα. Δύο αιώνες πόλεμοι. Μέχρι ότου οι λαοί μάθουν να διεξάγουν πόλεμο κατά της εξουσίας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας τους. Εμφυλίους τους λέμε εμείς στα ελληνικά, δεν είναι. Ο εμφύλιος πόλεμος στην ουσία είναι ο πόλεμος των πολιτών ενάντια στην εξουσία. Για να μπορέσει να συγκροτηθεί αντίπαλο δέος. Δεν γίνεται διαφορετικά μέχρι να μετατραπεί η παγκόσμια αναμέτρηση που διεξάγεται σήμερα σε εμφυλίους πολέμους. Πολέμους δηλαδή λαών, εθνών και πολιτών για τα δίκαιά τους, αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και θα βαθύνει και μάλιστα θα μας οδηγεί όλο και περισσότερο πιο κοντά να φλερτάρει ολόκληρη η ανθρωπότητα με το ολοκαύτωμα. Πυρηνικό ημί. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε συντόμως.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουν αλλαγή βλέψη.
8: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
9: Γόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
8: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στην παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
10: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
9: Μπες τώρα
8: στο καθαρέσθαλασσες.gr
9: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
8: Είσαι μαζί μας.

0: είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στον 21ο κύκλο των τηλεοπτικών εκπομπών «Αντιθέσεις» και ταυτόχρονα με την απόψινή εκπομπή ανοίγει και ο κύκλος της νέας τηλεοπτικής περίοδου για την Κρήτη TV. Από την ερχόμενη Δευτέρα το πλήρες διαρθρωμένο πρόγραμμα στην κρητική τηλεόραση. Μία υπόσχεση και αυτή τη χρονιά να προσεγγίζουμε θέματα και καλεσμένους όσο πιο έντιμα γίνεται, γιατί κατά τη γνώμη μας από τη στιγμή που υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο και του παρουσιαστή και των συνομιλητών, το αντικειμενικό είναι το ζητούμενο. Ο απόψινός φιλοξενούμενος της πρώτης εκπομπής, τον 21ο κύκλο, δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Έχει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα. Πολλοί λένε ότι η βαρύτητα της σκέψης του στο επιστημονικό και φιλοσοφικό πεδίο επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο δείκτης των παγκόσμιων επιστημονικών αναφορών σε ό,τι δημοσιεύει, είναι κυρίως ένας ενεργός πολίτης με δημόσια θέση, συνδυάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Βαθιά γνώση στο επιστημονικό πεδίο που κινείται, βαθιά γνώση στο φιλοσοφικό, βαθιά γνώση στο μουσικό. Κοντά μας απόψε ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας και πληθυσμιακής υγείας και επιστημών δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας στη μεταέρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών και τακτικό μέλος όνου καίστιο αριθμός ακαδημιών, θα πω μεταξύ άλλων, της Εθνικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, σε μια συζήτηση που έχω την εντύπωση ότι θα επιχειρήσει σε αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας περίοδου να συμπυκνώσει αυτό που αισθανόμαστε όλοι με έναν τρόπο ότι διάγουμε. Είναι μια εποχή βαθιάς απροσδιοριστίας, αβεβαιότητας, άλλοι λένε μιας μετάβασης με γυμνό τρόπο σε μια εποχή όπου το ερώτημα είναι ποια θα είναι η θέση των κοινωνιών και του ανθρώπου. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην Κρήτη και να έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά, αν σε αυτή την εποχή που οι κοινωνίες δεν αντιλαμβάνονται καν το ρυθμό της, και δεν εννοώ μόνο τεχνολογικά, αλλά είναι μια εποχή αβεβαιότητας, απροσδιοριστίας, προβολής ισχύως περισσότερο και όχι ενός διαλόγου, είτε διεθνούς, είτε διακρατικού, είτε μεταξύ των κοινωνιών, αν νιώθετε ότι αυτό είναι ο κυλόπονος για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα ή αν είναι η μεγάλη παγίδα που μας γυρνάει 100 και 200 χρόνια πίσω.
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο και νομίζω ότι εξαρτάται ακόμα από εμάς το τι από τα δύο θα υπερισχύσει περισσότερο. Υπάρχουν ηλικιωδώς μεγαλύτερες ταχύτητες σε κάποιες εξελίξεις, σε κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις, επιστημονικές. Υπάρχει τεράστια στασιμότητα ή και οπισθοδρόμηση σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, τη δημοκρατία, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία γενικότερα. Και ο συνδυασμός, η χημεία ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια μπορεί να είναι εκρηκτικός. Δημιουργεί ήδη εκρήξεις, αναταράξεις, πολέμους, βία μέσα σε κοινωνίες, βία μέσα σε οικογένειες, βία μέσα στην ψυχή μας πολλές φορές, γιατί πολλοί από εμάς, ίσως περισσότεροι, είμαστε μοιρασμένοι με προσανατολισμό προς διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές καταστάσεις που ζούμε ή προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Το τι θα προκύψει είναι απρόβλεπτο. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι έστω και ένα χρόνο από τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Βλέπετε ότι ο ιστορικός χρόνος έχει μια επιτάχυνση πολύ περίεργη. Δεν είναι πάντα ο ίδιος ο ρυθμός. Κάποιες φορές επιβραδύνεται, άλλες φορές επιταχύνεται. Έχουμε εκπλήξεις, εκρήξεις, καταστάσεις που δεν θα μπορούσε να τις σκεφτεί κάποιος. Mm-hmm. Αλλά είναι απίθανο ότι η κοινωνία μας και εμείς θα είμαστε το ίδιο μετά από έστω λίγο καιρό. Υπάρχουν πολύ αισιόδοξες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, στην κοιλάδα του Πυρητίου που είναι το Στάνφορντ, είναι μαζεμένοι ίσως οι περισσότεροι από τους υπερπλούσιους και από τους υπεραισιόδοξους της τεχνολογικής αναγέννησης, που περιμένουν από όλη αυτή την αλλαγή. Αν δείτε ένα βιβλίο, best seller, singularity is nearer, λέει ότι αν είσαι μεσήλικας αυτή τη στιγμή θα περιμένεις να ζήσεις γύρω στα 150 χρόνια. Τα παιδιά σου που θα γεννηθούν τώρα θα πάνε 500 χρόνια ίσως. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό βέβαια είναι και ουτοπία και μη πραγματοποιήσιμο. Μακάρι να αποδειχτώ τελείως λάθος. Βλέπουμε στην πράξη ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε αύξηση θανάτων σε νέους. Βλέπουμε κοινωνική ανασφάλεια, κοινωνική επισφάλεια. Βλέπουμε κρίσεις τη μία μετά από την άλλη. Μεγάλες μερίδες του πληθυσμού σε μεγάλη αβεβαιότητα, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονται, γιατί βρίσκονται, τι μπορούν να περιμένουν, τι μέλλον υπάρχει για αυτούς. Θα είναι απλώς κλειδί μιας τεχνολογικής ολιγαρχίας, θα είναι απλώς παράσιτα που θα περιμένουν τα επιδόματα από τον Πρωθυπουργό σε κάποια έκθεση της Θεσσαλονίκης και με αυτό θα χειροκροτούν. Θα είναι οι μη όντες, οι δημοκρατία μεν, αλλά ουσιαστικά μηδενισμένοι ως προς τη φωνή τους, ως προς την ισχύ τους, ως προς την ικανότητά τους να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους, ακόμα και στο στενό τους περιβάλλον, πόσο μάλλον στο ευρύτερο περιβάλλον. Συγκρούονται λοιπόν αυτή τη στιγμή έντονες δυνάμεις αισιοδοξίας με έντονες δυνάμεις απαισιοδοξίας. Και προσωπικά δεν μπορώ να σας πω τι θα συμβεί, γιατί είναι τόσο χαοτική η κατάσταση και συνεχώς δημιουργούνται ευκαιρίες για κάτι καλύτερο, αλλά συνεχώς υπάρχουν και αντεγκλήσεις και ευκαιρίες για το πολύ χειρότερο.
0: Κύριε Ιωαννίδη, έτσι εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θα μπούμε πολύ πιο αναλυτικά στις θεματικές, υπάρχει το τελευταίο σας βιβλίο, έκδοση του 2024, σε αντικριστές πολιτείες, υπάρχουν πάρα πολλοί συμβολισμοί, διότι το αρχιετυπικό είναι δύο πόλεις, η Σμύρνη και η Καβαλά, όμως πίσω από το αρχιετυπικό και πέρα από τις προσωπικές ιστορίες που περιγράφονται, υπάρχει ένας διάλογος χρόνου μνήμης, τόπου, παρότι δεν είναι αντικριστές πολιτείες γεωγραφικά η Καβάλα με τη Σμύρνη, αρξάμενος βεβαίως και από τη μικρασιατική καταστροφή και τραγωδία και τη μεταφορά του πληθυσμού στην Καβάλα ενός τμήματος. Όμως σήμερα, ποιες είναι στην πραγματικότητα οι αντικριστές πολιτείες για τις κοινωνίες?
1: Νομίζω οι αντικριστές πολιτείες αναδιατάσσονται συνεχώς. Υπάρχουν αφενός πολύ ισχυρά συμφέροντα, πολύ ισχυρή πόλη δύναμης. Η δύναμη έχει μετατοπιστεί από τις δημοκρατίες σε τεχνολογικές μονάδες ισχύως, σε δισεκατομμυρούχους, σε ολιγάρχες, οι οποίοι ελέγχουν ουσιαστικά την εξέλιξη των κοινωνιών, απορροφούν λίγο πολύ την πληροφορία, το τι είναι ο κάθε ένας από μας, τι σκέφτεται, τι πράττει, τι θέλει να κάνει, τι ενδιαφέρεται να αγοράσει ή που ενδιαφέρεται να πάει, τι ψάχνει, τι του κεντρίζει το ενδιαφέρον, τι θα μπορούσε να του κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν μετατοπίζεται η ισχύ σε μια ψηφιακή φεουδαρχική ολιγαρχία, η οποία απορροφάει όλο και περισσότερη ενέργεια και όλο και περισσότερη πληροφορία, όλο και περισσότερες δυνάμεις. Και ταυτόχρονα υπάρχουν οι πολύ απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ανάμεσά τους βρίσκονται άλλες ολιγαρχίες ή άλλες φεουδαρχίες, βρίσκονται για παράδειγμα στις περισσότερες χώρες πολιτικοί, κομματάρχες, άνθρωποι που διαχειρίζονται τις καταστάσεις, τις περισσότερες φορές μάλλον σαν πιόνια παρά ως ελέγχοντες την κατάσταση. Στις περισσότερες κοινωνίες οι περισσότεροι αυτής της κάστας έχουν καταντήσει πιόνια από ισχυρότερες ολιγαρχικές δυνάμεις. Υπάρχουν άλλες μορφές εξουσίας ή παραεξουσίας, υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει διακίνηση ανεξέλεγκτου υλικού που πολλοί άνθρωποι χάνονται μέσα στα βάθη αυτής της ανεξέλεγκτης πληροφορίας, λανθασμένης πληροφορίας. Και υπάρχουν και προβλήματα που τα βλέπει κάποιος ή κλείνει τα μάτια για να μην τα δει, με φτώχεια, περιθωριοποίηση, με συστήματα υγείας που καταραίουν, ακόμα και σε δημοκρατικές χώρες που θεωρητικά, ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα ίσως δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει πλέον πλήρως παρά τις ηρωικές προσπάθειες όσων εναπομένουν. Παιδεία που καταραίει, παιδεία που ψάχνεται να βρει ένα νόημα. Σε τι πρέπει να εκπαιδεύσουμε άραγε τους νέους ή να μετεκπαιδεύσουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία? Τι είναι αυτό που αξίζει, τι είναι αυτό που θα διατηρήσει την αξία του, τι είναι αυτό που δεν θα αλλάξει μέχρι αύριο ή έστω σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο? Η φιλοσοφία της παιδείας άλλαξε σταδιακά από το ότι προσπαθούμε να προετοιμάσουμε πολίτες που να έχουν τα φώτα του διαφωτισμού, να έχουν κρίση, να έχουν γνώση σε σημαντικά πράγματα που αφορούν τους ίδιους και την κοινωνία, μετατοπίστηκε περισσότερο στο να ετοιμάσουμε ανθρώπους να βγουν στην αγορά και να είναι ένα εκμεταλλεύσιμο εμπόρευμα μέσα στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα να μην πεθάνουν και της πείνας, να βρουν κάπου ένα αποκούμπι, να κάνουν κάτι μέσα στο,
0: σήμερα,
1: στο σύστημα. Σήμερα ακόμα και αυτό έχει χαθεί.
0: Αισθάνεστε ότι πάμε σε έναν άλλο φαινότυπο? Δηλαδή οι κοινωνίες, θα λέμε ότι είναι οι κοινωνίες των ανθρώπων, μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά είναι οι κοινωνίες των ανθρώπων. Έρχεται η εσωτερική μετάλλαξη, μπορεί να οδηγεί τελικώς η ανυπαρξία εργασίας ενδεχομένως, ναι, ή η άλλη σχέση με την εργασία, και όχι μόνο. Όλα αυτά που περιγράφει τα ψυχολογικά, αισθάνεστε ότι πάμε σε ένα άλλο αφήγημα του τι εστί άνθρωπος και κοινωνίες ανθρώπων?
1: Διακυβεύεται το τι είναι ο άνθρωπος και αν αξίζει τον κόπο ο άνθρωπος. Βέβαια το διακύβευμα αυτό δεν είναι καινούριο και στις περισσότερες ιστορικές περιόδους ο άνθρωπος τα είχε σκούρα, δηλαδή απέναντι σε πολύ ισχυρές, καταπιεστικές, απολυταρχικές δυνάμεις που σου πέραν το κεφάλι χωρίς να σε ρωτήσουν, σε φυλακίζανε όλη τη ζωή χωρίς να σε ρωτήσουν. Υποτίθεται ότι τα ξεπεράσαμε αυτά, ή τουλάχιστον σε κάποιες χώρες τα ξεπεράσαμε, σε χώρες που θέλουμε να λέμε ότι είναι δημοκρατίες. Τώρα βλέπουμε όμως ότι, αν και δεν είναι τόσο εύκολο, αν και αυτό μπορεί να συμβεί, να σου πάρουν το κεφάλι, τρομοκράτες μπορεί να σου το πάρουν, Ισλαμιστές, ακραίοι μπορεί να σε σκοτώσουν στον δρόμο.
0: Κράτη μπορεί να σε σκοτώσουν. Σε γενοκτονήσουν.
1: Κράτη μπορούν να σε εξαφανίσουν. Κράτη μπορούν μια μέρα να πούνε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να ξεμπερδέψουμε με τους γείτονες, ότι μέχρι τώρα κάπως συνυπήρχαμε, αλλά ποιος θα μας σταματήσει? Δεν υπάρχει αίσθηση του δικαίου, το διεθνές δίκαιο, ποιος θα βρεθεί στο δρόμο.
0: Ισχύς μόνο.
1: Είναι ισχύς. Αλλά η ισχύς πλέον έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δεν είναι απλώς η πολεμική ισχύς που δυστυχώς η ανθρωπότητα επενδύει τεράστια ποσά και ενέργεια και τον εαυτό της στο να κάνει την πολεμική βιομηχανία εύρωστη. Είναι ισχύς άλλου τύπου που μπορεί να μην χάσεις το κεφάλι σου επειδή στο κόβει μια χατζάρα, αλλά να το χάσεις γιατί στο έχει κόψει μια νοητική χατζάρα που έχεις χάσει πλέον το μυαλό σου. Και είτε έχεις χάσει το μυαλό σου και έχεις καταντήσει με κάποιο ψυχιατρικό νόσημα, είτε θεωρείς ότι είσαι υγιής, αλλά ο ορίζοντας που έχεις, το περιθώριο που έχεις να αναπτυχθείς, να αναγεννηθείς, να μετεξελιχθείς, να γίνεις καλύτερος, να κάνεις κάτι που να γεμίζει τη ζωή σου, που να δίνει αξία στη ζωή σου, δεν υπάρχει. Ο εγκέφαλός σου είναι νεκρός, είναι αποκομμένος από τις δυνατότητες να πραγματοθείς. Και αυτό είναι πολύ χειρότερο ίσως. Τις περισσότερες φορές δεν το διαισθάνεσαι. Είσαι σε ένα χώρο, νιώθεις ότι ο κόσμος συνεχίζει, ακούς τις ειδήσεις, ξέρω εγώ, στην ΕΡΤ, στα κανάλια, διαβάζεις κάποια εφημερίδα, βλέπεις να γίνονται κάποια πράγματα, αλλά ουσιαστικά δεν έχεις τη δυνατότητα να αναπνεύσεις πνευματικά, να αναπνεύσεις σαν προσωπικότητα, να κατορθώσεις κάτι που να δίνει νόημα στη ζωή σου. Για τους περισσότερους που έχουν ισχύ, νομίζω δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Νομίζω ότι αυτή η μορφή της πληβιοποίησης, πνευματικής πληβιοποίησης, το ότι υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ενδιαφερόμαστε γι' αυτό, είναι καταναλωτές των υλικών και των τεχνολογιών που θα τους σερβίρουμε, θα χάνουν χρόνο μέσα στους δεδάλους τους διαδικτυακούς που θα τους προσφέρουμε, θα αγοράζουν με όσα χρήματα τους δίνουμε, κυρίως άχρηστα πράγματα, αλλά μπορούμε να τους σερβίρουμε άχρηστα πράγματα, μπορούμε να τους σερβίρουμε άχρηστο πολιτισμό, άχρηστη κουλτούρα, άχρηστο θέαμα. Και κάποιον άρτο για να επιβιώσουν απλώς, για να συνεχίσουν να είναι καταναλωτές μας. Όχι πολίτες, όχι ενεργοί άνθρωποι που σκέφτονται, όχι άνθρωποι που θα αντισταθούν, σε κατάλυση θεσμών, σε κατάλυση της δημοκρατίας, σε κατάλυση της δικαιοσύνης, σε κατάλυση της υγείας, σε κατάλυση παιδείας, θα απλώς θα πορεύονται με το ρεύμα και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι που θα βλέπουν ότι η εικόνα του κόσμου είναι μια εικόνα εντός εισαγωγικών συγκροτημένη.
0: Θέλω να κλείσουμε το εισαγωγικό πλαίσιο ρωτώντας σας το εξής. Με την εμπειρία που έχετε, τη γνώση και την επιστημονική ανάλυση, γιατί ο νουκέστιο αριθμός μελετών και εργασιών στις οποίες μετέχετε και συχνά πυκνά κοινολογείτε για όποιον ενδιαφέρεται, θέλω να σας ρωτήσω αν νιώθετε ότι η ανθρωπότητα, πέρα από πραγματολογικά στοιχεία την περίοδο της πανδημίας, υπέστη ουσιαστικά ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα στο κανονιστικό της πλαίσιο ως συμπεριφορά, ένα πείραμα τις αποδόσεις του οποίου βλέπουμε σήμερα με τη σύμπραξη της τεχνολογικής έκρηξης. Και εξηγούμε, αν μπορεί μια κοινωνία να ελεγχθεί πολύ εύκολα, πολλές φορές με περιττούς λόγους, πληκτρολογήστε ένα για να βγείτε, πληκτρολογήστε δύο για να πάτε το σκύλο, γιατί είναι δύσκολο σήμερα την περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σε κλάσμα δευτερολέπτου υπάρχουν χιλιάδες λύσεις που προσφέρονται, θα μας πείτε αν είναι λύσεις, στις κοινωνίες, γιατί είναι δύσκολο ή γιατί δεν είναι ευκολότερο να ελεγχθούν πλήρως.
1: Δεν μπορώ να αποφανθώ αν αυτό που συνέβη ήταν ένα πείραμα σχεδιασμένο, δηλαδή ότι ήταν ένα προσχεδιασμένο πείραμα με σκοπό να οδηγήσει σε μια μετεξέλιξη όπως την περιγράφετε. Σίγουρα όμως ήταν ένα παράλογο πείραμα το οποίο συνέβη. Με βάση την πιο ήρεμη και κατασταλαγμένη πληροφορία που έχουμε τώρα, αυτό που συνέβη είναι, σκεφτείτε μια τελείως παλαβή εξωφρενική θεωρία. Για παράδειγμα, η θεωρία ότι η γη είναι επίπεδη. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, στις ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό ποσοστό, πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Δεν είναι μια υδρόγειο σφαίρα, είναι μια επίπεδη επιφάνεια. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια θεωρία αυτής της τάξης ξαφνικά να γίνει mainstream, να γίνει κυρίως αποδεχτή, lockdown, εγκλεισμός, σε επίπεδο επιστημόνων, σε επίπεδο πολιτικής υγείας, οι πολιτικοί, οι εξουσιάρχες όλων των ειδών, να πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, ότι όλοι πρέπει να κλειστούμε μέσα, ότι πρέπει να δίνεις σήμα στο SMS, αν θες να βγεις έξω να βγάλεις το σκύλο σου βόλτα, ότι αν κολυμπήσεις σε μια έρημη παραλία, όπως κάποιος συνάδελφός μου, θα συλληφθείς, γιατί κολυμπάς σε μια έρημη παραλία, ότι όλα είναι ελεγχόμενα, ότι δεν έχεις καμία ελευθερία, ότι παραχωρείς την ελευθερία της έκφρασής σου, παραχωρείς τη θρησκευτική σου ελευθερία, δεν μπορείς να πας στην εκκλησία σου, δεν μπορείς να γιορτάσεις Πάσχα την ώρα που είναι να γιορταστεί, ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό και αυτό, ό,τι σου λέμε, εμείς ξέρουμε. Όλα αυτά είναι σαν να είχαμε την θεωρία της επίπεδης γης να γίνει το ευρέως αποδεκτό για όλους και από όλα και όχι μόνο αποδεκτό, αλλά και οποιοδήποτε έλεγε ότι η γη είναι υδρόγειος να μην έχει τη δυνατότητα να το εκφράσει. Αμέσως να πούνε, μα τι λες, είσαι συνωμοσιολόγος, είσαι ψεκασμένος ή οτιδήποτε άλλο. Όντως λοιπόν αυτό είναι ένα θεαματικό πείραμα. Ένα θεαματικό πείραμα ξεκίνησε από ένα απολυταρχικό καθεστώς, από την Κίνα, που είναι ένα τελείως απολυταρχικό καθεστώς, και η έμπνευση πέρασε πάρα πολύ εύκολα σε δημοκρατίες, σε δυτικές δημοκρατίες. Το χάψαμε χωρίς σχεδόν καμία αντίσταση. Εκ των υστέρων βλέπουμε ότι αυτό που κάναμε στήχησε εκατομμύρια ζωές, στήχησε καταστροφή της κοινωνίας, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της οικονομίας, καταστροφή της κοινωνικής συνοχής. Ένα σωρό από ανθρώπους που παλαβώσανε και πήρανε ίσως ακραίους δρόμους, γιατί λένε τι γίνεται εδώ πέρα, και ήταν δύσκολο να πλοηγήσουν αυτή την παράλογη κατάσταση. Άρα από τον ένα παραλογισμό περάσανε στον επόμενο. Η κατάσταση αυτή αφήνει ανοιχτό πεδίο δόξης για οποιονδήποτε θέλει να παραχαράξει έστω και στοιχειώδεις τεκμηριώσεις και στοιχειώδεις αλήθειες. Αυτή τη στιγμή αποδείχτηκε ότι οτιδήποτε μπορεί να παραχαραχθεί σε μεγάλη κλίμακα, με μεγάλη ευκολία, με πλήρη παραχώρηση όλων των ελευθεριών που έχουν κατακτηθεί μετά από χιλιάδες χρόνια από την ανθρωπότητα. Ότι όλα αυτά πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε. Αν θέλουμε, κάποια στιγμή πατάμε ένα κουμπί και όλα αυτά ακυρώνονται.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό δεν είναι η υπόβαση και στην εποχή της εκρηκτικής τεχνολογίας? Θέλω να πω, αυτό το κρίσιμο υλικό, η συσσωρευμένη εμπειρία για τις εξουσίες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία ευκολία πια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, του AI.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες, ναι, μεγαλύτερη εμβέλεια, μεγαλύτερη ταχύτητα επιβολής, μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνεις πράγματα που θα χρειαζόσουν περισσότερο χρόνο σε λιγότερο χρόνο, πιο αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, αν χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, πολλά πράγματα τα οποία θα χρειαζόντουσαν ίσως μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιβληθούν, μπορούν να επιβληθούν πολύ πιο εύκολα. Αν υπάρχει παραχάραξη της πληροφορίας συνειδητά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να κατακλείσουμε τον κόσμο με ψευδή πληροφορία, με παραπληροφόρηση, με λανθασμένες εικόνες. Η επιστημονική βιβλιογραφία είναι ένα παιχνιδάκι στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης, αν κάποιος θέλει να πορευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το βλέπουμε ήδη ότι μία στις 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις που κατατίθενται για δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά μεγάλων εκδοτικών οίκων, φαίνεται ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μία στις 7.
1: Μία στις 7. Και τα δεδομένα αυτά δεν είναι τα πιο πρόσφατα. Εδώ και κάποιους μήνες δεν έχουν βγει καινούργια. Μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Παραχαραγμένες εργασίες. Τώρα θα μου πείτε, θα τις δει κάποιος, θα τις καταλάβει. Όχι. Τις περισσότερες δεν το καταλαβαίνει. Φτιάχνουμε λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη για να διαγνώσει ότι κάτι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Μερικές φορές είναι πολύ εμφανές. Σπάνια. Η εργασία γράφει. Θα σου πρότεινα να γράψεις αυτό για την εισαγωγή. Όπως βγαίνει δηλαδή από το ChatGPT, αμέσως αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Πλέον όμως μια επιστημονική εργασία τελείως παραχαραγμένη, τελείως κάλπικη, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να το καταλάβει ότι σίγουρα αυτό είναι προϊόν παραχάραξης.
0: Επειδή θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε μια ευρεία έτσι, γκάμα θεματικά, θέλω, για να μπούμε στο πεδίο καταρχάς επιστήμη και έκρηξη τεχνολογίας, πριν όμως από αυτό θέλω, νομίζω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία να κλείσουμε μια μεγάλη υπόθεση για την οποία έχει γραφτεί και γράφεται ακόμη και σήμερα, έρχονται και νέα δεδομένα, και είναι η υπόθεση των εμβολίων στον κορονοϊό. Εσείς ήσασταν εξαιρετικά προσεκτικός εξ αρχής της διατυπώσης, βεβαίως σε ένα βαθιά πολλωμένο κλίμα. Οι μεν σας είπαν αρνητοί, οι δε σας είπαν, θα το πω ακριβώς, επιστήμονας που στην αρχή είπε μερικά πράγματα και μετά έκανε κυβίστηση και τον ενσωμάτωσε το σύστημα. Εγώ έχω καλέσει πολλές φορές όλους και παραπέμπω στις πρωτόλιες εκπομπές του τι ακριβώς διατυπώνατε. Σήμερα όμως, θέλω να σας το πω, προκύπτουν νέα δεδομένα γύρω από ειδικές κατηγορίες που εμβολιάστηκαν, ιδίως για παιδιά, νέα παιδιά. Ακούμε ομολογίες κρατικών υπηρεσιών ανά την Ευρώπη και την Ελλάδα ότι πολλοί θάνατοι χρεώθηκαν στον COVID διότι αυτή ήταν η γραμμή, και κυρίως, δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε υπερβολικές ως κοινωνίες, παρατηρούμε δίπλα μας, στο περιβάλλον μας, πολλά ζητήματα που έχουν σχέση είτε με ευνίδιους θανάτους. Η εξήγηση είναι ευνίδιοι θάνατοι υπήρχαν πάντα, τώρα τους προσέχετε. Θέλω να μου πείτε, είναι έτσι? Διότι οι ευνίδιοι θάνατοι υπήρχαν πάντα, αλλά οι πληροφορίες των ευνιδίων θανάτων υπήρχαν ομοίως πάντα. Όχι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσα από site πληροφόρησης, αλλά θα το πω πολύ έτσι κοινικά, τα κηδιώσιμα ήταν ο δείκτης των κοινωνιών για το πώς πηγαίνουν οι θάνατοι κάποτε. Σήμερα αυτό έχει μεταφερθεί στα site, ευνίδιος θάνατος. Και από την άλλη βλέπω πάρα πολλά αυτοάνοσα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, υπάρχει και η αφήγηση ότι το εμβόλιο, το συγκεκριμένο εμβόλιο, βοήθησε κατηγορίες ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα οργανισμού να επιβιώσουν. Ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο μύθος και κυρίως τι έχει συμβεί με τις νέες γενιές?
1: Νομίζω ότι το θέμα αυτό δυστυχώς οδήγησε...
0: Δεν θέλω να το μονοπολίσουμε απόψε, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία.
1: Το θέμα αυτό οδήγησε σε τεράστια πόλωση και σε
0: γιατί
1: προσπάθεια...
0: Γιατί είστε και στις πολιτικές, πρέπει να πω, υγείας, επιδημιολογίας. Δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Το θέμα αυτό οδήγησε σε τεράστια πόλωση και σε τεράστια εκδικητική στάση ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν διαφορετικές τοποθετήσεις. Τα εμβόλια γενικώς είναι μια χρήσιμη κατάκτηση της ανθρωπότητας. Ας ξεκινήσουμε από αυτή την αρχή. Τα εμβόλια, ειδικά για τον κορονοϊό, δεν είναι ένα εμβόλιο, είναι πάρα πολλά εμβόλια. Κάποια είναι με καινούργιες τεχνολογίες, τα mRNA, κάποια είναι με παραδοσιακές τεχνολογίες. Παρουσιάστηκαν ως η σωτηρία των πάντων. Αυτό ήταν τελείως ψευδές. Κάθε παρέμβαση έχει πιθανόν κάποια πλεονεκτήματα και έχει πιθανόν κάποια μειονεκτήματα. Πρέπει να βρεις ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ωφεληθεί και ποιος είναι αυτός που δεν θα ωφεληθεί και ίσως ποιος θα βλαφτεί. Όπως επίσης, αν αξίζει κάτι το οποίο δεν έχει κάποια ωφέλεια, να αρχίσεις να το δίνεις τόσο μαζικά, ακόμα και από πλευράς κόστους. Γιατί αν ξοδέψεις χρήματα τα οποία θα μπορούσες να τα δώσεις για άλλες υπηρεσίες υγείας, για πράγματα που πραγματικά σώζουν ζωές, ή για παιδεία, ή για κάτι άλλο, θα ήταν πολύ καλύτερη τοποθέτηση. Η επίσημη αρχική επιστημονική θέση ήταν τα εμβόλια του κορονοϊού σώσαν 20 εκατομμύρια ζωές ή τον πρώτο χρόνο. Και φανταστείτε μετά και τα υπόλοιπα χρόνια. Αυτό είναι εξωφρενικό, δεν νομίζω ότι. Παρόλο που πολλοί το υποστηρίζουν αυτό, νομίζω ότι τα δεδομένα κατακεραυνώνουν αυτή τη στιγμή αυτή την τοποθέτηση. Υπήρχε αντίθετη τοποθέτηση ότι τα εμβόλια σκοτώσαν 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτό κυκλοφόρησε και σε κάποιους κύκλους κυκλοφορεί. Οι δικοί μας υπολογισμοί, από τη δικιά μου την ομάδα, που δημοσιεύσαμε μάλιστα σχετικά πρόσφατα, είναι ότι τα συνολικά όλα τα εμβόλια, παραδοσιακά και καινούργια, σχετικά με κορονοϊό, μέσα στα 4 χρόνια της πανδημίας σώσανε περίπου 2,5 εκατομμύρια ζωές, σχεδόν όλες σε άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας και με σοβαρά προβλήματα υγείας και με μικρό κέρδος στην επιβίωση, κατά μέσον όρο γύρω στα 5 χρόνια και σε πολλούς ήταν λίγους μήνες ίσως, και σκοτώσανε περίπου 50.000. Αλλά μέσα σε αυτές τις 50.000 είναι πολλοί νέοι άνθρωποι. Οι μέση ηλικίες, που δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα ίσως, αν δεν είχαν πάρει το εμβόλιο. Άρα λοιπόν βλέπετε μία ανάγκη να κάνει κάποιος ένα διαχωρισμό, ότι κάποια άτομα μεγάλης ηλικίας με σοβαρά προβλήματα νομίζω ωφεληθήκανε, αλλά δεν πρόκειται να τους κάνουμε αθάνατους. Αν κάποιος είναι 80 χρονών και έχει σοβαρά προβλήματα, ναι, μπορεί να μην πεθάνει τώρα, θα πεθάνει όμως μετά από 5 μήνες, μετά από 2 χρόνια, 5 χρόνια, ίσως 6-7 χρόνια, το πολύ. Αλλά σε μικρές ηλικίες, σε παιδιά, σε εφήβους, σε νεαρά άτομα, δεν νομίζω ότι υπήρχε ένα σαφές όφελος. Δεν πρόκειται να κρεμάσω κάποιον γιατί εμβολιάστηκε σε μικρή ηλικία, ούτε βέβαια όμως θα κάνω το ίδιο να κρεμάσω κάποιον επειδή ότι δεν θέλω να εμβολιαστώ. Θα μου πείτε, 2,5 εκατομμύρια ζωές φαίνεται να είναι τεράστιος αριθμός και φυσικά κάθε ζωή μετράει, όπως και 50.000 θάνατοι, κυρίως σε άτομα τα οποία δεν θα πεθαίνανε από τα εμβόλια να έχουν πεθάνει. Όμως σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια έχουμε περίπου 250 εκατομμύρια θανάτους. Άρα μιλάμε ότι διακυβεύεται το 1% των θανάτων και είναι θάνατοι με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Σε σχέση με τα περισσότερα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν, τα κλασικά εμβόλια, το MMR για παράδειγμα, το εμβόλιο του κορονοϊού είχε μικρότερη συνεισφορά στη δημόσια υγεία. Και βέβαια και κάποιες παρενέργειες περισσότερες.
0: Για τις οποίες δεν ξέρουμε ακόμη ή ξέρουμε.
1: Και για κάποιες φυσικά δεν μπορώ να σας πω ότι θα συμβεί μετά από 10 χρόνια. Προσωπικά θέλω να το παρακολουθήσω και αν δω ότι συμβαίνει κάτι. Θα πρέπει
0: είναι
1: να,
0: ένα ανοιχτό πεδίο παρενέργειες. Ναι, αλλά έχει μια ιδιοποιού διαφορά εδώ. Είχατε υποχρεωτικότητα.
1: Τεράστιο σφάρμα. Τεράστιο σφάρμα. Και αυτό ήμουν...
0: Όχι μόνο υποχρεωτικότητα. Είχατε κόσμο που έχασε δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Είχατε κόσμο που αποκλείστηκε κοινωνικά.
1: Αυτό ήταν λοιπόν τεράστιο λάθος και μάλιστα τώρα με την ανάδρομη.
0: Ναι.
1: Πιθανολογούμενη γνώση ότι το εμβόλιο αυτό ήταν μάλλον μικρότερης αξίας σε σχέση με πολλά παραδοσιακά εμβόλια και κάποιος είχε και σοβαρές παρενέργειες, δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι αυτό είναι τελείως παράλογο, τελείως παράλογο. Και δημιούργησε τόσα αρνητικά δεδομένα, όχι μόνο για τα εμβόλια, αλλά γενικότερα για την υγεία, για τη δημόσια υγεία, για την πολιτική υγεία. Φάνηκε σαν η πολιτική υγεία να είναι ένα δικτάτορα, ότι σου επιβάλλω κάτι. Να σου επιβάλλω αν είναι κάτι που, ξέρω εγώ, αν δεν το κάνεις θα σκοτωθεί ο γείτονάς σου. Αλλά δεν υπήρχε τέτοιο θέμα εδώ πέρα. Δεν υπήρχε ούτε από μακριά κάποια τέτοια πιθανότητα. Αυτό το ξέραμε από πολύ νωρίς, ούτε οι ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες που φτιάχνανε τα εμβόλια δεν υποστηρίξανε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν οι υποχρεωτικότητες και ό,τι συνόδευε αυτή την δημιουργία δύο ταχυτήτων πολίτες. Κάποιοι από αυτούς χάσαν τη ζωή τους ουσιαστικά επειδή είπαν: εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ. Εντάξει, δεν θες να εμβολιαστείς. Μια χαρά. Εγώ θέλω να εμβολιαστώ. Εσύ δεν θες να εμβολιαστείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτό. Αυτό δημιούργησε τρομερή τάση, τρομερή ένταση, δημιούργησε δύο πόλους αντίθετων στρατοπέδων που εξακολουθούν να μάχονται τις περισσότερες φορές με συνέστημα παρά με πληροφορία. Δεν είναι τέλεια η πληροφορία που έχουμε για το εμβόλιο του κορονοϊού ακόμα. Φυσικά δεν έχουν περάσει 10 χρόνια. Πώς θα σας πω ότι δεν θα αρχίσουν να πεθαίνουν άνθρωποι μετά από 10 χρόνια. Αυτό που βλέπουμε, επειδή μιλάτε ειδικά για νέες ηλικίες, σε πολλές χώρες βλέπουμε αύξηση των θανάτων σε νέους ανθρώπους. Το είδαμε αυτό στις ΗΠΑ. Έχουμε δημοσιεύσεις που αυτή τη στιγμή κοιτάμε δεδομένα από την Αυστρία, που συνεργάζομαι με την επιδημιολογική ομάδα, την εθνική της Αυστρίας. Βλέπουμε ότι και μετά το πέρασμα της πανδημίας παραμένει αυξημένη θνησιμότητα σε νεαρές ηλικίες. Σε έφηβους, σε νεαρά άτομα. Οι κύριες αιτίες σχετίζονται με ψυχική υγεία, με αυτοκτονίες, με αύξηση της χρήσης ναρκωτικών, με αύξηση της χρήσης αλκοόλ, με ατυχήματα που οδήγησε στην Ελλάδα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτό, με καταστάσεις που κατά τη γνώμη μου είναι καταστάσεις που άφησε το αποτύπωμα αυτής της παράλογης αιμονής όλα αυτά τα χρόνια να υποστηρίξουμε τη θεωρία της επίπεδης γης όσον αφορά την πανδημία. Σε οτιδήποτε κάναμε. Ξεκινήσαμε με υποχρεωτικότητες για εγκλεισμούς, μετά υποχρεωτικότητες για εμβόλια, υποχρεωτικότητες, παραλογισμοί. Ο ένας παραλογισμός μετά τον άλλον, δημιουργούσαμε περισσότερους ανθρώπους που τους βαρύναμε εμείς ήδη. Τους φέραμε πιο κοντά στο θάνατο εμείς ήδη. Ταυτόχρονα αφήσαμε τα συστήματα υγείας να καταρρεύσουν. Ήταν σαν να λέγαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και αν λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας και κάποια στιγμή ο ιός μας δώσει να ανασάνουμε, θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Όλα τα άλλα προβλήματα μείνανε στον αέρα.
0: Καλά. Στην Ελλάδα, ξέρετε, είπαμε ότι μετά την πανδημία η εμπειρία έδειξε ότι θα ενισχυθεί η δημόσια υγεία και πυροδοτήθηκε η κατάρρευσή της. Αυτό συνέβη.
1: Η δημόσια υγεία σε πολλές χώρες έχει καταρρεύσει. Στην Ελλάδα είναι ένα κλασικό παράδειγμα κατάρρευσης. Ήταν μια κατάρρευση η οποία υπήρχε και πριν από την πανδημία. Η πανδημία έδωσε το χτύπημα για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και σήμερα βλέπετε πραγματικά, παρόλο που σέβομαι και εκτιμώ και τιμώ και θαυμάζω τους συναδέλφους που μένουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τελείως αφημένο στη μοίρα του, τελείως θρασίδηλα αφημένο στη μοίρα τους από τους θύνοντες.
0: Να κλείσω αυτό το κεφάλαιο ρωτώντας σας, να μην το αφήσω. Ακούω πάρα πολλούς νέους γονείς να λένε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα αυτοάνοσα μετά την περίοδο της πανδημίας. Θέλω να σας ρωτήσω, με την επιστημονική εικόνα που έχετε, όχι μόνο των δικών σας εργασιών και μελετών, ξέρω ότι παρακολουθείτε τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση τα νέα τεχνολογίας εμβόλια σε οργανισμούς νέων ανθρώπων, ισχυρούς οργανισμούς, θέλω να το πω αυτό, αυτή είναι η διαφορά τους από τους ηλικιωμένους εμάς, θα το πω λαϊκά όπως το καταλαβαίνω, να τρόμπαραν, να πούσαραν αυτόν τον οργανισμό και να δημιουργήθηκαν αυτοάνοσα? Μπορεί, είναι τραβηγμένο.
1: Μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν θα το γενίκευα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένας κίνδυνος που είναι κίνδυνος θάνατος άμεσος και βλέπω ένα πολύ ισχυρό σήμα αυτή τη στιγμή που πρέπει να βγω να φωνάξω ότι σταματήστε γιατί έχουμε αυτοάνοσα. Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι πολύ ενδιαφέρον χώρος της παθολογίας. Η διάγνωσή τους είναι αρκετά δύσκολη. Τις περισσότερες φορές είναι μια διάγνωση τυπολογική που μαζεύουμε διάφορα χαρακτηριστικά και λέμε αν έχεις 3 από αυτά τα 7, αν έχεις 5 από αυτά τα 7, τότε έχεις αυτοάνοσο. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στο πόσο τα κυνηγάς για να τα διαγνώσεις. Άρα λοιπόν, αν αρχίσεις και κυνηγάς κάτι, θα βγάλεις περισσότερες διαγνώσεις. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιο σήμα το οποίο να είναι ισχυρό σε πληθυσμιακό επίπεδο. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε συγκεκριμένους ανθρώπους μπορεί να υπήρχε μια ανώμαλη εκτροπή του ανοσολογικού τους συστήματος σε διάφορες καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τα δεδομένα να δουλέψουν επάνω σε αυτό. Αλλά έχουμε πολλά άλλα προβλήματα σε νέους ανθρώπους, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και σημαντικότερα. Και βλέπουμε αυτό το σαφές σήμα αυξημένων θανάτων σε νέους ανθρώπους, που νομίζω είναι ο συνδυαστικός απόϊχος όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργήσαμε στις νέες γενιές και στις μέσες ηλικίες μαζί με την κατάρρευση του συστήματος υγείας, μαζί με την κοινωνική επισφάλεια, η οποία παραδοσιακά στην επιδημιολογία είναι κάτι και πολύ γνωστό, αλλά που σχεδόν πάντα το ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι σε τι κοινωνία ζεις διαμορφώνει την υγεία σου. Με τρόπους που είναι πολύ δύσκολο να τους μετρήσεις στην λεπτομέρειά τους. Αλλά είναι η καθημερινή σου ζωή, η καθημερινή σου ταλέπορη ζωή ή εύκολη ζωή, που δεν είναι βιολογικός δείκτης, δεν είναι ότι θα μετρήσω μια γλυκοπρωτεΐνη και θα σου πω ότι έχεις αυξημένο κίνδυνο, αλλά είναι η συνολική σου εμπειρία, και αυτή η συνολική εμπειρία που ίσως μπορείς να τη μετρήσεις έμεσα με το πόση φτωχοποίηση υπάρχει, mm-hmm. πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε συστήματα υγείας λειτουργικά, πόσοι άνθρωποι καθυστερούν στο να μπορέσουν να διαγνωστούν, πόσοι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα, πόσοι άνθρωποι έχουν τεράστιο στρες, πόσοι άνθρωποι έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Όλα αυτά μετατρέπονται σε θανάτους. Ένας άνθρωπος που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας μπορεί να χάσει 10 έτη από τη ζωή του κατά μέσον όρο. Δηλαδή πεθαίνει νωρίτερα, μην μου πείτε ακριβώς πώς, αλλά είναι σαν να πέφτει επάνω του ένας ογκόλιθος. Δεν μπορώ να σας πω ότι του χτύπησε ειδικά τα νεφρά ή ειδικά το πόδι ή ειδικά το θώρακα, γιατί μπορεί να τον χτυπήσει οπουδήποτε.
0: Σαφές. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα ανοίξουμε πια το πεδίο αν η πρόοδος στην επιστήμη και η θεαματική της μεταμόρφωση από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες δικαιολογεί η αισιοδοξία, αν αυτή είναι υπέρμετρη ή αν υπάρχουν μεγάλα ζητήματα φόβοι. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις, πρώτη εκπομπή του 21ου κύκλου με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή στο Στάνφορντ. Δεν θα πω άλλες ιδιότητες του, άλλωστε το Σούπερ αναγράφει ευκρινώς τις ιδιότητες του κύριου Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, πριν μπούμε σε αυτό το πεδίο, θέλω να σας πω κάτι απλό που μου είπε ένας άνθρωπος ηλικίας 80 ετών. Λέει, στη δική μου εποχή η επίσκεψη στον επιστήμονα γιατρό-παθολόγο ήταν, γιατί μου συνέβαινε κάτι, τρεις βασικές συμβουλές και γινόμουν καλά. Σήμερα η αντίστοιχη επίσκεψη σε γιατρό-παθολόγο σημαίνει τρεις συμβουλές, 15 εξετάσεις και ενδεχομένως άλλες 20 υποεξετάσεις των 15 βασικών εξετάσεων και καλά δεν νιώθετε. Λέει κάτι καταρχάς για το ρόλο της επιστήμης και ιδίως της ιατρικής, αλλά όχι μόνο στο σήμερα αυτό. Πόσο κλασικός παθολόγος με τρεις συμβουλές σε έστενε στο σπίτι και γινόσουν καλά? Ήταν αυτή η υποβολή μόνο? Δεν νομίζω.
1: Είναι έτσι αυτό. Απ' τη μια πλευρά αυτό οφείλεται στην πρόοδο της επιστήμης, ότι έχουμε μάθει πολύ περισσότερα πράγματα, έχουμε πληροφορία που πολλοί από τους επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να είναι χρήσιμη. Ότι καλό είναι να το κάνεις και αυτό, καλό είναι και αυτό, ας κάνουμε και αυτό, ας κάνουμε και το άλλο, ας δοκιμάσουμε και κάτι περισσότερο. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και ένα φαινόμενο μποτιλιαρίσματος πληροφορίας και μποτιλιαρίσματος παρεμβάσεων. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανήματα που μπορείς να δώσεις 500 εντολές και να τα κάνουν όλα. Οι άνθρωποι εστιάζονται σε λίγα που αξίζουν τον κόπο. Και με το να δίνουμε τόση πολλή πληροφορία ή να ζητάμε τόση πολλή πληροφορία μέσα από πολλές διαγνωστικές εξετάσεις, για παράδειγμα, κάνε και αυτό, κάνε και το άλλο, έλεγξε και αυτό, μήπως βρούμε κάτι, χανόμαστε. Κυριολεκτικά χανόμαστε και οι ασθενείς και οι γιατροί. Το ιδιωτικό σύστημα υγείας χαίρεται με κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε το, έτσι, περισσότερη ιατρική, περισσότερη διαγνωστική ιατρική, περισσότερη θεραπευτική ιατρική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ειδική. Είμαστε οι γιατροί, γινόμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. Ακόμα και όταν είσαι υγιής, πρέπει να είμαστε δίπλα σου, μαζί σου, να κοιμόμαστε μαζί σου ουσιαστικά και να κατευθύνουμε όλη σου τη ζωή.
0: Επιπλέον στην Ελλάδα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ακόμη και οι εξετάσεις στη δημόσια υγεία παραπέμπονται στην ιδιωτική, όπως ξέρετε.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι,
1: δυστυχώς.
0: Είναι τα ωραία αυτά.
1: Για τη δημόσια υγεία, αυτό είναι η συνταγή για τη χρεοκοπία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε άχρηστα πράγματα ή ελάχιστα χρήσιμα πράγματα, ξαναγυρίζω πάλι στο λόγο κόστος αποτελεσματικότητας. Δεν θέλω κάποιος να σκεφτεί, μα τι, δεν βάζει την ανθρώπινη ζωή πάνω από το κόστος. Πρέπει να ζυγίσω, γιατί αν για να κάνω κάτι πρέπει να μου στοιχήσει ένα δισεκατομμύριο, με αυτό το ένα δισεκατομμύριο μπορώ να ζώσω ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Και εδώ πέρα θα σώσω το συνάχη, δεν θα έχει συνάχη. Γιατί να δώσω ένα δισεκατομμύριο για να μην έχουν πέντε άνθρωποι συνάχη και αυτό το ένα δισεκατομμύριο να το δώσω και να σώσω ένα εκατομμύριο ζωές. Η δημόσια υγεία καταραίει. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρος της υπερχρέωσης και της διαγνωστικής και της θεραπευτικής. Ο ασθενής χάνεται μέσα σε αυτή την πληροφορία. Έχει χαθεί ήδη πριν φτάσει στο γιατρό. Γιατί βομβαρδίζεται από συμβουλευτικές podcast στο YouTube, κάνε αυτό, πάρε αυτά τα συμπληρώματα. Κάποιοι έχουν παραχαράξει ακόμα και το πρόσωπά μου και τη φωνή μου και λένε ότι εγώ διαδίδω συμπληρώματα. Δηλαδή οι απατεώνες θα κάνουν τα πάντα, απατεώνες ασυνείδητοι και συνείδητοι, πολύ ασυνείδητοι, δεν ξέρουν τι λένε. Απατεώνες μπορεί να είναι στάρ του σινεμά, ποδοσφαιριστές, δημόσια πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και εκφέρουν λόγο, κάνε και αυτό, πάρε και αυτό, πάρε και αυτά τα συμπληρώματα, πάρε και αυτό το περίεργο ματζούνι, κάνε και αυτές τις εξετάσεις, χρειάζονται και αυτές τις εξετάσεις. Υπάρχει μια υπερπροσφορά ιατρικής και παραϊατρικής και τεχνολογίας και διαγνωστικής και θεραπευτικής. Πώς το συμμαζεύουμε αυτό? Υπάρχει μια σχολή στην ιατρική εδώ και αρκετά χρόνια που λέει ότι το να κάνουμε λιγότερα είναι καλύτερο. Εστιάσου σε αυτό που αξίζει, σε αυτό που πραγματικά θα έχει αποτέλεσμα και μην το παρακάνεις. Μιλήσαμε για τα εμβόλια του κορονοϊού, η υποχρεωτικότητα ήταν τρελή. Σκέψου αν κάποιοι μπορεί να ωφεληθούν. Μην το κάνεις ότι αυτό είναι το α, το ω και όλα πάλι από την αρχή. Η φιλοσοφία αυτή έχει πολλούς υποστηριχτές ανάμεσα σε σοβαρούς επιστήμονες, αλλά προσκρούει πάνω σε πολλά συμφέροντα. Προσκρούει στα συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών που χειρίζονται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της ιατρικής πράξης σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και η Αμερική. Προσκρούει σε συμφέροντα όλων όσων θέλουν να λανσάρουν αυτές τις τεχνολογίες για κέρδος. Προσκούει ακόμα και στα συμφέροντα επιστημόνων που δεν έχουν ίσως άμεσο κέρδος, αλλά αυτό το λίγο επιπλέον που προτείνουν να προσθέσουν είναι κάτι που έχει στηρίξει την καριέρα τους και θεωρούν ότι θα γίνουν πιο διάσημοι αν αυτό είναι πλέον κάτι που θα το κάνουν όλοι. Γιατί ο Ιαννίδης έβγαλε και αυτό και όλοι το κάνουν πλέον. Συνήθως βέβαια λίγοι είναι οι ιδεαλιστές που δεν θα πάρουν και χρήματα για να προωθήσουν αυτή την ιδέα που είχαν. Δημιουργείται λοιπόν μια εκρηκτική συνθήκη τέλειας καταιγίδας που είναι δύσκολο να την αναστρέψεις, γιατί είναι πολύ ισχυρά τα συμφέροντα που σε σπρώχνουν να κάνουν την ιατρική όσο γίνεται πιο έντονα παρεμβατική, διαγνωστική και άχρηστη στο τέλος ημέρας.
0: Αυτά τα συμφέροντα που λέτε, που όμως στην Αμερική τρώνε ένα βαρύτατο πρόστιμο Νοβάρτης, στην Ελλάδα υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν υπάρχουν αιτίες, υπεύθυνοι και κανείς δεν πληρώνει. Μάλλον θα πληρώσουν και αποζημιώσεις για τις δικαστικές εμπλοκές. Λέει κάτι αυτό?
1: Λέει ότι η Ελλάδα είναι ένα ξέφραγκο αμπέλι, δυστυχώς. Και ότι η δικαιοσύνη της παραπέει. Και ότι η πολιτική έχει το δικαίωμα, την εξουσία, την παραεξουσία να καπελώνει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή η επίσημη θεώρηση είναι ότι δεν έχουμε σκάνδαλο Νοβάρτης, έχουμε σκευωρία Νοβάρτης. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά. Η ίδια Νοβάρτης το έχει παραδεχτεί αυτό. Έχει πληρώσει τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και στην Αμερική και στη Γαλλία. Στην Ελλάδα η έμφαση μετατοπίστηκε στο αν ήταν μόνο μη πολιτική ή και πολιτική. Αν είχαν χρηματιστεί πολιτική, θα ένιωθα πολύ καλύτερα. Διαφθορά βέβαια. Αλλά τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι θα βγάζαν και κάτι. Αυτή τη στιγμή η επίσημη θεωρία, τη δικαιοσύνη, είναι ότι οι πολιτικοί δεν πήραν ήδη χρήματα, αλλά ουσιαστικά αφήσανε κάτω από τον έλεγχό τους να διαμορφωθεί μια κατάσταση η οποία επηρέασε τις τιμές των φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη, στήχησε εκατοντάδες, αν όχι δισεκατομμύρια επιπλέον στον μέσο Έλληνα και Ευρωπαίο. Αυτά τα δισεκατομμύρια μεταφράζονται σε χιλιάδες ζωές, να σας δώσω το αντίστοιχο αποτύπωμα, χαμένες, και αυτό έγινε κάτω από τα μάτια τους. Οι ίδιοι ήταν ο ασθενής κρίκος, ήταν οι λύθοι του συστήματος που οι εταιρείες είπανε οι Έλληνες πολιτικοί.

0: προέκταση της ανθρώπινης σκέψης και αμφισβήτησης. Τι απομένει από αυτήν, αν οι λύσεις παράγονται όχι από στοχαστές, όχι από επιστήμονες, αλλά από κώδικες και αλγορίθμους. Θυμίζω ότι έχετε πει στο παρελθόν ότι η μαγεία του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι ότι προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις, όχι απαντήσεις ή λύσεις στο τι είναι ανθρωπότητα, στο τι είναι κόσμος που μας περιβάλλει. Οι μηχανές και οι πιο τέλειες για την ώρα δίνουν σε χρόνο ντε-τε απαντήσεις και λύσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν η επιστήμη είναι προέκταση της ανθρώπινης σκέψης και της αμφισβήτησης, τι μένει αν όλα παραδοθούν στις μηχανές?
1: Νομίζω ότι μένουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μένει η ατομική, υποκειμενική, ιδιωτική εμπειρία, η οποία μπορεί να είναι πνευματική, μπορεί να είναι θρησκευτική, μπορεί να είναι καλλιτεχνική, μπορεί να είναι δημιουργική, μπορεί να είναι επιστημονική. Είναι η δημιουργία, είναι η προσωπική κληρονομιά που έχει ο καθένας, που είναι και κληρονομιά που σχετίζεται και με την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Είναι η κοινωνική κληρονομιά. Οι μηχανές δεν συναναστρέφονται σαν κοινωνία ανθρώπων. Σκεφτείτε τι είναι τα πράγματα που μας κάνουν χαρούμενους. Μπορεί να είναι μια αγκαλιά, μπορεί να είναι να είμαστε με έναν άλλον άνθρωπο, μπορεί να είμαστε με φίλους, μπορεί να είμαστε με ανθρώπους που θέλουμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε γνώμες, να κάνουμε κάτι μαζί, να ζήσουμε κάτι μαζί. Οι μηχανές δεν μπορούν να το ζήσουν αυτό. Δεν μπορούν αυτά τα αισθήματα να τα έχουν. Μπορούν να μας μεταφράσουν αυτά τα αισθήματα. Μπορούν να μας πούν ότι έχω αυτό το αίσθημα. Αλλά δεν το έχουν στην πραγματικότητα. Άρα δεν ανησυχώ για τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Ανησυχώ όμως για το γεγονός της υπερτίμησης των μηχανών. Και δεν θέλω να υποβαθμίσω την αξία της τεχνολογικής πρόοδου. Έχουμε δει πράγματα τα τελευταία χρόνια τα οποία ήταν πέρα από την σύλληψή μας. Ανοίγω λοιπόν μία παρένθεση για να πω τα θετικά. Προβλήματα τα οποία χρειάζονταν υπολογιστική ισχύ και εντατική ανάλυση, που για να το κάνει κάποιο ανθρώπινο μυαλό με το χέρι κατά κάποιο τρόπο ή με τους παραδοσιακούς υπολογιστές, θα έπαιρνε αιώνες. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών. Δεκαετίες προσπαθούσαν οι επιστήμονες να βρούνε πώς να προβλέψουν τη δομή των πρωτεϊνών. Μικρή πρόοδο κάθε χρόνο, αλλά όχι πολλά πράγματα. Ξαφνικά έχουμε την υπολογιστική δυνατότητα, τεχνητή νοημοσύνη μαζί με πολύ ισχυρούς υπολογιστές, βραβείο Νόμπελ πέρυσι ο Ντέμις Χασάμπης και άλλοι, εξαιρετική δουλειά. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που ουσιαστικά ξέρουμε τις μετρήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγάλει λάθος μέτρηση, ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε μόρια ή ανάμεσα σε άτομα. Δεν πρόκειται να κερδίζει λεφτά, αν πεις ότι είναι περισσότερα ή λιγότερα άγκστρομ. Απλώς χρειαζόμαστε τεράστια υπολογιστική δυνατότητα. Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να το πετύχει η μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει έρευνα. Αν πούμε περίπου τι θέλει να κάνει, μια ομάδα από συνεργάτες μου στο Stanford, στο Department of Biomedical Data Science, δημοσίευσε ένα άρθρο στο Nature. Τι κάνανε? Φτιάξανε μια ερευνητική ομάδα που όλα τα μέλη είναι μηχανές. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ο ένας είναι ο κύριος ερευνητής, ο άλλος είναι ο ανοσολόγος, ο τρίτος είναι ο βιολόγος, ο τέταρτος είναι ο κριτικός ερευνητής που θα τους πάει κόντρα, γιατί δεν θέλουμε όλοι να είναι της μίας υπόθεσης, να τους κοντράρει κάπως. Ο άλλος θα είναι αυτός που θα δει τι θα προκύψει, θα συνθέσει, ο γενετιστής. Σαν να φτιάχνουμε επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες πετύχανε να παράγουν το προϊόν, το βιολογικό προϊόν που μας ενδιέφερε στο τέλος της ημέρας. Το πήγανε πάρα πολύ ωραία, μια χαρά. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην ομάδα, έτσι να τους βλέπει τι κάνουνε, θα μπορούσαν να το πετύχουν και χωρίς τον άνθρωπο. Με συνεργάτες στο Berkeley συζητούσα πριν από λίγο καιρό, μήπως είναι καιρός να φτιάξουμε ένα περιοδικό επιστημονικό, όπου μόνο τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να δημοσιεύει. Σας είπα πριν για την παραχάραξη, τεχνητή νοημοσύνη που φτιάχνει ψεύτικα άρθρα, αλλά μπορεί να κάνει και πραγματικά. Άρα λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, ομάδες τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουν επιστημονικές εργασίες και το περιοδικό αυτό να δημοσιεύει μόνο τέτοιες ομάδες.

0: Ένα από τα μεγάλα περιοδικά, το New England Journal of Medicine, έχει φτιάξει ένα παρακλάδι αφοσιωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Μιλούσα με τον διευθυντή του περιοδικού. Έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για πολύ γρήγορη κριτική των άρθρων. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στην παραχάραξη, που απλώς χρησιμοποιεί κάποιος τεχνητή νοημοσύνη για να περάσει τα εμπόδια της κρίσης από κριτές, ανθρώπους που ξέρουν τι τους γίνεται, εδώ η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την αξιοπιστία του ελέγχου της εργασίας, του τι γίνεται, και να πιάσει προβλήματα που ίσως κάποιος άνθρωπος στο πρώτο πέρασμα, και πόσο χρόνο έχει ο καθένας από εμάς, ειδικά μάλιστα να κρίνουμε εργασίες άλλων, θα το έχανε. Και λέει, από εδώ και πέρα θα το κάνουμε αυτό. Θα βάζουμε ανθρώπους, θα βάζουμε και τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές, ναι, που η τεχνητή νοημοσύνη στην επιστήμη μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για κατάχρηση. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτή την κατάχρηση.
1: Μισό λεπτό. Αυτό το παράδειγμα που δώσατε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, διότι υπάρχει πάντα η θεωρία ότι το μαχαίρι είναι για να κόβει ψωμί, είναι και για να σκοτώνει. Εγώ λέω ότι όποιος χρησιμοποιεί αυτό όμως το πρόταγμα, φτιάχνει ένα ωραίο άλοθη για να προχωράμε χωρίς έλεγχο και φίλτρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι αυτός που δίνει τον κώδικα και οι αλγόριθμοι στηρίζονται πάνω σε στοιχεία αξιόπιστα και αντικειμενικά. Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν η επιστήμη παλεύει, για παράδειγμα, με μπίες και στρεβλώσεις, στα οποία αναφέρεστε εσείς. Αν οι ίδιες αδυναμίες περνά στους κώδικες και στους αλγόριθμους, δεν θα πάω ακόμη και στην κριτική ενός άρθρου με στρεβλώσεις, και μήπως τελικά αφυδατώσω κάνοντας κριτική και κάνω ένα σύστημα, γιατί ιδιώτες πολυεθνικοί κολοσσοί ελέγχουν αυτές τις πλατφόρμες πάνω στις οποίες υπάρχει ο δημόσιος χώρος, φτάσαμε να έχει κρεμαστεί πάνω σε ιδιωτικές πλατφόρμες κολοσσούς. Δεν σημαίνει ότι θα ελέγξουν το παιχνίδι.
0: Σαφέστατα μπορούν να ελέγξουν το παιχνίδι και μπορούν να το ελέγξουν ακόμα και να καταργήσουν το παιχνίδι. Μπορούν να φτάσουν στο σημείο να ελέγχουν ό,τι τους ενδιαφέρει. Αν τους ενδιαφέρει κάτι, να μπορούν να το ελέγξουν άμεσα. Και επιστημονικές ομάδες, αλλά ακόμα και πολιτική και δημόσια διοίκηση εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ανοίγματα προς την OpenAI, που είναι μια εταιρεία. Έτσι, μια εταιρεία που θα είναι κέρδος. Νομίζω ότι κάει και η OpenAI για
1: και
0: να μας δώσει.
1: Έχουν βάλει απάνω όλο το δημόσιο χώρο.
0: Κρατήστε,
1: θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω, γιατί φτάνουμε, νομίζω, στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της θεματικής. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, εδώ είναι λοιπόν τα δύσκολα τώρα. Διότι προφανώς κανείς δεν μπορεί στην έκρηξη και στην πρόοδο της τεχνολογίας να είναι φοβικός. Η ανθρωπότητα πάει μπροστά με ανακαλύψεις και επιτεύγματα. Σήμερα είναι έτσι όμως, ή είναι ένα κλειστό κλαμπ, επαναφέρω δηλαδή, ιδιωτικών πολυεθνικών πλατφορμών που έχουμε επικαλύψει όλο το δημόσιο χώρο, όπου οι επιστήμονες που εργάζονται σε αυτές τις πλατφόρμες ζουν στη φούσκα τους, λέω εγώ, της δημοκρατίας, της αυτονομίας, να κάνουν, αλλά μέσα στη φούσκα του ιδιωτικού χώρου που δεν έχει σχέση με τη δημόσια σφαίρα, η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, έρχονται χώρες όπως η Ελλάδα και δίνουν τα σώψυχά τους σε μια ιδιωτική πλατφόρμα.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή οι συμβάσεις αυτού του τύπου και η αλληλεπίδραση, χωρίς κάποιος να θέλει να δαιμονοποιήσει και χωρίς κάποιος, όπως λέτε, να θέλει να σταματήσει τεχνολογία, αυτό δεν γίνει. Η τεχνολογία θα προχωρήσει με ηλικιώδεις ρυθμούς, αφήνει θεσμούς οι οποίοι είναι ευάλωτοι ακόμα πιο ευάλωτους. Ειδικά η δημόσια διοίκηση και η δημόσια διαχείριση πληροφορίας γνωρίζετε ότι είναι ένας θεσμός που είναι όχι απλώς ευάλωτος στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι δυστυχώς με παρασιτισμό γραφειοκρατίας, αγκυλώσεων, με χαίνοντα ανοίγματα που η πληροφορία μπορεί να χαθεί, να διαχυθεί και χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λοιπόν παραχωρείς σε ομίλους οι οποίοι έχουν φοβερή τεχνογνωσία, είναι 100 φορές πιο εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες από εσένα σαν δημόσιο φορέα, την πληροφορία σου. Αυτή η πληροφορία μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε και να γίνει οτιδήποτε. Πριν από λίγο η Αλβανία είναι η πρώτη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, που ανακοίνωσε ότι διορίζει έναν υπουργό που είναι ένα ρομπότ. Είναι μια μονάδα τεχνητής νοημοσύνης μιλάει στους υπόλοιπους βουλευτές, μίλησε στο κοινοβούλιο.
1: Είχαμε και ένταση, ξύλο, έπεσαν.
0: Φοράει και παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία για να είναι ακόμα πιο ευχάριστη η παρουσία της. Λέει: εγώ ήρθα για να σας βοηθήσω. Ουσιαστικά βλέπει όλες τις συμβάσεις του αλβανικού δημοσίου, αν το έχω καταλάβει σωστά. Άρα λοιπόν η Αλβανία σαν κράτος είναι περήφανη που γίνεται η πρώτη που έχει έναν υπουργό. Και κάποιος μπορεί να πει, παρά να έχουμε άχρηστους υπουργούς που, όπως λέγαμε πριν, απλώς πρέπει να βάλουν μια ταμπέλα «Είμαι ηλίθιος», μήπως πρέπει να φέρουμε το ρομπότ. Αλλά το ρομπότ, αν το κατάλαβα και αυτό σωστά, ουσιαστικά έγινε σε συνεργασία με τη Microsoft.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν η Microsoft τι ακριβώς πρόσβαση έχει αυτή τη στιγμή στην Αλβανία? Μήπως η Αλβανία για την Microsoft είναι μια σταγόνα νερό, μπορεί να τη ρουφήξει οποιαδήποτε στιγμή. Η Ελλάδα ίσως είναι 10 σταγόνες νερό. Αλλά και αυτές πολύ εύκολα μπορεί να ρουφήξει η Microsoft, η OpenAI. Η υπολογιστική του ισχύ σε σχέση με την υπολογιστική ισχύ της ελληνικής δημοκρατίας είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη. Πώς μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον όταν είσαι τόσο άνισα μικρότερος, τόσο άνισα ασθενέστερος, τόσο άνισα εξαρτώμενος ουσιαστικά? Μπορεί ένα μυρμήγκι να συνεργαστεί με ένα ελέφαντα? Δεν ξέρω. Έτσι, δηλαδή, τι προστασία πρέπει να ζητήσει το μυρμήγκι πηγαίνοντας να κάνει χειραψία με τον ελέφαντα και να βγει μετά στην τηλεόραση και να πει: είμαστε περήφανοι που κάναμε σύμβαση με τον ελέφαντα και από εδώ και πέρα ο ελέφαντας θα δουλεύει με τα μυρμήγκια? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Χρειαζόμαστε ρυθμιστικές αρχές. Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε νομολογία, χρειαζόμαστε έλεγχο. Το πώς αυτές οι σχέσεις θα γίνουν με έναν τρόπο που θα είναι ανοιχτός, διαχειρίσιμος για το δημόσιο συμφέρον, να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι εντογενάστε στην καλύτερη περίπτωση.
1: Είπατε για ρυθμιστικούς κανόνες. Έχω μπροστά μου μία διακήρυξη αγωνίας από εκατοντάδες επιστήμονες διεθνούς κύρους, η οποία απευθύνθηκε προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και ο τίτλος είναι «Βάλτε εδώ και τώρα ρυθμιστικούς κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη». Ανάμεσά τους είναι και παράγοντες της βιομηχανίας, αλλά είναι και άνθρωποι όπως ο Χίντον που τιμήθηκε με Νόμπελ και θεωρείται ένας από τους πατέρες της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης, και λένε «Βάλτε ρυθμιστικούς κανόνες», διότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η παράδοση στην ουσία όλης της δημόσιας ζωής, του δημόσιου χώρου, των κοινωνιών, σε 3-4 πολυεθνικούς κολοσσούς, στο όνομα του να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Άρα σας επιβεβαιώνει αυτή η έκκληση που είναι προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών?
0: Δυστυχώς το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ανύπαρκτο στις περισσότερες χώρες. Πρέπει να πω ότι ειδικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο η Ευρώπη έχει κάνει περισσότερα από ότι η Αμερική ή άλλες χώρες. Παρόλο που η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτά τα ζητήματα σε άλλους χώρους, ειδικά σε ζητήματα καινοτομίας, στο να αποκτήσει ένα ικανό κομμάτι της πίτας αυτής της τεχνολογίας που εξελίσσεται.
1: Το έχει χάσει το τρένο.
0: Αυτό το έχει χάσει με τεράστια διαφορά ταχυτήτων. Ουσιαστικά, όποιος έχει κάποια καλή ιδέα, φεύγει από την Ευρώπη, την πάει στην Αμερική. Συνήθως τελικά απορροφάται από τις μεγάλες αυτές 3-4 εταιρείες της αμερικανικές κατά κύριο λόγο.
1: Θέλω να μείνουμε λιγάκι στο αμιγώς επιστημονικό. Πολλές φορές έχετε στυλιτεύσει, έχετε γράψει βιβλία, άρθρα, αναφορές το φαινόμενο των άχρηστων ή παραπλανητικών δημοσιεύσεων. Έχετε παρέμβει στη δημόσια επιστημονική συζήτηση. Αν η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, που παράγει χιλιάδες papers την ημέρα, μπορεί ένας επιστήμονας να ξεχωρίσει, ο ερευνητής, το πραγματικό εύρημα από την αλγοριθμική, άντε να το πω έτσι, σαβούρα, ή εδώ μπαίνουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια?
0: Μερικές φορές μπορεί, τις περισσότερες πλέον δεν μπορεί. Πλέον καταφεύγουμε σε τεχνητή νοημοσύνη για να μας πει ότι αυτό εδώ είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή η μηχανή πλέον ελέγχει τη μηχανή. Ο άνθρωπος προσπαθεί, αλλά πρέπει να επενδύσει τόσο πολύ και δεν έχει την μεγάλη εικόνα, δεν έχει δει το τι συμβαίνει σε χιλιάδες, εκατομμύρια άρθρα ο ίδιος για να μπορεί να το κρίνει. Άρα λοιπόν έχουμε μηχανή έναντι μηχανής. Ουσιαστικά και ο άνθρωπος κάπου ανάμεσα.
1: Μισό λεπτό. Αν ένα επιστημονικό αποτέλεσμα, λέω αν, προκύπτει από AI, αποδειχτεί και με τραγικό ενδεχομένως τρόπο, αλλά ας πω την καλή εκδοχή, όχι με τραγικό τρόπο, λανθασμένο ή επικίνδυνο, ποιος λογοδοτεί? ο αλγόριθμος, ο δημιουργός του, ο επιστήμονας που το επικύρωσε. Υπάρχει σήμερα ένα πλαίσιο ή δεν λογοδοτεί κανείς?
0: Στην επιστήμη εξακολουθούμε να έχουμε την υπευθυνότητα των συγγραφέων. Δηλαδή μια επιστημονική εργασία έχει συγγραφείς. Συνήθως λέμε οι συγγραφείς παίρνουν τη δόξα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι παίρνουν και τη δόξα αλλά και την ευθύνη για το ότι δημοσιεύεται. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δημοσιεύσει κάτι παραχαράσοντας την αλήθεια, αν φτιάξει κάτι το οποίο είναι ψεύτικο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, έχει την ευθύνη. Δεν μπορείς να πεις ότι φταίει το ChatGPT που χρησιμοποίησε ο άλλος για να κάνει την οποιαδήποτε λοβιτούρα. Φταίει αυτός που είναι το όνομά του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε εταιρείες που πουλάνε εργασίες. Φτιάχνουν τέτοιες τεχνιέντος πλαστές εργασίες. Και μπαίνει κάποιος στο διαδίκτυο και λέει: πουλάμε, αν θες να είσαι πρώτος συγγραφέας, δεύτερος συγγραφέας, τελευταίος συγγραφέας, τόσα δολάρια για την πρώτη θέση, τόσα για τη δεύτερη, τόσα για την τελευταία. Είναι το φαινόμενο των paper mills. Δηλαδή, όχι ο μήλος που αλέθει, αλλά ο μήλος που βγάζει δημοσιεύσεις. Και σε πολλές χώρες, ερευνητές αγοράζουν τέτοιες εργασίες για να αποκτήσουν βιογραφικό. Μαζί με την ομάδα μου, κοιτάμε μερικά φαινόμενα εκθαμβωτικής άνθησης κάποιων επιστημονικών ομάδων από το πουθενά, στο ξαφνικά, στο τίποτα, να γίνονται πολύ παραγωγικές, πολύ με τεράστιο αριθμό δημοσιεύσεων και όχι μόνο, μερικές φορές ακόμα και δημοσιεύσεις που η μία αναφέρει την άλλη, άρα αποκτούν και φαινομενικά αναφορές στο έργο τους. Δηλαδή ότι άλλοι επιστήμονες ενδιαφέρονται να αναφέρουν το έργο μου, άρα πρέπει να είμαι σπουδαίος εφόσον άλλοι με αναφέρουν. Και όλο αυτό είναι μια μεγάλη φούσκα. Καταλήγουμε πάλι στο πόσο η επιστημονική κοινότητα έχει τα όπλα και όχι μόνο έχει τα όπλα, είναι διατεθειμένη να τα χρησιμοποιήσει. Και είναι διατεθειμένη να βάλει φραγμούς. Και να πει αυτό είναι κάτι που και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να το ανιχνεύσουμε, να καθαρίσουμε τη βιβλιογραφία όσο είναι δυνατόν και φυσικά να τιμωρήσουμε κάποιον που το κάνει. Συμβαίνει ως ένα βαθμό αυτό, αλλά όχι νομίζω όσο χρειάζεται σε σχέση με τη δυναμική του φαινομένου.
1: Κοιτάξτε, επειδή η ανθρώπινη πορεία είναι μια πορεία αμφιβολίας, ερωτήματος, αμφιβολίας, σύγκρουσης, λάθους, αυτό όμως είναι επιστήμη. Η τεχνητή νοημοσύνη που δίνει νέτα σκέτα λύσεις, απαντήσεις με συνδυαστική πληροφόρηση στις βάσεις δεδομένων σε απίστευτη ταχύτητα, είναι επιστήμη ή είναι μακέτα επιστήμης που μοιάζει αλάνθαστη και γρήγορη, αλλά είναι κενή περιεχομένου?
0: Οτιδήποτε αλάνθαστο δεν είναι επιστήμη. Είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι απλώς παραδοσιακή επιδημιολογία, είτε είναι απλώς παθολογία του 19ου αιώνα. Αν είναι αλάνθαστο δεν είναι επιστήμη, γιατί η επιστήμη, ο θεμελιακός της χαρακτήρας είναι ότι μπορεί να φανεί ότι είναι λάθος και ότι κάτι πρέπει να διορθωθεί, κάτι πρέπει να βελτιωθεί, κάτι πρέπει να εξελιχθεί. Αν είναι θέσφατο, αυτό είναι θρησκεία, δεν είναι επιστήμη. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια μορφή θρησκείας, ως κάτι το οποίο είναι τόσο τέλειο και τόσο απόλυτο και τόσο γρήγορο και τόσο παραγωγικό και δεν μπορείς να βάλεις μαζί της. Δεν είναι αυτό η αλήθεια. Όπως είπα πριν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο, έχει μεγάλες ταχύτητες, έχει μεγάλη ικανότητα να χειρίζεται όγκο δεδομένων, αλλά αν τις ρίξεις εκατομμύρια κομμάτια σαβούρας, θα σου βγάλει σαβούρα.
1: Κύριε Ιωαννίδη, είπατε κάτι κρίσιμο, αλλά στις κοινωνίες που έχουν και ένα χάσμα, ακόμη και οι ιδιωτικοί κολοσσοί που χρησιμοποιούν από τις 5-6 εταιρείες το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, το ένα το άλλο, να μειώσουν τα εργατικά κόστη, τα έχουν φορτώσει, θα το πω λαϊκά, στον κόκορα, ότι η λιδία λίθος δια πάσα νόσων και μαλακίαν είναι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεσαι, Ιωαννίδη, να εκφέρεις μια επιστημονική άποψη αμφισβήτησης. Τα βάζω εγώ στο AI, εγώ που έχω απλά χρήμα και δεν έχω καμία άλλη γνώση και μου δίνει απαντήσεις. Δεν μου χρειάζεται η αμφισβήτησή σου. Αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη παγίδα και κίνδυνος να δημιουργήσεις στο τέλος μια κοινωνία που τα έχει φορτώσει όλα στο AI, άρα δεν χρειάζεται πια αυτή η ίδια η κοινωνία?
0: Ναι, δεν χρειάζεται η κοινωνία, δεν χρειάζονται επιστήμονες, δεν χρειάζονται ειδικοί, δεν χρειάζονται οι εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει, γίνεται σε μεγάλο βαθμό ήδη. σχεδόν δεν υπάρχει κάποια εργασία που να μην μπορεί να αντικατασταθεί αυτή τη στιγμή.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ιωαννίδη. Σε 10 χρόνια, με το ρυθμό που πάει, ναι, με βλέπετε με καταιγισμό, γιατί το κατέχετε το αντικείμενο και έχω παρακολουθήσει τα άρθρα. Σε 10 χρόνια, με το ρυθμό που πάει αυτή η ιστορία και έτσι όπως λανσάρεται, γιατί σωστά το είπατε, έχει καλλιεργήσει και ένα προσδοκίες απίστευτες ακριβώς για να πουλήσει ως οικονομικό αντικείμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ασχέτως αν μπορεί να τα κάνει όλα όσο υπόσχεται. Όμως σε 10 χρόνια, έτσι πως πάμε, με αυτά που ακούμε, ο επιστήμονας θα είναι δημιουργός γνώσης ή ελεγκτής αλγόριθμων ή παρατηρητής? Τι θα είναι ο επιστήμονας, αν είναι έτσι?
0: Νομίζω ότι όλα αυτά και τίποτα από όλα αυτά.
1: Όλα αυτά και
0: το τι θα είναι ο επιστήμονας, κανένας δεν το ξέρει. Σας παρουσίασα το παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους επιστήμονες. Και μερικές φορές μπορεί να τους αντικαταστήσει με τρόπο που βγάζει ένα θετικό και χρήσιμο αποτέλεσμα. Αλλά μπορεί να τους αντικαταστήσει και με τρόπο που, αν έχει τροφοδοτηθεί με σαβούρα, απλώς θα παράγει ακόμα περισσότερη σαβούρα, ακόμα περισσότερα ασφάλματα, ακόμα περισσότερες μεροληψίες, ακόμα περισσότερα πράγματα παραπλανητικά. Και δυστυχώς μέσα στον κόσμο της πληροφορίας κυκλοφορεί τόση σαβούρα και τόση μεροληψία και τόσα ασφάλματα, που φορτώνοντάς τα αυτά στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί απλώς να τα εξακοντήσουμε και να τα διωγγώσουμε. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι κάποιες εταιρείες που θεωρούν ότι είναι στην πρωτοπορία και χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της μόδας αυτή την τεχνολογία, μπορεί να είναι οι πρώτες που θα καταρρεύσουν. Είναι σαν να δοκιμάζουν κάτι το οποίο είναι αδοκίμαστο ακόμα. Και μπορεί στο χώρο τους να κυκλοφορεί κυρίως σαβούρα. Και κατά συνέπεια, αν θεοποιήσουν τη σαβούρα, να είναι οι πρώτες που όχι απλώς δεν θα τα πάνε καλύτερα, αλλά θα είναι καταστροφή για αυτές.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε, αλλά πείτε μου και κάτι ακόμη. Θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε, ρωτώ έναν άνθρωπο, παραλαμβάνω, που είναι στην αιχμή της επιστήμης και της επιστημονικής σκέψης, θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε επιστημονικά αποτελέσματα που βασίζονται σε μαύρα κουτιά που ούτε οι ειδικοί δεν μπορούν να τα εξηγήσουν σήμερα? Μπορείς να το εμπιστευτείς?
0: Προσωπικά θα ήμουν πολύ φιδωλός να εμπιστευτώ ένα μαύρο κουτί. Η επιστήμη, μια βασική αρχή της είναι ότι θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε τεκμηρίωση και θέλουμε τη δυνατότητα, ένας επιστήμονας και ένας άλλος, να δούνε τα δεδομένα, τη μεθοδολογία, τον μηχανισμό ανάλυσης, να επαληθεύσουν ότι αυτό είναι έτσι. Πόσο χρόνο έχουμε να το κάνουμε αυτό? Δεν έχουμε χρόνο. Πόσο συχνά συνέβαινε αυτό πριν την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης? Δεν συνέβαινε τόσο συχνά. Εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να βελτιώσουμε την διαφάνεια της επιστημονικής πληροφορίας. Αυτό που κατορθώσαμε είναι να πάμε, για παράδειγμα, το ποσοστό των επιστημονικών άρθρων που σου δίνουν αναλυτικά τα δεδομένα τους από περίπου κάτω από 1% το 2000, το φτάσαμε περίπου 20.000 μέσα σε 20 χρόνια. Εκεί μας χτυπάει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, που αυτό το 20%, αν επενδύσουμε στο να κάνουμε την έρευνα πιο διαφανή και χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε την έρευνα πιο διαφανή, δηλαδή, γιατί δεν μου έδωσες τα δεδομένα, γιατί δεν μου έδωσες τον αλγόριθμο, ας βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει να είναι εμφανή τα δεδομένα, να είναι εμφανής η αλγόριθμη. Οποιοςδήποτε, αν έχει το χρόνο, την όρεξη, τα χρήματα, να μπορεί να το επικυρώσει. Αυτό μπορεί να μας πάει προς τη σωστή πλευρά. Αντιθέτως, τεχνητή νοημοσύνη, βάλτε να τρέξει, εγώ πάω να κοιμηθώ. Μη ρωτάς. Μη ρωτάτε. Ό,τι βγήκε, βγήκε, προχωράμε. Πώς βγήκε, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Τεχνητή νοημοσύνη, το τελευταίο μοντέλο. Τρέχει με τόση ταχύτητα. Καλό πρέπει να είναι. Τρομερό λάθος. Τρομερό λάθος. Γιατί μπορεί να βγουν τελείως άχρηστα πράγματα και τελείως βλαβερά πράγματα.
1: Μου λέτε, αν η κοινωνία κλονίστηκε την περίοδο της πανδημίας στο ρόλο της επιστήμης και των επιστημόνων, τι θα γίνει όταν οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με μόνο ένα επιχείρημα, έτσι το είπε ο αλγόριθμος? Το έχουμε σκεφτεί αυτό?
0: Νομίζω αρκετοί το σκέφτονται, αλλά δεν έχουμε βρει την λύση. Και μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει αν ο αλγόριθμος είναι ο υπουργός, αν ο αλγόριθμος είναι ο δικαστής, αν ο αλγόριθμος είναι ο εργοδότης σου, αν ο αλγόριθμος είναι αυτός που αποφασίζει για τη ζωή σου. Σε μια δημοκρατική κοινωνία μπορείς να διαμαρτυρηθείς με την ψήφο σου. Σε μια τέτοια κοινωνία τι θα κάνεις? Θα καταψηφίσεις τον δικαστή αλγόριθμο? Θα καταψηφίσεις τον υπουργό που είναι τεχνητή νοημοσύνη? Θα καταψηφίσεις τον εργοδότη σου? Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα. Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα και τεράστια η ισορροπία ανάμεσα στο τι αξίζει ο άνθρωπος και τι αξίζει η τεχνολογία.
1: Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μας οδηγεί από την αναζήτηση της αλήθειας, που είναι βασική επιστημονική αρχή, στην αναζήτηση της αποτελεσματικότητας, θυσιάζοντας τελικά το ουσιαστικό νόημα της επιστήμης?
0: Υπάρχουν διαφορετικές σχολές γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποιοι θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι με μόνο την αποτελεσματικότητα. Ειδικά αν η αποτελεσματικότητα είναι πράγματα που αξίζουν τον κόπο. Δηλαδή, αν η αποτελεσματικότητα σημαίνει ζω περισσότερο, ζω καλύτερη ζωή, έχω μεγαλύτερο εισόδημα, έχω καλύτερη παιδεία, έχω καλύτερη υγεία. Πώς το έφτασες σε αυτό το σημείο? Καλό θα ήταν να το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Κάνε με καλά, δώσε μου ζωή, δώσε μου υγεία, δώσε μου παιδεία, δώσε μου καλύτερη ζωή. Και ας μην ξέρω ακριβώς. Πολλοί βέβαια θα αρχίσουν να ανησυχούν. Τι σημαίνει εδώ πέρα, πώς έγινε αυτό, θέλω να μάθω. Αν αυτό είναι η αποτελεσματικότητα, κάποιοι θα πούνε, α, δεν είναι και τόσο άσχημα. Δυστυχώς όμως, αν δεν ξέρουμε το μηχανισμό, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό είναι γενικεύσιμο και αυτό που είναι καλύτερη ζωή, καλύτερη ποιότητα, καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία το 2026 θα εξακολουθεί να είναι το 2027. Και αν κάτι πάει λάθος το 2027, δεν θα ξέρουμε τι πήγε λάθος. Θα πρέπει να γυρίσω πίσω.
1: Άρα η γνώση που παράγεται χωρίς ανθρώπινη κρίση και χωρίς δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Υπάρχει πια μια κοσμοθεωρία ότι σε λίγα χρόνια θα φτάνουμε 150 ετών και, όπως είπατε σωστά, τα παιδιά 300 και τα παιδιά των παιδιών 500. Πρώτο ζήτημα, θα φτάνουν όλοι? Δεύτερον, πώς θα φτάνουν? Τρίτον, ξέρουμε τι ασθένειες προκύπτουν στο μέλλον? Ήδη έχουμε τους εκφυλισμούς νοητικούς του εγκεφάλου, άνοιες, αλτσχάιμερ που κάνουν θράψη. Τι φαινότυπο ανθρώπου θα έχουμε? Θα είναι ένας άνθρωπος 300 και 400, αν η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθήσει να φτάσουμε στο προσδόκιμο εκεί, και έχει νόημα ένα τέτοιο προσδόκιμο για τις κοινωνίες των ανθρώπων?
0: Εδώ θα σας απογοητεύσω.
1: Διότι εγώ θα είμαι 500, για παράδειγμα, κύριε Ιωαννίδη, που θα έχω πρόσβαση και χρήμα σε αυτά τα εργαλεία, και ενδεχομένως θα βλέπω ακόμη και τα δυσέγγονά σας να πεθαίνουν νωρίτερα από μένα, που δεν θα έχουν τέτοια πρόσβαση. Τι κοινωνίες είναι αυτές?
0: Εδώ θα σας απογοητεύσω. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε 500 χρόνια και ούτε
1: με απογοητεύετε. Δεν έχω τέτοιες εγώ. Λοιπόν.
0: Λέω στη μητέρα μου ότι θα πας 120 γιατί είναι 91. Να καλά να είναι, και της λέω πρέπει να περπατάς για να πας περισσότερο. Όχι τεχνητή νοημοσύνη, παλεύει με τον υπολογιστή.
1: Καταλάβατε γιατί σας ρώτησα έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, 500 δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε, ούτε 150. Νομίζω ότι η ανθρώπινη ζωή έχει κάποιο όριο γύρω στα 120 βιολογικά. Τώρα, αν φτιάξουμε ένα ρομπότ, μπορεί να πάει και 5.000, αλλά δεν θα είναι άνθρωπος. Βελτίωση μπορούμε να δούμε στο προσδόκιμο επιβίωσης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει με την εφεύρεση της τουαλέτας και του πόσιμου νερού. Με πολύ απλά πράγματα, έτσι, βελτιώσαμε το προσδόκιμο επιβίωσης. Περισσότερο με τέτοια πράγματα το διορθώσαμε.
1: Συγγενείς, λέτε, δηλαδή,
0: ναι, παρά με πολύ μοριακή, έτσι, και εξατομικευμένη και υπερτεχνολογική. Τα απλά πράγματα ήταν αυτά. Και δείτε ακόμα και τώρα από τι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Από τι πεθαίνουν? 10 εκατομμύρια το χρόνο πεθαίνουν από κάπνισμα. 8 εκατομμύρια πεθαίνουν από αλκοόλ. Άλλα τόσα εκατομμύρια από μόλυνση και ρήπανση. Από κακή διατροφή, από παχυσαρκία, από στρες, από ψυχικά προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι η υπερτεχνολογία που μας λείπει. Μας λείπει να πούμε ότι το κάπνισμα σκοτώνει 10 εκατομμύρια, και αυτή τη στιγμή όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι δημοκρατίας πάνε και προσκυνούν τις καπνοβιομηχανίες στην Ελλάδα και γράφουν όλες οι εφημερίδες ότι τι φοβερές που είναι οι καπνοβιομηχανίες. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι τεχνολογία που θα μας σώσει. Τώρα, η τεχνολογία γενικά μπορεί να προσφέρει. Προσφέρει κυρίως στους έχοντες. Και εκεί είναι ένα ζήτημα, είτε μιλάμε για απλή τεχνολογία, είτε για σύνθετη, άρα είτε για πόσιμο νερό, είτε για την τελευταία λέξη της τεχνητής νοημοσύνης, αν όλοι θα έχουν πρόσβαση. Προσωπικά, με προβληματίζει πολύ περισσότερο το γεγονός ότι το πόσιμο νερό είναι αυτό που δεν θα έχουν πρόσβαση πλέον, από εδώ και πέρα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι η τελευταία λέξη της μόδας τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να έχουν πρόσβαση στην τελευταία λέξη της μόδας τεχνητής νοημοσύνης, κάπως μέσα από τον υπολογιστή τους, αλλά μην έχουν πόσιμο νερό. Να έχει γίνει ιδιωτικό το νερό και να μην υπάρχει αρκετό νερό, και πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν από δίψα. Πάνω άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα. να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή με πες μου τι θέλεις να σου υπολογίσω με 100 εκατομμύρια υπολογισμούς και να πεθάνουν από την πείνα. Αυτό είναι που με απασχολεί, το έχουμε δει διαχρονικά, ότι οι πλούσιοι έχουν πλεονέκτημα σε πολλά πράγματα απέναντι στους φτωχούς. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το πλούσιο κομμάτι του πληθυσμού σε σχέση με τους πιο φτωχούς διαφοροποιούνται 10 χρόνια και 14 χρόνια άντρες, γυναίκες ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Τεράστια διαφορά. Αν είσαι υπερβολικά πλούσιος, αν είσαι δισεκατομμυριούχος, που όλοι αυτοί που ελέγχουν αυτές τις λίγες εταιρείες θέλουν να είναι δισεκατομμυριούχοι, ο πρώτος που θα φτάσει το 3 εκατομμύρια σε περιουσία, ζουν περισσότερο. Όχι, δεν ζουν περισσότερο. Με κάποιον μεταπτυχιακό που κοιτάμε την επιβίωση δισεκατομμυριούχων, είναι μάλλον λίγο χειρότερη από την επιβίωση των απλώς πλούσιων ανθρώπων. Γιατί με τον έχουν πρόσβαση σε τόσα πράγματα, κάποιοι από αυτούς πέφτει το αεροπλάνο τους και σκοτώνονται, κάποιοι από αυτούς κάνουν περίεργα πράγματα, καταχρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Το να φτιάξουμε πιο ισχυρές κλίκες άνισου πλούτου δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει ούτε τους δισεκατομμυριούχους. Πόσο μάλλον τους υπόλοιπους που στερούνται το νερό και την τροφή και την εργασία και το στοιχειώδες εισόδημα να έχουν μια στέγη.
1: Ότι οι δισεκατομμυριούχοι, οι τρισεκατομμυριούχοι έχουν ενδιαφέρον αν τους βοηθάει ή όχι η αντίληψη ή ζουνε με στη φούσκα τους.
0: Νομίζω πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι η τεχνολογία στην οποία έχουν επενδύσει θα τους κάνει αθάνατους ή σχεδόν αθάνατους. Και νομίζω πλανώνται πλάνην ικτρά.
1: Πάω σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω σύντομες απαντήσεις να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί θέλω να ανοίξουμε και τα άλλα μεγάλα σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουμε ετοιμάσει πάνω στην έκρηξη, την τεχνολογική επανάσταση που διάγουμε και πώς μετασχηματίζει τις κοινωνίες μας. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωνίδη, πάμε σε μερικά γρήγορα ερωτήματα, όσο μπορείτε πιο πυκνές απαντήσεις. Θα βελτιωθεί η ποιοτική ποσότητα του ανθρώπινου βίου ή θα συρρυκνωθούν τελικά? Τι αίσθηση έχετε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα?
0: Και τα δύο μπορούν να συμβούν. Βλέποντας πολέμους, φτώχεια, ανισότητα, περιθωριοποιημένους ανθρώπους, φοβάμαι ότι δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να ανατραπούν αυτά. Δηλαδή οι πόλεμοι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συνεχίζονται, η περιθωριοποίηση ανθρώπων δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συνεχίζεται. Θα τα κάνουμε προτεραιότητα, να κάνουμε τον πλανήτη μας καλύτερο, να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους κάποια ευκαιρία. Αν δώσουμε θα ζήσουμε περισσότερο. Όχι τα 500 χρόνια που λέγαμε, ούτε τα 150. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν νέοι χωρίς να υπάρχει λόγος. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή πεθαίνουν ακόμα περισσότεροι νέοι άνθρωποι χωρίς να υπάρχει λόγος. Από εμάς εξαρτάται.
1: Πείτε μου, πώς θα είναι η επιστήμη, αλλά και η παιδεία, η γνώση, η επικοινωνία με αυτή τη ραγδαία μεταμόρφωση όλων σε αντικείμενο ενασχόλησης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων? Διότι και αν φτιάχνεται και μια νέα ελίτ, διότι ακούω ότι καταργούνται επαγγέλματα, δημοσιογράφοι δεν χρειάζονται στην Ιαπωνική τηλεόραση, βγαίνει παρουσιαστής, εκφωνητής, αναλυτής και είναι προϊόν AI. Ωραία. Φτιάχνετε μια νέα ελίτ όμως πίσω από όλα αυτά. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το φάσμα?
0: Νομίζω ότι προσωπικά θα ήθελα να επενδύσει η κοινωνία και στην παιδεία και στην εκπαίδευση και στην επιστήμη και στην κοινωνική επικοινωνία, στην κριτική σκέψη, στην κριτική τεκμηρίωση. Οι άνθρωποι να μπορούν να κρίνουν, να τροχίσουν τα εργαλεία κριτικής σκέψης. Αυτό μπορεί να γίνει με τεχνολογία, με προοδευμένη τεχνολογία, χωρίς τεχνολογία. Είναι κάτι το οποίο πάντα νομίζω θα είναι χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα νέα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε ευρέως είτε από ειδικά κάποιες ελίτ περισσότερο εντατικά. Το πόσο θα τους ωφελήσουν, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία τελικά θα δώσουν το μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά αν υπάρξει μια νέα διαστρωμάτωση και κάποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, άλλοι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, οι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις θετικές τους μορφές, ενώ άλλοι είναι απλώς θαμμένοι μέσα σε ένα βομβαρδισμό προϊόντων αυτών των μοντέλων που απλώς σε θάβουν κάτω από σαβούρα, τότε αυτό δημιουργεί ακόμα πιο αντιδημοκρατικές κοινωνίες. Δημιουργεί κοινωνίες όπου δεν υπάρχει τρόπος ούτε καν να αντιδράσεις. ακόμα και η αντίδραση είναι μέσω της σαβούρας. Δηλαδή και η καταπάτηση των δικαιωμάτων σου, αλλά και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου, ουσιαστικά εκφράζουν αυτή τη σαβούρα που σου έχουν τροφοδοτήσει. Και είσαι σε έναν φαύλο κύκλο που δεν μπορείς να ξεφύγεις. Μπορεί κάποιες Ελλήνες να θελήσουν να πετύχουν.
1: Και δεν μπορείς και να διεκδικήσεις πια, έτσι, διότι θα
0: νομίζεις
1: είσαι...
0: ότι διεκδικείς.
1: Θα είσαι προσαρμοσμένος στο μοντέλο το εργασιακό του AI ή δεν θα είσαι.
0: Ναι, αυτό είναι η απλή μορφή. Νομίζω η πιο πιθανή μορφή είναι ότι νομίζεις ότι διεκδικείς. Έχεις θεωρητικά θεσμούς, οργανισμούς, μορφές διαμαρτυρίας που εξακολουθούν να σου δίνουν την ευκαιρία, αλλά είναι αναποτελεσματικοί. Είναι απλώς για να μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις. Έχεις και τη δυνατότητα, Ιωαννίδη, μπόρεσες να πας να μιλήσεις με τον Σαχίνη. Ποιος σου έκλεισε το στόμα. Μπόρεσες να πεις ό,τι θέλεις να πεις. Στην πραγματικότητα όμως, να είναι άσφαιρη η οποιαδήποτε κριτική σκέψη ή οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Να είναι απλώς να εξυπηρετεί τους λίγους αυτή την ελίτ που περιγράφεται.
1: Υπάρχει, το ξέρετε, τα τελευταία 15-20 χρόνια μια ψευδέστηση ότι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι Facebook, είτε είναι Instagram, είτε είναι TikTok, το οποίο παίρνει τώρα την αμερικανική του εκδοχή ο Τραμπ και τη δίνει σε ιδιώτες κολοσσούς, επίσης δεν τη δίνει στην κοινωνία με έλεγχο, καλά, όπως και η Κίνα, δηλαδή κινεζοποιείται η κατάσταση. Υπάρχει όμως η αντίληψη ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, μια πλέρια δημοκρατία. Ξέρω πολύ καλά ότι είστε από αυτούς που έχουν πει ότι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραδώσαμε πολύ κρίσιμα δεδομένα μας οικία βουλήσει μόνο και μόνο για να έχουμε την ελευθερία να σερφάρουμε. Εάν σε αυτά βάλω και το AI και τη ρομποτική, τι σημαίνει σήμερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εποχή?
0: Πρακτικά σημαίνει ότι κάποιες εταιρείες γνωρίζουν περισσότερα για σένα από ότι εσύ ο ίδιος. Δηλαδή έχουν συλλέξει συστηματικά όλη την πληροφορία που καλύπτει την έκφρασή σου, τα πιστεύω σου, τις θέσεις σου, τις αντιθέσεις σου, τις διαμαρτυρίες σου, τις συμφωνίες σου, τον θυμό σου, την οργή σου. Τα ξέρουν όλα αυτά για σένα. Άρα λοιπόν σε ξέρουν πάρα πολύ καλά, σε μεγάλο βάθος. Στην πράξη μέχρι τώρα αυτό το χρησιμοποιούν κυρίως για να σου πουλήσουν πράγματα. Βλέπουν ποιο είναι το ψυχογράφημά σου, οι προτιμήσεις σου, σε βομβαρδίζουν με διαφημίσεις. Ουσιαστικά είναι μια μεγιστοποιημένη τέχνη της διαφήμισης. Όλες αυτές οι εταιρείες, αν το σκεφτείτε πώς ζουν και πώς βγάζουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, είναι διαφημιστές. Αυτό είναι ουσιαστικά γύρω από τη διαφήμιση. Γύρω από την φήμη, γύρω από την παραχάραξη της αλήθειας προς όφελος του να αγοράσεις, του να ακολουθήσεις, να πας προς τα εκεί. Από μια άποψη, αυτό κινεί μια οικονομία, δημιουργεί κέρδος, τζόγο, δημιουργεί κύκλο εργασιών για πολλούς, αλλά είναι κάτι ρηχό, είναι κάτι ευάλωτο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είσαι πρόσωπο, είσαι ένας βομβαρδισμένος καταναλωτής. Προσωπικά δεν έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος που έχω γράψει, το έχω πει αυτό ακόμα και στην ιστοσελίδα μου στο Stanford, είναι ότι θεωρώ ότι κάνω πάρα πολλά λάθη. Θέλω πολύ καιρό να σκεφτώ κάτι, άρα θέλω να το ξαναγράψω και να το ξαναγράψω και να το ξαναδώ και πάλι κάνω λάθη. Άρα λοιπόν δεν θέλω να φαίνομαι ότι είμαι ηλίθιος πιο συχνά από ότι είναι τελείως αναπόφευκτο.
1: Θέλω να σας δώσω και μια διάσταση γεωπολιτικού χαρακτήρα σε αυτό που συζητάμε. Οι εταιρείες που ελέγχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξ αντικειμένου αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρες επαγγελματικές κατηγορίες σε παγκόσμια διάσταση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα στον τομέα σας. Ένας γιατρός στην Ελλάδα και ένας γιατρός στη Γερμανία, ένας μηχανικός στο Καστελόριζο, για να δίνω και τα γεωπολιτικά, και ένας μηχανικός στην Αλάσκα εξαρτάται πλέον από τα εργαλεία που αναπτύσσονται από τη Silicon Valley σε κοινό άξονα. Άρα η ελίτη νέα δεν μετατοπίζεται από τα επαγγέλματα όπως είναι του γιατρού, του μηχανικού, στην OpenAI, στην Google, στην Microsoft που έχουν δοσμένη τη συνταγή. Το ίδιο θα συμβεί και για τις πολιτικές φαρμάκου. Σας βάζω μερικά έτσι παραδείγματα. Και μήπως τελικά αδυνατίζοντας τις θέσεις εργασίας. Αυτό τους μεγάλους ιδιωτικούς κολοσσούς καλό τους ακούγεται. Συμπιέζουν και το εργατικό κόστος. Αλλά αν είναι μια διαδικασία που αυξάνει την ανεργία των νέων, την επισφάλεια εργαζομένων, συγκεντρώνει οικονομική και πολιτική δύναμη σε λίγες τεχνολογικές εταιρείες, γιατί αυτό να είναι πρόοδος για την κοινωνία?
0: Είναι πρόοδος για την κοιλάδα του Πυρητίου, που είναι και το σπίτι μου, και χαίρομαι πάρα πολύ που μας προσφέρετε τόσα αγαθά και μας κάνετε να ζούμε στην καλύτερη φούσκα του κόσμου. Αλλά είναι πρόβλημα για όλους τους υπόλοιπους και για όσους δεν συμμετέχουν σε αυτό το, σε αυτό το γλεντοκόπημα της τεχνολογίας. Όπως λέτε, οι υπόλοιποι εξαρτώνται, οι υπόλοιποι απορροφώνται, η πληροφορία τους, η ζωή τους, και λίγα κέντρα ουσιαστικά κατευθύνουν τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορεί αυτά τα κέντρα να είναι φιλόσοφοι βασιλείς του Πλάτωνα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Μπορεί να είναι δικτάτορες τύπου Χίτλερ. Ούτε αυτό μπορώ να το αποκλείσω. Μπορεί να είναι απλώς άνθρωποι που θεωρούν ότι θα γίνουν αθάνατοι, όπως σας έλεγα πριν, επειδή έχουν όλη αυτή την τεχνολογική δύναμη και πλανώνται αυτή την φοβερή πλάνη. Ούτε αυτό μπορώ να το αποκλείσω. Η επισφάλεια, ειδικά στην εργασία, είναι κάτι που είναι καθημερινό φαινόμενο, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Λέμε συνεχώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλη αυτή η τεχνολογία θα σβήσει τις εργασίες από το χάρτη, τα επαγγέλματα. Αν το σκεφτούμε, ας ξεχάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσα από τα επαγγέλματα πραγματικά δεν θα μπορούσαν να είχαν σβήσει πριν την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης? Αν το σκεφτείτε, τα περισσότερα, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελμάτων θα μπορούσαν να είχαν σβήσει ήδη. Γιατί κάποιος να είναι σταδιώδια να κόβει το εισιτήριο? Άκουσα την συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Ντέμι Χασάμπι. Τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ο Πρωθυπουργός είπε κάτι σαν ότι η δικιά μας οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό, άρα εμείς δεν είμαστε τόσο ευάλωτοι. Υπάρχει κάτι στον τουρισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί ήδη πριν από την τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή, το να φτιάξει κάποιος ένα σουβλάκι, ή να καθαρίσει το δωμάτιο, ή να γεμίσει νερό την πισίνα, ή να οργανώσει τα δωμάτια, ποιος θα πάει σε ποιο δωμάτιο, ή να κλείσει τις εκδρομές με τα κρουαζιερόπλια ή με τα λεωφορεία. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει και πριν την τεχνητή νοημοσύνη, και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανταπορροφήσει όλα αυτά σε ντετέ. Το 99% των Ελλήνων μπορούν να μείνουν χωρίς δουλειά σήμερα, αν το θέλαμε αυτό. Γιατί δεν μένουνε? Νούμερο ένα, γιατί υπάρχει αδράνεια. Ευτυχώς. Εδώ είναι κάτι που ευτυχώς υπάρχει αδράνεια, γιατί τις περισσότερες φορές η αδράνεια απλώς οδηγεί σε καταχρήσεις και καταπατήσεις και διαπλοκή και διαφθορά. Ένα δεύτερο είναι ότι γιατί ακόμα υπάρχει μία αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής συνοχής. Ποιος είναι ένας συνάνθρωπος, δουλεύει σε κάτι, προσφέρει κάτι, κάνει αυτό που μπορεί, το κάνει καλύτερα, το κάνει αυτό τόσο καιρό, το κάνει καλά. Γιατί να τον πετάξω? Τι θα γίνει μετά αυτός ο άνθρωπος? Πώς θα ζήσει ο ίδιος, τα παιδιά του, η γυναίκα του, ο άντρας της, πώς θα κάνει οικογένεια? Υπάρχει ακόμα λίγο από αυτή την κοινωνική ευαισθησία. Αν όλα γίνουν απλώς νούμερα, η Ελλάδα σήμερα το 99%, ίσως 100% των κατοίκων θα μπορούσε να είναι άνεργη. Δηλαδή, κάποιος να πει, εγώ πατάω ένα κουμπί, κάνω ένα συμβόλαιο με την OpenAI και με μερικές εταιρείες ρομπότ, και οι Έλληνες μπορείτε να πάτε, δεν ξέρω που θα πάτε, βρείτε που θα πάτε.
1: Ναι, αλλά επειδή, όπως σωστά περιγράψατε, εδώ δεν μιλάμε παρά για μεγάλους πολυεθνικούς ιδιωτικούς κολοσσούς, στους οποίους θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, ο δημόσιος χώρος, η δημόσια σφαίρα κουμπώνει πάνω τους. Δεν κουμπώνουν αυτοί στο δημόσιο χώρος, δημόσια σφαίρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει εκεί. Το ερώτημα είναι, τι θα συμβεί στην πορεία των κοινωνιών, της ανθρωπότητας, χώρων όπως η Ελλάδα? Από ένα απλό παράδειγμα, αν εμπιστευόμαστε πια με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τους κώδικες, τους αλγόριθμους στις 5 εταιρείες, ποιος τις εμποδίζει να αποπληθωρήσουν πλούτο ιστορικής γνώσης και δεδομένων για να τον μετατρέψουν κατά πώς βολεύει? Ποιος μας λέει δηλαδή ότι περιορίζοντας σιγά σιγά τις διάφορες προσβάσεις σε πηγές, αφού θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο, μαζεύουν όλη την ανθρώπινη, να το πω έτσι, νόηση, εγκυκλοπαίδεια σε αυτές τις πλατφόρμες σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξαφανίζουν τα μία αρεστά για το εκάστοτε κάθε φορά σύστημα και οι επόμενες γενιές θα μαθαίνουν από πού, κύριε Ιωαννίδη.
0: Αν γίνει κάτι τέτοιο, οι εταιρείες αυτές μπορούν να ελέγχουν ό,τι θα μαθαίνουν και οι τωρινές γενιές και οι επόμενες γενιές. Θα είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που μαθαίνουν και θα έχουν και δυνατότητα να αντιδράσουν σε αυτό που μαθαίνουν. Και θα είναι όλα μέσα στην ίδια φούσκα, η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να σταματάει αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, θα μπορούσε με καλύτερη ρυθμιστική προσέγγιση ίσως να γίνει κάτι. Θα μπορούσε επίσης αν οι έχοντες εξουσία και διοίκηση σε χώρες, ειδικά δημοκρατικές χώρες, ήταν πιο καλοί διαπραγματευτές απέναντι σε αυτές τις εταιρείες και προσπαθούσαν πραγματικά να διαφυλάξουν το δημόσιο συμφέρον. Δεν συμβαίνει αυτό. Οι περισσότεροι δημόσιοι λειτουργοί και εξουσιαστές καίγονται, παραλυρούν σχεδόν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν δίπλα σε αυτός είναι ο CEO, ξέρω εγώ, της τάδε εταιρείας και αυτό θα μου δώσει ψήφους, γιατί υπάρχουν πολλοί που θα ψηφίσουν γιατί θα πούνε αυτός ο πολιτικός είναι δίπλα σε πλούσιους και ισχυρούς και δισεκατομμυριούχους και πρέπει να είναι πολύ σημαντικός, πρέπει να έχει πολλά μέσα, πρέπει να είναι πολύ διαπλεκόμενος, πρέπει να είναι πολύ διεφθαρμένος. Πολλοί θα ψηφίσουν γιατί βλέπουν ο πρωθυπουργός είναι πολύ διεφθαρμένος, άρα πρέπει να τον ψηφίσω. Είναι διεφθαρμένος. Το βλέπουμε αυτό ήδη. Δεν χρειάζεται να πάμε στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει ήδη. Η διαφθορά είναι ισχύς.
1: Η διαφθορά είναι ισχύς.
0: Είναι ισχύς.
1: Ναι, αλλά κοινωνίες που έχουν από ένα ποσοστό και μετά περάσει σε αυτό το κατώφλι αυτής της αντίληψης είναι κοινωνίες μη αναστρέψιμες. Παράδειγμα. Μπορεί να είναι και ατυχές. Χώρες όπως το Μεξικό. Γίνονται ριζικές προσπάθειες μεταρρυθμίσεων. Στο τέλος καταλήγει η μία μεταρρύθμιση του ενός πολιτικού να είναι κόντρα στη μία κλίκα παύλα μαφία, ο επόμενος στην άλλη, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο, γιατί η ίδια η κοινωνία, η διαφθορά την έχει υπερβεί, την έχει εμποτίσει. Αν φτάνουμε στο σημείο λοιπόν να λέμε αυτός είναι διεφθαρμένος, διαπλεκόμενος, άρα είναι ισχυρός, αντιλαμβάνεστε ότι χάνεται το κρίσιμο σημείο για μια κοινωνία.
0: Έχει χαθεί αυτό το σημείο.
1: Έχει χαθεί. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, και έτσι φεύγω λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη, την ξαναβάζουμε ανά πάσα στιγμή. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, κατά τη δική σας οπτική, αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι μια χώρα, όπως λένε κάποιοι κατά τη γνώμη καθ' υπερβολή, στα όρια προεμφυλιακών καταστάσεων, και εξηγώ το κάθε υπερβολή. Διότι έχω την αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες η κουλτούρα της δόξας είναι εντελώς διαφορετική από τον ευρωπαϊκό χώρο. Δόξα στο μικρό, δόξα στο μεγάλο, αρκεί να έχει χρήμα. Έχει άλλη, δεν λέω καλό ή κακό, έχει άλλη προσέγγιση στο τι εννοεί δόξα. Το βρίσκω λίγο δύσκολο παρόλα αυτά. Τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία, τι συμβαίνει στα αμερικανικά πανεπιστήμια, διότι υπάρχει και εδώ μια συζήτηση ότι πια γίνονται μάχες ομοιρικές με τα πανεπιστήμια, με κορονίδα το Χάρβαρντ, είστε σε ένα άλλο μεγάλο εμβληματικό πανεπιστήμιο, το Στάνφορντ. Ποια είναι η δική σας οπτική?
0: Η Αμερική έχει πολλά πρόσωπα. Η Αμερική πάντα είχε πολλά πρόσωπα, τουλάχιστον όσο εγώ τη γνωρίζω, αλλά τα πρόσωπα που αποκτάει τώρα είναι τοξικά. Και δυστυχώς η Αμερική επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από αυτά τα τοξικά πρόσωπα, γιατί εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή του πλανήτη. Μπορεί η Κίνα να έχει κάνει θεαματική πρόοδο, αλλά είναι ένα πολυταρχικό καθεστώς, για να είμαστε ακριβείς, είναι ένα τελείως απολυταρχικό καθεστώς που μας σεβείρει διάφορες απολυταρχικές αξίες κατά καιρούς, ήδη από εγκλισμούς και κάρτες κοινωνικού ελέγχου. Αλλά η Αμερική ήταν ο καθοδηγητής του σύγχρονου πολιτισμού, της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της έκφρασης, της καινοτομίας, της αναζήτησης επιστημονικής.
1: Αλλά όλα με πιο βελούδινη επιτήρηση, θα σας πω εγώ.
0: Ναι,
1: για μένα είναι
0: σωστό,
1: η
0: σωστό.
1: Άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Το παράδοξο είναι ότι κινεζοποιούν αυτή τη λογική οι δυτικοί.
0: Εδώ θα διαφωνήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Η Αμερική δεν κινεζοποιείται. Νομίζω ότι πάτησε και απορρόφησε κάποιες κινέζικες ιδέες και παραχαράξεις. Αλλά η Αμερική είναι μια εξαιρετικά ατομικιστική χώρα. Πιστεύει στην ατομική προσπάθεια, στην ατομική καταξίωση, αλλά παραδοσιακά μέσα από τη σκληρή δουλειά, την εργασία, την καινοτομία, την πρωτοτυπία, αν έχεις ιδέα, αν έχεις θέληση, αν θέλεις να δημιουργήσεις, αν θέλεις να πολεμήσεις, εδώ είσαι, προχώρα. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα τοξικότητας, ένας διχασμός.
1: Ναι.
0: Μεγάλα μέρη της κοινωνίας έχουν επωλωθεί σε ακραίες θέσεις, αν θέλετε να το πούμε αριστερά, δεξιά, ρεπουμπλικάνοι, δημοκρατικοί, νομίζω είναι πιο έντονο από αυτό και είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί με έναν όρο. Γιατί η κατάταξη αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσει όχι μόνο κομματικούς όρους, αλλά και ιδεολογικούς όρους, θρησκευτικούς όρους, κοινωνικούς όρους, αξιακούς όρους. Τι έχει αξία, τι έχει προτεραιότητα, τι είναι αυτό που μετράει. Στο παρελθόν μπορεί να είχα πολύ διαφορετικές αξίες, πολύ διαφορετικές προτεραιότητες, πολύ διαφορετικές ιδέες από κάποιον άλλον. Θα τις εξέφραζα ελεύθερα, θα το έκανε και ο άλλος. Θα λέγαμε τι κρίμα, δεν συμφωνούμε. Προχωρούμε να δούμε ποιους μπορούμε να πείσουμε, προχωρούμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτές τις διαφορετικές ιδέες, αξίες, προτεραιότητες που έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανεκτικότητα. Δεν είναι προχώρα κι εσύ, προχώρα κι εγώ. Είναι ότι ή ο ένας ή ο άλλος πρέπει να είναι σωστός. Αν εγώ είμαι σωστός, ο άλλος πρέπει να είναι λάθος. Δεν πρέπει να έχει την ευκαιρία ούτε να μιλήσει, ούτε να προχωρήσει, ούτε να κάνει καν το βήμα μπροστά. Αντιθέτως, αν επιμένει κιόλας, πρέπει να τον σκοτώσω. Και βλέπετε λοιπόν στην Αμερική, πριν λίγες μέρες, σκοτώθηκε ένας ακτιβιστής, ο οποίος πήγαινε σε πανεπιστήμια ουσιαστικά και καλούσε όλους τους φοιτητές και ελάτε να μιλήσουμε, να με πείσετε ότι έχω λάθος. Κάποιος τον καθάρισε. Ένας νέος άνθρωπος. 22 χρονών το σκότωσε. Πριν από πολύ λίγο καιρό, ένας μπαίνει μέσα στο σπίτι μιας δημοκρατικής από την άλλη πλευρά βουλευτού και την σκοτώνει μαζί με τον σύζυγό της και τραυματίζει βαριά και ένα άλλο ζευγάρι πολιτικών παραγόντων. Φτάνουμε στο σημείο να μην υπάρχει στοιχειώδης ανεκτικότητα για την διαφορετική άποψη, ακόμα και σε επίπεδο να στερήσεις τη ζωή των άλλων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι φοβερό και είναι πάρα πολύ έντονο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητοκραυγάζουν όταν σκοτώνεται ένας από τους αντιπάλους, από κάποιος μεγάλος του αντίπαλου στρατοπέδου. Είναι αδιανόητο να το σκεφτώ ή να πούνε ότι δεν άξιζε αυτός, καλά τον φάγανε. Τώρα τα πανεπιστήμια παραδοσιακά είναι χώροι ανεκτικότητας, είναι χώροι καινοτομίας, είναι χώροι που αν έχεις κάτι διαφορετικό, που είναι μειοψηφία, είναι μειονότητα, είσαι μόνος σου, το πιστεύεις και το λες και αυτή τη θεωρία, θα σε αφήσουν να την πεις. Δεν είναι ανάγκη ότι θα συμφωνήσουν, αλλά θα μπορέσεις να την πεις. Τα πανεπιστήμια μας στην Αμερική χάνουν την ανεκτικότητά τους. Δημιουργούνται πολώσεις που και μέσα στα πανεπιστήμια δεν μπορείς να έχεις διαφορετική θέση. Αυτό δημιουργεί πολώσεις ανάμεσα στα πανεπιστήμια και σε πολιτικούς παράγοντες. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή την μεγάλη μάχη που γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο Harvard και άλλα πανεπιστήμια. Ποιος έχει δίκιο? Μπορώ να υπερασπιστώ το Harvard να κλείσει, να μην μπορεί να δεχτεί φοιτητές, να στερηθεί τη χρηματοδότησή του, να γίνει ξέρω εγώ ένα κολέγιο σαν αυτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και πάμε να τα πουλήσουμε τώρα σαν σπουδαία πανεπιστήμια? Όχι βέβαια, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλά πράγματα στο Stanford που επίσης δεν μπορώ να δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ για παράδειγμα ότι η προηγούμενη πρόεδρος του πανεπιστημίου, ο τωρινός πρόεδρος είναι πρώην συνάδελφος και από το Stanford, πολύ φίλος, εκλεκτός επιστήμονας, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός. Η προηγούμενη πρόεδρος πρακτικά, όταν εκλέχτηκε πρόεδρος του μεγαλύτερου πανεπιστημίου, ίσως το Stanford είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε όμως το Harvard, την παρουσιάσανε ως το απάνθισμα της επιστήμης και της διανόησης. Και εγώ κοίταξα εκείνες τις μέρες, πριν γίνει οτιδήποτε, το βιογραφικό της και λέω, με αυτό το βιογραφικό δεν θα είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστημίο, αν ήταν. Πού πάει? Μετά διαπιστώνω ότι και αυτό το πολύ λίγο βιογραφικό ουσιαστικά ήταν αντιγραφή από άλλες εργασίες άλλων ανθρώπων. Και βγαίνει τώρα το κατεστημένο των καθηγητών του Harvard να υπερασπιστεί αυτή την καθηγήτρια ότι μας επιτίθονται οι δεξιοί, οι ακροδεξοί και θέλουν να μας φάνε την σπουδαία επιστήμη. Εμφανώς απάτη. Απάτη με τα χίλια ζόρια, και επειδή υπήρχαν επίσης αντισημιτισμός και άλλοι λόγοι, φεύγει από την Προεδρία, αλλά διατηρεί ένα μισθό σχεδόν $1,000,000. Και παραμένει καθηγήτρια φυσικά. Μετά από διαπίστωση δημόσια απάτης και λογοκλοπής. Ο καλύτερος επιδημιολόγος του Harvard, ο Tyler Vanderville, μετά από 2 χρόνια, ο άνθρωπος είναι κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος επιδημιολόγος στον κόσμο. Έχω συγκρουστεί μαζί του και μπορώ να πω ότι όταν συγκρούομαι μαζί του με πιάνει κρύος υδρότας. Γιατί λέω, ο Tyler ήταν διάνοια, ήταν παιδί θαύμα από μικρός. Ό,τι λέει, το λέει πολύ σοβαρά. Πρέπει να δώσω 10 φορές περισσότερη προσοχή στο τι λέει για να τον αντιμετωπίσω. Πριν από 2 χρόνια στα καλά του καθουμένου, κάποιοι φοιτητές ξεθάβουν ότι πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμα τα ζητήματα για γάμο ανάμεσα σε ομοφιλόφιλους δεν είχαν ξεκαθαρίσει στις ΗΠΑ, τότε ακόμα και ο Ομπάμα δεν είχε πάρει σαφή θέση, μαζί με άλλους 150 καθηγητές είχε γράψει ένα γράμμα ότι κατά τη γνώμη του, ο ίδιος είναι θρησκευόμενος, είναι καθολικός, θεωρεί ότι δεν πρέπει με αυτή τη μορφή, πρέπει να δοθούν ίσα δικαιώματα, αλλά όχι όμως να καθιερωθεί. Ο νόμος πέρασε, το δέχτηκε, δεν είπε ποτέ ότι στέκομαι, δεν αποδέχομαι τον νόμο. Κάποιοι ξεθάβουν αυτό το γράμμα από ιστορικές εποχές που ακόμα τα πράγματα δεν είχαν ξεκαθαρίσει και αρχίζουν και λένε, δεν νιώθω ασφαλής στο πανεπιστήμιο να είμαι με αυτόν τον καθηγητή. Νιώθω να απειλούμε. Καταργεί τον ζωτικό μου χώρο. Walk agenda, έτσι. Ο άνθρωπος απευθύνεται στους προέδρους και κοσμήτορες και τι του λένε. Λένε, ξέρεις, έχεις δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ο άνθρωπος είναι μεθοδολόγος, ασχολείται με εξισώσεις και με πράγματα που σίγουρα δεν μπορούν να απειλήσουν κανένα εκτός από εμένα και άλλους 5-10 που ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Του λένε, ξέρεις, να πας σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου 3 ώρες και να απολογηθείς ότι δεν είμαι κακός άνθρωπος. Συγγνώμη, παρακαλώ, δεν είμαι κακός άνθρωπος, δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Αποδέχομαι τον, έχω αποδεχτεί τον νόμο, δεν είπα ποτέ τίποτα και είμαι ένας άνθρωπος και εγώ, δεχτείτε με. Μπορώ να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα, παραδείγματα ανθρώπων που κυκλοφορούν μέσα στο κάμπους και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, ειδικά με τον αντισημιτισμό που υπάρχει πλέον σε πολλά πανεπιστήμια. Δεν θέλω να ανοίξουμε το πρόβλημα της γενοκτονίας.
1: Είναι αντισημιτισμός όμως, είναι. Ή είναι μια βολική ταμπέλα για να κρυφτεί κάτω από αυτό η συστηματική εξόντωση ενός λαού από το κράτος του Ισραήλ?
0: Φυσικά έχει χρησιμοποιηθεί και έχει εργαλοποιηθεί. Και φυσικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τη γενοκτονία ενός λαού. Αλλά υπάρχει ισχυρός αντισημιτισμός. Ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους Εβραίους οι οποίοι δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν μέσα στα κάμπους μεγάλων πανεπιστημίων.
1: Ξέρω όμως και πολλούς Εβραίους συναδέλφους σας, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι αυτό που κάνει το κράτος του Ισραήλ, Εβραίοι,
0: ναι, βεβαίως,
1: είναι γενοκτονία.
0: Φυσικά.
1: Αυτό μπορεί να λέγεται αντισημιτισμός? Ή ο Λεβί τώρα που βραβεύεται στην Αθήνα, ένας διανοούμενος ο οποίος λέει ότι αυτό που κάνουμε δεν τόλμησε να το κάνει κανένας. Αυτοί είναι αντισημίτες?
0: Όχι, δεν είναι, αλλά
1: προσπαθώ να καταλάβω τι. Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω την εκρηκτική χημεία που υπάρχει.
1: Άρα είναι πολλωμένο ούτως ή άλλως το.
0: Ακριβώς. Το παιχνίδι είναι στημένο από πριν και ό,τι και να κάνεις θα βρεθείς σε δύσκολη θέση. Ό,τι και να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αυτή τη στιγμή σκοτώνονται άνθρωποι, χάνονται άνθρωποι, σκοτώνονται λαοί ολόκληροι, παραβιάζονται στοιχειώδεις κανόνες. Και ακόμα και αν ξεκινήσουμε από το γεγονός και μόνο των ομήρων που πάρθηκαν με τον τρόπο που πάρθηκαν, έχουν συμβεί αδιανόητα πράγματα για την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Αλλά στο παρελθόν μπορούσες να εκφράσεις τη γνώμη σου. Δεν συμφωνώ, μια χαρά, πες τη γνώμη σου και πήγαινε στο καλό. Αυτή τη στιγμή μέσα στα πανεπιστήμια που έπρεπε να είναι τα προπύργια της διαφύλαξης, της ελευθερίας, της γνώμης, με παρησία δεν μπορούν άνθρωποι να μιλήσουν. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν για πολιτικά θέματα. Γιατί αν τοποθετηθούν αμέσως θα χαρακτηριστούν. Η δικιά μου προσπάθεια και στην πανδημία και αργότερα και πρωτήτερα, ποτέ δεν έθεσα πολιτικό χρωματισμό σε αυτά που θα λέω. Ποτέ δεν είπα τι λέει το τάδε κόμμα, θα πω κι εγώ ό,τι και να πει, θα πάω με αυτούς. Γι' αυτό και κάποιες φορές ικανοποίησα κάποιους και με χτυπήσαν οι άλλοι, ενώ άλλες φορές με χτυπήσανε το ακριβώς ανάποδο. Αυτή τη στιγμή όλοι προσπαθούν να συγγύσουν, να αυτοκατασταλούν, εκτός από αυτούς που βέβαια που είναι ακτιβιστές και που λίγο πολύ ξεφαντώνουν με, αν ο ακτιβισμός τους βρίσκει ένα έφορο έδαφος

0: να μιλήσεις με τρόπο ακόμα και μίσους πολλές φορές. Έτσι, όχι βέβαια μίσους να πεις ότι θα, πρέπει να σκοτωθεί αυτός και θα πάω να τον σκοτώσω ή πηγαίνετε να τον σκοτώσετε, αλλά με πολύ σκληρά λόγια. Και αυτό προστατεύεται. Αυτό λοιπόν χάνεται. Και αν χαθεί στην Αμερική, ποιος θα το διασώσει? Η Ευρώπη. Δεν πρόκειται να το διασώσει. Η Ευρώπη είναι συμβιβασμένη.
1: Είναι συμβιβασμένη.
0: Είναι τελείως συμβιβασμένη. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι έτη φωτός από αυτό το σημείο. Η Αμερική δίνει αυτή τη μάχη και πρέπει να κερδιθεί αυτή η μάχη, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι ιεραρχικά. Είναι ο πρόεδρος, ο πρίτανης, ο κοσμήτορας, ο καθηγητής, ο αναπληρωτής καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής. Δηλαδή ανεβαίνεις τη σκάλα όχι του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, αλλά την σκάλα των παρασήμων κατά κάποιο τρόπο, και δεν μπορείς να μιλήσεις. Αν είσαι επίκουρος καθηγητής, δεν μπορείς να μιλήσεις ενάντια στον αναπληρωτή καθηγητή. Αν είσαι αναπληρωτής, δεν μπορείς να μιλήσεις ενάντια στον τακτικό καθηγητή. Γενικεύω στερεότυπα, φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις παντού, αλλά αν χαθεί η μάχη της ελεύθερης γνώμης στην Αμερική, νομίζω ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει, και φυσικά η Κίνα δεν πρόκειται να τη διατηρήσει.
1: Προσέξτε.
0: Εξορισμού.
1: Δεν ξέρω αν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί εσείς ζείτε και ακαδημαϊκά και οικογενειακά στις ΗΠΑ, αλλά όταν ο πρόεδρος μιας χώρας όπως οι ΗΠΑ λέει αυτό που λέει η εκπομπή, άντε για να μην πω κανένας, του Σαχίνη, είναι επικριτικό, άρα κόφτε τον.
0: Ναι.
1: Το κάνει. Να φύγει ο κύριος αυτός, να φύγει ο άλλος. Δεν δίνει ένα τόνο όταν θα έπρεπε να είναι θεσμικά, αν θέλετε, ο εκάστοτε πρόεδρος, ο ρυθμιστικός παράγοντας αυτού που εσείς είπατε ως διάλογος?
0: Φυσικά. Το παιχνίδι είναι σκληρό πλέον. Το παιχνίδι είναι σκληρό. Δεν έγινε σκληρό όμως τώρα πρόσφατα.
1: Προφανώς.
0: Το παιχνίδι έχει
1: είναι δουλεμένο χρόνια αυτό.
0: Εδώ και πολύ καιρό.
1: Γιατί θα πάω τώρα στο αντίθετο, καλά ναι. Το λέτε. Όποιος δεν έμπαινε στις προηγούμενες θητείες προεδρικές στο παιχνίδι του διαχωρισμού της κοινωνίας σε φυλές και όχι σε κοινωνικές τάξεις, δηλαδή η φυλή του ενός φύλου, η φυλή του άλλου φύλου, η φυλή του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, η φυλή των μαύρων, η φυλή των λευκών, η φυλή των περιβαντολόγων, η φυλή των πετρελά, φυλή όμως, όχι κοινωνικές τάξεις, αμέσως ήταν συνωμοσιολόγος ψεκασμένος και αποκλείονταν. Αυτά συνέβαιναν και επί δημοκρατικών.
0: Φυσικά.
1: Επί Biden. Με την περίφημη woke ατζέντα ως μείζον θέμα, την ίδια ώρα που η κοινωνία σαρώνονταν από οικονομική ανέχεια, ανεργία και καταστροφή.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Για να τα λέμε όλα.
0: Απόλυτα. Δεν θέλω να υπερασπιστώ μία ή την άλλη πλευρά, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν κάνει ακρότητες και παίρνουν ακραίες θέσεις. Και οι δύο μπορούν να προσφέρουν σε ένα δημοκρατικό διάλογο, και οι δύο όμως μπορούν να καταστρέψουν την κοινωνία. Στο Στάνφορντ, για παράδειγμα, κάθε λίγο και λιγάκι, παίρνουμε διδακτικά modules. Που σαν καθηγητής θα πρέπει να περάσω ένα module τριών ωρών, μάλιστα αν το τελειώσω και πιο γρήγορα θα μου πει δεν ξόδεψες τρεις ώρες, μην είναι τρεις ώρες, να δουλεύεις πάνω σε αυτό και ξαναδιάβασε και ξανακοίταξε και ξανακάνει. Που ξεκινάει μία από τις πρώτες διαφάνειες, παραδείγματα μεροληψιών δομικών μεροληψιών, Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ήταν ρατσιστής, μισογύνης, εθνικιστής, κάτω ο Αριστοτέλης. Μετά για να περάσεις, για να σου πει το πέρασες, απαντάς και ερωτήσεις που άλλαπες επιλογής. Ο Αριστοτέλης ήταν μισογύνης, εθνικιστής, ρατσιστής, all of the above, όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω. Μπράβο, πέρασες. Τώρα, αυτό εμένα θα με κάνει λιγότερο ρατσιστή, λιγότερο μισογύνη, λιγότερο εθνικιστή. Νομίζω είναι γελίο, τελείως γελίο. Αλλά δημιουργήθηκε μια κάστα πραγμάτων.
1: Έτσι.
0: Που προώθησε ότι πρέπει όλοι να μάθουν ότι ο Αριστοτέλης ήταν ρατσιστής, μισογύνης και εθνικιστής, και πάνω σε αυτό στηρίζουμε την κοινωνία μας από εδώ και πέρα. Που μακάρι να έφτανα το μικρό δαχτυλάκι του Αριστοτέλη με το τι έχω κάνει. Δηλαδή και το να καταδικάζεις ανθρώπους από άλλες εποχές, από άλλους πολιτισμούς, από άλλες καταστάσεις, που είναι αδιανόητο. Είναι σαν να μου λένε εμένα ότι με καταδικάζουν μετά από 2.400 χρόνια γιατί δεν έχω την τεχνολογία και την ηθική του 4.000.

0: 300
1: μετά Χριστόν.
0: Αν φτάσουμε μέχρι τότε.
1: Αν φτάσουμε μέχρι τότε. Ναι. Κρατήστε το. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος της απόψινης πρώτης εκπομπής του 29ου κύκλου με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη στη συντροφιά μας. Κύριε Ιωαννίδη, πάνω κάτω αυτό που περιγράφεται με χρονοκαθυστέρηση φτάνει σε μια χώρα η οποία οικονομικά, αν θέλετε, όχι απλά είναι καθυγμαγμένη, είναι απόλυτα εξαρτημένη, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης από τα πρώτα χρόνια μετά το πέρας της Ελληνικής Επανάστασης. Και επειδή μιλάω για Ελληνική Επανάσταση, θέλω να σας πάω σε μία διάλεξη ομιλία σας, όπου αναφέρεστε σε μία κοινή συμπάθεια που έχουμε, τον Καποδίστρια. Θέλω να το ακούσουμε και μετά, με βάση αυτό, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάμε.
2: Άκου και αυτή την περίπτωση. Μήπως σε προσγειώσει στην πραγματικότητα η δεινή του εμπειρία. Ζήτησε έναν χάρτη της χώρας που επρόκειτο να κυβερνήσει. Ο πιο πρόσφατος ήταν ήδη ξεπερασμένος, ηλικίας 140 ετών. Ήταν μια κάποια αρχή όμως. Έργο αρχιτέκτονα, ταξιδευτή, μηχανικού, ιατροφιλόσοφου, νομομαθούς. Ό,τι πρέπει για ερανισμό έγκυρων πληροφοριών. Δυσκολευτήκανε να βρουν κάποιο αντίγραφο. Όταν έφτασε στα χέρια του με ένα μήνα καθυστέρηση, τον άνοιξε με ανυπομονησία και έπεσε δυστυχώς σε μια εντελώς παραπλανητική σελίδα. Η γραβούρα έδειχνε μια περιτυχισμένη πόλη, ένα μπούρτζι και ένα βουνό. Το βουνό είχε μείνει λίγο πολύ το ίδιο, μέσες άκρες. Η πόλη όμως και οι οχυρώσεις της είχαν αλλάξει άρδιν. Με λάθος πληροφορίες από αυτόν τον αναξιόπιστο αρχιτέκτονα, ταξιδευτή, μηχανικό, ιατροφιλόσοφο, νομομαθή, οργάνωσε μελετηρός τις λεπτομέρειες του σχεδίου του. Είχε αρκετό καιρό να καταστρώσει διεξοδικά το λανθασμένο του σχέδιο, το τόσο ευαίσθητο ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις σε θέματα αρχιτεκτονικής, ταξιδιωτικών εντυπώσεων, μηχανεύσεων, ιατροφιλοσοφικών αναμοχλεύσεων και νομολογικών εκτροπών. Το πολεμικό πλοίο των εχθρών του είχε ήδη καθυστερήσει πολλές εβδομάδες. Το περίμενε προετοιμασμένος, ζυγίζοντας πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς θα το αντιταχθεί, πώς θα το καταπολεμήσει. Στεναρά, ασυμβίβαστα. Όμως δεν είχε δικό του μεταφορικό μέσο. Αναγκαστικά λοιπόν με το πλοίο των εχθρών του θα τον μετέφεραν, θα τον αποβίβαζαν στη χώρα του, θα τον εγκαθιστούσαν κυβερνήτη. Το είχε δουλέψει επισταμένος μέσα του. Τα φαινόμενα απατούν. Ιδού, μόλις πάταγε το πόδι του στην ξηρά, με τι μάνητα θα τους αντιπάλευε, με τι τρομακτική αφοσίωση θα τους εκτόπιζε, με τι στοχοπροσήλωση θα τους αποθούσε όλους αυτούς τους ξένους. Εξηγούσε στον υπονάβαρχο, στους ναύκληρους, στους απλούς ναύτες, πως μόλις αποβιβαστεί θα πρέπει να τον θεωρούν ανυποχώρητο, ορκισμένο εχθρό τους.
1: Η ομιλία, πρέπει να πω, είναι στην Κέρκυρα, έτσι.
0: Είναι από την παρουσίαση των αντικριστών πολιτείων, είναι απόσπασμα από τις αντικριστές
1: πολιτείες. Στις πολιτείες. Και κοιτάξτε τώρα, γκροσομόντο, να έρθω λίγο στο σήμερα, διότι είμαστε στα απόνερα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το τι έγινε εκεί. Εμείς οι φίλοι, οι σύμμαχοι, οι δεδομένοι, τα καλά παιδιά, η σωστή πλευρά της ιστορίας, ψάχναμε σε ένα διάδρομο πρώτον να χαιρετήσουμε τον Τραμπ, δεύτερον να αιτιολογήσουμε την αναβολή της συνάντησης με τον Ερντογάν, να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε γεωτρήσεις και έτσι είναι η ζωή, και τελικά ο Τραμπ υπεδέχτη τον Ερντογάν με ανοιχτές αγκάλες, με deal, 50 δις λέει ο Ερντογάν, βάλε και κάτι παραπάνω λέει ο Τραμπ. αλλά το απόσπασμα δεν το επιλέξαμε τυχαία απόψε, με βάση και τις αντικριστές πολιτείες. Αυτή η Ελλάδα λοιπόν.
0: Η Ελλάδα δυστυχώς διαμορφώθηκε από την αρχή του ανεξάρτητου, εντός εισαγωγικών ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, κάτω από ισχυρές κυδαιμονίες. Το συγκεκριμένο απόσπασμα μιλάει για τον Ιωάννη Καποδίστρια, όταν είναι κυβερνήτης, έχει εκλεγεί, έχει αναδειχθεί κυβερνήτης, αλλά δεν έχει ένα πλοίο να τον πάει στην Ελλάδα και τον μεταφέρει ένα αγγλικό πολεμικό για να τον αποβιβάσει. Και ο ίδιος λοιπόν προσπαθεί να μαζέψει πληροφορίες για αυτή τη χώρα, βρίσκει ένα παλιό βιβλίο το οποίο υπάρχει στο Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα, το οποίο είναι ένα βιβλίο που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Η πληροφορία για το ποια είναι η χώρα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ποια είναι τα προβλήματά της, πού βρίσκονται τα πράγματα, είναι παροχημένα. Όπως συμβαίνει μέχρι στις μέρες μας. Οι κυβερνήτες αποβιβάζονται με πολεμικά ξέρων χωρών, για την ακρίβεια πλέον παρακαλούν. Παρακαλούν, μπας και βρεθεί, όχι κανένα πολεμικό, αλλά έστω μια βαρκούλα από κάποιον ισχυρό του πλανήτη, που να μπορούν και αυτοί λίγο να μπουν μέσα για να μην καταβραχούν. Και φυσικά με φοβερά παροχημένη πληροφορία για το πού είναι ο κόσμος, πού βρίσκεται ο κόσμος, πού πηγαίνει και τι μπορούν να κάνουν. Είναι μια δύσμυρη κατάσταση, δυστυχώς, όταν ένας φωτισμένος ηγέτης, σαν τον Καποδίστρια, περιπίπτει σε αυτή την δυστυχή κατάσταση και όταν πλέον δύο αιώνες μετά οι ηγέτες που έχουμε πλέον στις μέρες μας δυστυχώς με μεγάλη δικιά τους ευθύνη περιπίπτουν σε αυτή την κατάσταση να είναι λίγο πολύ παντός καιρού, πάσης ευκαιρίας, πάσης σημαίας. Αλλάζουμε ανάλογα με το ποιος μπορεί να μας δώσει αυτή την βαρκούλα, όχι το πολεμικό, αυτό είναι πολύ
1: μακριά. Ναι, αλλά κυρίου Ανίδη, ο Καποδίστριας είχε επίγνωση ότι μπαίνει σε εχθρικό, όχι αφού δεν είχε δικό του πλοίο, έχει επίγνωση ότι πατώντας το πόδι του επί του εδάφους της χώρας που θα κυβερνήσει θα είναι εχθρή του και κυρίως από την πρώτη στιγμή έχει επίγνωση κατάστασης κοινωνίας γιατί την περπατά, τη φτώχεια, την ψωροκόστενα, την ανάγκη για νόμισμα, την ανάγκη για παιδεία, την ανάγκη για ορφανοτροφία, την ανάγκη για υγεία, προσπαθεί να οργανώσει και βάζει από την προσωπική του περιουσία για να στηρίξει μία αδύναμη χώρα και ένα νεοσύστατο κράτος. Η σημερινή εξουσία έχει αντίληψη πέρα από την ευημερία αριθμών σε ποια κοινωνία απευθύνεται?
0: Φοβάμαι, τουλάχιστον με αυτό που παρατηρώ όταν η εξουσία αυτή εκδηλώνεται και μιλά και τοποθετείται, ότι δεν υπάρχει τέτοια επίγνωση. Υπάρχει πιθανόν η εξουσία αυτή ζει σε ένα όνειρο, δηλαδή σε ένα όνειρο το οποίο διαμορφώνεται από αυλοκόλακες, από ανθρώπους που τριγυρίζουν γύρω από αυτήν και ίσως τιμούν ψευδώς τον ηγέτη ή τους ηγέτες, από ολιγάρχες οι οποίοι περιμένουν να πάρουν και να δώσουν λιγότερα, αλλά ταυτόχρονα δίνουν αυτή την έγκλη ότι είμαι μαζί με τον ολιγάρχη, είμαι μαζί με τον διεφθαρμένο, άρα είμαι ισχυρός, άρα ψηφίστε με. Και θα έλεγα μια θρασιδηλία, μια αίσθηση ατιμωρησίας, μια αίσθηση ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε, άνομο, παράνομο, έκνομο. Εγώ έλεγχω τα πάντα. Δεν πρόκειται κανένας να με τιμωρήσει. Δεν πρόκειται κανένας να μπορέσει να πει οτιδήποτε. Δεν πρόκειται κανένας να μπορέσει να αλλάξει αυτό που είναι ήδη προδιαγεγραμμένο. Και ταυτόχρονα μία, θα έλεγα, εκποιητική, ταπεινόδουλη προσπάθεια να προσεγγίσει χωρίς αξιακό σύστημα τον εκάστοτε ισχυρό. Τον Biden, τον Τραμπ, τον καγκελάριο της Γερμανίας, κάθε φορά ο ισχυρός, τι μπορεί, θα αλλάξω τις αξίες μου, θα αλλάξω τις προτεραιότητες μου, σήμερα θα είμαι αριστερός ή ακροαριστερός, αύριο θα γίνω δεξιός ή ακροαριστερός, μεθαύριο θα είμαι κεντρός ή ακροκεντρός, κυρίως άκρο δεξιός, άκρο κεντρός, άκρο αριστερός, προσπαθώντας με υπερβολικό ζήλο να δείξω ότι είμαι και εγώ με το μέρος κάποιου ισχυρού που ίσως μου πετάξει ένα κόκαλο και εγώ να γλύψω. Όχι ο λαός μου να γλύψει το κόκαλο, εγώ να γλύψω το κόκαλο, εγώ να μπορέσω να αποκτήσω μεγαλύτερη έγκλεια επειδή φωτογραφίζομαι με τον ισχυρό. Επειδή μίλησα στο μέσο του ισχυρού, μπορεί να είναι το CNN ή μπορεί να είναι το Breitbart, ανάλογα με το ποιος είναι ο ισχυρός κάθε φορά, το τι θα προτιμήσω να κάνω. Δεν υπάρχει αξιακή προτεραιότητα. Υπάρχει ότι πώς θα εκμεταλλευτώ για το προσωπικό μου συμφέρον και τίποτε άλλο.
1: Νιώθετε ότι σε μια περίοδο, να το πω διαφορετικά, ο καθηγητής Κοντογιώργης έχει μιλήσει για μια Ελλάδα και ένα σύστημα εκλογημής μοναρχίας, κατ' επίφαση δημοκρατίας, κατάλυσης μέχρι ατροφίας θεσμικών λειτουργιών, ένα σύνταγμα το οποίο θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικό ως προς το τι εντολή δίνει ο εντολέας στον εντολοδόχο, ακόμη και αυτό όμως φαλκιδευμένο λέει, και είμαστε ένα σύστημα εκλόγημης μοναρχίας. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η εκφρασή του, που τα τελευταία 7 χρόνια βλέπω ότι κερδίζει όλο και περισσότερο τον κόσμο, ο οποίος λέει ότι χρειάζεται ένα άλλο σύστημα, μια άλλη θεσμική λειτουργία, και να μην πάω μετά στη διάκριση των εξουσιών για το ρόλο, λέγαμε στην Ελλάδα, το τελευταίο καταφύγιο είναι η δικαιοσύνη. Ο Νουκέστη ο αριθμός παραδειγμάτων. Και θέλω λιγάκι να σας ακούσω. Τέμπη είναι μόνο που είναι η τραγωδία 57 ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων νιάτα, συνεπία της αδιαφορίας της ελληνικής πολιτείας το πώς λειτουργεί ένα δημόσιο σύστημα ιδιωτικοποιημένο, σπασμένο, ενώ τα τρένα και τα όσα επακολουθούν μετά στο σκηνικό του εγκλήματος με πυρόσφαιρες, με υποψίες, και φτάνουμε στο σημείο 2,5 χρόνια μετά γονείς να ζητάν εκταφή όχι μόνο για την ταυτοποίηση σωρών αλλά και για την αιτία θανάτου, και ρωτώ έναν επιστήμονα, και να παρεμβαίνει υπουργός δικαιοσύνης στο όνομα της διάκρισης εξουσιών και να λέει ότι μπορεί η δικαιοσύνη τελικά, μετά από παλινοδίες δεν μπορεί, μπορεί μόνο για την ταυτοποίηση σωρού. Αυτό δεν είναι υπόδειξη της πολιτικής εξουσίας στη δικαιοσύνη για που θα δώσει άδεια. Άρα σας βάζω ένα πλέγμα και για σας που ζείτε στο εξωτερικό αλλά έρχεστε και στην Ελλάδα, τι είναι τα Τέμπη τελικά?
0: Τα Τέμπη είναι μια ιστορία που δείχνει τη βαθιά σύψη και διαφθορά που υπάρχει στη χώρα. Βαθιά σύψη και διαφθορά. Την πλήρη παραχάραξη της, όχι απλώς της αλήθειας, αλλά ακόμα και της προσπάθειας να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε αλήθεια. Δεν είμαι ειδικός σε ζητήματα συγκρούσεως τρένων και πυρόσφαιρας ή οτιδήποτε άλλο. Σαν επιστήμονας έχω παρακολουθήσει τις τεκμηριώσεις που έχουν δοθεί. Είμαι πλήρως πεπισμένος ότι υπάρχει μια εντατική προσπάθεια συγκάλυψης από πράγματα τα οποία φαίνεται να είναι τουλάχιστον φοβερά. Αλλά ας πούμε ότι δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Μου αρκεί και μόνο το γεγονός ότι ένα κράτος έχει πρωθυπουργούς και υπουργούς οικογενειοκρατίας, οι οποίοι μέσα στην Ελληνική Βουλή κατηγορούν οποιονδήποτε προσπαθεί να τους κάνει κριτική πως δεν ντρέπονται, που τολμούν καν να θέσουν στην επιφάνεια ένα ζήτημα ασφάλειας τρένων, όταν κάτω από τη δικιά τους δικαιοδοσία τα τρένα είναι τελείως ανοχήρωτα, τα πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει δεν έχουν γίνει, οι διαδικασίες ασφάλειας που έπρεπε να υπήρχαν δεν υπάρχουν και απλώς περιμέναμε τη στιγμή να συμβεί το μοιραίο. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε, δεν ξέρω αν θα θέλανε να παραδοθούν στον κορυδαλό μόνοι τους, ίσως, δεν θέλω αυτό, δεν με ενδιαφέρει, ας πάνε στα σπίτια τους, εγώ θα έλεγα να τους στήσουμε και έναν Ανδριάντα για την προσφορά τους στην ελληνική δημοκρατία. Αλλά ας εξαφανιστούν πλέον αυτό το όνειδος της πολιτείας. Και ας μην βάλουν σε πειρασμό ανθρώπους να τους ψηφίσουν, γιατί βλέπουν ότι είναι ισχυροί επειδή είναι διεφθαρμένοι. Ας αφήσουν τουλάχιστον αυτό στην άκρη. Και ας τους στήσουμε αδριάντες και στην πόλη που γεννηθήκαν και στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο. Αυτό έχει μικρή αξία. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη αίσθηση αποτυχίας και άρνησης παραδοχής της αποτυχίας, ατιμωρησίας και άρνηση της παραδοχής της ατιμωρησίας, έλλειψης δικαιοσύνης και άρνηση της έλλειψης δικαιοσύνης. Τι μπορεί να περιμένει ένας μέσος πολίτης μετά?
1: Ξέρετε όμως, 2-2 εκατομμύρια, όχι μία, 2 και 3 φορές, ακόμη και τώρα, αυτές τις ημέρες που έχουμε την απεργία πείνας, που είχαμε την απεργία πείνας, βγαίνουν εμφατικά. Το εντυπωσιακό είναι ότι η εξουσία επιτίθεται ακόμη και στους γονείς παιδιών, μάνες και πατέρες. Δεν λέει κανείς να συμμεριστεί τα πάντα που θα έπρεπε κανονικά, αλλά να σταθεί τουλάχιστον στο πλάι τους, δυναμώνοντας το αίτημα για αλήθεια, φως και δικαιοσύνη. Ανταυτού βλέπετε επιθέσεις. Και το ερώτημα είναι τόσο ξεκομμένα τα πράγματα από τα πραγματικά της κοινωνίας? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, υπάρχει και ένα τμήμα της κοινωνίας που λέει φτάνει βρε αδερφέ, κουραστήκαμε, να το πω και πιο χιδέα, βγάλτε το σκασμό, αφήστε να γίνει μια δίκη να τελειώνουμε, ναι. Ή τα λέτε γιατί δεν θέλετε να γίνει η δίκη. Αυτό τι κοινωνία και τι σύστημα σας δείχνει? Γιατί υπάρχει και το ελπιδοφόρο ενός κόσμου που βγαίνει χωρίς κομματικές ταμπέλες, βγαίνει γιατί αντιλαμβάνεται το δίκαιο. Και ο λαός το αντιλαμβάνεται με τα λάθη του πολύ πιο γρήγορα το δίκαιο, αλλά θέλω τη δική σας γνώμη.
0: Νομίζω μια κοινωνία σε σύψη είναι δύσκολο να περιγραφεί πώς τα κομμάτια της θα απαντήσουν σε αυτή τη σύψη. Είναι ιστοί που πλέον διαλύονται και θα δεις οποιαδήποτε παράλογη απάντηση και οποιαδήποτε λογικοφανή απάντηση. Mm-hmm. Το πλέον ανήθικο θα παρουσιαστεί ως ηθικό. Κάθε παράβαση θα παρουσιαστεί ως τιμή. Κάθε αλήθεια θα παρουσιαστεί ως ψέμα. Δεν υπάρχει όριο. Σε μια κοινωνία σε σύψη όλα είναι αποδεκτά. Και πολλοί ίσως απλώς λένε ανήκω, αν όχι στην πρώτη τάξη εξουσιαστών που θεωρητικά παίρνουν το μεγαλύτερο όφελος, ανήκω κι εγώ κάπου εκεί και έχω κάποια περισσότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους. Γιατί να χάσω αυτή την προνομιακή μου θέση? Μια χαρά είμαι καλύτερα. Η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο, αλλά εγώ ανήκω σε αυτούς τους προνομιούχους, είμαι μέρος αυτής της κάστας. Καθεστώτα αυτού του τύπου διαφθείρουν συνειδήσεις. Κάνουν ανθρώπους να νιώθουν περήφανοι που είναι μέρος της σύψης. Για να θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ αξιόλογο αυτό που κάνουν. Είναι λυπηρό. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί αντίδοτο. Πιστεύω ότι για τους απλούς πολίτες πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αλληλοκατηγορία, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Οδηγεί σε μια μορφή διχασμού πάλι.
1: Έχετε δίκιο, αλλά ένα από τα ιδιώματα αυτού του λαού, διαχρονικά, αρχιετυπικό, είναι ο σεβασμός και η τιμή στους νεκρούς του με πράξεις, όχι με αέρα κοπανιστό. Η Αντιγόνη, στην οποία πολλοί από τους πολιτικούς διαβάζουν αποσπάσματα στη Βουλή, που έχει και τον Κρέοντα, δεν ξέρω τι έχουν αντιληφθεί, αλλά είναι αρχιετυπικό ιδίωμα αυτού του λαού ο σεβασμός και η τιμή στους νεκρούς, πολύ περισσότερο η αλήθεια για τους νεκρούς. Όταν και αυτό ακόμη παραμερίζεται, δεν σας λέει κάτι?
0: Μου λέει ότι η κοινωνία είναι σε βαθύτατη σύψη. Όντως, αυτό είναι το στοιχειώδες. Αλλά σημαίνει ότι άλλες αξίες εξουσίας, χρηματικές, διασυνδέσεων, δεν ξέρω, οτιδήποτε και να είναι, έχουν αποκτήσει προτεραιότητα.
1: Εγώ σας είχα ρωτήσει σε μια εκπομπή πριν 3 χρόνια, τι είναι επιτελικό κράτος, τι είναι κράτος αριστείας, είχατε περιγράψει μερικά πράγματα. 6 χρόνια μετά, και θυμίζω και εκείνη την περίφημη επιστολή σας που είχε κυκλοφορήσει για τον άλλοτε συμμαθητή σας. Σωστά το δεν το λέω? Μάλιστα. Τον νυν πρωθυπουργό. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, τι εικόνα έχετε για το επιτελικό κράτος στη χώρα μας, το κράτος της αριστείας, και δεν θα πάω αλλού, θα πάω στη δημόσια σφαίρα. Παιδεία, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, νερό.
0: Όπου και να κοιτάξει κανένας, δεν υπάρχει αριστεία στην Ελλάδα. Υπάρχει αχρηστία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αριστεία στην Ελλάδα. η χρήση του όρου αριστεία στην Ελλάδα τη βρίσκω προσβλητική. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τα πράγματα είναι ψυχικά αγράμματοι. Πέρα από το είναι και αγράμματοι και ορθογραφικά ακόμα. Αλλά αριστεία δεν υπάρχει. Υπάρχει πόλεμος εναντίον της αριστείας στην Ελλάδα. Υπάρχει σκληρός πόλεμος για την απόσβεση της αριστείας. Αριστείας είτε διανοητικής, είτε επιστημονικής, είτε ηθικής. Υπάρχει ηθική αριστεία. Υπάρχει πόλεμος εναντίον της αριστείας. Η Ελλάδα διοικείται από καταστάσεις ανήθικες, πλήρως ανήθικες, χωρίς όριο στην ανηθικότητά τους. Είναι πολύ λυπηρό, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής. Και δεν το κάνω για να υποστηρίξω οποιοδήποτε κομματικό σχηματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Η Ελλάδα έχει ένα όνειδος αυτή τη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσει. Το ερώτημα είναι αν θα το αντιμετωπίσει. Και αν θα το αντιμετωπίσει με σύνεση και με ηρεμία και όχι με βία, το οποίο θα ήταν το χειρότερο το οποίο
1: έχει
0: μπορεί να φανταστεί κάποιος.
1: Έχει θεσμικά αντίβαρα. Η δικαιοσύνη θα μπορούσε ή είναι θεσμικό αντίβαρο. Ή δεν είναι και είναι θεραπενίδα της εξουσίας της εκτελεστικής.
0: Θα έπρεπε. Αλλά
1: θα έπρεπε.
0: Βλέπετε ότι σε όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν προκύψει η δικαιοσύνη ουσιαστικά έχει καπελωθεί από την πολιτεία. Στα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία τουλάχιστον φτάσανε στην επιφάνεια. Τα περισσότερα όταν βλέπει κάποιος να φτάνουν κάποια πράγματα στην επιφάνεια, μέχρι πριν από 2 μήνες δεν ξέραμε τίποτα με το τι γινόταν στα βοσκοτόπια αυτού του ωραίου νησιού.
1: Έτσι, άλλη μεγάλη ιστορία.
0: Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε ή τουλάχιστον
1: ξέρουμε. Κρήτη 7.800.000 εγώ πρόβατα. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε πόσα άλλα πράγματα δεν έχουν φτάσει στην επιφάνεια και θα περιμένουμε πάλι από κάποιον Ευρωπαίο εισαγγελέα, κάποιον απ' έξω ίσως να τα θίξει, παρά κάποιον μέσα από την Ελλάδα να τα θίξει. Και μόνο όμως με τα δείγματα που έχουμε τόσα δείγματα παραχάραξης, τόσα δείγματα έκπτωσης της στοιχειώδους ηθικής, που κάποιος απορεί πώς κάποιος δέχεται να συνεχίζει να υπηρετεί αυτό το σύστημα, πώς δέχεται να συνεχίσει να κυβερνά. Σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί υπήρχε υποψία για κάποιο πολύ μικρό σκάνδαλο, παραιτήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Στη Σερβία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε. Η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες αντέδρασε. Πριν από λίγες μέρες ο Σαρκοζή
1: μπήκε
0: 5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Ο πρόεδρος της Κορέας που ήμουν τιμόμενος καθηγητής το καλοκαίρι, τον καθαιρέσανε φυλακή επίσης. Για πολύ μικρότερα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο?
1: Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει ένας δρόμος που μπορεί να επιλέξει η κοινωνία. Και είναι ποιος σε όλο αυτό? Γιατί χωρίς επιλογή, και δεν εννοώ κομματικό αυτό, τι θα έπρεπε να ζητήσει η κοινωνία?
0: Η κοινωνία θα έπρεπε να ζητήσει δικαιοσύνη, ανθρωπιά και εντιμότητα. Και να μην υποχωρήσει αυτό. Όχι να ζητήσει να εκλεγεί ο τάδε, να εκλεγεί ο δεύτερος ή ο τρίτος ή δεν ξέρω τι. Δικαιοσύνη, ανθρωπιά και εντιμότητα. Πολύ στοιχειώδη πράγματα. Και να μην συμβιβαστεί αν αυτά δεν δοθούν έμπραχτα, χειροπιαστά. Ότι βλέπουμε ότι εισακούστηκε αυτό το αίτημα. Όχι απλώς κάνοντας κάποια λοβιτούρα ή κάποια παρέκβαση που τεχνικά ικανοποιεί το ζήτημα. Και το κλείνουμε κάπως, κλείνουμε το φάκελο.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, επειδή συνήθως στα ενημερωτικά, τα πολύ ενδιαφέροντα που στέλνετε, σε όσους θέλουν να τα διαβάσουν πάνω στα επιστημονικά, κλείνετε με προτάσεις μουσικές, ένα κομμάτι από την κλασική μουσική, ένα κομμάτι από την όπερα και όχι μόνο. Εάν σας ζητούσε κάποιος, σας αρέσει, είστε και στο χώρο της τέχνης, σας ζητούσε κάποιος να προσομοιάσετε αυτή τη στιγμή μουσικά την κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει μουσική.
1: Δεν υπάρχει μουσική.
0: Υπάρχει μόνο κακοφωνία. Δεν υπάρχει μουσική. Αν υπήρχε μουσική, μουσική μουσες, είναι πολιτισμός, είναι πνεύμα, είναι η ψυχή όταν είναι στα καλύτερά της. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα και πρέπει να το ξαναβρούμε.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή στην εκπομπή να ανοίξετε φέτος τον 21ο κύκλο της Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Θα κλείσω με κάτι εντελώς διαφορετικό ως επίλογο. Διαλέξαμε με βάση αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Ιωαννίδη ένα συνονόματό του, το Γιάννη Βαρβέρη. Λέει, αν ήταν δυνατόν από μια μεριά να δείτε πώς ξυπνούν οι δολοφόνοι. Με λίγο σάλιο πάνω στο σιδερικό, σαν πιπίλα που γλίστρησε αργά. Κορύβαντες και κουδουνάδες και κομπορήμονες τσαρλατάνοι της εξουσίας, άδουν το τραγώδιον της αθωότητας, συμπτύσσοντας την τραγωδία στην προκρούστρια ηθική του κόστους. Και ο θάνατος εξακολουθεί να το στρώνει πάνω στην ψυχή μας και να την παγώνει. Η κοινωνία όμως στο τέλος είναι αυτή που αποφασίζει αν θα παγώσει ή αν θα προχωρήσει. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
9: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
10: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
10: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
11: φίλος
10: να πάω
11: σου.
10: Σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη. Πολύ πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας βρισκόταν στο eBay και βρισκόταν εκεί προς πώληση. Αναφέρουμε στις φωτογραφίες των 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Δυστυχώς, όπως θα διαπιστώσετε από την κουβέντα που θα κάνουμε με τον καλεσμένο μας, εξίσου, αν όχι πιο σημαντικά κομμάτια της ιστορίας μας, βρίσκονται όχι στο eBay, αλλά στους κουπιδοτονικέδες και οι πιο πολύτιμοι συνεργάτες των ανθρώπων που προσπαθούν να σώσουν αυτά τα κεφάλαια της ιστορίας μας είναι οι ρακοσυλλέκτες. Καλεσμένος μας στο στούντιο του Μιλτερ Τσάνερ, ο κ. Νίκος Καραμπουνιώτης, στο επάγγελμα λιμενικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ρίζες.
14: Μάλιστα, ναι, ναι.
7: Στον οποίο συμμετέχουν απόγονοι Μικρασιατών.
14: Και Κωνσταντινούπολιτών, από όλο το μικρασιατικό φάσμα. Σμύρνη, Πόντο, Καπαδοκία, παντού.
7: Και δίνεται μία μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να σώσετε την ιστορία μας. Κυρίως αυτή που έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Ναι.
7: Αλλά όχι μόνο αυτή.
14: Όχι μόνο, γιατί θέλοντας και μη πέφτουν στα χέρια μας πράγματα τα οποία αφορούν όλη την ιστορία. Και ευτυχώς που ο σκοπός μας είναι να τα δώσουμε στα γενικά αρχεία του κράτους και τα επικοινωνούμε με τα πανεπιστήμια, γιατί πολλά από αυτά τα αρχεία, αν δεν προλάβουμε εμείς να τα πάρουμε, πέφτουν σε χέρια πλουσίων συλλεκτών, τα οποία καταλήγουν σε ντουλάπες και βιτρίνες μέσα σε σαλόνια. Δεν βγαίνουν ποτέ στο φως δημοσιότητας να δείξουν την αλήθεια τους. Και ακόμα χειρότερα όταν αυτά βγαίνουν εκτός Ελλάδος. Νομίζω ότι τα φυλάμε αρκετά καλά. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρο, απαιτεί βέβαια και πολλά χρήματα, γιατί είναι πολλά πράγματα που είναι απλησίαστα για μας να τα πάρουμε, όμως προσπαθούμε να μένουν μέσα εδώ σε τούτο τον τόπο και να βγαίνουν προς τα έξω και να δίνονται έτσι προσκύνημα και κοινωνία για τους αγέννητους, έτσι, γιατί εμείς τάξη, αλλά τουλάχιστον να παραδώσουμε στους αγέννητους αυτό που πρέπει.
7: Πριν κατεβούμε στο στούντιο για να κάνουμε την μαγνητοσκόπηση αυτής της εκπομπής, μας δείξατε τι ακριβώς έχετε πλέον στην κατοχή σας και το προστατεύετε, όπως είπατε. Ναι. Γιατί αυτοί που μας βλέπουν τώρα μπορεί να θεωρήσουν οι άνθρωποι ότι είναι κάποιες φωτογραφίες, κάποιες επιστολές. Έχετε έρθει με ένα ολόκληρο σακίδιο γεμάτο με πραγματικά ντοκουμέντα, τα οποία, αυτό που μας εντυπωσίασε από όσα μας είπατε, είναι ότι πολλά από αυτά, αν όχι τα περισσότερα,
15: τα βρήκατε σε υπαίθρια παζάρια τα οποία τα είχαν τροφοδοτήσει ρακοσυλλέκτες.
14: Ναι.
15: Δηλαδή τα είχαν βρει στα σκουπίδια.
14: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, ένας συλλέκτης σε οτιδήποτε συλλέγει έχει τρία-τέσσερα είδη που μπορεί να πάει και να βρει πηγές, αντικείμενα
15: πούμε,
14: και
15: πηγές.
14: Ναι, έχει 4-5 πηγές οι οποίες άλλες είναι εύκολες, άλλες είναι δύσκολες. Η μεγαλύτερη πηγή από όλες είναι οι ρακοσυλλέκτες. Αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε με ένα γάτζο καμιά φορά και με λερωμένα ρούχα να βγάζουν πράγματα από τους στενεκέδες και να τα φορτώνουν σε κάποια καροτσάκια, επιτελούν απίστευτο έργο για την ιστορία μας. Σώζουν απίστευτα πράγματα, φυσικά για να ζήσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι φτωχοί άνθρωποι, και έχουν καταφέρει να σώσουν αρχεία τα οποία δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι βρίσκονται στη χώρα μας. Ναι. Και μπορώ να σας δείξω ένα από τα αρχεία τα οποία...
15: Αυτό θέλω να δείξετε στον κόσμο, τι έχει έτσι στα χέρια σας από αυτή τη διαδικασία.
14: Ποιος περίμενε ότι θα βρεθεί στην Ελλάδα αρχείο της Τράπεζας Ανατολής, το οποίο το πήρε μαζί το τότε διευθυντής ο κύριος Καβαδέλας, ο Ένισος Καβαδέλας. Ορίστε. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο από την Τράπεζα Ανατολής που δείχνει τη δύναμη των Ελλήνων στη Σμύρνη. Αφορά το υποκατάστημα της Σμύρνης. Mm-hmm. Να σας δείξω ένα άλλο πολύ σοβαρό αρχείο.
15: Ναι.
14: Εδώ πέρα έχουμε από την Αυτοκρατορική Τράπεζα πριν το 1922. Είναι υπαλλήλου ο οποίος έφυγε διωγμένος. Βλέπετε, είναι ριζόχαρτα.
15: Ναι,
14: έφυγε διωγμένος και υπάρχει μέσα μια επιστολή στην οποία αναφέρει ότι ήθελε να τη στείλει μάλλον στη διοίκηση και είπε: μην ανησυχείτε, έχω έρθει στην Καβάλα, τα έχω μαζί μου, τα αρχεία κτλ. Και μέσα είναι γεμάτο χειρόγραφα τα οποία μαρτυρούν τη δύναμη των Ελλήνων και τις τεράστιες εμπορικές σχέσεις που είχε ο Ελληνισμός Ανατολής με τη Νέα Υόρκη, με το Παρίσι, με τη Μασσαλία, με πάρα πολλά έτσι, κράτη ανεπτυγμένα για την εποχή. Και μέσα βέβαια βλέπουμε σε πάρα πολλά αρχεία από αυτά και το θέμα της γενοκτονίας και του φόβου, του τρόμου μπορώ να πω, που έχουν οι Έλληνες τότε, όχι μόνο από τους, για τους Τούρκους αλλά και για τους Γερμανούς. Είναι τρομερό. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ένα άλλο μεγάλο αρχείο. Εδώ πέρα είναι το ένα εκατομμυριοστό είναι αυτό τώρα που μπορούμε να δούμε.
15: Ναι.
14: Είναι οθωμανικοί τίτλοι των Ελλήνων από τις ιδιοκτησίες τους, τα σπίτια τους και τα μαγαζιά τους. Την περιουσία...
15: Στη Σμύρνη.
14: Στη Σμύρνη, στον Πόντο, στην Καπαδοκία, στην Προποντίδα, νοτιότερα στη Μερσίνα, στην Ατάλεια. Είναι οι περιουσίες οι οποίες ενώ τότε με την ανταλλαγή τους έταξαν ότι θα πάρουν ίσης αξίας εδώ πέρα, αυτό είναι, δεν έγινε ποτέ. Είναι μια ληστεία που έκαναν τότε τα Ηνωμένα Έθνη απέναντι στο μικρασιατικό ελληνισμό. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τα τεκμήρια, αλλά δεν τα έχουμε τα τεκμήρια για να διεκδικήσουμε από το ελληνικό κράτος, ας πούμε, τα...
15: Αυτές τις περιουσίες είναι και μια αποζημίωση,
14: ακριβώς,
15: ας πούμε, ναι.
14: Τα κλεμμένα θα πω εγώ. Εμείς έχουμε αυτά τα τεκμήρια γιατί, κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι η Μικρά Ασία στο θέμα της μνήμης και ακόμα περισσότερο στο θέμα της γενοκτονίας πάει να καταντήσει από τον ελληνικό λαό, όπως έγινε στην ιστορία μας με το θέμα των Σκοπίων. Θυμόμαστε όλοι ότι το 92 οι Έλληνες βγήκαν στο δρόμο για να αποδείξουν στους ξένους ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και μετά από δύο δεκαετίες φτάσαμε στο σημείο να βγαίνουμε στους δρόμους για να αποδείξουμε στους Έλληνες ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται για τη Μικρά Ασία. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε ένα γεγονός που συνέβη το 1923.
15: Ένα χρόνο μετά από την καταστροφή.
14: Το θέμα της λήθης του μικρασιατικού ελληνισμού και των γεγονότων δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τώρα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος παραπονιέται και λέει ότι είδαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση πώς το έζησε, ναι, την ένταση που έζησε ο κόσμος μας.
15: Με τις εκδηλώσεις που.
14: Ακριβώς.
15: Όσες μπορούσαν να γίνουν τότε,
14: πα. Ακριβώς. Και είδαμε και την επόμενη χρονιά που ήταν τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, που ήταν μια μαύρη επέτειος εκεί, το άκρο αντίθετο, ότι δεν έγινε τίποτα.
15: Ναι.
14: Σιωπήσαμε στη μνήμη, σιωπήσαμε για ένα στρατό, ο οποίος είναι ο πιο αδικημένος ελληνικής ιστορίας, πολεμούσε 3 χρόνια να ελευθερώσει ελληνικά εδάφη. Και αυτό ξεκίνησε και από την ημέρα όπου με βασιλικό διάταγμα διαβάζουμε ότι όποιος πάει να βοηθήσει πρόσφυγες ή μικρασιάτες είτε θα τρώει μεγάλο πρόστιμο είτε ακόμα και θα βομβαρδίζεται.
15: Μιλάτε για τότε.
14: Μιλάω για τότε, τις ημέρες του διωγμού. Mm-hmm. Είτε ένα χρόνο μετά που σας είπα.
15: Το 1923
14: το 23, λοιπόν. Που γίνεται το εξής. Οι μικρασιάτες που βρίσκονται περίπου εκεί πέρα στη Νέα Σμύρνη παίρνουν μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία να συσπηρωθούν με αφορμή το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μάρτυρα του Χρυσοστόμου, του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Επειδή λοιπόν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ξεσηκώθηκαν όλοι οι συνοικισμοί, γιατί ξέρετε, ο μικρασιατικός ελληνισμός ήρθε εδώ χωρίς ηγέτη. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν ζούσε ο Χρυσόστομος,
15: ναι.
14: Και ερχόταν εδώ και πατούσε το πόδι του Χρυσόστομος. Αφού λοιπόν ήταν μεγάλη συμμετοχή, αποφασίσανε να γίνει μια διαδήλωση η οποία ξεκίνησε στην Ομόνοια. Έχουμε όλα τα αρχεία των εφημερίδων της εποχής. Ξέρουμε και τι είπανε και τι λόγο βγάλανε και ποιοι βγάλανε λόγο και τι εκφωνήσανε. Και από την Ομόνοια, όπως έλεγα λοιπόν, να καταλήξουν στη Μητρόπολη και να κάνουν το μνημόσυνο. Ο κόσμος δεν γνωρίζει, τώρα ντρέπομαι που το λέω, ότι την ώρα που πήγε να ξεκινήσει το μνημόσυνο, η χωροφυλακή μπήκε μέσα στο ναό, κλώτησε το τραπέζι και πέταξε τα κόλυβα κάτω στο πάτωμα. Κάτι που εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει επί τουρκοκρατίας ποτέ αυτό. Δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου με την εξής κατηγορία. Διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η έλλειψη της μνημοσύνης του ελληνικού κράτους απέναντι στο μικρασιατικό ελληνισμό δεν είναι κάτι καινούριο. Ξεκίνησε ένα μήνα πριν έρθουν καν οι μικρασιάτες. Μεγάλωσε μέσα στους συνοικισμούς, διότι κακά τα ψέματα ήταν τότε οι κυβερνήσεις λίγο κατά των προσφύγων. Δεν τους πολύ ήθελα.
15: Και ο κόσμος.
14: Και ο κόσμος.
15: Για να τα λέμε όλα, κύριε Καμπουνιό, γιατί εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε, όχι εσείς.
14: Και ο κόσμος, διότι, κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια περίοδος η οποία μύριζε μπαρούτι 30 χρόνια, βαλκανική πόλεμη, μακεδονική αγώνες κτλ. Ο κόσμος εδώ ήρθε μόνος του, χωρίς κανέναν ηγέτη. Οι ντόπιοι ανησυχήσανε για πολλές περιουσίες, τις οποίες ήθελαν και εκείνοι να πάρουνε. Ήτανε συνήθειες τις οποίες δεν τις είχαν στη λαογραφία τους και τους εκτίμησαν, νομίζω, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, βλέποντας τη μεγάλη θυσία τους, είτε στην Εθνική Αντίσταση, είτε
15: καλά,
14: μέσα.
15: Και βοήθησαν και σημαντικά τη χώρα. Οι άνθρωποι που θα
14: όχι μόνο σήμερα, οικονομικά και λαογραφικά.
15: Και οικονομικά.
14: Ναι, παντού.
15: Παντού.
14: Είναι αμέτρητη τομή που ο ελληνισμός παρενέβη στην ζωή των Ελλήνων, στην Ελλάδα εδώ. Αλλά εμείς αυτό πρέπει να το παλέψουμε. Και προσπαθούμε να το παλέψουμε από το δικό μας μετερίζει. Ξέρουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Αλλά όπως λένε, είναι ένας βράχος που, άμα του ρίξεις μια δυνατή γροθιά, σπάει σε πολύ μικρά βραχάκια και μπορεί να δημιουργηθούν μικρές τοπικές κοινωνίες, οι οποίες να κρατήσουν τη μνήμη αναλύωτη. Και σήμερα, αφού υπάρχει το διαδίκτυο και η πληροφορία, καλή ώρα, μπορείς να επικοινωνείς ακόμα περισσότερα πράγματα και να μάθεις ακόμα περισσότερες αλήθειες.
15: Κύριε Καμπουνιώτη, για να καταλάβει ο κόσμος πώς τόσο σημαντικά έγγραφα, αρχεία βρίσκονται στα σκουπίδια, να το εξηγήσετε. Αυτά τα έγγραφα βρίσκονταν σε κάποια σπίτια εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις, δεν ξέρω τι. και κάποιοι απόγονοι που είτε δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία τους, είτε είχαν πληγεί από αυτό που λέμε λήθη, σε κάποια ανακαίνιση, σε κάποια μετακόμιση, σε κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στο ξεκαθάρισμα που λέμε εμείς, το κάνουμε σε ένα σπίτι,
14: ναι,
15: τα πετάγανε στα σκουπίδια.
14: Ναι.
15: Μάλιστα.
14: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Και μάλιστα θέλω να επισημάνω ότι χάθηκε πάρα πολύ μεγάλο μέρος στην περίοδο του κορονοϊού, mm-hmm, όπου οι ραγκοσυλλέκτες δεν μπορούσαν να
15: κυκλοφορήσουν
14: εκείνη, ναι, την περίοδο, διότι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, υπήρχε απαγόρευση. Και είχε πιάσει και τον ελληνικό λαό μια μανία τότε να ανακαινίζει, να καθαρίζει κτλ. Γιατί δεν είχαν τι να κάνουν. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο συνεχώς από ανθρώπους οι οποίοι μας καλούν στο τηλέφωνο ή μας στέλνουν email. Μπορώ να πω τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Και μας λένε ότι ελάτε, θέλει ο εγγονός μου να κάνει το υπόγειο γυμναστήριο, για παράδειγμα, και έχει αρχίσει και πετάει, έχει αρχίσει να πετάει τα πάντα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με καλεί κάποια στιγμή μια κυρία του Παπάγου, mm-hmm, η οποία ήταν 96 ετών. Αυτό έγινε πριν περίπου 10 χρόνια. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, κύριε Καραμπουρνιώτη, ότι θα ήθελα να έρθετε από το σπίτι να σας δώσω κάτι. Είναι κάτι κοιμήλια από τη Μικρά Ασία και τα λοιπά. Ναι, της λέω, θα έρθω. Εκείνη την περίοδο, επειδή με καλούσαν αρκετοί άνθρωποι στο σπίτι τους και μου δείχνανε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη Μικρά Ασία, νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν σχέση με τη Μικρά Ασία,
15: ναι,
14: εγώ είχα αρχίσει λίγο να είμαι επιφυλακτικός και να μην πολύ πηγαίνω.
15: Ναι.
14: Η κυρία με πήρε μετά από ένα μήνα ξανά και μου λέει, θα έρθετε να τα πάρετε, λέει, ή να τα δώσω σε κάποιο μουσείο. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι τρέχει. Όχι, λέω, θα έρθω αμέσως. Παίρνω λοιπόν τη μηχανή μου, πηγαίνω στον Παπάγου. Ήταν η νύφη ενός ανώτατου αξιωματικού της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Μέσα στο χρηματοκιβώτιό του αυτός ο άνθρωπος είχε όλο του το αρχείο, από αντικείμενα στρατιωτικά μέχρι έγγραφα. Και μου λέει, ορίστε, πάρτε τα. Της λέω, καλά, μέσα στο χρηματοκιβώτιο, λέει, τα έχει ο άνθρωπος. Όχι, λέει, τα βάλα εγώ στο χρηματοκιβώτιο, διότι τα εγγόνια μου θέλουν να κάνουν γυμναστήριο, λέει, το υπόγειο. Πήρανε τα κράνη, τις χλένες και οτιδήποτε είχε, τα παράσημα, τα πετάξανε, λέει, σε έναν κάδο που είχαν φέρει η ανακαίνιση. Είμαι από χθες, λέει, με χάπια πίεσης και ούτω καθεξής.
15: Λογικό.
14: Ναι. Και ευτυχώς πρόλαβα να τα σώσω. Πάρτε τα. Εσείς ξέρετε τι θα τα κάνετε. Όντως, εμείς θα δημιουργήσουμε τώρα πρώτα Θεός ένα μουσείο στο Χαλάνδρη. Αλλά είναι και κάποια κομμάτια τα οποία δώσαμε και στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ. Έχουμε δώσει στην Παναγία της Σουμελά στο Βέρμιο. Να απλωθεί η μνήμη όσο μπορεί. Άλλωστε, αυτό κάνουμε στο σωματείο μας. Διάδοση και διάσωση του μικρασιατικού πολιτισμού. Και είναι ένα παράδειγμα από τα εκατοντάδες όπου ο κόσμος έχει απειβδίσει και μας λέει, ελάτε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, θα χαθούνε. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση στον κόσμο. Όταν είναι κάποια έγγραφα τα οποία ξέρει ότι μπορεί να είναι από τη Μικρά Ασία ή επειδή κάποιος πολέμησε, παράδειγμα, μην τα πετάξει. Είτε να μας καλέσει, είτε να πάει σε ένα πολιτιστικό σωματείο, είτε να πάει σε ένα πανεπιστήμιο και να τον αφήσει αυτό το φάκελο. Είναι κρίμα να πεταχτούν στα σκουπίδια, γιατί αν τα προλάβει ο ραγκοσυλλέκτης, έχει καλός. Εάν έχει περάσει όμως το απορριμματοφόρο, έχουν τελειώσει. Φανταστείτε λοιπόν τι σπουδαίο έργο επιτελούν αυτοί οι άνθρωποι, και θα ήθελα να κάνω και έτσι μια έκκληση προς τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα που γίνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα αλλάξει εντελώς ο ελαιώνας και λογικά τα παζάρια των ρακοσυλλεκτών θα εξαφανιστούν. Να φροντίσει όσο μπορεί να βρεθεί ένας άλλος χώρος ώστε να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα σωθεί έτσι τεράστιο κομμάτι της ιστορίας μας. Έχει να βγει από σπίτια απίστευτο μέρος ιστορίας, και δεν μιλάμε μόνο για τη Μικρά Ασία ή για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία συνεχίζεται.
15: Έχετε δίκιο.
14: Η ιστορία είναι πράγματα σημερινά που θα τα βρουν άνθρωποι μετά από 80 χρόνια ίσως.
15: Και όμως, όπως μας εξηγήσατε, οι ρακοσυλλέκτες είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
14: Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
15: Την επιχείρηση διάσωση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα.
14: Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
15: Εσείς, οι ρίζες λοιπόν έχουν βρεθεί με έναν θησαυρό στα χέρια τους.
14: Ναι.
15: Έχουν αναλάβει και την ευθύνη της προστασίας τους.
14: Ναι, βέβαια.
15: Από εκεί και πέρα, θα αναρωτηθεί κάποιος, δεν πρέπει το επίσημο κράτος με κάποιο τρόπο αυτό το θησαυρό
14: ναι.
15: κάπου να τον τοποθετήσει που να είναι ασφαλής.
14: Ναι.
15: Να, όπως μου είπατε, να ψηφιοποιηθεί.
14: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε τους εξής στόχους. Είτε τα παίρνουμε από κάποιο παζάρι, τα οποία, το οποίο παζάρι να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι απλωμένα και πηγαίνεις και.
15: Πρέπει να ψάξεις. Πρέπει, ναι.
14: Είναι σαν του ψαρά και του κυνηγού το πιάτο που 9 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο.
15: Ναι,
14: δηλαδή
15: μπορείς
14: να πας και να βρεις ένα βουνό 2 μέτρα από έγγραφα, να ψάχνεις ένα μήνα και να μην βρεις τίποτα. Mm. Και μπορεί να πας για 2 φορές και να βρεις ένα χειρόγραφο του Χρυσοστόμου που να λέει κάτσο Βενιζέλο. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Δεν είναι για τον καθένα. Δηλαδή, όσοι επιχείρησαν να πάνε να το κάνουν, μου είπαν, Νίκο, κάθισα μισή ώρα να ψάξω, αυτό δεν γίνεται. Είναι σαν να ψάχνεις ψήλους στα χείρα.
15: Ναι.
14: Στην κυριολεξία. Εμείς, λοιπόν, είτε τα παίρνουμε από ψάξιμο, είτε από δημοπρασίες, που χαλάνε πολλά χρήματα στις δημοπρασίες. Γιατί δεν είναι μόνο το eBay. Το eBay είναι ένα πολύ κοινό και απλό.
15: Ναι.
14: Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες και πολλοί οίκοι παγκοσμίως που γίνεται ένας χαμός. Έχουμε πει λοιπόν όλο αυτό το αρχείο πρώτα να ψηφιοποιηθεί, να δοθεί ψηφιοποιημένο στα πανεπιστήμια, διότι έρχονται πάρα πολλοί φοιτητές και κάνουν στο σύλλογο μας είτε διδακτορικό είτε πτυχιακές. Να δοθεί στα γενικά αρχεία του κράτους. Έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία με τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον πρόεδρο, και την κυρία Παπά, τη διευθύντρια των Γενικών Αρχείων Κράτους. Να δοθεί ελεύθερο προς τους ερευνητές, διότι πάρα πολλοί ερευνητές, χωρίς να είναι ιστορικοί, έχουν ανακαλύψει και έχουν διασταυρώσει πάρα πολλά πράγματα. Να το πάρουν κυρίως οι ιστορικοί, που είναι κάτι το οποίο, όπως άκουγα τον κύριο Μελετόπουλο και έχει δίκιο, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και παπαγαλίζουν. Έχουν σταματήσει οι περισσότεροι να ψάχνουν συνέχεια. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι έρχονται αρκετοί ιστορικοί στο σύλλογο μας, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ψάξουν, να βρουν το κάτι παραπάνω που πάντοτε
15: ακόμα
14: βρίσκεται.
15: Ακόμα και τα σκοτεινά σημεία, τα μνημόσυνα που δεν γίνονται, ας πούμε,
14: ναι,
15: για παράδειγμα.
14: Τα σκοτεινά σημεία.
15: Δεν τα ξέραμε. Ναι. Μας τα μάθατε σήμερα.
14: Δεν είναι μόνο αυτό, θα σας πω. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορική περίοδος από το 1922 που ήρθαν οι Μικρασιάτες μέχρι και την κατοχή, μέχρι μάλλον και τον εμφύλιο, θα πω εγώ. Όπου εκεί πέρα χάσαμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος εγγράφων και πάρα πολύ μεγάλο μέρος εφημερίδων. Γιατί στις εφημερίδες υπάρχουν τα σπουδαιότερα τεκμήρια. Εμείς ευτυχώς πέσαμε σε ένα τεράστιο αρχείο εκείνης της εποχής, το σώσαμε. Θέλω να το δώσουμε και στο αρχείο της Βουλής και στα γενικά αρχεία του κράτους. Αλλά γιατί συνέβη αυτό? Το πιο ακριβό πράγμα ήταν το χαρτί. Θα θυμίσω ότι η Ελλάδα, πριν τελειώσει η μικρασιατική καταστροφή, για να ενισχύσει το μικρασιατικό μέτωπο, έκοψε τα χαρτονομίσματα στη μέση, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε χαρτί, για να δημιουργήσει περισσότερα χαρτονομίσματα. Την περίοδο λοιπόν της κατοχής, ό,τι χαρτί είχε ο άνθρωπος στο σπίτι του, το χρησιμοποίησε είτε για να

0: αυτό λοιπόν το, την περίοδο της ιστορίας εμείς καταφέραμε και πιάσαμε το μύτο της Αριάδνης, βγήκαμε σε μια πλευρά και είδαμε ποιοι ήταν οι απόγονοι των ανθρώπων που έγραφαν τότε, ποιοι ήταν οι απόγονοι των ανθρώπων που νίκιαζαν τα ακίνητα στις εφημερίδες της εποχής, στα αρχεία της εποχής, και μπορώ να σας πω ότι από τις 10 περιπτώσεις οι 5 ήταν αυτές που περιμέναμε. Πέσαμε σε ανθρώπους που είχαν αρχεία, υπήρχαν άλλοι οι οποίοι τα δώσανε δώρο για να τα βγάλουμε προς τα έξω, ήταν άλλοι οι οποίοι ήθελαν κάποια ανταλλάγματα, ήταν και αυτοί οι συλλέκτες και προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια άλλα πράγματα για να τα πάρουμε, και ήταν και άλλοι που είχαν κάθε δικαίωμα να τα πουλήσουν και τα αγοράσαμε. Για να μην χαθεί το υλικό αυτό. Είναι ένα πολύτιμο υλικό το οποίο πρέπει να ψηφιοποιηθεί και τα πρωτότυπα αρχεία να πάνε στα γενικά αρχεία του κράτους. Δηλαδή αυτά εδώ τα έγγραφα τα οποία πιάνουμε να πάνε στα γενικά αρχεία του κράτους και πάνω απ' όλα, το ξαναλέω, να μην βγει τίποτα από τη χώρα. Δεν πρέπει να βγαίνει τίποτα από τη χώρα και δεν πρέπει να μπαίνει κανένα κοιμήλιο μέσα σε σαλόνια για πολύ καιρό. Είναι κρίμα να βλέπουμε ημερολόγια ανθρώπων, όχι μόνο πολεμικά, για πάρα πολλά θέματα, και να είναι μέσα σε ντουλάπες και μπαόλα. Η μνήμη δεν κρατιέται σε ντουλάπες και μπαόλα. Πρέπει να δοθούν, να ψηφιοποιηθούν. Αν θέλει κάποιος, έχει κάθε δικαίωμα να κρατήσει το πρωτότυπο, αλλά βγάλ το, δείξ το.
1: Ναι.
0: Μαθαίνουμε πράγματα από έγγραφα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα στην ιστορία. Δεν γνωρίζαμε ότι ο προσκοπισμός στη Μικρά Ασία μετά τη σφακή των Σοκίων 4 μέρες είχε διαταγή να πιάσει τα όπλα. Το μάθαμε μέσα από έγγραφα τα οποία βρήκαμε σε σκουπίδια. Βρήκαμε λεπτομέρειες για το Ποντιακό Αντάρτικο, για την Αμάσια, για το μέρος που ξεκίνησε, ποιος ήταν ο άνθρωπος που το ξεκίνησε, ο απόγονός του που τον όρισε το κράτος αργότερα υπεύθυνο λόγω μόρφωσης να επαναπατρίσει από τον Ταχάου και το Άουσβιτς τους Έλληνες εχμαλώτους. Πράγματα τα οποία δεν, πρόσωπα και καταστάσεις που δεν τα γνωρίζαμε στην ιστορία.
1: Και όπως μου είπατε, μάθαμε ότι το ελληνικό κράτος ήξερε για τα Σεπτεμβριανά
0: ένα μήνα πριν. Ναι, έπεσε στα χέρια μας ένα αρχείο ενός πρωθυπουργού. Καλό είναι να μην πούμε ακόμα το όνομά του. Ο ανιψιός του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, προπολεμικός πρωθυπουργός, του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, συνέχισε το αρχείο του ως καθηγητής νομικής. Ναι. Και θα επανέλθω πάλι στην κουβέντα την προηγούμενη. Πωλήθηκε το σπίτι του. Και την ώρα που τον γκρεμίζανε, εμείς ειδοποιηθήκαμε από κάποιο άνθρωπο ότι εδώ πετάνε πράγματα στα σκουπίδια, και αυτή τη φορά γίναμε εμείς οι ρακοσυλλέκτες, πήγαμε εμείς στα σκουπίδια και με σκούπες που έχουν το ταφ κάτω προσπαθούσαμε να βγάλουμε τώρα φακέλους, όπως είδατε και πάνω πριν ξεκινήσει η εκπομπή, οι οποίοι αναφέρονται στη γενοκτονία, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Μιλάω για τη γενοκτονία όλου του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεν μιλάω μόνο για τον Ποντίον ή τον Σμυρνέων. Έγραφα απίστευτα για τον Εμφύλιο, έγραφα απίστευτα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στο διαδίκτυο, ούτε ακόμα σε βιβλία ιστορίας. Ξαναλέω ότι εμείς έχουμε μια πολύ σπουδαία ομάδα ιστορικών στο σύλλογό μας. Και συνεργαζόμαστε επίσης με πάρα πολλούς σπουδαίους ιστορικούς, όπως είναι ο κύριος Αγτζίδης, ο κύριος Μαλκίδης, κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Βαρλάς. Άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το συγκεκριμένο αντικείμενο, έχουν αφιερωθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο και όντως τα θεωρούν μπίνγκο της ιστορίας. Για να ψηφιοποιηθεί όμως αυτό, χρειάζεται κάποιο μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό. Γιατί δεν λέμε να ψηφιοποιήσουμε μόνο σελίδες, θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε εφημερίδες, οι οποίες εφημερίδες εποχής είναι τεράστιες σε μέγεθος, και βιβλία τα οποία εξαφανιστήκανε. Αυτό για να γίνει θα πρέπει η κυρία Μενδώνη να μας βοηθήσει. Εμείς συναντήσαμε και την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Καλατζή από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1: Γενικό Γραμματέα, ναι.
0: Ναι, εξαιρετικός, ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και περιμένουμε τώρα να κάνουμε ένα ραντεβού με την κυρία Μενδώνη και θα το πω και έτσι αποκλειστικά στην εκπομπή σου. Πρόκειται να παραδώσουμε 2 φακέλους. Είναι τα αρνητικά, τα φωτογραφικά αρνητικά από τις υπόλοιπες

0: φωτογραφίες του Βέλγου που έβγαλε στη δημοσιότητα.
1: Με την εκτέλεση των 200. Ναι.
0: Εκεί πέρα βρίσκονται στιγμιότυπα από τη Ριτσόνα και από προσωπικές στιγμές των συγκεκριμένων εκτελεστών, οι οποίοι με του ναζί και του φασίστα το ψυχρό, το μάρι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το,
1: να το
0: πω αλλιώς. Την άλλη μέρα πήγαν και κάνανε μπάνιο και παίζανε στη θάλασσα. Συνταρακτικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραμπουλιώτη, πρώτα απ' όλα να σας χαρούμε, γιατί όλο αυτό που κάνετε, παράληψή μου που το είπα, το κάνετε από μεράκι.
0: Όλος ο σύλλογος.
1: Όλος ο σύλλογος, ναι. Αναφέρομαι σε όλο το σύλλογο.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους δρακοσυλλέκτες που πολλές φορές τους κοιτάμε με μια αποστροφή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί καταλάβαμε πόσο χρήσιμος είναι ο ρόλος τους στη σωτηρία της ιστορίας μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή δύναμη και να συνεχίσετε, γιατί είστε το αντίδοτο στο δηλητήριο της λύθης.
0: Προσπαθούμε.
1: Ναι,
0: προσπαθούμε.
1: Προσπαθείτε και το επιτυχάνετε.
0: Και
1: δόξα τω Θεώ.
0: Θα ήθελα, χίλια συγγνώμη, να πω και κάτι σημαντικό. Είναι ντροπή, κύριε Καρβουνόπουλε, 100 χρόνια να μην έχει η Ελλάδα εθνικό μνημείο γενοκτονίας, το οποίο θα έπρεπε να είναι στο πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα. Τόσο χώρο έχει στο εθνικό, στον εθνικό κήπο δίπλα από τη Βουλή, να πηγαίνει με τα πόδια ο Πρωθυπουργός της εκάστοτε χώρας για να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας, και δεν υπάρχει ακόμα εθνικό μουσείο για τη Μικρά Ασία.
1: Νομίζω ότι δεν άλλαξαν πολλά από το 1923 όταν συνελήφθησαν οι οργανωτές του μνημοσύνου.
0: Όχι.
1: Επειδή διατάρασαν τις διεθνείς σχέσεις με
0: την Ελλάδα. Ελπίζω να μην είμαστε επόμενοι.
1: Δυστυχώς είμαστε στην ίδια κατάσταση. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ.
0: Χριστός Ανέστη, κάθε καλό στους τηλεθεατές και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Αυτό εννοείται. Ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή του πάνω απ' κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση ticketservices.gr. Air Open, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Λοιπόν, αλλάζουμε ταχύτητα σήμερα, διότι πάμε στο ρωσοκανικό, καθώς έχουμε εξελίξεις, είχαμε τη συνάντηση στο G7 και έχουμε το βιβλίο του J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ομολογεί αδυναμία των Αμερικανών να στηρίξουν τους Ουκρανούς, κάτι το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή σε αυτό το κανάλι, για να το ξεκαθαρίσουμε, διότι δεν επηρεάζει μόνο τη δύναμη των Αμερικανών στο ρωσοκανικό, αλλά γενικότερα πρόκειται για μια, από ό,τι φαίνεται, τελειωμένη υπόθεση. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι παρέα, ζεσθενόμαστε, θα λέγα και εγώ είμαστε, ψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν Αυγούστου εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, εγώ τα έχω ξεκινήσει, δεν το πολύ λέω, αλλά είναι αλήθεια. Προσπαθώ και εγώ να δροσιστώ εδώ στην Αθήνα, σ' ό,τι μας άφησε ο Κούλης από τον Αιγιαλό, οποιαδήποτε πρόσβαση μας έχει επιβιώσει. Έχει δώσει τα πάντα, να ξέρετε, σε εστιατόρια και ξενοδοχεία με το αζημίωτο. Προσωπικά η Φάρα κερδίζει. Ειλικρινά, όταν απελευθερωθούμε, θα τους πάρουμε πίσω και τις δαντέλες. Θα τους ξετινάξουμε από κάτω προς τα πάνω, σαν τους λαγούς. Έτσι θα τους κρατάμε και τους κούλιδες και τους κούλιδες της κουλινίστας στον επιχειρηματικό χώρο που τον στηρίζουν και που τρώγαν εις βάρος μας. Μαζί με τον Κούλη, σαπάκια, θα τρέμετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που με στηρίζουν μέσω του Patreon, διότι κακά τα ψέματα, μέχρι τον Ιούλιο οι άνθρωποι αυτοί είναι που κρατούν το κανάλι ζωντανό. Το κανάλι δεν διεφημίζεται. Θα δείτε, έχετε δει ότι τα νούμερα έχουν παγώσει, έχουν πέσει, δεν αυξάνονται οι άνθρωποι των εγγεγραμμένων. Το Google μας έχει παγώσει. Θα μάθουμε τον Ιούλιο τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας θυμίσω πως σας έχω δύο εξαιρετικές προτάσεις για το καλοκαίρι σας, καθώς ετοιμάζετε και τις διακοπές σας. Έχουμε το τελευταίο εδώ βιβλίο, το οποίο είναι ιστορικό βιβλίο, «Οι Πατρίδες», το οποίο έχει να κάνει με την ζωή των ανθρώπων στην Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη, Πόντο, Μικρά Ασία, υπόλοιπη Μικρά Ασία, παράλια και Ανατολική Θράκη, τη ζωή τους εκεί, την καταστροφή και τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία, και τη ζωή τους εδώ. Ιστορικό βιβλίο, ιδίως αν έχετε καταγωγή από εκεί, αν θέλετε να μάθετε την ιστορία των ανθρώπων μας εκεί. Και το πολιτιακό βιβλίο εδώ, «Υπερασπιστές Δημοκρατίας», το οποίο υπάρχει και σε αγγλική έκδοση, για να μάθετε πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Είναι εικονογραφημένο, έχει γραβούρες μέσα, ζωγραφιές, συγγνώμη, και στα αγγλικά. Λοιπόν, αν θέλετε να το κάνετε δώρο για την παραλία, νομίζω είναι ενδιαφέροντα δώρα. Σκεφτείτε το, θα βοηθήσετε και το κανάλι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε στην ώρα μας σήμερα. Εντυπωσιακό, δεν το περίμενα. Κάποιες φορές γίνεται. Σήμερα είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω με τα θέματα τα εσωτερικά πρώτα, που συνηθίζω. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα των υποκλοπών, το οποίο έχει προκαλέσει εύλογους προβληματισμούς. Να πω βέβαια, επειδή ανέφερα κάποια πράγματα για κάποια κόμματα τα οποία δεν κυβερνούν τη χώρα, βέβαια κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι εξ αυτών, είχαν συμμετάσχει σε κυβερνητικούς συνασπισμούς στο παρελθόν, οι επικεφαλείς, προσωποκεντρικά κατά βάση κόμματα. Δεν αναφέρομαι σχεδόν ποτέ σε αυτά. Απλά έτυχε, έπιασε στο στόμα τη σημεία ακατανόμαστη το Σύνταγμα και θα έπρεπε να ντρέπεται, και ο άλλος έκανε τριπλές και διπλές αναδιπλώσεις με το θέμα του πρωθυπουργικού ανιψιού, ο οποίος εμπλέκεται τελικά στις υποκλοπές. Δεν τον καλέσανε, μετά τελικά κάνανε συμπλήρωμα, δεν ξέρω τι κάνανε. Λοιπόν, θέλω, και κάποιοι είδα στα σχόλια, ελάχιστοι βέβαια, ότι λένε δεν το περίμενα Σταύρο από σένα, απογοητεύτηκα. Παιδιά, ειλικρινά δεν έχετε καταλάβει το κανάλι μάλλον. Εάν απογοητεύεστε από τη δική σας αδυναμία να καταλάβετε ότι το κανάλι δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το πολιτιακό, του αντίον θεωρεί πρόβλημα και εχθρό της κοινωνίας στους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το πολιτιακό, είτε μιλούν υποτίθεται για πατρίδα, πατριδέμποροι, λαδέμποροι κτλ., οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι το μαγαζάκι τους και δεν έχουν ιδέα, να μην σας πω ότι μπορεί να έχουν και σκοτεινές ολοκληρωτικές ιδεολογίες από τις οποίες εμφορούνται, είτε από την άλλη πλευρά μιλούν για δημοκρατία, μιλούν μάλλον για δικαιώματα, δικαιωματιστές και ότι η τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, δεν έχει καμία και δεν έχουν προφανώς ιδέα για ότι σημαίνει δημοκρατία ή εθνική ευαισθησία στην πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση το κανάλι με αυτές τις φράξεις και τα αποκόμματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από αυτό κρίνονται όλοι. Δεν υπάρχει, αν καταλάβετε, αν ανακρατήσετε κάτι από αυτό το κανάλι, αφήστε τα διεθνή. Είναι το μείζον θέμα το πολιτιακό, τίποτα άλλο. Η ανθρωπότητα μαστίζει. Μαστίζεται και υποφέρει ακριβώς από την λεγόμενη ολιγαρχία, η οποία είναι αυτό το διεφθαρμένο που κυβερνάει τη Δύση, η οποία Δύση κάνει τα εγκλήματα, όχι επειδή άλλοι είναι δημοκράτες, αλλά να ξέρουμε εμείς που ζούμε τουλάχιστον συμβατικά στη Δύση, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ξαναλέω, όλοι κρίνονται από αυτό. Ακόμα και το κίνημα της Καριζιανά από αυτό θα κριθεί. Κατά πόσο θα συνειδητοποιήσουν, γιατί έχουν καταλάβει το ολιγαρχικό κομμάτι, αυτά τα οποία λένε κατάργηση ασυλίας και βουλευτών, όχι, συγγνώμη, υπουργών, όλα αυτά είναι καλά, αλλά είναι το 50% μπορεί και λιγότερο. Το αυτό το εναπομείναν είναι το Δημοκρατικό Κομμάτι που πρέπει να μπει. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε μια καλύτερη ολιγαρχία. Εάν αυτό ονειρεύονται κάποιοι, είτε είναι τα κόμματα που ανέφερα προχθές, είτε και το κίνημα της κυρίας Καριστιανού, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Δεν λύνει τίποτα, απλά αλλάζουν οι μούρες, αλλάζουν τα πρόσωπα και μένει το πρόβλημα το πολιτιακό. Όποιος έχει το σθένος, την ικανότητα, τη γνώση και το μυαλό, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν και του είναι σαν ροφή όταν τους το εξηγούμε, να πούνε στον κόσμο για το πολιτιακό, θα μας βρουν δίπλα τους. Αυτά για να εξηγούμαστε και να είμαστε πεντακάθαρος απέναντί σας. Γιατί το λέω αυτό, διότι επανήλθε το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά αποδεικνύεται πλέον αυτό το οποίο λεγόταν τότε, ότι η κυβέρνηση έδωσε άδειες να εξαχθεί το Predator, να το πουλήσουν δηλαδή, προφανώς με ίδιον κέρδο, ίδιον όφελος, κέρδος. Δεν ξέρω ποιος από τις φάρες κέρδισε και που μοίρασαν τα λεφτά. Λοιπόν, δώσανε συστατικές επιστολές. Η εταιρεία αυτή του Intellexa, που έφερε το Predator και το έδωσε στο κράτος και όχι σε ιδιώτες, από ό,τι αποδεικνύεται, έλαβαν συστατικές επιστολές από το βρωμόκομμα αυτό, το άνδρο από τα φίδια και τις έχυθνες που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται τελικά ότι λέει ο Ντίλιαν, εδώ, ο Εβραίος επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος πράγματι λέει, διαθέτουμε, λέει, έγγραφα ελληνικών υπηρεσιών, τα οποία ήταν συστατικές επιστολές, τους δίνανε κεραβασάκια. Δεν ξέρω τι τους έδινε τα χείλη του πάνω ο Κούλης πάνω στα συστατικές επιστολές. Μιλάμε για αδιανόητα ξεφτιλίκια, ρεζιλίκια, ντροπιλίκια. Για να μας διευκολύνουν, λέει, να το εξάγουμε σε τρίτες χώρες. Ακούστε εδώ, τεράστιο ζήτημα. Ελληνικές κρατικές υπηρεσίες δίνανε επιστολές και αλληλογραφίες. Θα τα θυμάστε που τα αρωματίζαν τα κοριτσάκια παλιά, τις αλληλογραφίες, ήταν κάτι χαρτιά αρωματισμένα. Τέτοιου τύπου στρατικές επιστολές, του Κούλη, κάτι άλλες εκεί, κούλες στη βρωμοκυβέρνησή τους, για να διευκολύνουν, λέει, να πουλήσουμε και παρακάτω, προφανώς με το αζημίωτο για τα βρωμόσογα. Μάλιστα. Τρία βασικά στοιχεία φέρνει εδώ ο Ντίλιαν, τα οποία ουσιαστικά στα κανονικά θα πρέπει να διαλύσουν το κόμμα, όχι την κυβέρνηση απλά. Όποιος έχει κομματική ταυτότητα να την καταπιεί ή να κρυφτεί. Αυτό θα πρέπει να προκληθεί με αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία φέρνει ο Ντίλιαν. Ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτά. Το συμφωνητικό συνεργασίας του 20 μεταξύ Intellexa και ΕΕΠ. Άρα στην πραγματικότητα ήταν οι Εβραίοι συνεργάτες της ΕΕΠ. Και άρα ό,τι μάζευε η ΕΕΠ τα έπαιρναν η Intellexa, που σημαίνει τα έπαιρνε η Mossad. Και άρα έχουν τα πάντα για τους ανώτατους. Γι' αυτό πρέπει να φύγουν όλοι οι ανώτατοι. Οποιοδήποτε έχει διατελέσει το οτιδήποτε, τα βρωμόχερά σας να τα κόψουμε, μην να ξανακουμπήσετε τον ελληνισμό. Όλοι οι χλιμίτζουρες, οι χλεχλέδες, οι μπουχέσες που έχουν αγγίξει το οτιδήποτε στο κράτος είναι πιόνια πλέον, ελέγχονται για τη διαστροφή έχουν κάνει, τα ξέρει όλα η Μοσάντ μέσω της Ιντελέξα, μέσω της ΕΙΠ, μέσω του Κούλι, του Κουλιστάν. Επίσης υπάρχει το δεύτερο. Ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού. Δηλαδή, κάποιος δημόσιος υπάλληλος, τον οποίο τον πληρώνουμε, κάποιο κοθόνι, κάποιο λέση της κοινωνίας, το οποίο το παίζει δημόσιος υπάλληλος και θα ζει μια ζωή βάρος μας με συντάξεις, παρακολουθούσε Έλληνες και ζητούσε από την Τελέξα και από τη Μοσάντ να τους εξηγήσουν τι πατάω για να ακολουθήσω τον τάδε, τι πατάω για να υποκλέψω τον τάδε. Ακούστε θρασίμια, και αυτοί δεν είναι, μπορεί να είναι κομματικά ξώανα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάποιοι μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και το τρίτο βέβαια είναι αυτό με τις στατικές επιστολές. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα στοιχεία. Προφανώς δεν ήταν ποτέ ιδιωτική υπόθεση, όπως διέρευναν οι κουλινίστας εδώ οι ακατανόμαστοι. Και υπάρχει εδώ τα πιστοποιητικά, αυτά είναι τα λεγόμενα στα αγγλικά Reference Certificate, Certificate of Good Performance and Government User Certificate. Δηλαδή στατικές και στατικές καλής υπηρεσίας, τα οποία τα εξέδωσαν η κουλή κυβέρνησή μας την περίοδο 2021 μέσω του IPEX, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως Σουδάν, Μαδαγασκάρη και Ουκρανία. Ειδικά Σουδάν και Ουκρανία είναι δύο χώρες. Καταρχάς, η Ουκρανία είναι ένα φασιστικό καθεστώς. Το Σουδάν είναι μια χώρα με εμφύλιο πόλεμο, το οποίο εικάζω βοήθησε ο Ελληνισμό. Αυτό είναι ο λόγος να ξεσηκωθούμε, να μην κολυμπηθρόξυλο. Βοήθησαν οι Έλληνες, εμείς με τους φόρους μας, να κάνει εγκλήματα, ξέρω, ο Νταγκαλέο, δεν ξέρω ποιος, ο Μπουρχάν, δεν ξέρω ποιος στο Σουδάν, με το να παρακολουθεί τους υπολείπους ανθρώπους στη χώρα και να κάνουν εμφύλιο πόλεμο και γενοκτονίες στο Σουδάν. Αυτά γίνανε με τις ευλογίες και τις στατικές του ελληνισμού. Για να καταλάβετε τι ξένο σώμα είναι αυτές οι κατσαριδοακρίδες, αυτά τα μοιάσματα, οι ανίερες βρωμόφατσες της Νέας Δημοκρατίας, τι επικίνδυνη είναι για την πατρίδα μας. Δηλαδή, εμείς ευθυνόμαστε σαν Ελλάδα, βοηθήσαμε τους δικτάτορες του Σουδάν, γιατί έχουμε τον Κούλι και τον ένα και τον άλλο, τα κατανόμαστε τα πιόνια αυτά του πολέμου. Εδώ λέει, σε κάποιες από τις εξαγωγές εμπλακόταν και η εταιρεία Κρίκελ, του επίσης καταδικαστέντος για την υπόθεση Predator Γιάννη Λαβράνου, στενού φίλου του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Πρωθυπουργικού Ανιψιού, και κουμπάρο με διάφορα άλλα, με διάφορες χλιμίτζουρες Νέας Δημοκρατίας. Πέντε φορές λοιπόν ενέκρινε το IPEX την εξαγωγή του Predator σε αυτά τα καθεστώτα, με σκοπό να παρακολουθούν εσωτερικοί εχθροί των κυβερνήσεων αυτών. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, φασίστας πρωθυπουργός στην Ελλάδα έδωσε το εργαλείο αυτό σε άλλες φασιστικές κυβερνήσεις για να παρακολουθεί αντίστοιχα, να παρακολουθεί την αντιπολίτευσή τους. Και όπως διαβάζω εδώ από δηλώσεις κομμάτων, τα σχετικά έγγραφα για τις εξαγωγές, όπως αποκαλύφθηκε, είχε υπογράψει ο Γιάννης Μυριλής, που τότε ήταν Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΚ και κατόπιν επιβραβεύτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Οι αιτήσεις είχαν κατευθεί από τις εταιρείες Intellexa, στις οποίες στη μετοχική σύνθεση συμμετείχε και ο επιχειρηματίας Φέληξ Μπίτζιος και Κρίκελ, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο. Άρα καταλαβαίνετε εδώ ότι όχι απλά κάναν βρωμοδουλειές, κάποιοι παίρναν, τρώγανε βρωμοκυλιές από κοιλιές και επιβραβευθήκαν και στα εσωτερικά του βρωμοκόμματος. Ξαναλέω, όσο πιο ψηλά έχεις διατελέσει αυτό το κόμμα, τόσο πιο πολύ κολυμπηθρόξιο θα πρέπει να μείνει να σε ελέγξουν, να σε τσακίσουν, να σε διαλύσουν στους ελέγχους. Μέχρι να ψοφήσεις, να σε ελέγχουν για τα πεπραγμένα αυτής της βρωμοκυβέρνησης. Λοιπόν, ωραία. Επίσης θα σας πω στα άλλα νέα εδώ τα οποία έχουμε τα εσωτερικά μας. Άλλα δύο έχω. Πρώτον, μου είπαν και πρέπει να ελεγχθεί, αλλά από ανθρώπους στο νησί, στοιχείο, πως φύγανε και άλλα 20 τόμα BMP, αυτά τα σοβιετικά, τα αμφίβια, τα τεθωρακισμένα. Έφυγαν και άλλα 20, όπως με ενημερώνουν, περιμένω να το επιβεβαιώσω, αλλά άτομα τα οποία έχουν προσωπική εμπειρία, τα οποία προφανώς θα πάνε στην Ουκρανία. Αυτά για να μην νομίζετε ότι έχουν ξεχαστεί και ότι δεν συνεχίζει αυτή η αφέμαξη της πρώτης γραμμής εδώ, των ίδιων των νησιών, και είναι αυτό το πλαίσιο της αποστρατικοποίησης. Μπορεί να εντάσσεται και σε μια προσπάθεια του Κούλι να κατευνάσει τους Τουρκαλάδες σιγά σιγά, δηλαδή κάνουν αυτό το οποίο ζητούν οι Τουρκαλάδες, να αποστρατικοποιήσουν τα Δωδεκάνησα. Αλλά ξαναλέω, εικάζομαι το αζημίο, το εικάζω πως οι πρωθυπουργικοί λογαριασμοί, οι βρωμοφάρες, αυτά τα σκιάχτρα που τελειώνουν σε Μητσοτάκη, σε Μπακογιάννης, έχουν φάει με 300 χρυσά κουτάλια και συνεχίζεται το πανηγύρι και στην Ουκρανία και εις βάρος του ελληνισμού. Αυτό εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Ένα τελευταίο, το οποίο με ενημέρωσε ένας φίλος εδώ του καναλιού και θα το κάνουμε και θέμα, είναι το θέμα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, το οποίο, από ό,τι βλέπω, διοργανώνει τρεις μουσικές εκδηλώσεις, λέει, με δωρεάν είσοδο τον Ιούνιο στον κήπο του, και μία εξ αυτών, αυτή την Παρασκευή, ακούστε εδώ, είναι μουσική από την Τουρκία, οποίοι θα έρθουν να παίξουν, αναφέρει τα ονόματά τους, Εσγία, Ιντεμίρ κτλ., οι οποίοι, λέει, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με συνθέσεις από την Οθωμανική. Δεν μπορώ να το πω. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με συνθέσεις από την Οθωμανική μουσική παράδοση. Δηλαδή, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, το Κούμουσου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το οποίο υποτίθεται μιλάει για τους Μικρασιάτες, για τη ζωή των ανθρώπων εκεί, για τις σφαγές κτλ., είναι τόσο τουρκολάγνη, τόσο τουρκόσπορη στην πραγματικότητα, οι οποίοι κάνουν εδώ συναυλίες Οθωμανική μουσική. Ακούω τη λέξη Οθωμανική και γίνομαι Τούρκος. Και εδώ οι ανοιχτά τουρκόψυχοι, να μην πω τουρκόφωνοι κιόλας, κουμουσίτες, φέρνουν καλλιτέχνες για να τραγουδήσουν Οθωμανική μουσική παράδοση. Είναι τι, υμνή τι. Ξαναλέω, ανατριχιάζω στην ιδέα αυτή τη λέξη. Υμνούμε την. Η Τουρκία έχει νεοοθωμανικό όραμα πάνω στην πατρίδα μας και έρχονται εδώ οι αχυράνθρωποι να κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Η απάντηση έρχεται, να ξέρετε, θα έρθει και σε σχετικό άρθρο, αλλά έρχεται και εδώ, από τις πατρίδες που ξεφτιλίζουν όλους αυτούς τους τουρκοπατημένους, τουρκογλύφτες, οι οποίοι ζουν και βασιλεύουν στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Μια και είπα τουρκογλύφτες, έχω και άλλο νέο, το οποίο το βάλαμε στο Γεωπολίτικο σήμερα. Ακούστε εδώ, θα το βρείτε με τίτλο geopolitico.gr. Φωτογραφία ντοκουμέντο στο Γεωπολίτικο, ιδού το τουρκικό αλευτικό 200 μέτρα από την παραλία της Τίνου. Λοιπόν, επειδή έχει προκληθεί τεράστιο ζήτημα και σε αυτό, για την παρουσία του αλλιευτικού και τι αν έγινε κάποια αντίδραση κτλ., κοντά σε παραλία στην Τίνο, όπως διαβάζουμε εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ του Γεωπολιτικού, πρόκειται για τουρκικό αλλιευτικό με την ονομασία Γκορενλέρ 2, το οποίο εμφανίστηκε επί δύο συνεχόμενες ημέρες σε πολύ μικρή απόσταση από την παραλία. Μάλιστα, προκλήθηκε ανησυχία στους λουόμενους και τους κατοίκους στην περιοχή. Δεν πρόκειται για περιστατικό μακριά από την ακτή, αλλά για εικόνα που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν στην παραλία. Μας κλέβουν κανονικότητα τα ψάρια μας. Το λιμενικό σώμα σε επίπεδο ανώτατο είναι ορντινάτσες, σε ανώτερο τι να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι. Είναι δεμένα τα χέρια τους, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει δοθεί γη και είδωρ, ή τουλάχιστον σίγουρα είδωρ, είτε με αποστρατικοποίηση, είτε με τον μπείτε μέσα, αλώστε μας, αλλιεύστε μας. Ψαρέψουν, τουλάχιστον στα βρωμοκόμματά σας. Μπας και ψαρέψουν κανένα στέλεχο και σας πάρουν στην Τουρκία. Να σκάμουν πολιτικούς εκεί, οι οποίοι πολιτικοί στην Τουρκία καταλήγουν στις φυλακές. Θα ήταν μια καλή μοίρα για τους κουλινίστας. Αλλά δείτε το και αυτό το θέμα, γεωπολιτικό.gr, για να μην ξεχνάμε τι μας γίνεται και στο Αιγαίο. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Θα πάω. Πού να πρωτοπάω τώρα, με τέτοιο χρονικό περιθώριο. Θα πάω αναγκαστικά κατευθείαν στο μεγάλο μου θέμα. Στο θέμα του τι γίνεται, τη δήλωση αυτή του J.D. Vance, και μετά ό,τι απομείνει θα μιλήσουμε ίσως για άλλα θέματα του Ρωσοκρανικού. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο J.D. Vance, που γράφει νέο δεύτερο βιβλίο τώρα, έχει βγει να το προωθήσει, κάνει παρουσίαση βιβλίου, δεν είναι σαν τον άλλον το βλήμα που πήγε να πάει στην Ιθάκη και τελικά κατέληξε στη Θράκη. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο J.D. Vance στις αποκαλύψεις του για το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας στην πραγματικότητα, μεγάλο θέμα εδώ. Λοιπόν, λέει ότι ακόμα και οι ισχυρότεροι υποστηρικτές του Κιέβου, μιλάει για τότε που ήταν γερουσιαστής πριν γίνει αντιπρόεδρος, πλέον, λέει, αντιλαμβάνονται ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλήρως να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας. Τάδε έφη, το νέο του βιβλίο, ξαναλέω, Communion Finding My Way Back to Faith. Μάλιστα. Κοινωνία σημαίνει communion, βρίσκοντας το δρόμο μου πίσω στην πίστη. Ακόμα, λέει, και οι πιο ισχυροί υποστηρικτές του Κιέβου, τα πολεμοκάπηλα γεράκια, εικάζω, επιτέλους, λέει, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να τους υποστηρίξουν με πλήρως στρατιωτικές τους ανάγκες. Μάλιστα, λέει, το 2024 στο συνέδριο ασφαλείας του Μονάχου, που είχε πάει και καθυβρίσει τους Ευρωπαίους και καλά τους έκανε, λέει ότι ήταν, λέει, επιτέλους η αμερικανική ηγεσία έδειξε ότι δεν μπορούμε, φάνηκαν τα όρια μας, τα όρια της αμερικανικής εξουσίας, τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως μάλλον, όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο. Το κάναμε, λέει, σαφές ότι δεν μπορούμε, μάλλον, συγγνώμη, το 24 δεν ήταν αυτή, το 24 ήταν ο Biden. ότι δεν θέλανε, λέει, η κυβέρνηση του Biden να ομολογήσει τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως στον πόλεμο. Δηλαδή, από τη διακυβέρνηση του Biden φαινόταν ότι υπάρχει ταβάνι και έχουν φτάσει τα όρια τους οι Αμερικανοί. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα εδώ ο J.D. Vance, το να παραδεχθούμε ότι οι ΗΠΑ ήταν περιορισμένες στην ικανότητά τους να βοηθήσουν την Ουκρανία, κάτι το οποίο ακόμα και οι περισσότεροι, οι πιο πιστοί υποστηρικτές της Ουκρανίας καταλαβαίνουν σήμερα, το να παραδεχθούμε ότι η Αμερική ήταν αδύναμη να καλύψει το κενό μεταξύ τη διαφορά της στρατιωτικής ισχύως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ότι δεν μπορεί η Αμερική να το καλύψει. Το να παραδεχθούμε, λέει, ότι η δική μας η χώρα δεν μπορεί μονομερώς να αστυνομεύει οποιοδήποτε διαμάχη στον πλανήτη. Και το να παραδεχθούν, λέει, ότι τα έργα όλης της ζωής τους ήταν μια αποτυχία, ήταν, λέει, αδύνατο. Εννοούσε τους δημοκρατικούς, ενώ στην πραγματικότητα και αυτοί το καταλάβαιναν, απλά δεν το παραδεχόντουσαν. Τώρα το παραδέχονται οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι αυτό που σας είχα πει. Η ερμηνεία που είχα δώσει για το πώς εδώ διεσώθη η Αμερική με αυτή την εκλογική διαδικασία. Διότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την αλλαγή του Προέδρου δόθηκε αυτό το πάτημα να πούνε ότι δεν είναι ότι εμείς δεν είμαστε πλέον αυτοκρατορία και δεν είμαστε η μεγάλη δύναμη που ήμασταν κάποτε και ότι έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε πίσω και να γονατίσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά αλλάξαμε κάτοικο στο Λευκό Οίκο και έχει διαφορετική πολιτική. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μεγάλη αυτή η ομολογία εδώ. Είναι ομολογία τέλους εποχής. Γιατί ΣΥΠΑ δεν βαστάνε, ποτέ δεν βαστούσαν σε αυτόν τον πόλεμο. Και όταν τα λέει γερουσιαστής, πίστευε ότι οι ΗΠΑ ήταν πολύ πιο περιορισμένες από τα όπλα τα οποία έχουν, πολύ πιο περιορισμένη δυναμική της, από ό,τι θέλαν να παραδεθούν οι υπόλοιποι γερουσιαστές, λέει ο J.D. Vance. Και επίσης είχε πει, λέει, σε έναν επικεφαλής των Ουκρανών της Ουκρανικής Διπλωματίας του 2024, ότι ακόμα, λέει, και αν σας δίναμε όλα τα αντιβαλιστικά μας, τους Patriot κτλ., ακόμα και αν σας δίναμε τα πάντα, τους αναχαιτιστικούς πυράβλους μας, δεν θα φτάνανε για να καλύψουμε τις ανάγκες του Κιέβου. Ό,τι έχει η Αμερική δεν φτάνει. Τα ΔΕΦΗ 2024 ο Vance. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά, λέει, παρόλο που τους το λέγαμε, οι Ουκρανοί θέλαν τόσο, λέει, απεγνωσμένα βοήθεια που ζητούσαν ουσιαστικά στην πραγματικότητα από τις ΗΠΑ να βγάλουμε το ραβδάκι μας και με ένα μαγικό τρόπο να δώσουμε στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Και όταν το ρώτησαν τον J.D. Vance πόσα, λέει, αντιβαλιστικά ή αναχαιτιστικούς πυράβλους πρέπει να χρειάζονταν για να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς, λέει ξεκάθαρο ο J.D. Vance, ακόμα και αν τους δίναμε τα πάντα δεν θα φτάνανε, ακόμα και αν τους δίναμε ό,τι είχαμε. Λοιπόν, οι συνάδελφοί μου στη Γερουσία, οι οποίοι θέλαν να πούνε ναι στους Ουκρανούς παρά τα όρια τα οποία έχει η χώρα μου, οι ΗΠΑ, δεν ήταν καλά ενημερωμένοι, μπορεί να ήταν και αφελείς. Μάλιστα. Μερικοί, λέει, γερουσιαστές των ΗΠΑ εξέφρασαν προβληματισμό ότι έχουν αλλάξει παγκόσμιες ισορροπίες, παγκόσμιες συνθήκες και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα μπορούσε πλέον μονομερώς να επηρεάζει όλες τις παγκόσμιες διαμάχες. Τέλεια που το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ταβάν, ταβανιάσατε, δεν βαστάτε. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο Ζελένσκι, ο οποίος βρέθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Μανολάκη του Μακρόν, του Little Manolo, βρέθηκε στους G7 στην Γαλλία. Είπε ότι θέλω να συνομιλήσω με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον κάλεσε στην Γαλλία μα θέλει, εναλλακτικά λέει να βρεθούμε με τον Πούτιν στις ΗΠΑ για να λήξουμε τον πόλεμο τώρα στον πέμπτο χρόνο. Ο Πούτιν κατηγορηματικά του είπε φύγε από εδώ λεκέ, δεν θέλουμε να συναντηθούμε, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, προϋποθέσεις για άμεσες διαπραγματεύσεις και ουσιαστικά υποβάθμισε όλες τις επιθέσεις που δέχεται η Ρωσία αυτό το διάστημα και τα ουκρανικά ντρόουν της επιθέσεις. Λέει, εντάξει, έχουμε δεχθεί, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Υποβάθμισε γενικότερα το Ζελένσκι, την ύπαρξή του και τους βρωμερούς Αγγλοσάξονες. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Ο Τραμπ, θα σας πω ότι στην ίδια συνάντηση του G7, ενώ στην αρχή τους είπε, ξέρω, αυτά που ήθελαν να ακούσουν τον Μακρόν και τα λοιπά, ναι, κάτι θα κάνουμε. Τελικά είπε ότι χτες, ότι η Ουκρανία για μας δεν είναι προτεραιότητα. Ακούστε εδώ, μεγάλη δήλωση, αλλαγή τόνου δηλαδή από μια μέρα στην άλλη, είπε ότι θα γυρίσει, λέει, την προσοχή του στο να τελειώσει το... Όχι, ενώ είπε θα γυρίσει την προσοχή μου τώρα στο ρωσοκρανικό, μιας και τελειώνει ο πόλεμος με το Ιράν, τελικά μια μέρα μετά είπε ο Τραμπαρίφας ότι η Αμερική δεν έχει κανένα απολύτως λόγο με έναν τόσο μακρινό πόλεμο. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, τρομάζουν οι Αγγλοσάξονες, τα κάναν πάνω τους όλοι εκεί ομαδικώς οι Γαλλιδούλες και οι Αγγλογερμανιδούλες. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Τραμπ έχει σταματήσει τα δωρεάν, τα μπόνους στην Ουκρανία, τα όπλα. Η Ευρώπη έχει κληθεί να πληρώσει το τίμημα αυτού του πολέμου. Αλλά, προσέξτε, θα επιστρέψουμε κανονικότητα, λέει ο Τραμπ, στις κυρώσεις εναντίον των ρωσικών υδρογονανθράκων, γιατί προφανώς θέλει να συνεχίσει η Ευρώπη να αγοράζει από την Αμερική. Άρα, σε αυτό το κομμάτι, καθαρά εμπορικά, καθαρά για το οικονομικό όφελος πατρίδας, το Τραμπ θα χτυπήσει τους Ρώσους. Και λέει ότι δεν υπάρχει όψη να κάνουμε πίσω. Πληρούνται, λέει, πλέον οι συνθήκες. Από τη στιγμή που θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ και θα αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο από το Ορμούζ, θα πρέπει σιγά σιγά αυτές οι κυρώσεις. Γιατί ουσιαστικά είχαν παγώσει οι Αμερικανοί, αν θυμάστε, κυρώσεις κατά των Ρώσων, για να μπορέσει να μπει το ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά, για να μείνουν οι τιμές χαμηλές καθώς δεξαγόταν ο πόλεμος στο Ορμούζ. Τώρα, λέει, θα πρέπει να επαναφέρουμε τις κυρώσεις, διότι ξεκίνησε πάλι το πετρέλαιο να ρέει. Αυτά δε έφυγε λοιπόν ο Τραμπ. Θα είμαστε, λέει, σε θέση πολύ σύντομα να κάνουμε ακριβώς κάτι τέτοιο. Εντάξει, άρα ξαναλέω, υπενθυμίζω, νομίζω ότι τα έχουν βρει. Πολλοί λέτε υπάρχει ένα αφήγημα, ένα σενάριο συνωμοσίας ότι στην Αλάσκα τα βρήκανε ο Ρώσος με τον Αμερικανό. Θυμίζω ότι υπάρχουν και πρωτογενείς κυρώσεις του Τραμπ κατά των Ρώσων. Έχουν καταλάβει και πλοίο, να σας θυμίσω, το κυνηγούσαν μέχρι τη Σκωτία ο Χέγκσεθ και ήταν περήφανος, το οποίο ξεκίνησε από την Καραϊβική, από τη Βενεζουέλα, ρωσικό και το κλέψανε. Έχουν βάλει πρωτογενείς κυρώσεις κατά των Ρώσων, δευτερογενείς σε χώρες που παίρνουν από τους Ρώσους. Θυμίζω τις κυρώσεις κατά της Ινδίας, επειδή αγοράζουν υδρογονάνθρακες από τους Ρώσους. Άρα έχουν κηρύξει οικονομικό πόλεμο ο Τραμπαρίφας στους Ρώσους, προφανώς για να προωθήσει τα δικά του, τους δικούς του υδρογονάνθρακες, αλλά για να μην νομίζετε ότι τα έχουν βρει. Εντάξει, όταν σου καταστρέφει το βασικό έσοδό σου, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, κούλης για να νομίζεις ότι τα έχουν βρει. Παράλληλα, η Ουκρανία θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέλλον της για ασφάλεια. Ακόμα καλύτερα θεωρεί θα μπορούσε να μπει στο ΝΑΤΟ για να είναι ασφαλής. Αλλά ο Τραμπ έχει πει δεν μπορεί να γίνει αυτό, ιδίως όσο διαρκεί ο πόλεμος. Μια θετική εξέλιξη, μια θετική νότα, την κρατάμε και αυτή. Για να δούμε τι άλλο γίνεται στους G7. Συμφώνησαν, λέει εδώ, να αυξήσουν τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Άρα είναι στην ίδια ταχύτητα ο Τραμπαρίφας. 100% ξαναλέω, είναι οικονομικός πόλεμος κατά της Ρωσίας, με αιχμή του δόρατος τον Τραμπ, και μάλιστα χειρότερος ο πόλεμος που διεξάγει ο Τραμπ ο οικονομικός κατά των Ρώσων. Επαναλαμβάνω, τους κλέψανε και πλοίο με γεμάτο φορτίο πετρελαίου, παρά ο οικονομικός πόλεμος του Biden κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, για να δούμε τις νέες κυρώσεις. Θέλουν, λέει, να αυξήσουμε την πίεση με νέες κυρώσεις σε εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου για να πνίξουμε, λέει, τον Βλάντιμιρ Πούτιν από τα λεφτά τα οποία συνεχίζουν τον πόλεμο. Υπάρχει, λέει, ομοφωνία, όπως λένε Γάλλοι, εδώ σε αυτό το κλαμπ των πλούσιων κρατών, δηλαδή Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικανοί, Γερμαναράδες, Καναδάς και Ιαπωνία. Ήταν, λέει, και ο Ζελένσκι, το εκπρόσωπος των Ναζί του Κιέβου εκεί, και οι Άγγλοι και οι Καναδοί. Και αυτοί ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις. Άρα, παρόλο που είχαμε το διένεξη μέσα να το λέω ως νούμερο ένα ζήτημα, τώρα σιγά σιγά, λέει εδώ, ξαναγυρνάμε προς το Κίεβο. Το Κίεβο απαιτεί νέες κυρώσεις. Λένε ότι οι Ουκρανοί, ότι η Ρωσία είναι αποδυναμωμένη και ότι το μέτωπο έχει παγώσει την πραγματικότητα. Πρέπει, λέει, από τη στιγμή που τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το θέμα το δικό μας το ρωσοκρανικό. Ο Τραμπ είπε πράγματι ότι είναι έτοιμος να ασκήσει περισσότερο πίεση στις εξαγωγές της Ρωσίας. Ξαναλέω γιατί θέλει να μονοπολεί και να μας κάνει πελάτες του, να παίρνουμε τα βρωμερά ζουμιά των Αμερικανών, δεκαπλάσια τιμή από τα ρωσικά. Και ο Άγγλος, ο Στάρμερ, είπε ότι υπάρχει, λέει, ενότητα στο δωμάτιο, υπήρξε σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας. Άρα 100% Τραμπ στην ίδια ταχύτητα με τα λοιπά εδώ πολεμοκάπηλα καθάρματα. Και πρέπει, λέει, θα συντονιστούμε όλοι οι G7 πώς να αυξήσουμε την πίεσή μας. Θα δείτε, λέει, τις επόμενες μέρες περαιτέρω κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, ο Άγγλος είπε ότι θα στοχοποιήσω αυτό το σκιερό στόλο της Ρωσίας. Όλο και παραπάνω πλοία, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, θα τα αναδεικνύουμε, λέει, και θα τα κλέβουμε. Επίσης είπε ότι θα στοχοποιήσουμε και ένα δίκτυο της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, της GRU, το οποίο είναι συνδεδεμένο, λέει, με μια εταιρεία που λέγεται Neptune, Ποσειδώνας, η οποία με μυστικό τρόπο κλέβει δυτική τεχνολογία για το ρωσικό στρατό. Μάλιστα. Okay. Είναι μια θεωρία και αυτή του Στάρμα, ο οποίος προφανώς κάνει εδώ ένα μεγάλο παιχνίδι, θα σας πω, κατά της Ρωσίας. Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ η ο Άγγλος, για να δούμε μάλλον την εξέλιξη αυτή, την οποία ήταν πριν λίγες μέρες, αλλά τώρα πρέπει να τη δούμε, διότι πράγματι με τις ευλογίες των Αμερικανών και των Γάλλων, θυμάστε που και οι Γάλλοι κατέσχεσαν ρωσικό πλοίο, ξεκίνησαν και οι Άγγλοι για πρώτη φορά κάτι τέτοιο πριν από λίγες μέρες στο κανάλι της Μάνχης. Πράγματι λοιπόν κατέσχεσαν πλοίο ρωσικών συμφερόντων από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Στάρμερ ότι είναι ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους ενισχύουν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να κρυφτούν. Μπουκάρανε, λέει, κάνανε ρεσάλτο κάποιοι κομμάντος, και έχει ακόμα κομμάντος μπουχέσιδες, μόνο για μπέργκερ είναι οι Άγγλοι. Μπουκάρανε, λέει, και συνέλαβαν έναν Ινδό και κατέλαβαν το πλοίο Σμύρτος, έτσι λέγεται το πλοίο. Ξέρω, ελληνικό μου κάνει το όνομα. Δεν ξέρω αν είναι όντως, αν ξέρει κάποιος παραπάνω πληροφορίες. Λοιπόν, πράγματι εδώ κάνανε ρεσάλτο, όπως φαίνεται. Το πλοίο είχε σημαία του Καμερούν, είχε φύγει από την Ουστ Λούγκα, το ρωσικό λιμάνι στη Βαλτική, 5 Ιουνίου, και πήγαινε στην Αίγυπτο στο Port Said. Το Σμύρτος, λέει, είναι εδώ από μια εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Hong Kong, μάλιστα, τη Zhao Yao Shipping Limited, η οποία έχει και άλλα δεξαμενόπλα, τα παίρνει και αυτά σε λίστες μαύρες κτλ. Και η διαχειριστική εταιρεία, λέει, είναι στην Ινδία. Μάλιστα, τέλος πάντων, μπήκανε, λέει, πάνω με Σινούκ. Δυστυχώς τα Σινούκ δεν σαπίσανε στη θάλασσά τους εκεί, στα βρωμόνερα, στα βαλτόνερά τους. Και 24, λέει, Γεωργιανοί και Ινδοί, τα μέλη του πληρώματος, τα οποία συνέλαβαν οι Άγγλοι. 6 ώρες κράτησε η επιχείρηση εδώ. Και παράλληλα, ακούστε εδώ, υπήρχε μια φρεγάτα ρωσική, το Admiral Grigorovich, το οποίο ήταν δίπλα, παρακολουθούσε, δεν έκανε κίνηση. Και είδαμε άλλα, λέει, 6 δεξαμενόπλαια, τα οποία άλλαξαν κατεύθυνση για να μην περάσουν από το στενό εκεί μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και ότι από εδώ και πέρα, από ό,τι φαίνεται, δημιουργείται ένα νέο προηγούμενο. Αγγλικό, οι Άγγλοι μπαίνουν και αυτοί στον θαλάσσιο πόλεμο, το οποίο το ξεκίνησαν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, νομίζω, ειδικά τον Ιανουάριο είχαν καταλάβει το δεξαμενόπλιο Γκριντ, το Μάρτιο το δεξαμενόπλιο Ντέινα, που είχε φύγει από το Μουρμάνσκ, με σημαία της Μοζαμβίκης, και οι Βαλτικές χώρες, άλλα βαλτόνερα, και η Φιλανδία, Σουηδία, Εστονία, και αυτοί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχες κινήσεις. Τώρα, αν κάνει το γύρο της Αγγλίας εδώ στον Βόρειο Ατλαντικό η Ρωσία, θα προσθέτει, λέει εδώ, 926 χιλιόμετρα στα ταξίδια το δεξαμενόπλιο, δηλαδή 500 ναυτικά μίλια για να πάνε στη διόρυγα του Σουέζ, με μεγάλο κόστος και ρίσκο. Παράλληλα, θα σας πω, υπάρχει ήδη απάντηση των Ρώσων. Η φρεγάτα αυτή, Admiral Grigorovich, άνοιξε, λέει, πήγαν να χτυπήσουν παραλίγο ένα γιότ βρετανικό. Στο ίδιο ακριβώς σημείο, λοιπόν, ακούστε το συμβάν για να καταλάβετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Βρισκόταν, λέει, το Admiral Grigorovich, φρεγάτα των Ρώσων, σε διεθνή ύδατα, ανάμεσα από τον νήσο του White και την Νορμανδία. Και ξαφνικά είδανε, λέει, ένα πολιτικό yacht, το Bright Future, έτσι λέγεται, το οποίο πήγαινε καρφωτά να τους διεμβολήσει, να τους εμβολήσει. Και προσπάθησαν, λέει, να το επικοινωνήσουν στον ασήμαντο ότι προσέξτε, έχετε κατά πάνω μας, μέσω του και φωτοβολίδες, λέει, σιρήνες κτλ. Τίποτα από αυτά δεν το σταμάτησε το δυτικό yacht, πολύ πιθανό ήταν άδειο ή να είχε έναν μέσα δολιοφθορέα. Και όταν έφτασε, λέει, στα 150 μέτρα, ο διοικητής του πλοίαρχος του Admiral Grigorovich αποφάσισε να χτυπήσει με προειδοποιητικές βολές. Και τότε ξαφνικά τα αγγλάκια, οι αγγλιδούλες με τις γόβες, αποφάσισαν να κάνουν πίσω και να αλλάξουν πορεία. Το ενδιαφέρον είναι, ακούστε εδώ, ότι υπήρχε, λέει, δίπλα ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Αγγλίας, το HMS Mercy, το οποίο παρακολουθούσε και δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, προφανώς, ήταν μια επιχείρηση της Αγγλίας, χρησιμοποίησαν εικάζω αυτό το γιότ, μπορεί να ήταν μέσα στα εκρηκτικά κτλ. Για να το ρίξουν, μπορεί και τηλεκατευθυνόμενο, δεν ξέρω. Και σου λέει, άμα το χτυπήσει, δεν ξέρω, φοβήθηκαν ότι θα το βυθίσει ο Ρώσος, και τελικά κάναν πίσω τελευταία στιγμή. Γιατί παρακολουθούσε και το ήξερε η Αγγλία. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ. Βέβαια, θα σας πω ότι οι Ρώσοι είναι μανούλες και στα θέματα του σκιώδου στόλου. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσουν και αν αυτό ήταν όντως μια προβοκάσια των Άγγλων ή αν εδώ στέλνουν μήνυμα και οι Ρώσοι, μπορεί και τα δύο. Αυτό το οποίο, βέβαια, θα σας πω ότι υπάρχει, είναι ένα δίκτυο ιδίως με ασφάλιση των φορτίων των Ρωσικών, γιατί δεν μπορούν οι Ρώσοι μόνοι να ασφαλίσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια των πετρελαίων, των βαραλιών. Λοιπόν, κι όμως βάζουν και τους Ευρωπαίους να πληρώσουν τις ασφάλειες ακόμα και τώρα των φορτίων αυτών. Υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο εδώ. Τελικά, οι ευρωπαϊκές οικονομικές αγορές με διάφορες εταιρείες η μία στηρίζει την άλλη και τελικά καταλήγει πάλι η Ευρώπη, δυτικά τραπεζικά ιδρύματα, να δίνουν λεφτά για να εγγυώνται τις ασφάλειες των πλοίων. Υπάρχουν δηλαδή μεσάζοντες στην πραγματικότητα, διάφοροι εδώ, αλλά το σκιώδης το όλο το πληρώνουμε εμείς, ακόμα και τώρα δηλαδή, την ασφάλειά του, για να καταλάβετε πόσο ανίκαν είναι τα χάπατα των Βρυξελών. Προσπαθούν να βρουν, λέει, τον τρόπο και τα λοιπά, πώς να το κλείσουν με διάφορους ασφαλιστές, τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών ναυτιλιακών, αλλά τελικά πάνε την Ρωσία στην Ινδία, από την Ινδία κάπου αλλού και τα λοιπά, και τελικά καταλήγει πάλι στην Ευρώπη, για να καταλάβετε εδώ το πόσο χανίο και τσίρκο είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, επίσης έχουμε μια εξέλιξη εδώ, να δούμε λίγο και τα του μετώπου μάλλον, τι ακριβώς γίνεται στο μέτωπο το έχουμε αφήσει καιρό. Θα σας πω τι λένε οι Ουκρανοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ το πυρευνικό σύστημα των Ρώσων. Έχει εξελιχθεί σε τεράστιο βαθμό, μάλιστα έχει εκμοντερνιστεί και έχουν αυξήσει την παραγωγή των πυράβλων τους, των βαλιστικών πυράβλων και των drone, όπως φαίνεται, και έχουν ξεπεράσει και τους αμερικανικούς, τους ανεχητιστικούς πυράβλους αυτούς, τους Patriot, τους PAC-3. Από ό,τι λέει λοιπόν εδώ επικεφαλής, ένας συνταγματάρχης Ουκρανός, ο Αλεξάνδερ Ζαρουμπά, είναι υπεύθυνος για θέματα οπλισμού και τα λοιπά και κέντρου ερευνών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στις 13 Ιουνίου είπε ότι οι Ρώσοι, λέει, έχουν καταφέρει να παράγουν περίπου 40 με 50 KH-101 πυράβλους Cruise, 60 με 70 Iskander M βαλιστικούς πυράβλους και περίπου 10 Iskander K πυράβλους Cruise μηνιαίως για την άνοιξη του 2026. Κοιτάξτε εδώ. Επίσης, λέει, έχουν εντάξει στο στρατεύμα τους οι Ρώσοι και τεχνικές λύσεις από τον βορειοκορεάτικο πύραυλο βαλιστικό KN-23 στο Iskander Mi βαλιστικό πρόγραμμα για να αυξήσουν την παραγωγή. Άρα έχουν αντλήσει από εκεί μαθήματα. Αντιστοίχως, λέει, οι Αμερικανοί παράγουν 600 PAC-3 Patriot ανεχετιστικούς πυράβλους το χρόνο ή τουλάχιστον 50, ή αντίστοιχα μηνιαίως 50, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Αμερικανών. Βλέπετε εδώ. Εδώ στην πραγματικότητα οι Ρώσοι δηλαδή παράγουν από τη μία, διαβάζω εδώ, 50 Cruise KH, 70 Iskander, 10, δηλαδή πάνω πόσο, περίπου, ναι, διπλάσια περίπου από ότι, τετραπλάσια τετραπλάσιους πυράβλους, χωρίς να μετράμε τα drone, από ότι παράγουν μηνιαίως αναχαιτιστικούς οι Αμερικανοί. Δεν πρόκειται, αυτό είναι το κενό το οποίο σας είπα, ομολογεί και ο Βάντς ότι δεν μπορεί να κλείσει. Επίσης, λέει, έχουν αυξήσει τις βόμβες τους, τις πολεμικές κεφαλές, τις έχουν εκμοντερνήσει και άρα είναι πολύ πιο δύσκολο και να τις σταματήσουν και να τις αντιληφθούν οι Ουκρανοί, τις τρώνε στην κεφάλα. Επίσης, αυτή η KH-101 επίραυλη, όπως λένε οι Ουκρανοί ίδια, τώρα σας λέω ότι λένε οι Ουκρανοί, φανταστείτε τι δεν ξέρουν οι Ουκρανοί, τι γίνεται στην πραγματικότητα. Οι KH-101, λέει, μπορούν και βγάζουν κάποια αντιπερισπασμό, κάποια decoys, έτσι ώστε να ξεγελούν τα συστήματα του ραντάρ, δηλαδή ψεύτικα με θερμοκρασία κάποια μικρά βομβίδια, έτσι ώστε να φεύγουν τα αναχαιτιστικά των Ουκρανών κατά αυτών των μικρών πυραυλιδίων και να μπορεί να χτυπάει άνετα ο κανονικός πύραυλος, τον οποίο τον βοηθάει τα δολώματα αυτά, ας τα πούμε έτσι. Λοιπόν, επίσης, οι Iskander, οι βαλιστικοί πύραυλοι, έχουν και αυτοί, έχουν καταφέρει να κατανικήσουν τα ουκρανικά ραντάρ, όπως ομολογούν οι Ουκρανοί. Έχουν, λέει εδώ, με ένα νέο πύραυλο Iskander Mi, τον Iskander 1000, που έχει βεληνικές 1000 χιλιόμετρα, μάλιστα, και τα ντρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανακαλύψει εδώ η Ουκρανική αεροπορία. Πολλά από αυτά φτάνουν 1000 χιλιόμετρα σε βάθος. Παράλληλα, φαίνεται ότι αυτά τα ντρόν, τα Σαχί, τα Γεράν, το Γεράν είναι η ρωσική εκδοχή του Ιρανικού Σαχίντ, και αυτά λοιπόν εδώ μπορούν να χτυπάνε ανενόχλητο, όπως φαίνεται, τους Ουκρανούς. Δεν έχουν καταφέρει οι Ουκρανοί να σταματήσουν. Τα μόνα τα οποία μπορούν να σταματήσουν τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας είναι τα Patriot, τα οποία, όπως σας είπα, δεν μπορεί η Αμερική για τον εαυτό της να παράγει τον τέταρτο από ό,τι παράγουν σε πυράβλους οι Ρώσοι. Προσπαθούν οι Ουκρανοί να πάρουν άδεια, μπας και μπορούν οι ίδιοι να κατασκευάζουν τους Patriot μέσα στην Ουκρανία. Μιλάμε εδώ για τεράστιο δώρο να τους το κάνει αυτό κάποιος. Τεράστια άδεια. Θα δούμε αν θα πάμε εκεί, αλλά καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το μέτωπο με αυτές τις εξελίξεις. Επίσης, θέλω να σας πω και ένα συμβάν το οποίο ήταν σημαντικό. Είχαμε ένα βομβαρδισμό από ατύχημα στην πραγματικότητα από σύστημα Patriot ουκρανικό, αμερικανικό δηλαδή, γιατί χτύπησαν, έπεσε πύραυλος του συστήματος Patriot πύραυλος στο μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Ακούστε εδώ, μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Και από ό,τι φαίνεται, τι ακριβώς έγινε, κάποιο σύστημα Patriot, δηλαδή αμερικανικό που το δώσανε στο Κίεβο, είχε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, κάποια λαθασμένη λειτουργία, και γι' αυτό το λόγο έπεσε ο Patriot πάνω στο μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων του Κίεβου. Άρα εδώ οι Ρώσοι, οι οποίοι χτύπησαν, λέει εδώ, κάποια τροχοστάσιο ραντάρ, έτσι λέγεται, που κατασκευάζονται εξαρτήματα για μια επανδρωμένα σκάφη και για ντρόν κτλ. Πλήγησαν και άλλες περιοχές μη επανδρωμένων, αλλά εδώ χτυπήθηκε το μοναστήρι. Επίσης χτυπήθηκε το εργοστάσιο Μαγιάκ που παράγει κομμάτια, τμήματα για τους πυράβλους φλαμίγκο των Ουκρανών, αλλά χτυπήθηκε, ξαναλέω, και το μοναστήρι, πιθανότατα από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Ακούστε εδώ, ήταν US Patriot αντιρροπορικό σύστημα, πιθανότατα κάποιο, μπορεί να ήταν λιγμένος ο πύραυλος. Εδώ από ότι εικάζω, έτσι φαίνεται. Αυτές είναι εδώ λοιπόν, αυτή είναι η στόχη που σας είπα, η στρατιωτική, και χτυπήθηκε και το μοναστήρι. Βέβαια, υπενθυμίζουν οι Ρώσοι ότι προσπαθούν να κάνουν το αντίστοιχο της Μπούκα εδώ ο Ζελένσκι, δηλαδή να σκηνοθετήσει ένα έγκλημα, γιατί έχει μαζέψει, λέει ο Ζελένσκι, Patriot από όλο τον πλανήτη που σαπίζανε σε αποθήκες. Προφανώς δεν θέλει να προστατέψει την Ουκρανία, λένε εδώ οι Ρώσοι, αλλά ελπίζει ότι με τέτοιου τύπου ατυχήματα κτλ. Τα έχουμε δει και στην Ρουμανία που εξεράγει πλωτοντρόν, και στην Ελλάδα που ευτυχώς δεν εξεράγει. Βλέπετε ότι δεν λειτουργούν καλά τα συστήματά τους. Αν χτυπηθεί, λέει, κάποιο πολιτικό στόχος, μπορούν να κάνουν κάποιο συμβάν τύπου σαν την Μπούκα, δηλαδή σκηνοθετημένο, λένε οι Ρώσοι. Είναι πιθανότητα, λέει εδώ, αυτό το οποίο έγινε, να χτύπησε κάποιο πύραυλος εδώ, όπως είπαμε, Patriot. Έσπευσαν οι Ευρωπαίοι να καταδικάσουν και να βαφτίσουν εδώ το μνημείο αυτό της UNESCO κτλ. Το οποίο βέβαια το είχαν ξεχάσει όταν μπαίνανε μέσα αυτά τα γουρουνόφατες του Ζελένσκι που έχουν λαιμό, οι φασίστες του Αζόφ κτλ. Οι οποίοι διώχνανε τους μοναχούς από μέσα, τους πετούσαν στον δρόμο. Τότε ρουφούσαν τα αυγό τους τα ευρωπαϊκά λιγούρια και άλλοι, η κοντοκλώτσα η μία και η άλλη. Αυτό είναι το επίπεδο, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ρωσίας. Αυτό θέλουν. Άρα είναι πιθανό εδώ, ξαναλέω, να σηκώθηκε κάποιο Patriot κατά κάποιου ρωσικού υπερηχητικού πυράβλου και να έγινε κάποιο λάθος, ή το ίδιο να έγινε κάποια πρόσκληση ή κάποιο κομμάτι να έπεσε, ή ο ίδιος ο πύραυλος λόγω λάθους ή λόγω, δεν ξέρω, να ήταν κάποιο πρόβλημα στη μηχανή του, στον κινητήρα του, να έγινε κάποιο είδους αυτοκαταστροφή, να έπεσε στο μοναστήρι. Μεγάλο θέμα και αυτό. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, είχα πάρα πολλά να πω. Θα επανέλθω αύριο, γιατί το θέμα με τη Ρωσία είναι μεγάλο. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αύριο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε το κανάλι. Κοινοποιήστε το σημερινό βίντεο. Συγχαρητήρια αν φτάσατε μέχρι το τέλος. Πώς τα βλέπετε εσείς, πείτε μου. Θέλω να μάθω την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι μέλη γενέστε. Αυτά για απόψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να πούμε για τα πτεύματα των Ουκρανών, διότι από ό,τι μας ενημερώνουν οι Ουκρανοί, φτιάξαν ένα νέο drone, το οποίο το ονομάζουν Terminator, εξοδοθρευτής, ο οποίος, λέει, σκοτώνει ρωσικούς στόχους χωρίς χειριστή άνθρωπο. Πάρα πολύ ενισχυτικό εδώ. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα drone το οποίο κινείται αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Και άρα είμαστε στο έλεος τεχνητής νοημοσύνης, να βρει το στόχο, να αποφασίσει ότι είναι στόχος και όχι πολίτης, να αποφασίσει ότι είναι Ρώσος και όχι, δεν ξέρω, Ουκρανός ή οτιδήποτε άλλο, και να δολοφονήσει τον drone, αυτό το Terminator, ο εξολοθρευτής, μόνος του. Ξαναλέω, για πρώτη φορά έχουμε χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Οι Ουκρανοί κάνουν το βήμα, το απονοημένο θα πιστεύω σε έναν συμβατικό στρατό, σε ένα λογικό στρατό. Πράγματι, πάμε σε μια τρέλα. Να δίνουμε δυνατότητα στο ρομπότ, στον drone, το ρομπότ, να σκοτώνει ποιον γουστάρει χωρίς να το επιβλέπει άνθρωπος. Ίσως επειδή κάποιος είναι υπάνθρωπος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Στη δική της λειτουργία.
5: Τον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Κυρία Σαρίογλου, καλημέρα.
11: Καλή σας ημέρα, κυρία Σαχίνη. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να ακουστεί και από εδώ η φωνή του Καστελορίζου. Έτσι είναι όπως τα λέτε. 11 χρόνια κάνουμε έναν πολύ σκληρό αγώνα για να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου που διεξάγεται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε χρόνο εξαρτώμαστε από τη βούληση της αγοράς, μεμονωμένων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, έχουμε καταφέρει εδώ και 11 χρόνια να λαμβάνουμε πάνω από 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Έρχονται πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο και πρεσβευτές στο Καστελόριζο και το παρακολουθούν. Έρχονται συναδελφοί σας κάθε χρόνο από το BBC, το RAI, το TV5, το ZDF, το Phoenix, κάθε χρόνο και καλύπτουν ζωντανά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στο Γραφείο Πρωθυπουργού, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση εδώ και 18 μήνες. Ζητούμε θεσμική κάλυψη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε η πολιτεία να ενδιαφερθεί για έναν τόσο μεγάλο θεσμό που πράγματι ασκεί το λειτουργήμα της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τελευταία στιγμή κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός θα στείλει έναν εκπρόσωπο για μερικές ώρες να κάνει την έναρξη και ως εκεί κανείς δεν ενδιαφέρεται τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω, ποιοι έρχονται, ποιοι το παρακολουθούν, πόσες πρεσβείες, πόσα άτομα φέρνει από όλο τον πλανήτη, άτομα των γραμμάτων και των τεχνών. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Άρτε. Το Άρτε είναι το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ του κόσμου, γερμανογαλλικό. Κάθε χρόνο είναι εκεί ο CEO του Άρτε, γιατί πιστεύει ότι αυτή η ομάδα του Beyond Borders, αυτά τα άξια παιδιά, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.

0: γηγενείς που λείπαν και ήρθαν για διακοπές μαζί με τους Έλληνες και ξένους τουρίστες. Δεν απλό.
1: Καθόλου. Καμία σχέση. Πράγματι, το ΙΦΙΠΡΕΣΗ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, δίνει βραβεία, να πούμε στους ακροατές, μόνο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, όπως είναι, ας πούμε, του Βερολίνου, των Κανών ή ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Το ότι έχει θεσπίσει βραβείο ΦΙΠΡΕΣΗ εδώ και 10 χρόνια, είναι πάλι αποτέλεσμα αυτής της άξιας ομάδας που εργάζεται με την ψυχή της στο Καστελόριζο. Και πριν από ένα χρόνο, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου, η ΦΙΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε: ξεχωρίζουμε για την ποιότητά τους 3 φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το ένα είναι στην Ιταλία, το άλλο είναι στην Ελβετία, στο Λοκάρνο, και το τρίτο είναι στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο. Δεν είναι τυχαίο ότι λαμβάνουμε 1000 ταινίες τεκμηρίωση από 100 χώρες. Θέλουμε το νησί να γίνει πραγματικά το κέντρο του κόσμου για το πιο ποιοτικό ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου. Και όταν λέω ντοκιμαντέρ, αναφέρομαι στο ιστορικό παύλα κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ, διότι ο διοργανωτής φορέας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλίνη Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είμαστε ιστορικοί όλοι. Είμαστε όλοι ιστορικοί αυτοί που το στείνουμε. Αλλά είναι απορίας άξιων, κύριε Σαχίνη. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία θεσμική απάντηση από το Γραφείο Πρωθυπουργού 18 μήνες? Έχω πάει η ίδια και έχω αποταθεί και έχω παρακαλέσει και έχω γράψει. Πώς είναι δυνατόν? Υπουργός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει υπηρέτης. Οι υπουργοί θεωρητικά είναι υπηρέτες του λαού. Πώς γίνεται λοιπόν η υπουργός πολιτισμού 18 μήνες να μην μας απαντά? Η υπουργός τουρισμού 18 μήνες να μην μας απαντά? Δεν ξέρω με ποιον τρόπο εργάζονται. Διάβασα χθες στις εφημερίδες ότι έχει μισθώσει υπουργός τουρισμού ιδιωτική εταιρεία για να χαράξει την πολιτιστική πολιτική της χώρας. Δηλαδή δεν επαρκεί το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Κυρία Σαρίογλου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που το ζει από μέσα όλο αυτό ως δημιουργία. Κοιτάξτε, θα σας φανεί λιγάκι άκομψο. Είπα κάτι. Το Σάββατο μία ποδοσφαιρική ομάδα της επαρχίας πήρε το κύπελλο της Ελλάδας. Ο κόσμος ξέσπασε όλη την Ελλάδα ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αθήνα ή ένα-δυο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε που το Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Όλο το σύμπλεγμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να περιγράφεται αυτή την κατάσταση και να μην έχει πάρει θεσμική εικόνα μια προσπάθεια που, αν θέλετε, και με όρους, όπως το είπατε, πολιτιστικής διπλωματίας, τακτικά και στρατηγικά, αυτό θα έπρεπε να είναι το βάθος της χώρας.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε 5 εκατομμύρια ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν ζητάμε 800.000 ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας. Αλλά τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη, κάποια λίγα χρήματα σταθερά, διότι κάθε 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε από το μηδέν και μας κάνουν να αισθανόμαστε επέτες, κανονικά επέτες του πολιτισμού. Και θέλω να το πω, δεν είμαστε επέτες, κύριε Σαχίνη, αγαπάμε αυτή την πατρίδα, την υπηρετούμε αυτή την πατρίδα και νομίζω ότι ζητάμε τα στοιχειώδη. Ζητάμε, απαιτούμε, αν θέλετε, τα στοιχειώδη, τίποτα παραπάνω. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν γινόταν αυτό το φεστιβάλ, αν γινόταν στη γειτονική χώρα, θα μας είχαν βάλει και κόκκινο χαλί, θα μας είχαν πει και ένα ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει μια απαξιωτική συμπεριφορά, απαξιωτική στο έπακρο. Δεν την αξίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, θα συζητηθεί ξανά αύριο, από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε θέμα να μην έχει αυτή η χώρα έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ένα αποκριάτικο πάρτι 120.000 ευρώ και τα στοιχειώδη ενός διεθνούς φεστιβάλ να μην μπορούμε να τα καλύψουμε.
0: Αν δεν κάνω

0: Λάθος, είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Θυμάμαι στο Καστελόριζο μόνο τους διεθνολόγους διπλωμάτες που κάνουν ένα αντίστοιχο συνέδριο, πότε στο Καστελόριζο πότε στη Ρόδο, αλλά αυτό που μόνιμα είναι πάνω στο Καστελόριζο είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ και αναρωτιέμαι, κυρία Σαριόγλου, αν αυτό δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε, ποιος ο λόγος να κάνουμε μεγάλες παράτες και κουβέντες. Και κοιτάξτε, η Κρήτη έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Τα περισσότερα κριτικόπουλα που υπηρετούν θητεία ακριτικά επιλέγουν το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα.
1: Σωστό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μας ακούν, γιατί δεν εισακουόμαστε στους ηθήνοντες και στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχω πραγματικά εξαντλήσει 18 μήνες, κυρία Σαχίνη, το επαναλαμβάνω, εκατοντάδες email, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες email, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα το κάναμε και δημόσιο το θέμα. 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΑ έκτακτη συνέντευξη τύπου του Beyond Borders. Αποχώρησε η ΔΕΗ. Γιατί αποχώρησε η ΔΕΗ, κανείς δεν μπορεί να μας δώσει μία απάντηση. Δεν λάβαμε καμία επιστολή ούτε από τη ΔΕΗ. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε από την κάθε ΔΕΗ, από την κάθε αγορά, από την κάθε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει απουσία ενός σταθερού και προβλέψιμου θεσμικού πλαισίου στήριξης για να μπορέσει αυτό το φεστιβάλ να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχεται κάθε χρόνο εκεί εκπρόσωπος του ΡΑΙ ή του γερμανικού ZDF ή του ΆΡΤΕ ή του ΦΥΠΡΕΣΗ που είπατε εσείς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνο αν δουν αξιοκρατικά αν επιτελείται άριστα αυτό που έχετε αναλάβει. Δηλαδή θα προάγουν και θα ενισχύσουν την αριστεία αντικειμενικά και αξιοκρατικά, χωρίς να παρεμβάλλεται το τάδε κόμμα και ο τάδε γνωστός και ο τάδε βουλευτής. Αξιοκρατικά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που χάνονται μέσα σε αυτή την ομίχλη της απίστευτης διαπλοκής και διαφθοράς, απίστευτης, απερίγραπτης. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα που μας βάζει τα γελιά, δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Α, κυρία Σαρίογλου, τι είναι τελικά πολιτισμός αν δεν μπορεί να ανθίζει όπως το Καστελόριζο?
1: Πολύ σωστή η ερώτησή σας, πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Να το ρωτήσουμε στην
0: δηλαδή, με συγχωρείτε, να κάνουμε γκαλά στα κέντρα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, που καλά είναι και αυτά, δεν λέω εγώ όχι, και σε πολυτελή μέγαρα με προσκλήσεις high level, αυτό είναι πολιτισμός μόνο?
1: Δεν νομίζω. Και θα σας πω την απάντηση που έλαβα την Παρασκευή με πάλι τρομερά απαξιωτικό τρόπο από τη Διευθύντρια της Υπουργού Πολιτισμού, από τον κύριο Μίτση. Μας είπε ο κύριος Μίτση την Παρασκευή σε τηλεφώνημα που δέχτηκα ότι λαμβάνεται ήδη 46.000 ευρώ και σας είναι υπέρ αρκετά από το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένας φορέας που κατά κύριο λόγο έχει στην ευθύνη του να δίνει χρήματα για να γίνονται ταινίες. Ταινίες φιξιών και ταινίες ντοκιμαντέρ κατά δεύτερο λόγο. Μέσα στις αρμοδιότητες του φέτος έχουν περιέλθει και τα φεστιβάλ και δίνει κάποια λιγοστά χρήματα. Δεν είναι εφικτό να φέρετε στο Καστελόριζο 200 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με 46.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα μαθηματικά με τίποτα. Και αυτό ακόμα, και αυτές οι 46.000 δεν είναι θεσμοθετημένες, δεν είναι σίγουρες κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε λάβει από το ΕΚΟΜΕΤ 18, για παράδειγμα. Πρόπερσι 10. Όλα είναι στον αέρα, όλα είναι χωρίς κανένα απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό. Κανένα. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Όπως, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, όπως γουστάρει ο κάθε ένας που κατέχει μια καρέκλα και ένα τραπέζι και μας λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα. Άνθρωποι χωρίς πτυχία, υποδίονται τους εκπροσώπους του λαού χωρίς πτυχία, και έχουμε ανθρώπους με εκατοντάδες πτυχία που κάνουν, που εργάζονται στα σουβλατζίδικα. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, και θα αλλάξει μόνο αν βοηθήσουν όλοι, και εσείς από αυτό το μετερίζει και εμείς από αυτό εδώ. Δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε. Αυτά που δικαιούμαστε βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει εδώ και μία δεκαετία. Και δεν το λένε μόνο Έλληνες συνάδελφοί σας που έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη στο νησί, το λένε και ξένοι συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι. Η Γενική Διευθύντρια του BBC, η Μάντι Τσάνγκ για παράδειγμα. Mm. Ο Μάρκους Νίκελ, Γενικός Διευθυντής του ΡΑΙ. Σας μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα.
0: Κυρία Σαριόγλου, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Κοιτάξτε, μιλάτε και σε ένα μέσο, θέλω να το πω αυτό, δράτω με της ευκαιρίας, που όταν πριν 12 χρόνια καθιέρωσε αυτό το απλό στα δελτία καιρού να υπάρχει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Εμείς Κρήτη είμαστε, δεν είμαστε κεντρικό μέσο. Κεντρικά μέσα μας λέγαν καλά είστε τρελοί. Στην Κρήτη είστε. Γιατί ντε και καλά. Γιατί έχει το παραμικρό ή κάθε λεπτομέρεια. Έχει τη δική του σημασία αν πονάς αυτό που λέγεται Ελλάδα. Από το ένα άκρο ως το άλλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κατά συνέπεια δεν παραβιάζετε εδώ. Δεν λέτε κάτι. Δεν χρειάζεται να το πείτε, θα σας το πω ευθέως. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση στοιχειώδης πολιτείας, ιδίως για το σύμπλεγμα Καστελορίζου και το ρόλο που παίζει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, να είναι σαν κόρη οφθαλμού. Θέλω να θυμίσω ότι ένας καθηγητής από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνας, ο Θόδωρος Καριώτης, έχει πει το πολυτιμότερο πετράδι της Ελλάδας στο χώρο του Αιγαίου είναι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα, όποιος το κατάλαβε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σαχίν. Είναι έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολλά, μέχρι πρότινος, σε πάρα πολλούς χάρτες, είτε των πλοίων, είτε των σχολικών εγχειριδίων, το Καστελόριζο, αυτό το κράτος το είχε καταδικάσει να βρίσκεται πάντα σε μία αγγύλη. Ποτέ δεν χωρούσε σε κανένα χάρτη να το δείξουμε πραγματικά πού βρίσκεται το σύμπλεγμα Καστελορίζου, όπως λέτε πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Να δείξουμε πού βρίσκεται το νησί της Ρο, η Στρογγύλη, το Καστελόριζο. Τίποτα. Τίποτα. Πάντα ήταν σε μία αγγύλη. Τώρα τελευταία από το πες, και επειδή πράγματι με τον Μπιγιάν Μπόρντερς από την αφάνεια βγήκε στην επιφάνεια το νησάκι μας, το πανέμορφο, το ξακουστό και το πολύτιμο, τώρα αρχίσαν σιγά σιγά να χωράει στην ελληνική επικράτεια στους χάρτες. Τώρα είναι 1-2 χρόνια που το έχω παρατηρήσει αυτή την αλλαγή.
0: Θα έπρεπε, και αυτό θα είναι έπρεπε κάτι. Να έχει μια υποδομή στη Μεγίστη τουλάχιστον για αυτό το φεστιβάλ, και όχι μόνο στοιχειώδη υποδομή μόνιμη.
1: Φυσικά και θα έπρεπε. Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει ένα αμφιθέατρο, να υπάρχει ένας κινηματογράφος, φυσικά και θα έπρεπε. Αλλά είναι μόνο, δυστυχώς, έρχονται και παρέρχονται οι πολιτικοί, είναι μόνο για την κορδέλα. Το λέω με τα βαθιά λύπης μου, γιατί εγώ δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, κυρία Σαχίνη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχω άλλες καταβολές και σας λέω με βεβαιότητα. Γιατί μέχρι τα 18 ήμουν στην Κωνσταντινούπολη πριν πάω να σπουδάσω στη Γαλλία και στην Αγγλία, και από το 2000 ζω μόνιμα στην Αθήνα. Στη γειτονική χώρα μας φερόταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε μια εκτίμηση πραγματική,
0: πονάει,
1: βέβαια.
0: Πονάει.
1: Ναι. Φυσικά, πάρα πολύ κύριε Σαχίνη. Θα υπήρχε μια αληθινή εκτίμηση και όχι μια απαξίωση. Σας δίνουμε 46.000 ευρώ και αυτά πολλά σας είναι και άντε. Και άντε, αυτή ήταν η συνομιλία μου την Παρασκευή. Και μου το κλείσε και στα μούτρα το τηλέφωνο, γιατί ενοχλήθηκε.
0: Μάλιστα. Γιατί τα υπουργεία είναι για άλλα πράγματα. Ακούστε εδώ, δύο ακροατές θέλω να ακούσετε. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα. Κυρία Σαρίογλου, θέλω να δώσω μια πιθανή ερμηνεία γιατί δεν ασχολούνται με το Καστελόριζο και το πολύτιμο φεστιβάλ του. Την ίδια πορεία είχα και για τη Σαμοθράκη όπου ζω, που είναι παρατημένη στο έλεος της τύχης. Βλέπετε η Σαμοθράκη δίνει 2.000 ψήφους σε όλη την επικράτεια. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος πολιτικά λοιπόν με το Καστελόριζο και τη Σαμοθράκη. Αυτά λένε κάποιοι Σαμοθρακίτες, μάλλον ισχύει και για τους Καστελοριζούς. Και ο Δημήτρης από τη Φλόρινα λέει: κυρία Σαρίογλου, θα σας πω εγώ γιατί δεν σας απαντά κανείς. Δυστυχώς, για τον ίδιο λόγο που κάθε χρόνο τρέμει η ψυχή των ακριτών, όταν στο παραπέντε θα εγκριθεί το κονδύλιο για να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση το Καστελόριζο με την υπόλοιπη χώρα, ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν απαντούν στα αιτήματά σας. Και πολύ φοβάμαι, μπορεί να φανώ υπερβολικός, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα που για αυτούς το καλύτερο θα ήταν η μοίρα να τα έχει φέρει έτσι και το Καστελόριζο να είναι από την άλλη πλευρά. Το 2012 για πρώτη φορά κατέβηκα στο Καστελόριζο για λόγους θητείας. Για έναν εξήγητο λόγο, την ώρα που έστριψε ο διαγόρας της Blue Star και ξεπρόβαλε μπροστά μου το λιμάνι, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Αν δεν νιώθεις τι σημαίνει Καστελόριζο για τη χώρα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ, προσυπογράφω. Δυστυχώς στην Ελλάδα προέχει πάντα το κόμμα που κυβερνά. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια υπερκομματική πολιτική για κάποια βασικά. Δεν λέω για όλα. Δεν είναι δυνατόν για όλα. Αλλά για τα στοιχειώδη, για τα βασικά, για κάποια θέματα που ναι, είναι εθνικά, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως και είναι εθνικά. Και δεν μπορεί να προέχει πάντοτε το κόμμα, αν είναι δικιά μας, θα απαντήσουμε, θα το διευθετήσουμε χθες. Αν δεν είναι δικιά μας, δεν μπορεί οι άνθρωποι των γραμμάτων να ανήκουμε στις παράγκες των κομμάτων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ανήκει ο Ξαρχάκος σε ένα κόμμα. Δεν μπορεί να ανήκει... Δεν γίνεται αυτό. Οι άνθρωποι, ο Βελεστινλής μας το είπε, μας άφησε κληρονομιά. Όποιος λογάται ελεύθερα, λογάται καλά. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την παρακαταθήκη ως άνθρωποι των γραμμάτων να είμαστε ελεύθεροι. Να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν γίνεται αν δεν ανήκουμε στο μαγαζί σας, σε οποιοδήποτε μαγαζί, να μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται. Θα λογοδοτήσετε. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσετε στην ιστορία. Θα λογοδοτήσετε.
0: Θέλω να μου πείτε, επειδή ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, ο Αύγουστος δεν είναι μακριά και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, δεν είναι αέρα πατέρα.
1: Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να έχουμε απαντήσεις, μέχρι τον Απρίλιο, και επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι την ίδια απαξιωτική πολιτική έχει και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης συνδράμει με το εξαιρετικό ποσό των 5.000 ευρώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. 5.000 ευρώ. Με την ίδια πάλι απαξίωση που δεχόμαστε και από την κεντρική κυβέρνηση.
0: Μα εδώ ήταν προχθές ο Περιφερειάρχης και έλεγε για τη διανυσιωτικότητα και την ανάγκη οι άγονες περιοχές να αναπτυχθούν.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λένε. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λένε. Μόνο που δεν τα εννοούν, κύριε Σαχίνη. Τα λένε όλοι πολύ ωραία. Σίγουρα και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες νομίζω είναι ρήτορες εξ επαγγέλματος. Τα λένε περίφημα. Μόνο που δεν τα εννοούν. Σας λέω ότι το φεστιβάλ ο κύριος Χατζημάρκος το χρηματοδοτεί με 5.000 ευρώ. Και έχω κάνει ανοιχτή έκκληση δημόσια στον Περιφερειάρχη να αναθεωρήσει αυτό το ποσό και να μας κάνει προγραμματική σύμβαση. Δεν γίνεται σε χίλια δυο άλλα η περιφέρεια να ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είτε είναι συναυλίες, είτε είναι
0: κοκτέιλ. Εδώ δώσαμε 200.000 ευρώ για να πει τα κάλαντα όλο μόνο του στο Σύνταγμα. Αφήστε τώρα. Θέλω, κυρία Σαριόγλου, επειδή κλείνουμε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα ποια είναι η έκκληση που απευθύνεται αυτή τη στιγμή? Να ακουστεί, παρακαλώ.
1: Ζητάμε οπωσδήποτε θεσμική κάλυψη από την πολιτεία. Ζητάμε ένα σταθερό, προβλέψιμο, θεσμικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό, με το οποίο θα μπορούσαμε να κινηθούμε την επόμενη δεκαετία. Και από την Περιφέρεια και από τα αρμόδια Υπουργεία και από τον Πρωθυπουργό ζητάμε ένα προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, μια στήριξη θεσμική. Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται προγραμματική σύμβαση.
0: Καταλαβαίνετε εδώ, φίλες και φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν βιωματική πράξη στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, τον πολιτισμό με διεθνές κύρος, ζητάνε, απευθύνουν έκκληση για προγραμματική θεσμική κατοχύρωση. Καταλαβαίνετε για ποια χώρα μιλάμε. Και αυτό είναι διαχρονικό, έτσι. Θέλω να το πω αυτό για να μην σπεύσει κανείς. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζει το χρυσό τρίγωνο των Αθηνών πάντοτε την λεγόμενη, πώς τη λένε, επαρχία. Δεν έχουν καταλάβει από πού ξεκινάει η χώρα αυτή. τελικά.
1: Όχι, δεν έχουνε, δεν έχουνε. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουνε. Όχι, δεν έχουνε. Αυτά είναι τα αυτονόητα, κύριε Σαχίνη, και αναγκαζόμαστε και γινόμαστε δημόσια ρεζίλη, παγκόσμια ρεζίλη, διότι έχω λάβει εκατοντάδες email από σκηνοθέτες, από συναδέλφους δημοσιογράφους. Ειρήνη, τι χρειάζεσαι να βοηθήσουμε? Και η χώρα μου αδιαφορεί και οι θύνοντες στις χώρες μου σιωπούν, σιωπούν.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από τη Ρόδο, καλημέρα στην κυρία Σαριόγλου, μια χαρά τα λέει, λέει. Συγγνώμη, λέει, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει δώσει, δεν θα πω λέει καλός ή κακός, για το λεγόμενο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 12 εκατομμύρια ευρώ. 5.000 ευρώ για το Καστελόριζο, λέει.
1: Ναι. Μάλιστα. 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ακριβώς. Τα στοιχεία στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, τα αναρτούμε και στη διάβγεια. 5.000 ευρώ, ναι, για ένα διεθνές φεστιβάλ που φιλοξενεί 200 ή 250 ανθρώπους από τα πέρατα της Οικουμένης και γράφουν για τα Δωδεκάνησα και γράφουν για το Καστελόριζο όλους τους υπόλοιπους μήνες. Γράφουν εγκομιαστικά δηλαδή, διαφημίζουν τη χώρα μας, διαφημίζουν το Καστελόριζό μας. Πρόπερση, ξεναγούσα το νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Ήρθε στο φεστιβάλ μαζί με ένα στρατό. Και εκεί την ώρα καθώς τον ξεναγούσα στο Καστελόριζο, περνούν από πάνω μας τα τουρκικά F-16. Κάνουν ένα απίστευτο θόρυβο, απίστευτο, πέφτουν τα αυτιά μας εκεί τη στιγμή. Μου λέει ο επιτετραμένος, κυρία Σαρίου, τι είναι αυτό? Λέω, αυτό το ζουν εδώ οι κάτοικοι κάθε μέρα, 12 μήνες. Είναι αυτό που διαβάζετε για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις από την πλατεία Μαβίλη, τα διαβάζετε στις εφημερίδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ζουν αυτά εδώ κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να έρχονται οι πρέσβεις και να τα βιώνουν αυτά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εμάς, κύριε Σαχίνη.
0: Αυτό είναι διπλωματία, κυρία Σαριόγλου. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων και για αυτά που μας είπατε. Εδώ είμαστε. Εφόσον χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλής κόσμος. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαριόγλου για την επιμονή της σε μια Ελλάδα που μόνο να πληγώνει ξέρει αξιοπρεπείς ανθρώπους. Δέστε που φτάσαμε. Αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε με τους πρέσβεις να υπερίπτανται τα τουρκικά F-16, δηλαδή να καταλαβαίνουν στην πράξη αυτό που δεν λέει κανένα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι σημαίνει η καθημερινότητα για τον ακρίτα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, μου ακριβώς είναι αρκετό. Παράγεται πολιτισμό πολυεπίπεδο. Κυρία Σαριόγλου, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άνευ άλλου σχολείου πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, δηλαδή, και πώς να το πω, και ο πιο ντενεκές ξεγάνωτος καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
11: ναι,
10: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
11: ναι, ναι,
10: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
10: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
11: ναι,
10: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
11: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
10: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
10: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
11: Ναι, ποιες πιθανότητες?
12: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ντροπή τους! Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα. Μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια, πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έφτιανε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβουν σε μένα τώρα, που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
14: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
13: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξαστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου. Είναι εντελώς ξεσταριά και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα κίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
15: Σωστά.
13: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Γιοταχή, αυτοκίνητα, τα πάντα.
16: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
13: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός αναστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδος από ό,τι αποδείχθηκε, του είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξεραν αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
17: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
13: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε. Θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρεστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι το ΠΚΠ, θα τους κυνηγήσουν μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
18: Είναι της ωραίος και μετρά.
13: Η υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
19: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανιστίδη. Καλή δύναμη.
13: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια να μην τους αγγίζει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσκεπαστούν προς παραδειγματισμό και θα τους κυνηγήσω. Απλά να ανοίξω τους λογαριασμούς, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα ξοδευτώ, το ξέρω, αλλά έχω υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους αγρότες μου να το κάνω και στον εαυτό μου.
20: Ρημάξτε τους! Μαζί σας! Πάμε! Πάμε!
13: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, στην κυρία Κιβέλου, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο πανεπιστήμιο.
15: Ελλάδα 2.0.
13: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι τρεις φορές με είχα κάνει έλεγχο και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 το κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό.
21: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
13: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και δύο χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί.
22: Είμαι ο άρχον του σκότους.
20: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
13: Οι διευθυντές που ήταν στον ΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν, ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της, έχει δικαιωθεί και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν την δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας το είχε πει στο Μαξίμου και αυτόν τον έβαλαν την Κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
20: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
13: Και εκεί τα κουκούλουσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, αν σε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
23: Ξίδι, λυπάμαι.
13: Τι ευθύνη θα αναλάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 και εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
22: Πες τα ρε δικαί μου, για στο στόμα σου να πούμε.
13: Με πήραν σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υγιεινείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
0: Λοιπόν...
13: Λέω, τόσο καιρό, γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν είστε παντελονάτη.
20: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
24: Κύριε Αλυσκηδη, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
20: Λα λέγε φίλος.
21: Α, έχασε με. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα.
25: Όχι, λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
20: Συγκεκριμένα προς την κυρία Οικονόμου.
25: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
20: βιώνει. Το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε ότι εμείς καταλάβουμε αυτό. Λέει για αυτό και πέρα.
25: Εσείς έχετε καλύτερο
24: ζήσει. Τις καλύτερες κατάστασεις έχουμε για έναν άνθρωπο.
26: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουν περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε, επί κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο Σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη, και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση? Και όχι μόνο αυτό. Ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε. Διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή, όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη, θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
4: Μπορεί να είναι σουίτες.
3: Δεν το γνωρίζουμε
5: και
3: αυτό.
5: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
4: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
6: Τι μου λες, Ρεγκρουέζα? Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
7: Φυσικά είμαι.
6: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
7: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
6: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
7: Ορίστε.
6: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
7: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει αν...
6: Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
8: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? πού πήγε. Σας ερωτώ πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
5: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
10: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη. Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
11: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
12: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Κοιτάξτε πού όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
14: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Είναι πλέον παραπάνω από προφανές ότι τα μηνύματα στο Μαξίμο από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά. Διαφορετικά πώς να εξηγήσεις τις αυξήσεις από 60 έως 120% στους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών του Αρχιεπισκόπου συμπεριλαμβανομένου. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που συνήθως βρίσκονται στο πλευρό των πιστών, παραμένουν σταθεροί στους μισθούς που διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Για την ιστορία, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου μετά την αύξηση θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα. Η κυβέρνησή μας φροντίζει την παραμονή της στην εξουσία με κάθε τρόπο στη νέα ρευστή πολιτική εποχή που ζούμε και που αλλάζει ραγδαία. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ το μήνα. Οι χείρες και οι χείροι περιμένουν τον νόμο για να μην περικοπούν οι συντάξεις τους. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν κανένα ευρώ στην τσέπη τους και μετά τις 17 του μήνα. Και γενικώς, οι μονίμως ρηγμένοι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου περιμένουν.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα. Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
1: Όταν με πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θα είναι δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν ήταν. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ πριν τρεις μήνες.
0: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
1: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
0: Φοβερό.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Απληρώσεις κλινική, γιατρούς και τα λοιπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημιουργήσεις και τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε 1 ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
6: Σε ρε Κωστή.
5: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
6: Θα τα εκατοστήσει.
5: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
6: 20.
5: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
7: 2.39.
5: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
6: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
8: Πού μπρελόκ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίο. Αυτή τη στιγμή σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα. Χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουνε τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευτη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές, γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
11: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάσπιζε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, πρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε, ή μάλλον, πού την πήγανε?
13: Άκουσε, αυτά είναι χαρακτηριστικά
8: για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου.

0: κρατούμενων στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του, και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του, που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
1: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדסה הרצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
2: אבל הוא אמור לא, לפי מה שאומרים הכל בסדר.
1: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם.
2: מספיק.
1: הוא עוד יחזור בעזרת השם להילחם.
2: שיאמון רפואה שלמה.
0: תיקן איתו ישראל של לבנון. איזו קתרסיס. בני סיפוליס יחוריה. Και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει, φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα
3: τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Πα στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο καφές της Κυριακής, μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV, η οποία κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα σας κρατά συντροφιά, αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Σήμερα παρακαλέσαμε και είναι μαζί μας ο διοικητής του Αγίου Όρους, πρώην επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Αρχηγέ, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Το πάνελ, Ηλίας Λεοντάρης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής Εθνικής Φρουράς και επίτιμος αρχηγός Εθνικής Φρουράς και επίτιμος διοικητής της πρώτης στρατιάς. Δημήτρη Τσαϊλά, υπονάβαρχο εν αποστρατεία. Θρασίβουλο Ευτυχίδη, εθνολόγο οικονομολόγο. Σα ευχαριστώ πολύ όλου. Λοιπόν, αρχηγέ, θα ξεκινήσουμε με εσά. Αν είναι δυνατόν να πετύχουμε το εξή, την περιγραφή των προβλημάτων λίγο πολύ την κάνουμε κι εμεί. Από ανθρώπου που διετέλεσαν σε θέσει όπω εσεί ή και ακόμη βρίσκεστε σε θέσει όπω εσεί. Θα παρακαλούσαμε αν έχουμε προτάσεις. Πώς λύνουμε δηλαδή τα προβλήματά μας. Η καταγραφή των προβλημάτων μας, λίγο πολύ, θα την ακούσουμε και από εσάς, να δούμε πώς τα ιεραρχείτε σε επικινδυνότητα και σημασία, αλλά από ένα σημείο και πέρα, αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και προτάσεις. Έχετε το λόγο να μας πείτε πώς επισημαίνετε τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ελλάδα. Βάλτε δηλαδή το πλαίσιο εσείς της τοποθέτησής σας της αρχικής. Και μετά το πάνελ θα σας κάνει ερωτήσεις. Σας ακούμε.
1: Καταρχάς να πω ότι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο αρχηγό, τον κύριο Λεοντάρη, ο οποίος μας έφερε σε επαφή και την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά. Μου δίνει η σημερινή μέρα την ευκαιρία να δω εσάς, να δω τον κύριο Ευτυχίδη, αλλά να δω τους φίλους μου, τον κύριο αρχηγό, τον κύριο Λεοντάρη και τον κύριο Τσαϊλά, με τους οποίους μας συνδέουν πολλά χρόνια γνωριμίας. Με τον κύριο Λεοντάρη από τη Σχολή Ευελπίδων. Με τον κύριο Τσαϊλά από τότε που είμαστε μαζί στον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Στεφανόπουλο. Τώρα, με προβλημάτισε πολύ η αφίσα, με προβλημάτισε με την καλή έννοια και ο τίτλος «Η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική σκακέρα». Και εγώ έχω μία αρχή, κύριε, μάλλον να απευθώ σε όλους, ότι μου αρέσει να μιλάω για πράγματα που ξέρω. Άρα οι απειλές και οι προκλήσεις στις οποίες θα αναφερθώ θα είναι για αυτά τα οποία έχω σπουδάσει όλη μου τη ζωή, αλλά και παράλληλα έχω υπηρετήσει, υπηρετώντας όλες αυτές τις θέσεις και παράλληλα έχω λειτουργήσει και επιχειρησιακά. Το να μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, ας πούμε, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το δημογραφικό, τεράστιο. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα τις πω. Θα τις πούνε άνθρωποι που ξέρουν και που έχουν μελετήσει το θέμα. Τώρα, νέα γεωπολιτική. Υπάρχει νέα γεωπολιτική στην περιοχή. Θεωρώ και πιστεύω ότι οι αλλαγές είναι τεράστιες οι οποίες συντελούνται. Ο κύριος Ευτυχίδης είναι πολύ πιο ειδικός για να μας τα πει αυτά, αλλά οι αλλαγές είναι τεράστιες και μας επηρεάζουν καθημερινά. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμασταν μέχρι τώρα πρέπει να αλλάξει δραματικά. Εάν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που έρχεται ή αυτό που ήδη έχει έρθει, με τον τρόπο που ξέραμε, έχουμε αποτύχει πριν καν ξεκινήσουμε. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε όλοι, μεταναστευτικό. 2019, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, 7 Οκτωβρίου εκλογές, 9 Οκτωβρίου η νέα κυβέρνηση, 10 Οκτωβρίου αλλάζει όλο το... 10 Ιουλίου, 7 Ιουλίου, 9 Ιουλίου, 10 Ιουλίου αλλάζει όλο το pattern του μεταναστευτικού και ξαφνικά βλέπουμε τις ροές να τριπλασιάζονται και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει στρατηγικό σχέδιο πίσω από αυτό. Όταν στην αρχή πήγαμε να το αντιμετωπίσουμε με την πρακτική των παρελθόντων ετών, αποτύχαμε τρομερά. Όταν αλλάξαμε όλη τη σκέψη μας, αντιληφθήκαμε την υβριδικότητα, αντιληφθήκαμε το νέο τρόπο με τον οποίο η Τουρκία εργαλειοποιούσε ένα όπλο που είχε στα χέρια της, τότε μπορέσαμε να πετύχουμε. Θα σας δώσω, γιατί παίζει ρόλο στη συζήτηση που θα επακολουθήσει, ένα παράδειγμα. Είναι Σεπτέμβριος. Τελευταίες μέρες Σεπτεμβρίου 2019. Ακτή Βατερών, η μεγαλύτερη αποβατική ακτή στη Λέσβο. 7 λέμβοι μεταναστών, που η κάθε λέμβος είχε μέσα 280 μετανάστες, βγαίνουν, αποβιβάζονται στην κυριολεξία στην ακτή με αποστάσεις τέτοιες μεταξύ τους, που αν κανείς έπαιρνε τη φωτογραφία που βγήκε, είναι ακριβώς η φωτογραφία στο εγχειρίδιο από βατικές επιχειρήσεις. 5 λεπτά αργότερα, ο σταθμός του τρένου, ο σταθμός στο κέντρο της Αθήνας, καταλαμβάνεται από εξαγριωμένους μετανάστες. Και 15 λεπτά αργότερα, στη Μαλακάσα από το κέντρο μεταναστών, βγαίνουν 400 μετανάστες έξω και κλείνουν την Εθνική Οδό. 3 γεγονότα που διαφορετικές υπηρεσίες τα αξιολογήσαν ξεχωριστά, όταν όμως κάναμε διαφορετικές ερωτήσεις και τα προσεγγίσαμε με διαφορετικά εργαλεία, ανακαλύψαμε ότι τα 3 γεγονότα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο διαφοροποιούνται οι απειλές. Λέμε ότι πάω σε πολλά θέματα, αλλά είναι πυροδότηση για συζήτηση μετά. Συζητάμε τώρα ότι έχει τελειώσει η 4η γενιά του πολέμου και βρισκόμαστε ήδη στην 5η γενιά του πολέμου. Ο κύριος Τσαϊλάς μιλά κιόλας πάνω σε αυτό αρκετές φορές. Που η 5η γενιά του πολέμου τι είναι? Χρησιμοποιούμε όλους τους πυλώνες ισχύως που έχει ένα έθνος. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να επιβληθούμε σε ένα άλλο έθνος, πρέπει εμείς να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πυλώνες που παράγουν ισχύ για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Ξαναέρχομαι λοιπόν στο πώς ξεκίνησα. Νέα γεωπολιτική, βεβαίως και νέα γεωπολιτική. Ανησυχία και ανάγκη για νέα προσέγγιση, ανησυχία και ανάγκη για νέους τρόπους ενεργείας, ανησυχία και ανάγκη για μυαλά σύγχρονα, τα οποία να έχουν ακαδημαϊκή γνώση και επιχειρησιακή εμπειρία. Σκακέρα, η τελευταία λέξη του τίτλου. Με προβλημάτισε αν είναι σκακέρα αυτό που κάνουμε. Σκακέρα, δύο παίκτες, ο ένας ενάντια στον άλλον, αγωνίζονται για να πετύχουν τη νίκη. Κάποιοι λένε ότι οι χώρες ή τα κράτη στη σκακέρα είναι τα πιόνια της σκακέρας. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς. Εγώ στη θέση της σκακέρας θα έβαζα το δίκτυο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο δικτύων, πόλεμο εφοδιαστικών δικτύων, πόλεμο θρησκευτικών δικτύων, πόλεμο οικονομικών δικτύων, πόλεμο σε κάθε δίκτυο που είναι υπαρκτό. Η Ελλάδα λοιπόν τώρα τίθεται το κρίσιμο ερώτημα, γιατί για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, την Ελλάδα αγαπάμε και το λέμε επαγγελματικά, δεν το λέμε συναισθηματικά μόνο. Η Ελλάδα πώς στέκεται σε όλο αυτό το πεδίο? Σε όλο αυτό το πεδίο το οποίο αλλάζει με ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Να πάω στο καθαρά τακτικό πεδίο του στρατού ξηράς, στο δικό μου και του κυρίου Λεοντάρη. Όταν αναπτυχθήκαμε νεαρή ανθυπολογαγή στον Εύρο, το Βελινεκές μας ήταν εκεί που σταματά το Βελινεκές του πυροβολικού που μας υποστήριζε. Μέχρι εκεί βλέπαμε. 16 χιλιόμετρα μετά τα σύνορα. 17, εκεί ήταν ο εχθρός. Ή εκεί μπορούσαμε να δούμε από τα σκοπευτικά μας. Τώρα το Βελινεκές είναι η πίσω άκρη της πατρίδας μας. Τώρα το Βελινεκές είναι οι απόδημοι οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Τώρα το Βελινεκές μας είναι παγκόσμιο. Τώρα το Βελινεκές μας είναι στο Σινά, που η σημαία μας αναπεπταμένη κυματίζει εκεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πόσο άλλαξε η διάσταση. Και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις των παιχτών. Τι είπε ο Πούτιν όταν εισέβαλε στην Ουκρανία? Στόχος μου είναι να καταλύσω την κυβέρνηση, να βάλω μια νέα κυβέρνηση και με αυτή να μπορέσω να διαχειριστώ. Τι είπε ο Τραμπ όταν χτύπησε το Ιράν? Στόχος μου είναι να βάλω μια κυβέρνηση με την οποία να μπορώ να διαχειριστώ. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς τώρα, ξαναγυρνάω στην Ελλάδα, και ερχόμαστε εμείς τώρα και πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο που σωστά το περιγράφεται, να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το ρόλο μας μέσα σε αυτή τη σκαγέρα, τι ποιον είμαστε και πόση επιβολή ή επίδραση έχουμε σε όλο αυτό το γεωπολιτικό γίγνεσθε, και να δούμε, να κάνουμε το κρίσιμο ερώτημα στον εαυτό μας, το είπε ο κ. Σαββίδης, εμείς χρησιμοποιούμε όλους τους πυλώνες ισχύως που έχουμε στη διάθεσή μας? Και εδώ τώρα έρχεται η τωρινή μου ιδιότητα, η οποία είναι αυτή του διοικητού του Αγίου Όρους, και να αγγίξω ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο επί σειρά ετών το αγνοούσαμε, το κομμάτι της θρησκευτικής διπλωματίας. Και εάν ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, υπάρχει θρησκευτική διπλωματία? Ο όρος είναι δόκιμος. Είναι λογικό να μιλάμε για θρησκευτική διπλωματία? Να αναλογιστούμε τι είναι διπλωματία καταρχάς. Ένας πολύ ωραίος ορισμός είναι αυτός που είχε δοθεί πριν χρόνια. Διπλωματία είναι να στέλνεις τον άλλον στο διάβολο και εκείνος δεν είναι χαρούμενος που πηγαίνει. Διπλωματία είναι να προσπαθείς να περάσεις τις δικές σου θέσεις με έναν τρόπο ο οποίος να μην γίνεται αρνητικός από τον ενδυνάμει αντίπαλο, ή με μια διαδικασία η οποία να είναι περισσότερο ευγενική και μη χρησιμοποιώντας βεβαίως βία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο, και το λέω με σεβασμό προς το Άγιο Όρος, ένα τεράστιο εργαλείο, το οποίο είναι η Ορθοδοξία της και βεβαίως η κορονίδα της Ορθοδοξίας, που είναι το Άγιο Όρος. κλείνω, θα βάλω μια άνω τελεία εντός ολίγου, θέλοντας να πω για το Άγιο Όρος το εξής. 2.000 μοναχοί, εκ των οποίων περίπου οι 500 είναι ξένοι. Πείτε μου μια χώρα να σας πω πόσοι μοναχοί υπάρχουν. Πρόσφατα υπέγραψα έγγραφα για να πάρει την ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή να γίνει Έλληνας πολίτης ως μοναχός, ένας Κολομβιανός. Για να αναλογιστούμε την απόσταση κάποιου από την Κολομβία να βρεθεί στο Άγιο Όρος. Άλλη θρησκεία, άλλο DNA, άλλη κουλτούρα. Αυτός ο άνθρωπος ασπάστηκε την Ορθοδοξία, βαφτίστηκε Ορθόδοξος και δεν του έφτανε αυτό. Έκανε ένα βήμα, έγινε ιερέας, δεν του έφτανε αυτό. Ήρθε στην Ελλάδα, έμαθε ελληνικά και αυτή τη στιγμή κάνει λειτουργία στο Άγιο Όρος. Φοβερό. Και υπάρχουν μοναχοί στο Άγιο Όρος από 83 χώρες. Και δεχόμαστε επισκέψεις από 83 χώρες. Διότι ο κάθε μοναχός έχει από πίσω του μια κυβέρνηση, ένα κύκλο, ανθρώπους, τους οποίους και επηρεάζει μέσα στο πλαίσιο μου είπε ο πνευματικός μου, αλλά και μεταφέρει πράγματα. Να δούμε την Αθωνιάδα στο Άγιο Όρος. 63 παιδιά αυτή τη στιγμή. Από 15 χώρες. Οι οποίοι γυρνάνε στις χώρες τους, μεταφέροντας την αξία της Ορθοδοξίας και αποτελώντας εξαιρετικούς πρεσβευτές του ελληνισμού εκεί. Με ελληνική παιδεία, ελληνική γλώσσα, ελληνική ορθοδοξία και όλα αυτά τα πράγματα. Τεράστια λοιπόν η σημασία του Αγίου Όρους και τεράστια και η σημασία της Ορθοδοξίας. Μιλά η Τουρκία για μεγάλη Τουρκία και όλα αυτά τα οποία λέει, για να αναλογιστούμε η Ελλάδα που είναι. 20 μοναστήρια έχουμε στις ΗΠΑ. Πας στο κέντρο της Αριζόνας και βλέπεις τις σημαίες του ελληνισμού να κυματίζουν. Πας στην καλύτερη πεδιάδα η οποία παράγει το καλύτερο κρασί στον κόσμο στη Γαλλία και βλέπεις ελληνικά μοναστήρια εκεί πέρα. Πηγαίνεις στο Σινά και βλέπεις τη σημαία της Ορθοδοξίας. Προχθές τοποθετήθηκε ο νέος επίσκοπος στη Λιθουανία. Όλες οι βαλτικές χώρες έχουν κομμάτι της Ορθοδοξίας εκεί. Πας στην Αλάσκα και βλέπεις την ελληνική σημαία. Άρα λοιπόν. Μην υποτιμάμε την Ελλάδα και από την άλλη μεριά μην υποτιμάμε τη δύναμη της θρησκευτικής διπλωματίας. Βάζω μία άνω τελεία εδώ, άνοιξα πάρα πολλά θέματα, κυρίαρχο όμως για μένα είναι ότι εάν θέλουμε κάτι πραγματικά να δώσουμε στον τόπο μας, είναι πρώτον να αναλογιστούμε τους πυλώνες ισχύως που διαθέτουμε στα χέρια μας, τι δύναμη έχουμε στα χέρια μας και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Κλείνοντας, θα πω κάτι που θα το αντιληφθούν οι δύο συνάδελφοί μου. Ξέρετε ότι το ανώτατο θεσμικό κείμενο στην Ελλάδα είναι η ΠΕΑ, Πολιτική Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα κείμενο το οποίο κανονικά αναθεωρείται ανά 5 χρόνια ή εάν υπάρχουν απειλές. Η ΠΕΑ έχει αποδέκτες 13. Είναι έτοιμα άκρως απόρριτο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι εθνικοί στόχοι που περιγράφονται εκεί και ο τρόπος με τον οποίο θα τους χειριστούμε είναι γνωστοί μόνο σε 13 άτομα. Οι ανάλογες πολιτικές άλλων κρατών είναι στο διαδίκτυο. Το λέω αυτό διότι εάν είναι μόνο 13 οι αποδέκτες, σημαίνει ότι δεν είναι όλα τα υπουργεία αποδέκτες. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, με τη νέα υπηρεσία, με τη νέα γραμματεία, με τον κύριο Ντόκο. Από την πρώτη στιγμή έχουν γίνει αντιληπτά αυτά. Η νέα ΠΕΑ, η οποία έχει εκπονηθεί, θα έχει αποδέκτες το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται στη συνολική ισχύ της χώρας, έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις δράσεις του. Ο κύριος Λιοντάρης ήταν πριν από λίγο καιρό στην περιφέρεια. Η περιφέρεια εκεί έχει τεράστιο έργο. Έχει υδραγωγία, έχει υδάτινους σπόρους, έχει βιομηχανικά εργοστάσια τα οποία εμπλέκονται στη βιομηχανική κινητοποίηση. Έχει χώρους υποδοχής εφεδριών, έχει έμπεδα, έχει. Αυτά δεν είναι κομμάτι το οποίο πρέπει να συνυπολογιστεί στην άμυνα, στην ασφάλεια και στον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουμε, έτσι ώστε να έχουμε συνολική εθνική ισχύ. Βάζω μια τελεία εδώ. Σας ευχαριστώ.
0: Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους σας να κάνουν τις εξειδικευμένες τους ερωτήσεις και στον κύριο Ευτυχίδη, ήθελα να σας κάνω εγώ μια δημοσιογραφικού χαρακτήρα ερώτηση που νομίζω απηχεί και την αγωνία του κόσμου. Την ήπια ισχύ της χώρας την παρακολουθούμε καθημερινά και την αξιολογούμε. Στη σκληρή ισχύ, πόσο ήσυχοι μπορούμε να είμαστε, αρχηγέ? Δηλαδή, περιγράψατε ένα περιβάλλον πολέμου ή αντιπαράθεσης που διαμορφώνεται. Πόσο έχει προσαρμοστεί, πόσο βρίσκεται σε πορεία προσαρμογής και τι δυνατότητες έχει να προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα? Η αίσθηση που υπάρχει στην κοινή γνώμη είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον το νέο η Τουρκία έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Εγώ κατονομάζω τις απειλές. Λοιπόν, έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Ναι, θα πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αλλαγή και σκληρή ισχύ δεν είναι μόνο η άμυνα. Σκληρή ισχύ αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία. Αν δεν έχεις οικονομία, δεν μπορεί να έχεις την ουσιαστική σκληρή ισχύ που είναι η άμυνα. Σκληρή ισχύ είναι η διπλωματία, μέσω της οποίας πετυχαίνεις πολλά. Αλλά να έρθουμε στην άμυνα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πήρε μια απόφαση, ακόμα και την περίοδο των ήρεμων νερών, να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών σε δύο κομμάτια. Πρώτον, στο να μην μειώσει το αμυντικό της budget, και όχι μόνο το διατήρησε, αλλά το αύξησε. Πριν έρθουμε τώρα, τον τελευταίο καιρό, και που ζητήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ το να πάμε από το 2,4 στο 5%, η Ελλάδα το είχε κάνει, δεν είχε φτάσει στο 5%, αλλά ήταν γύρω στο 3%. Και το δεύτερο είναι να μην προσαρμόσει τις ένοπλες τις δυνάμεις στη λογική των περισσότερων νατοϊκών χωρών, αν όχι όλων, οι οποίες την εκπαίδευσή τους και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών τους είχαν προσαρμόσει στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η Ελλάδα λοιπόν, ακόμα και τις περιόδους που υπήρχε μια φαινομενική ηρεμία, οι ασκήσεις που έκανε ήταν ολιστικές ασκήσεις με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων ισχύως της πατρίδας μας. Βλέπατε, δηλαδή, να το πω σε απλά λόγια, βλέπατε ασκήσεις μεγάλες με συμμετοχή στρατού, ναυτικού, αεροπορίας. Από το ναυτικό και την αεροπορία μετήχαν όλα τα μέσα, ενώ το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται, τα δίκτυα των όπλων που αναπτυσσόντουσαν περιλάμβαναν όλη την γκάμα των δικτύων που έχει ο στρατός ξηράς σε συνεργασία με τους άλλους δύο κλάδους. Αυτό δεν γινόταν σε καμία άλλη χώρα που είχαν προσαρμόσει όλες τις ασκήσεις σε αντιμετώπιση τρομοκρατών με μικρές combat διαδικασίες και επιχειρήσεις που το λογιστικό, το αποτύπωμα της επιμελητίας ήταν πολύ μικρό. Οι ασκήσεις δικές μας ήταν τεράστιες. Άρα λοιπόν και ενισχύσαμε τις ενόπλες μας δυνάμεις και ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύαμε το προσωπικό μας είναι ολιστικός. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, να ξεκινήσω από την αεροπορία, που αυτή τη στιγμή είναι ο κλάδος ο οποίος υπερτερεί έναντι όλων. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Ανοίξτε, πηγαίνετε στο ΓΕΘΑ, στο κομμάτι το οποίο μιλά για τις παραβιάσεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το προσεγγίσει οποιοδήποτε. Από τον οποιοδήποτε Τούρκο πολίτη μέχρι τον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε λοιπόν τις παραβιάσεις. Τα τελευταία χρόνια, από τότε που η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα και στα ανταλλακτικά, γιατί δεν μπορεί να αναβαθμίσει τα F-16 της Viper, αλλά και στο Αιγαίο, λόγω της υπεροπλίας που έχουν οι Έλληνες, με τα πολλαπλά συστήματα που έχουν, η πλειονότης των παραβιάσεων γίνεται με UAVs. Και να μην μιλήσω για τα εξειδικευμένα προγράμματα, Ραφάλα, πύραυλη, αναβάθμιση των F-16, την είσοδό μας στο F-35, το οποίο είναι μελλοντικό, αλλά και το Διεθνές Κέντρο, το οποίο φτιάξαμε στην Καλαμάτα, το οποίο είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο με αεροσκάφη. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω, εμείς βγάζαμε πιλότους από τη σχολή Ικάρων και απαιτούν το 2 και 3 χρόνια για να μπουν στο αεροσκάφος, γιατί δεν είχαμε εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Ήταν ένα τεράστιο θέμα, όπως το ίδιο γινόταν και με τα ελικόπτερα. Έβγαινε ο ανθυπολογαγός αεροπορία στρατού και δεν έμπαινε σε ελικόπτερο. Τον εκπαιδεύαμε στο πεζικό, γιατί δεν είχαμε ώρες πτήση, είχαμε μόνο ώρες επιχειρησιακές. Αυτά έχουν τελειώσει τώρα. Να πάω στο ναυτικό. Η προσθήκη της Μπελαρά, αυτού του υπερόπλου, αλλά και των υπολείπων, οι οποίες θα έρθουν μέσα στο 27 συν τη 4η, η οποία θα έρθει τώρα. Και όλα αυτά τα οποία αποφασιστήκαν και στο στρατό, βεβαίως, με τα πούλς, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα. Αλλά θα αφήσω, κύριε Σαββίδη, για να κλείσω την απάντησή σας για το αν πρέπει να ανησυχεί ο ελληνικός λαός, και θα ζητήσω και τη συνδρομή και του κυρίου Λιοντάρη αλλά και του κυρίου Τσαϊλά να πω το εξής. Και οι τρεις μας έχουμε υπηρετήσει στο εξωτερικό. Και έχουμε υπηρετήσει στο εξωτερικό σε θέσεις με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με Τούρκους αξιωματικούς. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω, κατά καιρούς λέγεται ο ακόλουθος μύθος. Η Τουρκία κάνει ειδική επιλογή στο ποιους στέλνει στο εξωτερικό και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο εξωτερικό είναι ειδικά επιλεγμένοι και οι καλύτεροι όλων. Δεν θέλω να φανώ υπερόπτης, μιλάω τελείως επαγγελματικά. Οι Έλληνες αξιωματικοί είναι παρασάγκας καλύτεροι από τον κάθε Τούρκο αξιωματικό. Και αυτό μπορώ να το βεβαιώσω ως αρχηγός, διότι ο αρχηγός είναι στην ευχάριστη θέση, ο εκάστοτε αρχηγός, να υπογράφει τα συγχαρητήρια στους αξιωματικούς του, οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό και επιστρέφοντας αριστεύουν στα σχολεία. Είναι κάτι που έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό. Δεν υπήρχε σχολείο που να μετέχει Έλληνας αξιωματικός στο εξωτερικό και επιστρέφοντας να μην του δίνουμε συγχαρητήρια, γιατί είχε έρθει πρώτος μεταξύ των συνεκπαιδευόμενων του. Επίσης, σε κάθε νατοϊκή άσκηση η οποία γίνεται, και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι εξαιρετικά αυστηρά, είτε είναι του ναυτικού, που το ναυτικό μας εδώ και χρόνια έχει την ευτυχία να αξιολογείται με ανατοϊκά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι πάρα πολύ αυστηρά, και η αεροπορία μας, αλλά και ο στρατός, αριστεύουν. Άρα λοιπόν και στο ποιοτικό, αλλά και στο ποσοτικό, θα έλεγα ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση. Πού υπερτερεί η Τουρκία? Κάτι το οποίο εμείς το αντιληφθήκαμε αργά και προσπαθούμε τώρα να τρέξουμε για να το προλάβουμε. Στην αξιοποίηση της εγχώριάς της βιομηχανίας. Εκείνη είναι ένας τομέας, τον οποίο κακώς εμείς όλα αυτά τα χρόνια τον είχαμε παραμελήσει και βλέπουμε τώρα είτε με τη δημιουργία του ΕΛΚΑΚ, είτε με την εμπλοκή στα προγράμματα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τρέχουμε. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω το σύνολο των τραπεζών της Ελλάδος ανοίγουν και τοποθετούν ειδικό διευθυντή τώρα για τα αμυντικά προγράμματα, βλέποντας μια ευκαιρία για αυτούς επενδυτική, αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα στις ελληνικές νέες εταιρείες να χρηματοδοτηθούν από εκεί. Άρα λοιπόν και σε αυτό το τομέα γίνεται μια προσπάθεια. Έχουμε μείνει πίσω? Έχουμε μείνει πίσω. Το θέμα είναι ότι το αντιληφθήκαμε και κάνουμε βήματα να πάμε μπροστά. Η απάντηση είναι λοιπόν όχι, είμαστε σε εξαιρετικό επίπεδο. Τελεία.
0: Μάλιστα. Αρχηγέ Γεώργη Λεοντάρη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία του αγαπητού, εξαίρετου συναδέλφου, αγαπητού φίλου και καταπληκτικού επαγγελματία του Αλκιβιάδη Στεφανή, με όλες τις θέσεις που πέρασε. Ήταν μια επιθυμία να είναι μαζί μας και να μας αναπτύξει όλες τις απόψεις του από τις πολλές και διαφορετικές θέσεις που υπηρέτησε την πατρίδα. Έθεσε το πλαίσιο, το γενικό πλαίσιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ωστόσο όμως, και ασφαλώς δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς πάνω σε αυτά, εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω και να θέσω ένα πλέγμα ερωτήσεων για να μην επανερχόμαστε συνέχεια στα ίδια. Η Ελλάδα κάνει αυτά που κάνει, αυτά που είναι σήμερα. Ωστόσο όμως δεν είναι μόνη της. Απ' τη μία πλευρά έχει αυτές τις διμερείς συμμαχίες, έχει τις πολυμερείς συμμαχίες του πολιτικο-οικονομικού, αν θέλουμε, τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσπαθεί να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα αυτονομίας στον αμυντικό τομέα, και έχει και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ με το περιβόητο άρθρο 5 και την συλλογική άμυνα κλπ. Το δικό μου το ερώτημα είναι, επειδή τέθηκε πολλές φορές το ζήτημα κατά πόσο αξιοποιούμε όλους αυτούς τους πυλώνες ισχύως που διαθέτουμε. Θεωρώ ότι η συμμετοχή μας σε αυτό το πλαίσιο το διεθνές είναι πυλώνας ισχύως και θα ήθελα τον αγαπητό αρχηγό να μας περιγράψει τη θέση μας μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE, συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου προγράμματος PESCO και βεβαίως του γενικότερου πλαίσιου της CDA και επικειμένης και της Συνόδου στην Άγκυρα, αν έχει την ευχαρίστηση να μας πει ποιος θα είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ με τα τόσα που βλέπουμε και μετά από την παρέμβαση του Τραμπ στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στην παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Αυτό σε πρώτη βάση.
0: Το μικρόφωνο σας, αρχηγέ.
1: Ευχαριστώ, κύριε αρχηγέ. Πριν απαντήσω σε εσάς, θα ήθελα να πω λίγο, γιατί βλέπω πολλές φορές και επαναλαμβάνει το ίδιο σχόλιο από τους φίλους τους οποίους μας παρακολουθούν. Βλέπω και παλιούς μου συνεργάτες και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Θα ήθελα να πω ότι γιατί λένε η Τουρκία τι κάνει και εμείς τι κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να αλλάξω το ερώτημα και να πω το εξής. Θα ήθελα να αναλογιστούμε όλοι τι έχει πετύχει η Τουρκία με όλο αυτό που κάνει τόσο καιρό. Ήθελε να απομονώσει την Ελλάδα από όλα τα φόρα, δεν το κάνει ποτέ. Ήθελε να μας κάνει να μην έχουμε καλές σχέσεις με πολλές χώρες, δεν κατάφερε να το πει. Ήθελε να είναι. Ήθελε να είναι μειωμένο το αμυντικό μας αποτύπωμα, δεν κατάφερε να το πετύχει. Και βλέπουμε και την τελευταία περίοδο το σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε όταν αναπτύξαμε μέσα σε μία νύχτα τα όπλα μας στην Κύπρο. Και αυτό δείχνει το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τα δύο πλοία μας, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, φύγανε μέσα σε ώρες. Το ίδιο και τα αεροσκάφη μας, τα οποία κατεβήκανε κάτω. Όταν άλλες χώρες, οι οποίες θεωρούνται πάρα πολύ προηγμένες στις οποίες θεωρείται πάρα πολύ προηγμένο το αμυντικό τους οπλοστάσιο. Απαιτήθηκε για αυτές πάνω από μία εβδομάδα για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα οπλικά τους συστήματα. Τώρα έρχομαι στα ερωτήματα του κυρίου Αρχηγού. Θυμάστε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα αυτό της ΠΕΣΚΟ, το παλιό πρόγραμμα το οποίο το τρέξαμε όλοι, δεν μπορώ να πω ότι πετύχαμε για την Ελλάδα πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Τότε βρισκόμαστε και σε μια κατάσταση, κύριε Αρχηγέ, που όλη η Ευρώπη δεν πίστευε στο αμυντικό της πρόγραμμα. Η Ευρώπη άρχισε να πιστεύει στο αμυντικό πρόγραμμα, όχι στην πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του Τραμπ, που ο Τραμπ είχε δώσει τα ίδια ακριβώς μηνύματα στην Ευρώπη, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, υστερείτε σε σχέση με την Αμερική. Κοιτάξτε να δείτε, επαφίεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα περιμένετε από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν εμείς να συμμετέχουμε στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ με το 45% και εσείς να μοιράζετε το υπόλοιπο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνετε τις ευθύνες που σας αναλογούν στην Ευρώπη. Θεωρήσαμε ότι όλα αυτά είναι λόγια, πιστέψαμε ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να ξαναβγεί και έρχεται στη δεύτερη θητεία του ο Τραμπ και όλα αυτά που έλεγε τα κάνει πράξη και απειλεί πλέον. Και τώρα λοιπόν η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται, δεν είμαι σίγουρος ότι το αντιλήφθηκε πλήρως ακόμα, δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος ότι το έχει αντιληφθεί. Και εδώ πάλι ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι η Ελλάδα της έδωσε μια τεράστια πάσα της Ευρώπης και μια δυνατότητα με την ενέργεια που έκανε στην Κύπρο. Όταν την επόμενη μέρα της απειλής η Ελλάδα βρέθηκε εκεί. Αντί λοιπόν η Ευρώπη να το πάρει αυτό και με τις αρχές της και με όλα της τα θεσμικά όργανα να συναποφασίσει και να βρεθεί εκεί, παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα και απόφαση δεν είχε πάρει. Και μεμονωμένες χώρες αντιδράσανε. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Διαφαίνεται λοιπόν τώρα και μετά την απόφαση της Γερμανίας για την διάθεση στην επόμενη πενταετία 800 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει όλο της το αμυντικό αποτύπωμα, ότι η Ευρώπη αντιλήφθη του τι συμβαίνει, δημιουργεί το πρόγραμμα SAFE, θέλει τις χώρες να κάνουν συμμαχίες και συνέργειες για να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό και μέσω αυτού του τρόπου τις πιέζει. Να το δούμε να αποδίδει, διότι ακόμα δεν το έχουμε δει να αποδίδει. Και εκεί θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για να το αντιληφθούμε όλοι, ότι τα κριτήρια για να συμμετέχει κάποιος στο SAFE δεν είναι εγώ κατεβάζω ένα πρόγραμμα, το θέλω και πάνω το διεκδικήσω. Προκρίνονται τα προγράμματα τα οποία έχουν συνέργειες κρατών, εμπλοκή του ακαδημαϊκού χώρου και εμπλοκή εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών. Και εμείς στα χέρια μας σε αυτό το κομμάτι, κύριε Αρχηγέ, έχουμε ένα τεράστιο όπλο. Ποιο? Το δίπολό μας με την Κύπρο. Δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λοιπόν μπορούμε μαζί με την Κύπρο, της οποίας είχατε την τιμή να διατελέσετε αρχηγός, μπορούμε μαζί με την Κύπρο να έχουμε κοινά προγράμματα, μπορούμε να εμπλέξουμε τα εξαιρετικά μας πανεπιστήμια, τα οποία όλα έχουν σε εξέλιξη αμυντικά προγράμματα σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως την πολεμική μας βιομηχανία, την αμυντική μας βιομηχανία, η οποία εμπλέκεται σε αυτά. Και έτσι να διεκδικήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι η κατάλληλη ώρα για να δώσουμε την κατάλληλη πυροδότηση στην αμυντική μας βιομηχανία να εκτοξευθεί. Μπορούμε να το κάνουμε? Βεβαίως και μπορούμε. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μονής ή μονής χρήσης. Συζητάγαμε και οι δυο μας εδώ και χρόνια για τα προϊόντα διτής χρήσης, όπως τα λέγαμε. Για τα προϊόντα τα οποία μπορεί το ένα του σκέλος να πατάει στην άμυνα. Παράδειγμα, εξαιρετική εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή το λογισμικό και ο κάθε πλειοκτήτης από το κινητό του τηλέφωνο μπορεί να παρακολουθήσει το πλοίο του που είναι και ποια είναι αυτή τη στιγμή στο πλοίο του όλη η επιχειρησιακή του κατάσταση. Πού είναι τα καυσιμά του, πώς είναι οι βάρδιες, πώς είναι οι επικοινωνίες του, με τι ισχύ λειτουργούν οι. Πόση ώρα κάνει να πάει στον επόμενο προορισμό του. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, ο ένας του πυλώνας ακουμπάει στην εμπορική ναυτιλία, ο άλλος πυλώνας όμως ακουμπά κάλλιστα στο πολεμικό ναυτικό και μπορεί αυτά τα ίδια αποτελέσματα να είναι για τα πλοία μας ή τα ίδια αποτελέσματα να είναι για τα οχήματά μας. Εμείς του στρατού λέγαμε εδώ και χρόνια ότι χρειάζονται γύρω στους 55 ανθρώπους και 7 διαφορετικά στρατηγεία για να παρακολουθούν ένα στάγερ το οποίο κινείται έμφορτο με πυρομαχικά από το Δημότυχο στην Αθήνα. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή εφαρμογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και πλέον όλα αυτά παρακολουθούνται ψηφιακά και τα θέματα ασφάλειας και τα θέματα επιμελητίας των οχημάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως έτσι προετοιμάζεις καλύτερα και το στρατό σου να ανταποκριθεί στις κρίσεις. Άρα λοιπόν μεγάλη εμπλοκή και μέσω του ΕΛΚΑΚ, αυτού του νέου φορέα που έχει συστήσει στο Υπουργείο και το οποίο παρακολουθεί, πρημοδοτεί, προτεραιοποιεί όλα τα σύγχρονα προγράμματα. Διαβάζω και πολλούς φίλους μας εδώ που λένε για τα ντρόουν. Αυτή τη στιγμή παράγουμε ντρόουν πολλαπλών επιπέδων, από εκείνο το οποίο με μια απλή εκτυπωτική 3D μηχανή μπορεί να εκτυπωθεί και στο πεδίο, να είναι σε ένα κουτί, να βγει ο μαχητής από το όχημά του και να το συνδέσει, μέχρι και πιο σύνθετα, και αυτό εξελίσσεται, μέχρι άλλα συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, εμείς έχουμε την τεράστια δυνατότητα να είμαστε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το έχουν όλες οι χώρες αυτό. Η γειτονική μας Τουρκία είναι σε μία, είναι στο ΝΑΤΟ και προσπαθεί να διαχειριστεί τη θέση της στην Ευρώπη, είτε ζητώντας χρήματα, είτε κάνοντας μια προσπάθεια τώρα να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE. Και βλέπουμε πώς προσπαθεί να το πετύχει με συνεργασίες με άλλες χώρες. Με άλλες χώρες φιλικές προς αυτήν. Η θέση μας μέσα στο ΝΑΤΟ είναι κυρίαρχη, είναι ισχυρή, και διότι συμμετέχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και διότι συμμετέχουμε με προσωπικό μας, εξαιρετικό προσωπικό, σε όλα τα στρατηγεία και διότι κατέχουμε γεωγραφικά μια θέση κομβική. Ειδικά το τρίγωνο αυτό ή το τετράγωνο Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα διαχειρίζεται όλο τον ευαίσθητο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στην ενέργεια αλλά και και σε αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα κόμβος, hub. Να είναι η Ελλάδα κόμβος. Εγώ δεν το λέω κόμβο, εγώ λέω ότι η Ελλάδα είναι πύλη αυτή τη στιγμή εισόδου. Δεν είναι κόμβος. Κόμβος είναι σε μια πορεία ένα σημείο. Εμείς δεν είμαστε κόμβος, είμαστε πύλη. Πύλη ισχυρή, πύλη της Ευρώπης για 1000 πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι η κατάσταση. Ναι, είμαστε στενά συνδεδεμένοι με τον ΝΑΤΟ. Ναι, είμαστε στενά συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, συμμετέχουμε με όλα τα προγράμματά μας στο SAFE. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω: θυμάστε, κύριε Αρχηγέ, τη συζήτηση που είχε γίνει πριν καιρό και είχε κατηγορηθεί το Υπουργείο Άμυνας γι' αυτό ότι μας γύρισαν πίσω τα αιτήματα που είχαμε κάνει για το SAFE. Η συζήτηση, κάποιοι την λιδωρήσανε. Εγώ την τοποθετώ σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Μας είπαν ότι από αυτά τα πρώτα 100 δις, εμείς έχουμε ένα ποσό της τάξης του τόσο τα 100 και εμείς κάναμε κάτι που πάντα το κάνουμε. Και η Τουρκία το κάνει κατά κόρον. Είπαμε, δεν συμφωνούμε με το ποσοστό που μας έχετε δώσει και υποβάλλουμε προγράμματα τα οποία είναι υπερδιπλάσιο ποσοστό, θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό όπλο για να μας πούνε: είχατε 5,3%, θα πάτε στο 7,8. Τελικά τώρα τα προγράμματα που είχαμε. Υποβάλαμε δύο λίστες πλέον προγραμμάτων. Η μία λίστα είναι στο ποσοστό που μας έχουν δώσει και η δεύτερη λίστα παρουσιάζει απαιτήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες όμως είναι απόλυτα συμβατές για κοινές διακλαδικές επιχειρήσεις με τους νατοϊκούς συμμάχους μας. Βάζω μια τελεία εδώ, κύριε Αρχηγέ. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Αρχηγέ, στις ερωτήσεις που θα σας κάνει ο κύριος Τσαϊλάς, προσθέστε και τη δική μου.
2: Συγγνώμη λίγο, Παντελή. Θα ήθελα λίγο να μας πεις τις εκτιμήσεις σου για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Ναι, θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, αλλά θα είναι και μια εξαιρετική στιγμή για την Ελλάδα, διότι θεωρώ δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα αναπτύξει όλα τα θέματα αυτά τα οποία μας ενοχλούν με την Τουρκία. Και το κάσους μπέλι και την επικείμενη νομοθεσία και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Απ' την άλλη τη μεριά, θεωρώ δεδομένο ότι και ο Ερντογάν πηγαίνει εκεί και για μένα η εξήγηση του γιατί αυτή τη στιγμή σήκωσε το θέμα με μια νομοθεσία στην οποία θα περιγράφει μέσα όλες τις διεκδικήσεις που έχει σε βάρος της χώρας μας, είχε λόγο, ο λόγος του είναι να μπορέσει να πάει και να κάνει το καλό παιδί στη Σύνοδο και να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πάνω απ' όλα βάζω τη συμμαχία, σέβομαι πρόεδρε Τραμπ τις επισημάνσεις σου για σταθερότητα στην περιοχή και δεν θα το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο το οποίο δημιουργεί στα χέρια του, διότι ούτε έκανε πίσω στο θέμα του τι κάνει αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο Πούτιν, ούτε κάνει πίσω στο τι ακριβώς συμβαίνει με τους S-400, παρόλο που δεν έχει αντιεροπορική άμυνα. Κύριε Σαββίδη, τώρα το ήρθε στο μυαλό μου αυτό. Συζητάμε για μια υπερδύναμη, όπως θέλει να λέγεται ο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει αντιεροπορική άμυνα. Μια υπερδύναμη, όπως θέλει να παρουσιάσει τη χώρα του στρατιωτικά, που είναι η Τουρκία αναδυόμενη δύναμη. Και η οποία εκλιπαρεί άλλες χώρες να τις προωθήσουν αντιεροπορική άμυνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο οφείλουμε να το βλέπουμε και να μην βλέπουμε και να υποτιμούμε από τη μία τη χώρα μας και να υπερεκτιμούμε από την άλλη την Τουρκία. Τα πράγματα θα πρέπει να τα βάζουμε στη σωστή επαγγελματική βάση. Άρα λοιπόν πιστεύω, κύριε Αρχηγέ, απαντώντας το ερώτημά σας, ότι θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί, γιατί η διαπραγμάτευση για αυτόν είναι και ένα μήνυμα προς το εσωτερικό της χώρας του, για να καθησυχάσει τις φωνές εκείνες, τις ακραίες φωνές που μιλάνε για την Ελλάδα. Άρα ένα μήνυμα προς το εσωτερικό του, ένα μήνυμα προς την περιοχή του ότι είναι αναδυόμενος και ισχυρός γεωπολιτικός παίχτης, και ένα μήνυμα προς εμάς. Πιστεύω ότι και εμείς ανάλογα μηνύματα θα δώσουμε.
0: Λοιπόν, το πρώτο μετά την απάντησή σας ερώτημα που μου δημιουργήθηκε είναι γιατί είπατε στην αρχή ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για την Ελλάδα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω και να το προσθέσετε στις ερωτήσεις που θα σας κάνει τώρα και ο κύριος Τσαϊλάς είναι το εξής, που εμάς τώρα που δεν είμαστε στρατιωτικοί λίγο μας ανησυχεί. Η Τουρκία εισέρχεται στην Ευρώπη, αγοράζει ευρωπαϊκές εταιρείες στρατιωτικού χαρακτήρα, μέσω αυτών συμμετέχει στο SAFE, αρνείται τη συμμετοχή, υπάρχει μια σχετική δήλωση της Κύπρου στο SAFE μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι εταιρείες, μερικές από αυτές οι εταιρείες, παράγουν εξοπλισμούς τους οποίους αγοράζει η Ελλάδα. Αν δηλαδή τώρα η Ελλάδα αγοράζει εξοπλισμούς από ευρωπαϊκές εταιρείες, τις οποίες συμμετέχουν ή έχουν αγοράσει οι Τούρκοι, αυτό δεν ενέχει έναν κίνδυνο? Κύριε Τσαϊλά, βάζετε και στις ερωτήσεις σας στον αρχηγό και να απαντήσει συνολικά μετά.
3: Ωραία, χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι με τους αδελφοποιητούς συναδέλφους που διατέλεσαν και αρχηγοί. Πριν από δύο μέρες πέρασε στην Αμερικανική Βουλή το σχέδιο νόμου για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κάθισα και το μελέτησα για να δω σε τι μπορεί εμάς να μας χρησιμεύσει. Και διαπίστωσα ότι πράγματι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο. Η Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της Αμερικανικής Βουλής το ενέκρινε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά αναμένεται να εξεταστεί πριν από τις διακοπές του Ιουλίου για να το προετοιμάσουν για την εισδοχή στη Γερουσία. Δηλαδή ακόμα δεν έχει θεωρηθεί. Αλλά αυτό είναι το βασικό νόημα. Το νομοσχέδιο λοιπόν δίνει έμφαση σε προηγμένα προγράμματα αεροπορικής ισχύως, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των F-35 και της σχετικής βιομηχανικής χρηματοδότησης. Οι περιορισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 παραμένουν σε ισχύ. Και βεβαίως αυτό διαπιστώθηκε από την πρόσφατη κατάθεση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επανέλαβε ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας συνδέεται με νομοθετικές διατάξεις στο ζήτημα των S-400. Ωστόσο, εμείς από εδώ πρέπει να παρακολουθούμε, διότι απαιτούν επαλήθευση όλα αυτά σε σχέση με το πραγματικό νομοθετικό κείμενο προτού να παρουσιαστούν ως γεγονότα αυτά. Δηλαδή, ότι αυτό το μνημόνιο για το οικονομικό έτος 2027, ότι θα μπορεί να εδραιώσει την υπεροχή, αν θέλετε, του ελληνισμού, δηλαδή της Ελλάδας-Κύπρου στην περιοχή. Και αυτό δεν το λέω έτσι στον αέρα, χωρίς να το έχουμε σκεφτεί, χωρίς να το έχουμε μελετήσει, διότι να αναλογιστούμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 80 η Ελλάδα, το ελληνικό ναυτικό, ήταν ο βασικός διοικητής, ναυτικός διοικητής της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι προς τα εκεί πάει, χρειάζεται βέβαια και από εμάς μια εργώδη έτσι συνεργασία και ανησυχία. Σύμφωνα πάλι με αυτό το νομοσχέδιο, προσπαθεί να θεσμοθετηθεί επίσημα ένας μόνιμος μηχανισμός λήψης αποφάσεων ασφαλείας του 3+1, δηλαδή Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε ένα εκτελεστικό πλέον επίπεδο. Και ότι αυτό ορίζει συγκεκριμένα εντατικές κοινές περιπολίες για τον έλεγχο των ενεργειακών οδών. Κάτι πολύ σημαντικό για εμάς πάλι αυτό. Λοιπόν, αυτή η διακοινοβουλευτική υποστήριξη για το πλαίσιο 3+1 φαίνεται ότι έχει παραταθεί και για το 2027 και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Τώρα, η ερώτηση που αφορά τον κύριο Στεφανή είναι εάν αυτές οι αναφερόμενες διατάξεις για την Ανατολική Μεσόγειο επιβιώσουν στην νομοθετική διαδικασία, θα έχουν μια πρακτική σημασία για μας υπό την έννοια της μεγαλύτερης θεσμοθέτησης συνεργασίας ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, μειώνοντας την εξάρτηση από ad hoc πολιτικές αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο ήταν μια ad hoc απόφαση. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι ίσως μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πιο θεσμοθετημένη συνεργασία πάνω στα θέματα ασφάλειας. Μια πιο βελτιωμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τεσσάρων χωρών ασφαλείας στη θάλασσα ειδικά, στην ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε αυτό που λέμε το ρόλο της Ελλάδας ως βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως μας απασχολεί η συνεχής πίεση προς την Τουρκία σχετικά με το ζήτημα των S-400.
1: Κύριε Σαββίδη, ο λόγος σε μένα.
0: Ναι, αρχηγέ, σας ακούμε. Σε εσάς γίνονται ερωτήσεις.
1: Κύριε Τσαϊλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου κάθε φορά που σας βλέπω, το ξέρετε αυτό. Να ξεκινήσω από τη δικιά σας ερώτηση, κύριε Σαββίδη, γιατί είναι η δύσκολη σύνοδος για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, μόνο και μόνο που θα είμαστε στην Άγκυρα, θα είναι μια ιδιαιτερότητα αυτό. Ο Ερντογάν θα θελήσει να φωτίσει τα προσωπικά του δεδομένα, από τον Κεμάλ Ατατούρκ μέχρι δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, και ίσως αυτό να φέρει σε μια δύσκολη θέση την Ελλάδα, γιατί κυρίαρχη μέσα στην ύπαρξή μας είναι η ιστορία μας, κυρίαρχη είναι τα συναισθηματικά μας θέματα, που όσο και επαγγελματίες και να είμαστε, δεν μπορούμε να μην τα σκεφτόμαστε. Απ' την άλλη μεριά, ο Ερντογάν θα θελήσει να επιδιώξει μια νίκη. Μια νίκη και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Γίνεται στη χώρα του, γίνεται στην πρωτεύουσά του, γίνεται κάτω από αυτόν, αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Οπότε λοιπόν θα θέλει να παρουσιάσει και τη σχέση του με τον Τραμπ ως προνομιακή. Θα είναι κάτι στο οποίο και ο τοπικός τύπος εκεί θα το δείξει και αναδείξει. Και θα θέλει να παρουσιάσει και μια νίκη σε πρακτικό επίπεδο. Όλα λοιπόν αυτά, πηγαίνοντας θεσμικά στο πώς αντιμετωπίζονται, είναι σενάρια τα οποία αναπτύσσονται από την ελληνική πλευρά. Αυτό γίνεται σε κάθε περίσταση και ανάλογα με το σενάριο υπάρχει και η ανάλογη αντίδραση. Αν γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Αν γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλληλο. Είναι λοιπόν δεδομένο και τα σενάρια πάντα τα οποία εξετάζονται είναι το πιο σκληρό και δυσμενές προς εμάς, μέχρι το πιο ευμενές, ευνοϊκό για εμάς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για να, ενώπιον όλων των συμμάχων μας, να υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Όπως πάμε στο SAPE και καταδεικνύουμε καθημερινά το τι κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο και τις αντιδράσεις δικές μας, έτσι πιστεύω ότι θα καταδειχθούν και εκεί. Άλλωστε, όσες φορές απαιτήθηκε, ο Πρωθυπουργός το έκανε. Τώρα, έρχομαι και στο δεύτερο το οποίο είπατε για την Τουρκία, η οποία συνεργάζεται με ευρωπαϊκές χώρες.
0: Αγοράζει εταιρείες και έχει πλειοψηφία στις συμμετοχές.
1: Έχουμε δει, να μνημονεύσω και τη στάση της Ισπανίας και τη σχέση που έχει με την Τουρκία και τη στάση βεβαίως της Ισπανίας έναντι στην Κύπρο, που στην αρχή δεν ήθελε να την στηρίξει και μετά άλλαξε την απόφαση. Η Ιταλία το τι κάνει, η Γερμανία το τι κάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο ρεαλισμός είναι πάνω απ' όλα. Όλοι σκέφτονται οικονομικά, όλοι σκέφτονται πολιτικά. Η Γερμανία έχει πάνω από 5 εκατομμύρια Τούρκους στο έδαφος της, οι οποίοι οι Τούρκοι ψηφίζουν. Το Βέλγιο το ίδιο. Χρήματα αλλάζουν διαδρομές μέσω της αγοράς οπλικών συστημάτων. Η Τουρκία είναι μια τεράστια δημογραφικά χώρα, μια τεράστια αγορά, την οποία όλοι επιθυμούν να την προσεγγίσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις καλές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς να το αντιληφθούμε αυτό και εμείς να κάνουμε τα ανάλογα βήματα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο ρεαλισμός κυριαρχεί. Εάν δεν το αντιληφθούμε αυτό και δεν κοιτάξουμε τι είναι πρωτίστως καλό για την Ελλάδα. Θυμάμαι, ανοίγω μια παρένθεση και λέω την περίοδο που ήμουν ο αρμόδιος του μεταναστευτικού. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος πρόσκειτο σε μία ΜΚΟ, μου είχε κάνει την ανάλογη ερώτηση. Καλά, λέει, πού είναι ο ανθρωπισμός μας και η αγάπη μας προς τους μετανάστες? Και λέω, βεβαίως και έχουμε αγάπη και ανθρωπισμό προς τους μετανάστες. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε τους Έλληνες πολίτες. Πάνω απ' όλα αγαπάμε την πατρίδα μας. Και αυτό πρέπει να είναι κυρίαρχο. Ανεξάρτητα και από τα σχόλια τα οποία βλέπω εδώ, διάφορα σχόλια, ένα είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των σχολείων. Ότι όλοι οι άνθρωποι που γράφουν αγαπάνε την Ελλάδα. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Πάνω από κάθε τι αγαπάμε και υπηρετούμε την πατρίδα μας. Και πρέπει λοιπόν αυτό να το αντιληφθούμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα. Σε διπλωματικό, σε πολιτικό, σε οικονομικό, σε στρατιωτικό επίπεδο. Διότι σε τελευταία ανάλυση όλα γίνονται για αυτήν. Και χωρίς πατρίδα δεν είμαστε εμείς τίποτε. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στο θέμα. Στο
0: Αρχηγέ, που... αν με επιτρέπετε να επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί έχω μια απορία, θα ήθελα να λυθεί. Αγοράζουμε ένα είδος οπλικού συστήματος από μια γαλλική εταιρεία, το οποίο για μας θεωρείται, ας υποθέσουμε, πολύ σημαντικό, δηλαδή από τα καθοριστικά για την άμυνά μας. Και την εταιρεία αυτή την αγοράζει μια τουρκική εταιρεία. Θα συνεχίσει να μας παράσχει αυτό το είδος οπλικού συστήματος την κρίσιμη στιγμή που θα το χρειαστούμε?
1: Εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θέτεται. Θα πω ένα παράδειγμα. Αγοράζουμε τους Μέτεωρο εμείς. Έτσι, είναι ένα θέμα κομβικό η Μέτεωρο, τα βλήματα Μέτεωρο. Υπάρχει δυνατότητα στη συμφωνία να απαιτήσουμε, χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση, η χώρα η οποία μας απειλεί με κάζους μπέλι, διότι το κάζους μπέλι δεν έχει μόνο κακά, έχει και καλά, να μην πωληθεί το όπλο αυτό που αγοράζουμε εμείς αυτούς. Αυτό είναι λοιπόν θέμα το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την αγορά ενός οπλικού συστήματος. Επίσης, δεύτερο στοιχείο το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά ενός οπλικού συστήματος είναι οι εθνικοί κώδικες οι οποίοι μπαίνουν στο κάθε όπλο. Απέτηση είναι, όταν πάρουμε ένα οπλικό σύστημα, τους εθνικούς κώδικες, οι οποίοι γίνονται σε συνεργασία της κατασκευάστριας εταιρείας με τη χώρα υποδοχής του οπλικού συστήματος, που εν προκειμένου είναι η Ελλάδα, να έχει λόγο στους κώδικές της. Παράδειγμα, πήραμε το Λέο 2 Hell, το Λέο 2 Α6, το άρμα μάχης, το οποίο εμείς το μετατρέψαμε σε Λέο 2 Hell. Εκεί περάσαμε πάνω το πρόγραμμα Ηνίωχος. Είναι το σύστημα ελέγχου πυρός του όπλου. Αυτό είναι μοναδιαίο, είναι ελληνικό και γι' αυτό το άρμα. Δεν είναι το Λέο 2 Hell, αλλά είναι δεν είναι το Λέο 2 Α6, αλλά είναι το Λέο 2 Hell. Με απέτηση και υπογραφή με την Κράους Μαφάη ότι το σύστημα ενίοχος, επειδή έχει ελληνικούς κωδικούς, δεν μπορεί να δοθεί αλλού. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες κλίδες ασφαλείας, οι οποίες συνεκτιμώνται στην αγορά κάθε οπλικού συστήματος. Αυτό το οποίο θέτετε εσείς είναι κάτι έξω από αυτά τα οποία είπα εγώ. Δηλαδή, ερχόμαστε σε μια εταιρεία και αγοράζουμε ένα οπλικό σύστημα, ένα αντιαρματικό όπλο. Και μετά από τρεις μήνες, μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, η εταιρεία αυτή αγοράζεται ολόκληρη από μια τουρκική εταιρεία. Εκεί προκύπτει ένα τελείως διαφορετικό θέμα που πρέπει η Ελλάδα να επανακαθορίσει και να επαναξιολογήσει τη σύνδεσή της με την εταιρεία. Και είναι κάτι το οποίο απαντάτε ad hoc. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας, συγκεκριμενοποιήστε το για να σας δώσω και εγώ συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα σε ό,τι είπε ο κύριος Τσαϊλάς. Πάντα έχουμε δύο τρόπους αντιμετώπισης του κάθε θέματος. Ο ένας είναι ο θεσμικός και ο οποίος καλύπτεται πίσω από ρήτρες, νομοθεσία, αποφάσεις πολιτικών οργάνων και ο άλλος είναι ο ad hoc. Ποτέ ο ad hoc δεν θα πάψει να υπάρχει, διότι έχει το θεσμικό πλαίσιο και ο ad hoc έρχεται να καλύψει η απόφαση η οποία προκύπτει από μια κατάσταση που εξελίσσεται εκείνη την ώρα, μια κρίση και στο πλαίσιο της διαχείρισής της έρχεται να καλύψει μια εξειδικευμένη κατάσταση. Και πάντα γνωρίζουμε ότι σε μια νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο αναλυτική μέσα στην νομοθεσία να περιγράφονται όλες οι επιμέρους καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν. Εκεί λοιπόν έρχεται η αντιμετώπιση της κρίσης με μια ad hoc απόφαση όπως ήταν αυτή που μνημονεύσατε κύριε Τσαϊλά με την ανάπτυξη των οπλικών μας συστημάτων κάτω. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο όπλο στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο απόδημος ελληνισμός μας και τα δίκτυα τα οποία δημιουργούνται εκεί, τα οποία σε συνεργασία με τον απόδημο ελληνισμό των φίλων μας, των αδελφών μας Κυπρίων, αλλά και την παρούσα περίοδο διπλωματικά φίλων μας έχοντας κοινούς στόχους Εβραίων, μπορούν να κάνουν θαύματα. Άρα λοιπόν η συμμαχία η οποία έχει αναπτυχθεί και οι τριμερείς συμφωνίες ή τετραμερείς Ελλάδος, Ισραήλ και κατά περίσταση Κύπρου ή Αιγύπτου plus one συν ένας τις Ηνωμένες Πολιτείες μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε λόγο στο τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουάσιγκτον.

0: βάζανε να ζήσει η Ελλάδα. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη, τι ήταν γιατρός στη Νέα Υόρκη, τι ήταν δικηγόρος στη Νέα Υόρκη. Και όμως η πατρίδα ήταν μέσα του, κυρίαρχη. Αυτό λοιπόν, η αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής και από την άλλη μεριά οι στρατηγικές συμμαχίες που έχουμε αναπτύξει την περίοδο αυτή στο οικονομικό πλαίσιο αλλά και στο αμυντικό πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας δίνουν μια δυνατότητα να έχουμε επίδραση τόσο στο θεσμικό πλαίσιο που δίνει μια βάση για να πετύχουμε κάποια πράγματα αλλά και στην υποβοήθηση των ad hoc αποφάσεων που λαμβάνονται κατά περίσταση.
1: Θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο ο κύριος Τσαϊλάς σαν διευκρίνηση από αυτά που είπε ο αρχηγός, να προχωρήσουμε στον κύριο Ευτυχίδη.
2: Όχι, μία διευκρίνηση μονάχα για αυτό που είπες, Παντελή, και σου είπε ο αρχηγός, απλώς να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Στεφανής, ότι στον πόλεμο των Φόκλαντς οι Βρετανοί χάσανε πλοίο τους από βλήμα έξωσε, δηλαδή συμμαχικό βλήμα. Επειδή στις βιβλιοθήκες τους δεν είχαν τους εθνικούς κώδικες, ας πούμε, των Αργεντινέζων. Αυτό που είπε ο κύριος αρχηγός, δηλαδή μπορεί να έχουμε τα ίδια όπλα, αλλά έχουμε τους εθνικούς κώδικες. Τίποτα άλλο, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Με παράδειγμα.
1: Κύριε Ευτυχίδη.
3: Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον στρατηγό που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Θεωρώ ότι είναι τιμή, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε πολιτικά σε αρκετά θέματα, η παρουσία ενός ανθρώπου που έχει την απόλυτη γνώση, που έχει περάσει από όλες τις βαθμίδες του ελληνικού στρατού, από πολοχαγός μέχρι αρχηγός ΕΘΑ, καταδεικνύει ότι έχουμε έναν άνθρωπο με απόλυτη γνώση, με σοβαρότητα και φυσικά με τεράστια αγάπη προς την πατρίδα. Αυτό δεν πιστεύω ότι το αφισβητεί κανένας μας. Θα συμφωνήσω με τον στρατηγό για το επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων αξιωματικών. Έχοντας υπηρετήσει σε 24 μέχρι τώρα αποστολές στο εξωτερικό, θεωρώ ότι ο Έλληνας αξιωματικός είναι ίσως ο καλύτερα εκπαιδευμένος αξιωματικός χωρών, όχι απλά του ΝΑΤΟ αλλά και άλλων χωρών. Και μάλιστα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν έχουν οι άλλοι στρατοί. Δεν αντιμετωπίζει την εργασία του επαγγελματικά, αλλά την αντιμετωπίζει ως ένα καθήκον υπηρεσία προς την πατρίδα. Και αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για τον Έλληνα αξιωματικό απέναντι σε άλλους επαγγελματικούς στρατούς όπου κάνουν μια δουλειά όπως συνήθως. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον. Τεράστιες οι προκλήσεις και μάλιστα πολλές από αυτές πρωτοεμφανιζόμενες. Το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ήμουν από τους ανθρώπους που βρισκόταν μέσα στην Τουρκία όταν ξεκίνησε η τελευταία μεγάλη μεταναστευτική κρίση και μάλιστα προσπάθησα και ενημέρωσα εδώ για το τι συμβαίνει, γιατί ήταν ένα απόλυτα οργανωμένο σχέδιο, μια απόλυτα υβριδική μορφή πολέμου εναντίον της χώρας μας. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω γράψει από τότε ότι η Ελλάδα οφείλει να απομακρύνει δομές μεταναστών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, σε παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες δομές σε ευαίσθητες περιοχές που θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν πρόβλημα για την εθνική μας άμυνα. Το παράδειγμα που έδειξε, που μας είπε ο στρατηγός, πιστεύω ότι στηρίζει αυτή την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα και ίσως το μειονέκτημά μας, το θεωρώ πάντα, είναι το μειονέκτημα της πολιτικής βούλησης. Το θέτουμε τα προβλήματα χωρίς όμως να επιδιώκουμε λύσεις ή να επιβάλλουμε λύσεις. Το ότι μιλάμε για το διεθνές δίκαιο χωρίς να το ασκούμε είναι ένα από τα αποτελέσματα, αν θέλετε, μιας πολιτικής συμβιβασμού και ηρεμίας που είχε την έκφρασή της και μέσα από αυτά τα σύμφωνα φιλίας, του οποίου ήμουν από τους πιο θερμούς

0: αντιρρησίες τους είναι ένα από τα κύρια ζητήματα. Δεν μπορείς να επικρίνεις την Τουρκία για τις διεκδικήσεις της και από την άλλη πλευρά να υπογράφεις μαζί της ένα σύμφωνο φιλίας, συνεργασίας, να υπογράφεις και καμιά εικοσαριά συμφωνίες, οι οποίες βέβαια είναι αστείες συμφωνίες, αλλά είναι το κερασάκι θα έλεγα, και μετά να βγαίνεις να καταγγέλεις αυτή την Τουρκία. Λογικά λοιπόν ο Ευρωπαίος που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημά μας, έρχεται και μας λέει, ξέρεις, εντάξει καλά όλα αυτά που μας λες εσύ για την Τουρκία, αλλά εσύ έχεις υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας. Έχεις 25 συμφωνίες μαζί τους. Εμείς γιατί να μην κάνουμε μία-δύο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι, μπορείς να επιβάλλεις ρήτρες στις πωλήσεις όπλων, παράδειγμα η Μετέωρ, αλλά οι Μετέωρ παραχωρούνται στην Τουρκία. Γιατί απλά δεν είχαμε βάλει τέτοια ρήτρα όταν αγοράζαμε τους Μετέωρ. Ένα τεράστιο ζήτημα για την Ελλάδα. Για μένα είναι το πρώτο ζήτημα, λέγεται δημογραφικό. Αποκτούμε πραγματικά χρήσιμα οπλικά συστήματα, αλλά αυτά τα οπλικά συστήματα θα πρέπει να τα χειριστούν άνθρωποι. Έχουμε απαξιώσει πλήρως και καταστρέφουμε μεθοδικά τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας. Και ο πρωτογενής τομέας είναι για μένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θέμα εθνικής ασφάλειας. Εξαρτάμε την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας μας από εισαγωγές, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Και μιλάμε για ασφάλεια. Συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε όρους άμυνας χωρίς να ενισχύουμε πραγματικά και να αναπτύσσουμε υποδομές άμυνας που σημαίνει επιτέλους πολεμική βιομηχανία. Όταν πρωτοανέλαβε ο κακός Ερντογάν για μας πρωθυπουργός στην Τουρκία, η τουρκική άμυνα στεριζότανε κατά 89% σε εισαγωγές όπλων. Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει ανατραπεί δραματικά και η τουρκική άμυνα στηρίζεται μόνο σε ένα 20% στις παραγωγές όπλων. Με απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα. Με απασχολεί εξαιρετικά το ζήτημα ότι σε περίπτωση πολέμου έχουμε συγκεκριμένα πυρομαχικά τα οποία θα αρκούν για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για τον τρόπο με τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω στον στρατηγό, πρακτικά, οι υποδομές που έχουμε, οι προμήθειες που έχουμε σε οπλικά συστήματα εξαιρετικά κρίσιμα, όπως είναι η αντιπυραυλική μας ασπίδα, επαρκεί και για πόσο σε περίπτωση μιας μεγάλης επίθεσης από κάποια γειτονική μας χώρα, δεν θα πω την Τουρκία. Από την άλλη καλλιεργούμε μια κουλτούρα συμμαχιών. Θεωρεί ο στρατηγός ότι υπάρχει έστω και 1% περίπτωση σε περίπτωση δυνητικής επίθεσης από γειτονικό μας κράτος, πάλι δεν θα πω την Τουρκία, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι, να προστρέξει προς βοήθειά μας το Ισραήλ ή η Γαλλία. Καλλιεργούμε δηλαδή ψευδεστήσεις οι οποίες καλό θα είναι να σταματήσουν και από εκεί και πέρα ξαναλέω να επιστρέψουμε στη λογική. Δημογραφικό το πρώτο πρόβλημα, γιατί τα όπλα για κάποιοι πρέπει να τα χειρίζονται και αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες ελλείψεις, έχουμε τεράστια απαξίωση αν θέλετε στο επάγγελμα του αξιωματικού, είναι εκατοντάδες οι παραιτήσεις και από το πολεμικό ναυτικό και από το πεζικό, ανθρώπων που έχουν κουραστεί να γίνονται τσιγκάνοι στην ίδια τους στη χώρα λαμβάνοντας το μισθό ενός υπαλλήλου του δημοσίου. Για πολλούς δυστυχώς, θα έλεγα όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία, αλλά για πολλούς το επάγγελμα του αξιωματικού έχει καταντήσει δημοσιοϋπαλληλίκη. Δεν έχουμε καταφέρει, αν θέλετε, να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα που να θεωρεί τιμή να υπηρετεί την πατρίδα. Και βλέπουμε ότι με την πρώτη δυσκολία, η οποία είναι πραγματική όμως, αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, πρέπει να ζήσουν μια οικογένεια, φτάνουν και πρέπει αναγκάζονται να παραιτηθούν από το στρατό, από το ναυτικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη, γιατί πραγματικά οι μισθοί είναι αστείοι, αν σκεφτούμε το τι περνάει ένας Έλληνας αξιωματικός. Οι μεταθέσεις σας στρατηγέ είναι απόδειξη αυτού που λέω. Γιατί σας έχω δει να έχετε υπηρετήσει από τον Εύρο, τη Λέσβο, το Τρίτο Σώμα Στρατού. Φαντάζομαι ότι η οικογένειά σας έχει υποφέρει τα πάντινα σε αυτές τις μετακινήσεις. Επομένως, είναι ζητήματα που θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Το πρώτο και κύριο ζήτημα, ξαναλέω, δημογραφικό. Χρειαζόμαστε ανθρώπους. Για να διορθώσουμε το δημογραφικό, χρειάζεται να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα για να μην παρατάνε οι αγρότες στα χωράφια τους, να μένουν εκεί. Θεωρώ αδιανόητο ότι υπάρχουν περιουσίες ολόκληρες, επιχειρήσεις, χωριά ολόκληρα στον Εύρο που πουλούνται σε τουρκικών συμφερόντων εταιρείες για μέσω βουλγάρικων ευρωπαϊκών εταιρεών. Θεωρώ αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τη συμπεριφορά απέναντι στους Έλληνες αξιωματικούς, που τους θυμόμαστε σε περιόδους εκλογών για να τους δώσουμε ένα επίδομα, να τους αυξήσουμε λίγο το μισθό, γιατί είναι μια καλή εκλογική βάση. Και θεωρώ επίσης αδιανόητο το ότι μόνοι μας, και εδώ βάζω την πολιτική ευθύνη απόλυτα, έχουμε καταστρέψει την πολεμική μας βιομηχανία, την οποία προσπαθούμε βέβαια με μικρά βήματα να ξαναστήσουμε, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ορθολογική βάση και πολύ πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πλέον το χρόνο ή το χώρο για να έχουμε πολυτέλεια στην αναμονή. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα, δεν ξέρω πώς τα βλέπει ο στρατηγός, αλλά θα ήθελα να μου απαντήσει τι δυνατότητες άμυνας έχει η Ελλάδα σε ένα πόλεμο ευρέως κλίμακος, για πόσες μέρες επαρκούν τα χρήσιμα πυρομαχικά, τα κρίσιμα πυρομαχικά του ελληνικού στρατού. Με ενδιαφέρει απόλυτα η αντιπυραυλική ασπίδα, γιατί χτίζουμε ένα αμυντικό θόλο, πόσο θα μπορεί να διαρκέσει και τι θα μπορούσε να αντέξει. Ποια θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι τα βήματα στο μέλλον, ώστε να διασφαλίσουμε την εθνική μας έμεινα από όλες τις απόψεις, και όταν λέω από όλες τις απόψεις εννοώ επισητιστικά, ενεργειακά, σε επίπεδο εξοπλισμών. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει επιτέλους να τα δούμε σοβαρά με ένα σχέδιο το οποίο θα έχει αποδοχή από όλο το πολιτικό προσωπικό. Ευχαριστώ και περιμένω τις
1: απαντήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Φτυχίδη. Φαντάζομαι ότι ζητήματα του πόσο αντέχουμε σε πόλεμο δύσκολα μπορεί να μας τα πει ο αρχηγός, αλλά τον ακούσουμε.
2: Εγώ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ξεκινώ, θίξατε πάρα πολλά θέματα. Είπατε αρχικά ο Έλληνας αξιωματικός καλύτερα εκπαιδευμένος από όλους. Θα σας πω ένα, για να δώσω ένα χαρακτηριστικό. ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ συνεδρία του 2002, τίθεται ένα θέμα στις 11.30 τη νύχτα, πάρα πολύ σοβαρό σχετικά με την δυνατότητα υλοποίησης pre-active strikes, δηλαδή προληπτικών χτυπημάτων στο Αφγανιστάν. Ένα θέμα το οποίο άπτεται νομοθεσίας, ένα θέμα το οποίο άπτεται διεθνού δικαίου, ένα θέμα που άπτεται δικαίου του πολέμου. Ένα θέμα το οποίο από τότε που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα είναι ένα θέμα μόνιμης αντιπαράθεσης. Υπάρχουν χώρες όπως είναι Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, οι οποίες δεν δέχονται τα προληπτικά χτυπήματα, και υπάρχουν χώρες όπως η Αμερική και οι Σκανδιναβικές, οι οποίες τα δέχονται. Το θέμα τίθεται το βράδυ, τελειώνουμε τη σύσκεψη στις 11:15 και την άλλη μέρα το πρωί είχαμε σύσκεψη. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να πάρεις εθνικές οδηγίες εκείνη την ώρα. Τα επιτελεία έχουν κλείσει. Το στρατηγείο, το επιχειρησιακό, το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ δεν καλύπτει τέτοια θέματα. Οι Έλληνες λοιπόν επιτελείες κάνουν σύσκεψη. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά με τους αρμόδιους πρέσβεις του ΝΑΤΟ, του Υπουργείου Εξωτερικών. Ολοκληρώνουν όλες τις συζητήσεις στις 4:15 το πρωί και 8 η ώρα που ξεκινάει είναι η πρώτη χώρα που μιλά λέγοντας απόψεις της. Ο Γερμανός και ο Γάλλος που κάθονται δίπλα στον Έλληνα. Δεν είναι καλά, πότε πρόλαβε η χώρα σου και σου στείλε σχόλια. Γιατί ζητήσαν 4 μέρες παράταση. Αυτός είναι ο Έλληνας επιτελής στο εξωτερικό και ευχαριστώ, κύριε Φτυχίδη, που το επιβεβαιώνετε κι εσείς από τη μεγάλη σας εμπειρία. Βλέπει, είπατε μια πολύ σωστή λέξη, βλέπει, δεν το βλέπει ως εργασία, το βλέπει ως καθήκον προσφοράς προς την πατρίδα. Και αυτά βεβαίως όχι δεν πληρώνονται, όχι δεν αξιολογούνται, αλλά ούτε καν συζητιούνται κιόλας και δεν είναι που γίνανε τότε. τότε για να τα δω εγώ. Γίνονται συνεχώς. Επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον, όχι απλώς συμφωνώ μαζί σας, βάζω και 5 θαυμαστικά. Μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό ήταν κάτι το οποίο πολλοί δεν το παραδεχθήκανε, πολλοί ακαδημαϊκοί δεν το παραδεχθήκανε. Η Ελλάδα 19-20 δέχθηκε επίθεση υβριδική από την Τουρκία. Είχε όλα τα στοιχεία της υβριδικότητας. Η επίθεση ήταν σε όλο το επίπεδο των πυλώνων ισχύως. Οι μετανάστες ερχόντουσαν στον Εύρο καθοδηγούμενοι από υπαξιωματικούς και αξιωματικούς της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, δημένους με πολιτικά. Χρησιμοποιούσαν μέσα του τουρκικού στρατού, χρησιμοποιούσαν εφόδια του τουρκικού στρατού, χρησιμοποιούσαν μέχρι και το όχημα που τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ένα εμράπη ειδικό όχημα για να ρίξουν το φράχτη μας. Άρα λοιπόν τότε ήταν ο πρώτος πόλεμος που δεχτήκαμε ως χώρα 19-20 με αποκορύφωση του ή κανονική πυροδότησή του τη νύχτα 27 προς 28 Φεβρουαρίου όταν 23.000 μετανάστες επιχειρήσανε να περάσουν από τις Καστανιές. Παρουσιάσατε ως μειονέκτημα την ύπαρξη όχι πολιτικής βούλησης. Αυτό είναι ένα τεράστιο Συγχωρέστε με, δεν σας άκουσα.
0: Λέω απόλυτα οργανωμένη η διείσδυση τότε, καθοδηγούνταν από την τουρκική ζαντάρμα, καθοδηγούνταν οι πρόσφυγες σε συγκεκριμένα σημεία για να περάσουν. Εγώ έδωσα την πληροφορία εδώ στις αρχές μας 2 μέρες νωρίτερα, μια που επιχείρηση είχε ξεκινήσει στα βάθη της Τουρκίας 2 μέρες νωρίτερα με οργανωμένα λεωφορεία που στέλνονταν προς τα σύνορα με Σύρους μετανάστες, Αφγανούς μετανάστες. Ήταν μια απόλυτα οργανωμένη επιχείρηση.
2: Συμφωνώ, αλλά εγώ θα ήθελα να πω προς ενίσχυση αυτό που λέτε, απόλυτα οργανωμένη αντιμετώπιση δικιά μας. Και γι' αυτό και πέτυχε, και γι' αυτό και νικήσαμε. Είναι ένας πόλεμος που τον νικήσαμε. Παρουσιάσατε ως μειονέκτημα, και θα συμφωνήσω 1% μαζί σας, την μη δυνατότητα πολιτικής απόφασης και πολιτικής βούλησης σε πάρα πολλά πράγματα. Ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι ένοπλες δυνάμεις αλλά και οι διπλωματικές επιχειρήσεις που εξελίσσονται παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα που ουσιάζει η πολιτική βούληση. Σε αντίθεση με την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης, θα πω ότι την περίοδο εκείνη του μεταναστευτικού ήταν ξεκάθαρη η πολιτική βούληση. Κανένας μετανάστης δεν θα περάσει τα σύνορα. Όπως και έγινε. Δημογραφικό, το παρουσιάσατε ως ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα, έτσι ξεκίνησα και εγώ. Και προσθέτω εγώ, το είπατε κι εσείς, το ειδικό δημογραφικό το οποίο παρουσιάζεται στις ένοπλες δυνάμεις. Με μία υστέρηση του ποσοστού, μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που επιθυμούν να κατεταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις. Πολλοί είναι οι λόγοι, δεν είναι η ώρα να τους αναλύσουμε τώρα, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί και ένα θέμα το οποίο, για το οποίο αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισης τους. Το οικονομικό είναι ένα από αυτούς, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Είπατε για μένα, εγώ, ο κύριος Λεοντάρης και πολλοί άλλοι, 23 φορές πήρα τα πράγματά μου. Πήρα 23 φορές φύλο πορείας για να μετακινηθώ σε νέα θέση. Το παιδί μου άλλαξε 5 σχολεία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και αυτό βέβαια εγώ είμαι ένας από το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται δεξιά-αριστερά. Είπα και εγώ και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι από 80% εισαγωγή οπλικών συστημάτων στην Τουρκία πριν χρόνια, πριν 10 χρόνια, τώρα μόνο το 20% και αυτών των εξειδικευμένων έρχονται από το εξωτερικό στην Τουρκία. Έκανε μια τεράστια αναβάθμιση της αμυντικής της βιομηχανίας και πιστεύω ότι και εμείς το αντιληφθήκαμε αυτό, αντιληφθήκαμε την υστέρησή μας και κάνουμε βήματα τώρα. Θα μπορέσουμε σε 10 χρόνια να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να σας πω το τι αποθέματα έχουμε για κάθε οπλικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα θα γίνει αντικείμενο ανάλυσης από τη ΜΙΤ και ενημέρωσης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας υπάρχουν επιτροπές οι οποίες σε εβδομαδιαία βάση μελετάνε και τσεκάρουν όλα τα αποθέματα, ενημερώνουν το ΓΕΘΑ και το ΓΕΘΑ κάνει τη μεικτή μηνιαία σύσκεψη. Και η αναζήτηση των αποθεμάτων έγινε στο εξής. Καταρχάς την ανακύκλωση των πυρομαχικών. Ποια πυρομαχικά θα φύγουν από τα πυρομαχικά μάχης λόγω του ότι έχουν περάσει χ χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια της ζωής τους και θα μεταφερθούν στα πυρομαχικά εκπαίδευσης. Για ποια πυρομαχικά πρέπει να κάνουμε παραγγελίες, διότι μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια πλησιάζει ο ορίζοντας λήξης τους. Ποια πυρομαχικά πρέπει να κάνουμε επαναξιολογήσεις από τις ειδικές εταιρείες ή το ειδικό προσωπικό που τα κάνει, έτσι ώστε να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής τους κλπ. Είναι χίλιοι παράγοντες που μετράνε αυτά. Τα πυρομαχικά μετριώνται σε ΙΘΕ, ημέρες θεάτρου επιχειρήσεων. Είναι οι ημέρες που κάθε πυρομαχικό προβλέπεται να έχει για να μπορέσει μια χώρα να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο είπατε, σε μια εκτεταμένη σύραξη. Για κάθε πυρομαχικό οι ημέρες θεάτρου επιχειρήσεων είναι διαφορετικές. Ανάλογα με την επικινδυνότητα που έχει, ανάλογα με την ευαισθησία των ηλεκτρονικών που έχει, ανάλογα. Πυρομαχικά τα οποία έχουν ειδικούς καθοδηγητές λέιζερ, πυρομαχικά τα οποία καθοδηγούνται με ειδικά συστήματα δορυφόρων, έχουν τελείως διαφορετικές χρονικές λήξεις από ένα πυρομαχικό το οποίο είναι τελείως συμβατικό. Μια βόμβα η οποία αφύεται από ένα αεροσκάφος και με τη βαρύτητα πηγαίνει σε ένα σημείο επιλεγμένο. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εάν δείτε και τον προϋπολογισμό ο οποίος κάθε χρόνο επικαιροποιείται, τον προϋπολογισμό τριετίας, εξαετίας, δωδεκαετίας, υπάρχει ειδικός κωδικός που λέει ως επικεφαλίδα έχει ανακυκλώσεις πυρομαχικών και από κάτω έχει περίπου 500 διαφορετικές γραμμές με το κάθε πυρομαχικό να έχει διαφορετικό κόστος δίπλα και διαφορετική ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος είτε ανακατασκευής είτε επαναξιολόγησης. Η απάντησή μου όμως στο ερώτημα εάν έχουμε, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε κάνει, ναι, έχουμε τα απαιτούμενα πυρομαχικά. Θυμίζω τον αγώνα ο οποίος είχε δοθεί εδώ και χρόνια για την αδυναμία που είχαμε στα πυρομαχικά των Hell, που μνημόνευσα πριν. Είχαμε αγοράσει τα άρματα και προκειμένου να μειώσουμε το συνολικό κόστος, κάναμε την εξυπνάδα τεράστια αυτή, το λέω ειρωνικά, τότε που έγινε πριν πολλά χρόνια, να πούμε ανεξαρτοποιούμε ή αποχωρίζουμε, διαχωρίζουμε την προμήθεια των αρμάτων από την προμήθεια της συντήρησης και την προμήθεια των πυρομαχικών. Τι έγινε λοιπόν, εγκρίθηκαν τα άρματα, τα αγοράσαμε, μετά φάνηκε ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος και καθυστερούσαμε να πάρουμε τα πυρομαχικά και το follow-on support, τη συντήρηση. Παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες τώρα με τη νέα φιλοσοφία αγοράς πυρομαχικού του ολικού κύκλου ζωής, δηλαδή υπολογίζουμε το κόστος του πυρομαχικού από την ώρα που το παίρνουμε μέχρι την ώρα της απόσυρσής του και το συμπεριλαμβάνουμε όλο στην αγορά του, πλέον αυτά έχουν. Δεν υφίστανται πλέον. Κουλτούρα συμμαχιών. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει για την Ελλάδα. Τελεία. Όποιος πιστεύει διαφορετικά κάνει τεράστιο λάθος. Πότε θα πολεμήσουν για την Ελλάδα? Όταν η Ελλάδα καταφέρει και δείξει ότι έχει τις δυνατότητες μόνη της να κάνει τη δουλειά. Πού το κάναμε αυτό στον Εύρο? Όταν εμείς για 4 μέρες πολεμούσαμε μόνοι μας, νύχτα 19, νύχτα 27 προς 28 Φεβρουαρίου. Μάρτιος 1, 2, 3, 4 του μηνός, αν κοιτάξουμε όλοι του 2020, πρωθυπουργός της χώρας με όλη την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα σινούκ πήγαν στον Εύρο. Την επόμενη μέρα, 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μαζί μας. Αλλά πρώτα εμείς πολεμήσαμε. Πρώτα εμείς βγάλαμε τα κάστανα από τη φωτιά. Πρώτα εμείς δείξαμε. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Πρώτα εμείς πήγαμε κάτω, δείξαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι με τις δυνάμεις μας που πήγαμε εκεί, με τα αντιεροπορικά μας που πήγαμε στην Κάρπαθο, να το κάνουμε αυτό. Συμμαχίες λοιπόν, χρειάζονται οι συμμαχίες. Βεβαίως και χρειάζονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Χρειάζονται και για να σε στηρίξουν στα διεθνή φόρα και για να μιλήσουν για σένα και για να τους χρησιμοποιήσεις σαν ένα διάβλο όταν θέλεις κάτι να πετύχεις. Θα διαφωνήσω μαζί σας για τις εκατοντάδες παραιτήσεις. Θα πρέπει να μελετήσουμε τα νούμερα. Τα νούμερα παρουσιάστηκαν και στην Επιτροπή Άμυνας Βουλής, γιατί θυμάστε τη συζήτηση που έγινε μόλις επέστρεψε ο Κίμων στην Ελλάδα, που βγήκανε πολλοί και μιλήσανε για το ότι το 20% του προσωπικού του δήλωσε παραίτηση. Δεν ήταν έτσι και δεν θα πω τι λέω εγώ, τι λέει ο αρχηγός του ναυτικού όταν πήγε και μίλησε στη Βουλή. Και αυτά είναι δεδομένα, διότι υπάρχουν τα χαρτιά και υπάρχουν και οι άνθρωποι που τις έχουν υποβάλει. Το εκατοντάδες Υπάρχει μια ανησυχία σε ενόπλες δυνάμεις. Υπάρχει μια ανησυχία σε ενόπλες δυνάμεις. Υπάρχει μια αντίδραση σε σχέση με το μισθολόγιο. Πάντα υπήρχε αντίδραση. Ξέρετε, παλιά η αξιωματική τη δεκαετία που εγώ πήγα στο στρατό, τη δεκαετία τέλος 70, αρχές 80 και νωρίτερα, λεγόντουσαν, είχαν τη λεζάντα λάμπουσα απενία. Λάμπουσα απενία, η λάμπουσα φτώχεια. Λάμπαμε από τα μετάλλια, τις στολές, τα συρρίτια, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε την οικογένειά μας. Όντως υπήρχε αυτό στα γενικότερα πλαίσια της χώρας μας και της προσπάθειας ανάκαμψης της οικονομίας, γίνονται προσπάθειες. Μα ικανοποιούν, όχι, δεν ικανοποιούν βεβαίως, και θέλουμε πάντα το καλύτερο. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Ευτυχώς τα στελέχη δεν έχουν ακόμα δημοσιοϋπαλληλική. Και προσέξτε, να το διευκρινίσουμε για να μην προσβάλλουμε και τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημοσίοι υπάλληλοι. Υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά δίνουν τέτοιο σκληρό αγώνα για να υλοποιήσουν όλα τα προβλήματα και να επιλύσουν όλα τα προβλήματα. Εννοείται, φαντάζομαι, την κακώς εννοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, τον οχαδελφισμό και όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη που ακόμα, όχι ακόμα, τραγουδάν τον εθνικό ύμνο και δακρύζουν. Βλέπουν τη σημαία να ανεβαίνει πάνω στο πλοίο τους και δακρύζουν. Χαιρετάνε στο διάδρομο απογείωσης το αεροπλάνο να φεύγει για σκράμπλ και δακρύζουν. Υπηρετούν στο φυλάκιο και δακρύζουν. Και να θυμηθούμε τι έγινε το 20. Το 20 που με το που έγινε η επίθεση της Τουρκίας μέσω των μεταναστών, στρατιώτες που είχαν απολυθεί γύρισαν στις μονάδες τους. Αξιωματικοί πολλοί πάνε για εκπαίδευση, υποβάλλαν αναφορές και επιστρέψαν στις μονάδες τους. Στελέχη τα οποία ήταν σε διαδικασία απόλυσης δεν φύγανε και παραμείνανε στην υπηρεσία τους. Άρα λοιπόν, βάζω μια ανατελεία εδώ για να απαντήσω σε αυτό που είπατε. Χρειάζεται βελτίωση, αυτό που είπατε, να γίνει κουλτούρα η απόδοση τιμής για την πατρίδα. Χρειαζόμαστε βελτίωση σε αυτό. Ναι, όχι μόνο όμως μόνο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όλοι μας. Άνω τελεία.
1: Αρχηγέ Λεοντάρη, πάμε στο δεύτερο κύκλο. Βάλτε και ευρύτερα ζητήματα αν θέλετε τώρα και για το όρος. Και εγώ θα έχω ό,τι δεν βάλετε από αυτά που έχω στο μυαλό μου, θα θέσω εγώ στο τέλος.
2: Κύριε Σαββίδη, συγχωρέστε με, μπορώ να πω κάτι λίγο να συμπληρώσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ξαναέρχομαι στο θέμα της πολιτικής βούλησης. Αυτό που θα πω τώρα είναι απόρριτο, αλλά το έχω ξαναπεί στην τηλεόραση, οπότε το λέω και εδώ. Να θυμίσω ότι η κρίση ξεκίνησε, ο κύριος Ευτυχίδης θα ξέρει καλύτερα από τον καθένα, ναι, ξεκίνησε στον Εύρο. Όταν στον Εύρο πλέον δεν μπόρεσε κανένας να μπει, η κρίση μεταφέρθηκε ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα, άδειασε ο καταβλισμός των μεταναστών από την άλλη πλευρά των Καστανιών, άδειασε. Μάλιστα εκεί πέρα είχαν έρθει και μπουλντόζες και παίρναν όλα τα σκουπίδια και μέσα στις μπουλντόζες ανακαλύφθηκαν και κάποιοι άνθρωποι νεκροί μεταξύ των μεταναστών, από την τουρκική πλευρά εννοώ, έτσι. Και μεταφέρθηκε όλη η πίεση στα νησιά. Στα νησιά ξεκινάει η πίεση, τη σταματάμε στα νησιά την πίεση. Τότε την περίοδο εκείνη έπλευσα με 93 διαφορετικά πλοία πολεμικού ναυτικού και ειδικών δυνάμεων στο Αιγαίο για να αλλάξουμε την οτροπία και ξαφνικά φεύγει από εκεί και η πίεση μεταφέρεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πότε σταμάτησε η πίεση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο μετά την επακούμβηση της φρεγάτας και όλα αυτά τα πράγματα το 20 με τον Ερντογάν να κάνει τη δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η Ελλάδα αντέδρασε υπερβολικά σκληρά. Επί 5 μέρες δεχόμαστε καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρίς να έχουμε καμία αντίδραση. Μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα αυτό δημιούργησε προβληματισμό στην Τουρκία. Την πέμπτη λοιπόν ημέρα η Ελλάδα σήκωσε 10 πολεμικά αεροσκάφη έμφορτα με πυρομαχιά και έκανε μια διέλευση από το Ορμένιο μέχρι την ίσο Στρογγύλη, τον νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδος, πετώντας πάνω στην όριο γραμμή. Και βεβαίως αφέθηκε το μήνυμα το πραγματικό ότι 138 αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας ήταν στα αεροδρόμια τους έμφορτα πυρομαχικών. Την επόμενη μέρα σταμάτησε η κίνηση.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, αρχηγέ, και τώρα, άμα προωθήσουν το νομοσχέδιο.
2: Σταμάτησε κάθε απειλή, να σας πω κάτι. Κάθε πράγμα, έρχομαι στο ad hoc του κυρίου Τσαϊλά, κάθε πράγμα πρέπει να εξετάζεται, να αναλύεται. Να εξετάζονται οι επιπτώσεις κάθε ενέργειας, οικονομικές, πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές και να αποφασίζεται. Αλίμονο αν εμείς οι πέντε αποφασίζαμε εδώ ή αλίμονο εάν σειρώμαθα ή παρασυρώμεθα από σχόλια, διάφορα, βήθησέ το, κάντο, δείχτο κλπ. Κάθε ενέργεια, τη στιγμή που η επίπτωσή της αφορά την πατρίδα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη. Και εκείνη η ενέργεια ήταν μια παρόρμηση της στιγμής. Ήταν ενέργεια η οποία βασιζόταν σε υψηλή πολιτική βούληση και βασιζόταν σε γνώση της κατάστασης, σε εισήγηση ανάλογη των ενόπλων δυνάμεων για τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να τα αποκριθούν, σε συζήτηση με τις συμμαχίες που είχαμε για το τι θα κάναμε, η οποία οδήγησε στην απόφαση αυτή που λήφθηκε. Αλλήλωνο αν μια διοίκηση, συγχωρέστε με και τελειώνω εδώ, έπαιρνε μια απόφαση να κλιμακώσει μια κατάσταση με δυσμενείς επιπτώσεις. Πάντα κλιμακώνεις ηθελημένα ή υπολογισμένα μια κατάσταση, ξέροντας ότι η κλιμάκωση αυτή θα σου επιφέρει στο τέλος ωφέλη. Αλλήλωνο αν την κλιμακώνεις χωρίς λόγο, χωρίς δυνατότητα και χωρίς πρόβλεψη σωστή. Τελεία.
1: Ένα επίκαιρο ερώτημα, αρχηγέ, και έχετε εσείς το λόγο με αυτά που θα πείτε και απαντήσει σας ο αρχηγός, ας βάλει και αυτό. Το επίκαιρο ερώτημα είναι, έχει στρατιωτικό σχέδιο, πως φαντάζεστε, ως πεπειραμένη στρατιωτική αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που η Τουρκία προωθήσει το νομοσχέδιό της για τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκική Βουλή και αρχίζει ή θέλει να το εφαρμόζει, θα περιοριστούμε στα διπλωματικά μέσα ή έχουμε και στρατιωτικά σχέδια? Λοιπόν, ας θες τα ερωτήματα, αρχηγέ, ο κύριος Λεοντάρης, και συνολικά απαντάτε.
3: Εγώ ήθελα για το κλείσιμο, επειδή ο αρχηγός αναφέρθηκε σε πολλά και έδωσε πολύ βαρύτητα στο μέλλον, και αυτό έχει σημασία για το μέλλον. Συζητάμε για το 2035 με την Blue Strategy που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Συζητάμε για την Agenda 2030 που εμείς δεν ξέρουμε τι περιέχει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια θέματα περιέχει. Προχθές κατατάχθηκαν με το νέο σύστημα ESO του Ιουνίου. Μαζί με τα αγόρια, μαζί με τους άνδρες, κατατάχθηκαν και κάποιες γυναίκες ως εθελοντές στη θητεία αυτή. Παράλληλα έχουμε τις πανελλαδικές, πανελλήνιες εξετάσεις, και ένα μέρος από αυτά τα παιδιά πιθανόν να έχουν επιλέξει στη λίστα των επιθυμιών τους και τις στρατιωτικές σχολές. Και με τον ωραίο και γραφειρό τρόπο που περιγράφει ο αρχηγός τα θέματα, αν είχατε μετά από εδώ βγαίνοντας απ' έξω μπροστά σας συναντούσατε έναν νεαρό Έλληνα. Α, συγγνώμη, παρεπιπτόντως πριν από λίγο διάβασα και ένα μήνυμα κάθετο σε επιστολή που έστειλε ένας πατέρας φίλος μου προς το γιο του που κατατάχθηκε στο στρατό και επέλεξε να επιδοτήσει από ένα δύσκολο τμήμα του ελληνικού στρατού, δεν θα αναφερθώ σε ποιο. Ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, με οδηγίες και κατευθύνσεις κλπ. Που κατά κανόνα το στοιχείο ήταν μην αποφεύγεις τα δύσκολα, δοκίμασε τον εαυτό σου και προχώρα. Θα ήθελα λοιπόν, εφόσον κάποια στιγμή συναντήσουμε, να συναντήσει ο αρχηγός ένα νέο μπροστά του, που ανησυχεί για το μέλλον της χώρας, ποιο είναι το μήνυμα που θα έπρεπε να του στείλουμε αυτού του νέου παιδιού για να δημιουργήσει τις συνθήκες ή να χτίσει τις συνθήκες που θα του δώσουν την προοπτική για την υπόλοιπη ζωή του, είτε την επαγγελματική, είτε την οικογενειακή, είτε την προσωπική. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι κοντά μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αρχηγέ, για να είστε καλά. Καταρχάς να πω ότι επί σειρά ετών τα κόμματα ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης μειώνουν τη θητεία. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι πολύ σοβαρά, και τις περισσότερες φορές μειώνουν τη θητεία χωρίς να λάβουν υπόψη τις εισηγήσεις των αρμοδίων εισηγητών, των αρχηγών τότε. Και ήταν αντικείμενο ικανοποίησης του λαϊκού αιτήματος να μειωθεί η θητεία. Η μοναδική αύξηση της θητείας που έγινε είναι τώρα, πριν μερικά χρόνια, όταν η θητεία έγινε για όλους 12 μήνες, δηλαδή κόπηκε το 9 μήνο και γίναν διάφορα θέματα κλπ. Τώρα είναι με την είσοδο των γυναικών. Ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν περιορίζει τη θητεία μόνο στους άρενες, αλλά λέει πας Έλλην πολίτης. Άρα λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια να καταταχθούν γυναίκες. Έγινε λοιπόν το πρώτο βήμα, υπήρξε εισήγηση εδώ και χρόνια, εδώ και 3-4 χρόνια υπήρχε η εισήγηση να καταταχθούν και γυναίκες σε εθελοντική βάση για να το δούμε πώς θα πάει, διότι γεννά πάρα πολλά προβλήματα επιμελητίας αυτό το θέμα, ως θέμα. Και βλέπουμε τώρα ότι ξεκίνησε καλά, με καλή ανταπόκριση, να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ίσως σε λίγο καιρό ανάλογα με τη ζήτηση την οποία θα υπάρχει και με τη θέληση των, γυναικών να καταταχθούν σε ένοπλες δυνάμεις, να αλλάξει και το μέτρο αυτό και να μην είναι εθελοντικό ή να τοποθετηθεί σε μια διαφορετική βάση. Στο ζήτημα που έθεσε ο κύριος Λιοντάρης, να πω καταρχάς να κάνουμε το ερώτημα, κύριε Αρχηγέ, στον εαυτό μας. Εάν ήμασταν 18 χρονών τώρα και είχαμε όλη την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, θα ξαναπηγαίναμε σε ενόπλες δυνάμεις? Σε ό,τι αφορά εμένα, η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα ναι. Με κλειστά μάτια, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και ο λόγος που μπορώ να θέσω ίσως είναι ρομαντικός, αλλά είναι αυτός, ότι θεωρώ και πιστεύω, χωρίς καμία διάθεση προσβολής προς τον οποιοδήποτε, ότι όντας ενόπλες δυνάμεις υπηρετείς καλύτερα την πατρίδα σου. Το ίδιο μπορεί να πει και ο γιατρός, το ίδιο μπορεί να πει και ο δάσκαλος, το ίδιο μπορεί να πει και ο καθένας για το λειτουργήμα που κάνει. Εγώ για το δικό μου το λειτουργήμα θεωρώ και πιστεύω ότι ένας Έλληνας αξιωματικός υπηρετεί με τον απόλυτο τρόπο την πατρίδα του και θα επέλεγα εκ νέου τις ενόπλες δυνάμεις. Οι δυνατότητες οι οποίες μου έδωσε το να σταθώ πίσω από τη σημαία, από τις εσχατιές του Εύρου, τα νησιά μας, σε κάθε σημείο της πατρίδας και να νιώσω ότι είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια κομματιού του ελληνικού χώρου, νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε άλλη δυνατότητα που σου δίνει οποιοδήποτε άλλο λειτουργήμα. Θα σας μεταφέρω δε τα λόγια τα οποία είχα εισπράξει από έναν νεαρό ανθιπολοχαγό επάνω στη Στρογγύλη, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδος, σύμπλεγμα μεγής της, το Καστελόριζο δηλαδή, η Ρος βορειότερα, η Στρογγύλη νοτιότερα. Είμαι στρατηγός στη Ρόδο, ανεβαίνω πάνω στη Στρογγύλη, βρίσκω τον νεαρό ανθιπολοχαγό, του λέω: παιδί μου, πες μου μια κυρίαρχη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό υπηρετώντας εδώ. Ανθιπολογάγος μόλις είχε βγει από τη Σχολή Ευελπίδων. Είχε βγει από τη Σχολή Ευελπίδων, είχε πάει στο κέντρο του πεζικού. Στο κέντρο έμεινε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Από εκεί τον στείλανε στο τάγμα του και το τάγμα του τον έστειλε επικεφαλή της φρουράς του φυλακίου. Με κοιτάει λοιπόν, τα μάτια του δακρύζουν και λέει: χρέος προς την πατρίδα. Τι να πεις αυτό, παιδί? Πραγματικά ένιωσα τέτοια συγκίνηση. Είπα μέσα μου: χίλια μπράβο στους γονείς του παιδί μου. Χίλια μπράβο στη Σχολή των Ευελπίδων για τους νεαρούς τους οποίους, και τις νεαρές που προετοιμάζει, και χίλια μπράβο στο παιδί αυτό για τη σκέψη που έχει για την πατρίδα. Και τέτοια παιδιά υπάρχουν παντού. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία τελειώνουν τώρα τα πανεπιστήμια, τα παιδιά τα οποία ονειρεύονται να κάνουν την πατρίδα μεγάλη και να κερδίσουν και αυτά, να εξελιχθούν και αυτά, αλλά και να δώσουν για την πατρίδα. Η Ελλάδα έχει τέτοιους ανθρώπους, η Ελλάδα έχει τέτοιους ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα, το βλέπουμε αυτό. Κάθε φορά που υπάρχει ένας κίνδυνος, κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος, οι Έλληνες ενωμένοι τον αντιμετωπίζουμε, ανεξαρτήτως των διαφορετικών απόψεων που έχουμε σε πάρα πολλά θέματα. Και το τρογόμαστε. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της φυλής και χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας της φυλής. Αλλά όταν έρχεται ο κίνδυνος, τότε όλοι μπροστά στον κίνδυνο ομονοούμε. Αυτά.
1: Λοιπόν, να θέσουμε όλοι οι τρεις που μείναμε μαζί τις ερωτήσεις, γιατί ουσιαστικά ο τυπικός χρόνος έχει ολοκληρωθεί, και να απαντήσει συνολικά ο αρχηγός και να τελειώσουμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά, μετά στον κύριο Ευτυχίδη, και έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις, αρχηγέ. Οι δικές μου είναι πιο δημοσιογραφικές και από ανθρώπους που είναι και συνάδελφοί σας, και στο τέλος θα ολοκληρώσουμε με την απάντησή σας. Κρατήστε λοιπόν σημειώσεις με τις ερωτήσεις που θα σας θέσει το πάνελ. Κύριε Τσαϊλά.
4: Ναι, για την Ελλάδα η πρόκληση δεν περιορίζεται στην επίλυση των θαλασσίων διαφορών, αλλά συνιστάται στη διαμόρφωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, που θα προάγει την σταθερότητα, την ευημερία και την ειρήνη στην περιοχή. Η επίλυση λοιπόν των ελληνοτουρκικών διαφορών δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε νομικές ερμηνείες ή σε στρατιωτικές ισορροπίες. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ναυτικής διπλωματίας που θα μειώνει τις εντάσεις, θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και θα προωθεί την περιφερειακή τάξη βασισμένη στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ είναι δική μου πεποίθηση, αλλά το θέτω και ως ερώτημα στον κύριο Στεφανή, για την ίδρυση της ελληνικής ακτοφυλακής ως τέταρτου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, πιστεύω ότι θα αποτελούσε κάτι περισσότερο από μια διοικητική μεταρρύθμιση. Θα συνιστούσε μια επιχειρησιακή έκφραση ενός ευρύτερου εθνικού οράματος, μιας θαλάσσιας υψηλής στρατηγικής που θα συνδυάζει ναυτική ίσχυ, ναυτική διπλωματία, οικονομική ανάπτυξη, βιομηχανική ανασυγκρότηση. Πιστεύει λοιπόν ο φίλος μας ο Αλκιβιάδης σε αυτήν την ιδέα?
1: Κύριε Ευτυχίδη. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
0: Δεν έχω ερωτήσει προς τον στρατηγό. Θεωρώ ότι μας έχει καλύψει
1: να κάνω εγώ τις δικές μου.
0: Σε πάρα πολλά ερωτήματα, οπότε κάντε εσείς τις δικές σας, κύριε Σάβη.
1: Λοιπόν, αρχηγέ, οι δικές μου είναι δημοσιογραφικές και είναι οι περισσότερες από τους συναδέλφους σας. Είστε και Μυτιλινιός, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι εκεί στη Μυτιλίνη οι απέναντι έχουν μια καλή εικόνα, οπότε δεν είναι κάτι που λέω εγώ και δεν το ξέρουν οι απέναντι. Μου λένε λοιπόν οι συνάδελφοί σας τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα που είχαν παλιά από άποψη αμυντικής θωράκισης δεν είναι ικανοποιητικά για αυτούς έτσι πως τα βιώνουν. Ένα.
2: Επειδή υπήρξε μια διακοπή στην ομιλία σας, το έχασα από εκεί που είπατε, μου λένε οι συνάδελφοί σας ότι, με συγχωρείτε δεν σας άκουσα.
1: Ότι στη Μυτιλίνη είχαν μια εικόνα, μια υποδομών για την αμυντική διάταξη που σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί? Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι μια συζήτηση λίγο στα όρθια που είχαμε κάνει εκεί στο Χάγιατ για τις δομές του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως για τις δομές ενός ευρωπαϊκού στρατού. Αν θέλατε να το θίξετε, νομίζω ενεργοποίησα τη μνήμη σας, καταλάβατε για πού αναφέρομαι. Αν όχι, να γίνω πιο συγκεκριμένος.
2: Γίνεται πιο συγκεκριμένος.
1: Λέτε, εγώ σας είπα ότι ενδεχομένως το ΝΑΤΟ πλέον να περάσει σε μια κρίση όπου θα προηγείται η δομή ενός ευρωπαϊκού στρατού ή να μετεξελιχθεί σε ευρωπαϊκό στρατό και ένας ευρωπαϊκός στρατός θα χρειαστεί νέες στρατιωτικές δομές, νέα στρατηγία. Και, εν πάση περιπτώσει, κάτι μου είχατε πει τότε εκεί, επειδή μου το είπατε εσείς και δεν ξέρω αν θέλετε να το επαναλάβετε, δεν το κάνω συγκεκριμένο. Το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια.
2: Ναι.
1: Τρίτον, ωραία, όλη η προσπάθεια, το δόγμα από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η αποτροπή. Μάλιστα. Αποτροπή η οποία μέχρι στιγμής, αρχηγέ, φαίνεται ότι δεν είναι πιστική, διότι όταν πάμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο στην Κάσο και έρχονται 4 τουρκικές φρεγάτες και εμείς δεν προχωράμε. Πρώτον, το ότι έρχονται 4 τουρκικές φρεγάτες και θέλουν να κλιμακώσουν, πάνε να πει ότι δεν πήραν υπόψη τους ότι άμα κλιμακώσουμε εμείς θα πρέπει να τα μαζέψουν και να φύγουν. Άρα, εκτός από την αποτροπή, μήπως χρειάζεται και κάτι ακόμη? Δηλαδή, αν δεχτεί η Ελλάδα επίθεση, θα προσπαθήσει να αμυνθεί και τελειώσαμε εκεί? Και το τελευταίο, αυτό που σας είπα προηγουμένως και με ανησυχούσε, το είχα διαβάσει στην Καθημερινή, σας διαβάζω τη σχετική παραγραφό. Η Μπαϊκάρ συνεργάζεται με τη γαλλική Σαφράν ώστε τα Μπαϊρακτάρ ΤΑΦΒ2 να ενσωματώσουν γαλλικά ηλεκτροοπτικά συστήματα Euroflir μαζί με τα συστήματα πλοήγησης εντοπισμού και έξυπνα πυρομαχικά. Το άρθρο γράφει επίσης ότι η Αθήνα έχει διαμαρτυρηθεί προς το Παρίσι για αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά και να σας ευχαριστήσουμε.
2: Ο κύριος Λεοντάρης θέλει κάτι?
1: Άνοιξε το μικρόφωνο, κύριε Λεοντάρη.
3: Το δικό μου σκέλος της ερώτησης απαντήθηκε στην αρχή. Αναφερόταν στο μήνυμα προς το νέο και τη νέα που συμμετέχει στις πανελλαδικές, κατατάχθηκε προχθές στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να του δώσουμε, ποιο μήνυμα θα του δώσουμε για την Ελλάδα το 2035 και εντεύθυν.
2: Ναι. Ξεκινάω από τον κύριο Τσαϊλά. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα η οποία ετέθη. Εμείς στις ένοπλες δυνάμεις, το ξέρει ο αγαπητός Δημήτρης αυτό, ότι λέμε ότι είναι 4 κλάδοι των ένοπλων δυνάμεων. Στρατός, ναυτικό, αεροπορία και εμπορικό ναυτικό. Το εμπορικό ναυτικό είναι ένας τεράστιος πυλώνας δύναμης, ισχύος, με τεράστιες δυνατότητες. Ήδη το σύνολο των πλοίων μας είναι στην πρώτη θέση μακράν από την Κίνα. Επιβεβαιώθηκε και φέτος και θα είναι με τα πλοία τα οποία οι πλοιοκτήτες μας παραγγέλνουν και κατασκευάζουν. Τώρα, εσείς πήγατε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα ήθελα βεβαίως να πω ότι αυτό που είπατε, το ολοκληρωμένο πλαίσιο ναυτικής διπλωματίας εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο διπλωματίας της χώρας, που εκεί μέσα στο πλαίσιο διπλωματίας της χώρας θα υπάρχει ένας πυλώνας, ο οποίος θα αναφέρεται ξεκάθαρα στη ναυτική διπλωματία, η οποία ναυτική διπλωματία θα πρέπει να εναρμονίζεται και να πηγαίνει παράλληλα με τις διπλωματίες κάθε χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τη θρησκευτική διπλωματία με την οποία ασχοληθήκαμε εμείς. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι να δημιουργήσουμε έναν τέταρτο κλάδο είναι ένα αντικείμενο μεγάλης συζήτησης, νομικής καταρχάς, εάν μπορούμε βάσει των αρχών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική εξωφυλακή να ενταχθεί στο κόνσεπτ, στη φιλοσοφία του δικαίου του πολέμου ως κλάδος των ενόπλων δυνάμεων, υποδομών, διότι θα πρέπει να αλλάξει όλη η λογική της εκπαίδευσής της αλλά και των συστημάτων τα οποία έχει, και βεβαίως τι μας λέει το εθνικό μας όραμα για την απόφαση αυτή, ότι θα καταδείξει μία τελείως διαφορετική στροφή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα θέματα της θάλασσας, είναι αναμφισβήτητο. Το κρατώ ως πρόταση, εκτιμώ ότι είναι μία πυροδότηση για μία περαιτέρω συζήτηση αυτή, αγαπητέ Δημήτρη. Ο κύριος Σαββίδης, δεν συνάδω με τη σκέψη ότι η Μυτιλήνη, οι υποδομές για την αμυντική διάταξη είναι λιγότερες από ό,τι ήταν πριν. Είχα την τιμή να έχω υπηρετήσει 2 χρόνια στη Μυτιλήνη ως διοικητής επιλαρχίας αρμάτων εκεί. 1998-2000. Ήμουν ο διοικητής της 98.
1: Τότε ήμασταν καλά, για σήμερα λέμε.
2: Επιλαρχίας μέσων αρμάτων. Σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, θέλετε να πω και ζητώ συγγνώμη, δεν το λέω με διάθεση κριτικής, το λέω ως στο πλαίσιο της συζήτησης. Ότι ως διοικητής μονάδος, μαζί με τους υπόλοιπους διοικητές μονάδων, φροντίσαμε να είναι η αμυντική θωράκιση της Μυτιλήνης σωστή, και όταν έγινα αρχηγός τον ίδιο τον τόπο μου και την ίδια το μέρος το οποίο υποστήριζα ως αντισταγματάρχης, ήρθα και πήρα την απόφαση να το μειώσω στρατιωτικά. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν εντάσσονται.
1: Αν μου επιτρέπετε να εξειδικεύσω λίγο, οι τελευταίες εξελίξεις διεθνείς, θα είμαι διακριτικός, διπλωματικός, εξασθένησαν την άμυνα των νησιών μας?
2: Ναι, είναι σαφές το ερώτημα και ξέρω πώς προέρχεται. Το ερώτημα είναι ότι πήραμε τα BMP από εκεί πέρα και τα πήγαμε στην Ουκρανία, και ότι πήραμε αριθμό πυρομαχικών και τα προωθήσαμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάντα ένα σχέδιο άμυνας, και το λέω με επίγνωση του τι λέω, ένα σχέδιο άμυνας βασίζεται σε μια αλληλοεξάρτηση χιλιάδων δεδομένων για να εξάγει το συνολικό συντελεστή ισχύος της συγκεκριμένης μεραρχίας. Σήμερα ο συνολικός συντελεστής ισχύος της μεραρχίας αυτής είναι κατά πολλές μονάδες υψηλότερος από αυτό που ήταν την περασμένη περίοδο, λόγω των νέων οπλικών συστημάτων που έχουν μπει, λόγω των νέων δυνατοτήτων, λόγω. Το ότι διώξαμε από εκεί μία μονάδα BMP και πυρομαχικά τα οποία ήταν παλαιά και δεν αντιστοιχούσαν στα οπλικά συστήματα που έχουμε, δεν σημαίνει ότι μειώσαμε σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, να σας πω και κάτι, κύριε Σαββίδη, ποιος θα έπαιρνε την απόφαση να μειώσει την άμυνα ενός νησιού? Αυτό είναι εθνική προδοσία. Είναι δυνατόν κανείς ποτέ να συντελούσε, να έλεγε ναι σε αυτό? Είναι πέρα από κάθε συζήτηση αυτό. Τώρα, πάμε στο ΝΑΤΟ και ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ένα ερώτημα από τότε που το ΝΑΤΟ συγκροτήθηκε και η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Θυμηθήκατε γιατί το κάνω αυτό το ερώτημα, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια γενικότερη αντιπαλότητα, ένας γενικότερος προβληματισμός, το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τις ίδιες στρατιωτικές δυνατότητες που έχει το ΝΑΤΟ. Και η συζήτηση είναι ότι δεν πρέπει να τις έχει, διότι δεν μπορούμε να έχουμε 2 φορές το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγία για το ΝΑΤΟ, στρατηγία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό, μετά από την Πέτερσμπουργκ Συμφωνία και τη διακήρυξη μετά που έγινε στη Μαδρίτη, συζητάμε και λέμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια απέτηση, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει στο ΝΑΤΟ, υποβάλλει αίτημα, και οι χώρες οι οποίες έχουν νατοϊκές δυνατότητες τις δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η συζήτηση χοντρικά. Τα τελευταία όμως, την τελευταία περίοδο, μετά τη θέση και τις θέσεις του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, μεγαλώνουν οι φωνές που λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από το ΝΑΤΟ, να μην στηρίζεται πλέον στο ΝΑΤΟ και θα κάνει πράγματα μόνη της. Δύσκολο πολύ και οικονομικά τρομακτικά κοστοβόρο αυτό για να γίνει. Τρομακτικά κοστοβόρο, διότι θα απαιτηθούν στρατηγία από την αρχή, συστήματα από την αρχή, επικοινωνιακά συστήματα, χιλιάδες συστήματα από την αρχή. Η Ελλάδα πρεσβεύει πάντα ότι δεν πρέπει να υπάρχει duplication of effort, όπως λέει. Δεν πρέπει να υπάρχει διπλασιασμός των δυνατοτήτων και βεβαίως και του κόστους. Δεν μπορεί να έχουμε άλλα άτομα να τα δίνουμε σε στρατηγείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα άτομα σε στρατηγείο στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και αυτό γίνεται. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Το επόμενο, η αποτροπή δεν είναι πιστική. Διαφωνώ κάθετα. Η αποτροπή είναι πιστικότατη. Και γι' αυτό δεν έχει συμβεί και κάτι. Το ότι δεν συνέβη.
1: Κάσος δεν είναι κάτι.
2: Αφήστε με, θα πάω εκεί. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Το ότι δεν. Η κάσος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι κάτι. Μην παρεμπληνηθούν τα λόγια μου. Το ότι δεν υπάρχει απόφαση να κλιμακώσουμε σε μια κλιμάκωση τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν μια απόφαση η οποία βγήκε κάτω από μια σκέψη και μια λογική. Θα το δεχόμουν αυτό εάν δεν γινόταν αυτό που σας είπα πριν το 2020. Και πότε έγινε τώρα η κάσος, όταν είμαστε κατά πολύ ισχυρότεροι από το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων που είχαμε το 20. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε κάποια λογική πίσω από αυτό. Κάποια λογική η οποία μας οδήγησε στην απόφαση αυτή. Αλίμονο αν αποφάσει, κύριε Σαββίδη, το καταλαβαίνετε αυτό. Ήταν ad hoc σε αυτό το θέμα και ήταν τι έγινε τώρα, μας κάνει αυτό. Θα τους δείξουμε εμείς τώρα τι θα τους κάνουμε. Αλίμονο αν μια χώρα σκέφτεται έτσι. Η χώρα πρέπει να ζυγίζει, πρέπει να εκτιμά, πρέπει να βλέπει τη διεθνή κατάσταση και να αποφασίζει γνωρίζοντας ότι η κλιμάκωση που θα φέρει θα είναι για να πετύχει τους στόχους της και να πετύχει ένα τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό το οποίο είπατε, αν δεχθεί η Ελλάδα επίθεση, θα πρέπει να αμυνθεί, δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα.
1: Ενώ αρκεί η λογική της αποτροπής ή το δόγμα πρέπει να προσθέσει κάτι.
2: Η αποτροπή υφίσταται μέχρι να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό το τι κάνεις πριν την έναρξη των επιχειρήσεων με αυτό το οποίο κάνεις μετά την έναρξη των επιχειρήσεων. Υπάρχουν σχέδια για κάθε πράγμα. Αλίμονο αν ισχύει αυτό. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περάσουμε το μήνυμα στους ανθρώπους ότι πρώτον, σε αυτούς που μας ακούνε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν δυνατότητες, που όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, το αντίθετο συμβαίνει, και ότι ως έθνος δεν έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τα εθνικά μας δίκαια.
1: Στο όρος πάμε καλά, έρχονται ή φεύγουν, μειώνονται οι μοναχοί.
2: Μεσοσταθμικά οι μοναχοί έχουν τον αριθμό, είναι περίπου 2.000. Μπορώ να πω ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και δεν θα έβαζα το χαρακτηρισμό μπροστά πάμε καλά. Το όρος είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι και κάνει τη δουλειά αυτή που πρέπει να κάνει τη δουλειά, το λειτουργήμα, προσφέροντας απαντήσεις και προσφέροντας μια δυνατότητα στους πιστούς να φύγουν από την τοξικότητα της καθημερινότητας και να έρθουν εκεί προκειμένου να αναπαυθεί η ψυχή τους. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το όρος έξω από την τοξικότητα της κοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αρχηγέ. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Να είστε καλά. Είναι χαρά μου που σας είδα.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Μην κλείνεις τα μάτια στην κακοποίηση των ζώων. Κάλεσε το 100 ή απευθύνσου στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Η άσκηση σωματικής βίας, η δηλητηρίαση, η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων, η εγκατάλειψη, η μόνιμη παραμονή τους σε μπαλκόνια και ταράτσες, το δέσιμο σε βαρέλια, είναι πλέον ποινικά αδικήματα. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επέμβει σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Αν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου αδιαφορήσει, ενημέρωσε άμεσα τον εισαγγελέα. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία www.pfpo.gr. Είναι καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
3: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή του πάνω πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
4: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας Ερτόπεν.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς λίγες ώρες πριν χτύπησαν δύο πολύ μεγάλοι σεισμοί τη Βενεζουέλα, αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές με χιλιάδες, μπορεί και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Τι ακριβώς όμως χτύπησε τη Βενεζουέλα? Χτύπησε απλά ένα σεισμός ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω? Σε λίγα λεπτά θα τα δούμε αυτά. Να ξεκινήσουμε με τη Μέση Ανατολή, όπου σύμφωνα με το Fox News η Αμερικανική κυβέρνηση αναζητά χρηματοδότηση ύψους 672 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει στην εξάλληψη της ικανότητας του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση υποστηρίζει την απομάκρυνση ή την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, καθώς επίσης και άλλων ευαίσθητων πυρηνικών υλικών. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος ενός αιτήματος συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράν. Από τη μία λοιπόν έχουμε τους Ιρανούς να έχουν θέσει ως κόκκινη γραμμή την συνέχιση εμπλουτισμού του ουρανίου στη χώρα τους και από την άλλη έχουμε την Αμερικανική κυβέρνηση να ζητά χρηματοδότηση για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν. Πώς ακριβώς λοιπόν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή όταν δεν τα βρίσκουν στα πιο βασικά ζητήματα? Επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του Ιράν να επιβάλλει διόδια στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ θα άλλαζε ολόκληρη την πορεία των διαπραγματεύσεων και θα απέτρεπε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο για εμένα επειδή έχουμε πολλά στενά και αν το κάνετε αυτό για εκείνα θα έπρεπε να το κάνετε και για άλλα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ φρόντισε όλος τυχαίως σε δηλώσεις

απέρριψε αιτήματα που ξεπερνούσαν τα όρια της μη πολεμικής υποστήριξης. Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός έχει πολύ μεγάλη κόντρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα τώρα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας συνεχίζει να αναπτύσσει ενισχύσεις στα σύνορα με το Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων μονάδων τρομοκρατών, οι οποίοι προηγουμένως είχαν επιχειρήσει και εντός της Συρίας. Όλος τυχαίως, η συγκεκριμένη έκθεση είδε το φως της δημοσιότητας την ίδια ημέρα που αποφάσισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη Συρία σε συνάρτηση με τον Λίβανο. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο τρομοκράτης πρόεδρος της Συρίας αρνείται πως η χώρα του θα παρέμβει στο Λίβανο, ωστόσο σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ έχει εντοπίσει ενδείξεις ότι η Συρία επιδιώκει να εισβάλλει εντός του Λιβάνου. Εχθές αναφερθήκαμε και σε ένα ψήφισμα της Αμερικανικής Γερουσίας, όπου εκεί είχαν σκοπό να περιορίσουν την εξουσία του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά την δράση του στο Ιράν. Ενώ αρχικά λοιπόν φαινόταν πως θα περνούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του ιδίου του Αμερικανού Προέδρου, αρκετοί ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές άλλαξαν τη στάση τους τελευταία στιγμή και απέρριψαν τελικά μια νέα προσπάθεια περιορισμού των εξουσιών του Λευκού Οίκου στο Ιράν. Λίγο πριν τη διακοπή λειτουργίας της γερουσίας λοιπόν για περισσότερο από 2 εβδομάδες, κατέληξαν στην απόρριψη της πρότασης των Δημοκρατικών για τον έλεγχο των πολεμικών αρμοδιοτήτων του Αμερικανού Προέδρου. Συνοψίζοντας λοιπόν, η Αμερικανική γερουσία εχθές έδωσε το πράσινο φως στον Αμερικανό Προέδρο ώστε να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και στη Μέση Ανατολή, αλλά και κατά της Ρωσίας, υποχρεώνοντας τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ να συνεργάζονται άμεσα με τους Ουκρανούς με σκοπό την καταστροφή ρωσικών στόχων. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το ευρωρωσικό μέτωπο. Εκεί αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως θα καταβάλει σήμερα στην Ουκρανία την πρώτη δόση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, σύμφωνα με ανάλυση πολύ γνωστού ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων, επιστοιχίων του Ουκρανικού Υπουργείου Οικονομικών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γερμανία και η Γαλλία και η Βρετανία και η Ιταλία χορήγησαν στο Κίεβο δάνεια συνολικού ύψους 45,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία χρήματα όμως προήλθανε από τα κλεμμένα, παγωμένα μέσα σε εισαγωγικά ρωσικά κεφάλαια. Μην νομίζετε πως οι Ρώσοι θα αποδεχθούν πως έτσι απλά έκαναν φτερά τα χρήματά τους. Θα βρούνε τρόπο είτε με το καλό είτε με το κακό και θα τα πάρουν πίσω. Σύμφωνα τώρα με ουκρανικές πληροφορίες, η Ρωσία έχει αλλάξει την τακτική επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας, χτυπώντας πλέον στόχους κλειδιά όπως κόμβους μεταφορικούς, εργοστάσια συναρμολόγησης και επισκευής οπλικών συστημάτων, στρατόπεδα εκπαίδευσης, αποθήκες δυτικών εφοδίων και βάσεις ειδικών δυνάμεων. Η ρωσική διοίκηση λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, αντί να αναζητά ένα μεγάλο χτύπημα εντός της Ουκρανίας, επιδιώκει να αφαιρέσει από το Κίεβο την ικανότητα να τροφοδοτεί, να μετακινεί, να επισκευάζει και να αναπληρώνει τις δυνάμεις του. Το ερώτημα όμως το οποίο γεννάται εδώ είναι το εξής. Για ποιο λόγο οι Ρώσοι δεν το έκαναν αυτό από την αρχή του πολέμου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα να φλέγεται κυριολεκτικά ακόμη και η πρωτεύουσα της Ρωσίας? Θα ήθελα τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια πάνω σε αυτό και να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος δήλωσε πως η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί προσωρινές ή ενδιάμεσες λύσεις για την Ουκρανική κρίση και δεν θα υποκύψει σε κανενός είδους τελεσίγραφα. Ο ίδιος πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία εξακολουθεί να μπορεί να επιληθεί με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, ωστόσο η Μόσχα όμως δεν είναι πλέον διατεθειμένη να εμπιστευτεί τις διαβεβαιώσεις των Δυτικών. Και πώς άλλωστε οι Ρώσοι να εμπιστευτούν τους Δυτικούς, αφού τουλάχιστον για 3 φορές τους εξαπάτησαν, φτάνοντας στην κατάσταση εδώ που έφτασε σήμερα. Η μία ήταν με την συμφωνία του Μίνσκ, η άλλη ήταν με το προσχέδιο της Κωνσταντινούπολης και η τρίτη και πιο πρόσφατη ήταν ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στο Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα. Οι Financial Times τώρα αποκάλυψαν ότι η Ουάσιγκτον παρήχε στο Κίεβο πληροφορίες για πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εντός της πρωτεύουσάς τους. Εδώ δηλαδή έχουμε μια επιβεβαίωση της Μόσχας πως η Δύση συμμετέχει ανοιχτά στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να βοήθησαν την Ουκρανία με πληροφορίες για επιθέσεις εναντίον στόχων σε βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας, ακόμη και μέσα στη Μόσχα. Η εφημερίδα λοιπόν αποκαλύπτει έναν μηχανισμό συνεργασίας που ξεπερνά κατά πολύ το απλό πλαίσιο στρατιωτικής ενίσχυσης. Επίσης, και πάλι σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να έχει αλλάξει εκ νέου τη στάση του

αφορά την σύγκρουση στην Ουκρανία υπέρ του Κιέβου και ενδέχεται να αρχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία με πιο ενεργό τρόπο. Με πιο ενεργό τρόπο εννοούν φυσικά με στρατιωτική ενίσχυση. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι και στο Κιέβο έχουν διαπιστώσει σημάδια αυτής της αλλαγής, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Και εδώ έρχεται μια είδηση η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της άμεσης εμπλοκής των νατοϊκών δυνάμεων στον πόλεμο της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία εξετάζουν τρόπους για την καταστροφή των ρωσικών αεροπορικών βάσεων στα μετόπισθεν και για το λόγο αυτό φτάσανε στο σημείο να προκηρύξουν διαγωνισμό για ιδιώτες κατασκευαστές προσφέροντας 250.000 ευρώ για την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα λοιπόν στοχεύει στην εξέβρεση καινοτόμων λύσεων για το κλείσιμο των αεροδρομίων από τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν πλήγματα. Η διοίκηση μάλιστα μετασχηματισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σημείωσε ότι η ικανότητα της Μόσχας να χρησιμοποιεί προστατευμένα αεροδρόμια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το Κίεβο. Ανοιχτός διαγωνισμός λοιπόν με την επίβλεψη ΝΑΤΟ και Ουκρανίας για την εξέβρεση λύσεων ώστε να καταφέρουν να καταστρέψουν ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις στα μετόπισθεν του μετόπου. Κατά τα άλλα, ο κόσμος περιμένει ειρήνη στην περιοχή και εξομάλυνση της οικονομικής και ενεργειακής κατάστασης της Ευρώπης. Και να περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει φυσικά με τον σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουμε τεράστιες καταστροφές και πολύ πιθανό δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, καθώς πολλοί από αυτούς είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεν είχαμε όμως μόνο τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Είχαμε αρχικά ένα σεισμό 5,6 στην Καλιφόρνια, μετά από λίγο τον 7,2 στη Βενεζουέλα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα 7,5 στη Βενεζουέλα και λίγη ώρα μετά ένα σεισμό 6,9 στην Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επικρατεί κυριολεκτικά ένα χάος σε πολλές πόλεις της χώρας, κλείσανε αεροδρόμια, κατέρευσαν κτίρια, ανοίξανε δρόμοι και όλα αυτά ανάγκασαν την πρόεδρο της Βενεζουέλας να κηρύξει άμεσα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εγώ δεν θα φτάσω στο σημείο να αναφέρω πως ο συγκεκριμένος σεισμός δημιουργήθηκε όπως άλλοι σεισμοί κατά το παρελθόν που ξέραμε ότι χτυπούσανε με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θα θέσω μερικούς προβληματισμούς. Αρχικά, κατά πόσο ήταν σύμπτωση και τυχαίο να χτυπήσει ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ημέρα που η Βενεζουέλα είχε την εθνική της εορτή και ήταν κλειστά τα σχολεία και οι εργασίες των ανθρώπων, επομένως τη στιγμή που χτύπησε ο περισσότερος κόσμος βρισκόταν στα σπίτια του. Αυτός φυσικά είναι ένας λόγος ώστε να υπάρξουν ακόμη περισσότερα θύματα. Επίσης, κατά πόσο είναι τυχαίο να χτυπά ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ίδια περίοδο που οι Αμερικανοί λιγουρεύονται κυριολεκτικά ολόκληρη τη Βενεζουέλα και το πετρέλαιό της και προσπαθούν να τους πιάσουν σε αδύνατη στιγμή ούτως ώστε να το πετύχουν. Λίγη ώρα λοιπόν μετά ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε να δηλώσει συντετριμένος και πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες της κυβέρνησης να είναι έτοιμες να μεταβούν στη Βενεζουέλα ώστε να βοηθήσουν το λαό της χώρας. Και θα μου πείτε εδώ πέρα και πού είναι το κακό. Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν στέλνουν μόνο ιατρικό προσωπικό ή οποιουσδήποτε άλλους εθελοντές, αλλά ο αμερικανικός μηχανισμός ο οποίος θα κινητοποιηθεί μαζικά για να βοηθήσει το λαό της Βενεζουέλας θα είναι ο Αμερικανικός στρατός. Μα τι σύμπτωση λοιπόν, λίγο καιρό μετά την απαγωγή του Προέδρου της χώρας από τους Αμερικανούς, να τυχαίνει αυτή η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα και να δίνεται η δυνατότητα στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να εισβάλλουν ειρηνικά στη χώρα. Και κάτι τελευταίο το οποίο θέλω να θέσω ως προβληματισμό είναι κάτι εικόνες οι οποίες έχω δει στο διαδίκτυο, μπορεί να τις έχετε δει πολλοί από εσάς, οι οποίες εμφανίζουν τον ουρανό με περίεργα χρώματα. Κάτι το οποίο είχαμε δει και στον τεράστιο σεισμό που είχε συμβεί πριν λίγα χρόνια και στην Τουρκία. Και για εκεί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα πράγματα. Άλλωστε, αυτή την τακτική των Αμερικανών δεν είναι η πρώτη φορά που την εντοπίζουμε. Έχουν συμβεί παρόμοια γεγονότα κατά το παρελθόν και όσοι τα έχουν ερευνήσει θα ξέρουν πολύ καλά το τι λέω. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, ειδικά για το τελευταίο θέμα και στο κατά πόσο είναι σύμπτωση ή τύχη να χτυπήσει ένας τόσο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί ψάχνανε τρόπο να φάνε τον πλούτο του λαού της Βενεζουέλας κυριολεκτικά τζάμπα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
8: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
9: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
8: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
9: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
8: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
10: Adopto. Υιοθετήστε.

0: είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Μετά τις τροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα νομοσχέδια τα οποία πληθαίνουν στον πλανήτη για υποτιθέμενη προστασία των παιδιών, των ανηλίκων, απαγόρευσή τους να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Τα είδαμε και στο Κουλιστάν εδώ, τα πέρασαν από μια κυβέρνηση η οποία εμπλέκεται σε κυκλώματα στην πραγματικότητα, τα χειρότερα μην τα πω καν. Ξαφνικά διατείνονται ότι τους νοιάζουν τα παιδιά, δεν νομίζω. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το οποίο από ό,τι φαίνεται ξεφεύγει και έτσι μας έρχεται ο πραγματικός τεχνοφασισμός. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα έχω ένα ειδικό βίντεο και ειδικό θέμα, αποκλειστικά γι' αυτό, τίποτα άλλο, διότι νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ειδική αναφορά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το ζήτημα εδώ. Φαίνεται πως δημιουργείται ένα αστυνομικό κράτος στην πραγματικότητα στις λεγόμενες δυτικές κοινωνίες. Το κεφάλι βρωμάει, μάλλον το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το οποίο το βρωμοκέφαλο είναι οι Βρυξέλλες, από εκεί ξεκινούν αυτές οι ιδέες, από το Δημοκρατικό Κόμμα, ας το πούμε έτσι, της Ευρώπης. Λοιπόν, γιατί το λέω, είδαμε μια αντίστοιχη εξέλιξη στη Μεγάλη Βρετανία, στη Βρετανία, από τον Στάρμερ. Ο κύριος Στάρμερ, ένας πολιτικός εμετός, ένας διεφθαρμένος πολιτικός, τον έχουν εγκαταλείψει όλοι οι υπουργοί του, το κόμμα του τον συχαίνει, το κόσμο του μισούνε. Φανταστείτε, είναι τρελό να σε μισούνε και Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Αυτό είναι ο Στάρμερ, τόσο αποτυχημένος ήδη. Για να σώσει την κυβέρνησή του, πέρασε ένα νομοσχέδιο τέτοιο, υποτίθεται για την προστασία των παιδιών, μια αθλειότητα που την έκαναν και εδώ άνθρωποι που εμπλέκονται σε κυκλώματα, παιδοβιαστές κτλ. Ό,τι πιο διεφθαρμένο, μην πω τώρα ονόματα βιαστών και άλλα κακοποιητών που σε θέσεις κοντά στον πολιτισμό, στα υπουργεία κτλ. Αυτά είναι δημοκρατία. Λοιπόν, υποτίθεται ότι τους νοιάζουν τα παιδιά, κάτι δαιμονικά γκρουπούσκουλα της νουδού, ξαφνικά τα κοράκια νοιάστηκαν. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Μας δίνει μια εξήγηση εδώ αυτό το οποίο γίνεται στην Αγγλία. Μας λέει λοιπόν ότι όλοι κάτω 16 δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοιτάξτε, οι ενήλικες λέει θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των παιδιών τους, μάλλον την δική τους την ταυτότητα πρώτα, για να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, το Instagram κτλ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Δεν πρόκειται, λέει, δεν πρόκειται να μείνω παρατηρητής όταν η ασφάλεια και η ευτυχία των παιδιών μας είναι διακυβεύεται. Πάρα πολύ μας έπεισε εδώ το σύγχαμα που λέγεται Starmer και ότι όλες αυτές οι εφαρμογές, λέει, X, Instagram, TikTok, Facebook, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βρίσκονται κάτω από 16 παιδιά. Και για να δούμε ποια είναι η ιδέα εδώ, γιατί πράγματι έχει εξαπατηθεί ο κόσμος στην Αγγλία. Θα μου πεις, οι Άγγλοι εξαπατήθηκαν, νόμιζαν ότι πληρώνανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν κέρδιζαν, στην πραγματικότητα κέρδιζαν και βγήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως καλός κακός, τους είπαν ψέματα και τα ρούφηξαν όλα, καλά χάπατα κι αυτοί. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα αναγκαστούν στην πραγματικότητα, προστατεύουμε τα παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα στοχοποιούμε τους ενήλικες. Δηλαδή, αυτό το νομοσχέδιο, είτε το βλέπεις από τη μία μισογεμάτο, προστατεύουμε τα παιδιά, απ' την άλλη είναι οι ενήλικες και αυτή την πραγματικότητα πρέπει να αποδεικνύουν την ηλικία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό κρατήστε εδώ. Είναι ψηλό αφηρημένο το πώς θα γίνει αυτό, πως οι 16, οι 17 μάλλον, όσοι είναι πάνω από 16, 16 συν μάλλον, θα μπορούν να πιστοποιούν την ηλικία τους. Επικαλείται εδώ ο Στάρμερ, το σύγχαμα, το αντίστοιχο λέει στην Αυστραλία, όπου από τον προηγούμενο Δεκέμβρη εδώ υπάρχει αυτή η διαδικασία και πρέπει να ο χρήστης να αποδεικνύει ότι είναι πάνω από 18, πως πρέπει να αφήσεις την εφαρμογή να σκανάρει το πρόσωπό σου ή να υποβάλεις κάποια ταυτότητα κυβερνητική, έτσι να ξέρουν οι πλατφόρμες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο αυτό ποιος είσαι κτλ. Δηλαδή ενώνουν είναι λεγόμενη ψηφιακή ταυτότητα στην πραγματικότητα, να μπορούν να έχουν οι πλατφόρμες αυτές να είναι συνδεδεμένη η ταυτότητά σου, η κρατική, κυβερνητική, άδεια οδήγηση, δεν ξέρω εγώ, αφημί κάτι, ταυτότητα, να διασυνδέεται με το πρόσωπό σου και με την δράση σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι ξεκινάει ο τεχνοφασισμός, έτσι μπορούν να ελέγχουν ό,τι κάνεις, ό,τι λες, να σε σκανάρουν. Και με αυτόν τον τρόπο, ακούστε εδώ, υπάρχει ήδη το Online Safety Act της Αγγλίας, όπου υποχρεώνει τους πάντες να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους για να μπορούν να μπουν σε site ερωτικού ενήλικου περιεχομένου, να ανοίξουν τις τράπεζές τους κτλ. Όλα αυτά γίνεται με σκανάρισμα της φάτσας, της μούρης. Εδώ προφανώς είναι αυτή η ιδέα. Ήθελε ο Στάρμερ πέρσι, προσπάθησε και απέτυχε να προωθεί την ιδέα μιας υποχρεωτικής ψηφιακής ταυτότητας. Πέρσι, ξαναλέω. Η ιδέα ήταν ότι θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τις μετανάστες καλύτερα. Ποιοι μιλούν εδώ, οι εργατικοί που είναι οι απόλυτοι λαδιάρδες. Γλύφουνε ό,τι χειρότερο ξερνάει η Μέση Ανατολή και η Δυτική και η Κεντρική Ασία. Πάνε και το γλύφουνε οι εργατικοί και κάστοτε οι απανταχού, οι κατατόπου αλληλέγγυοι και μπερδευτικοί. Πάνε και ξερογλύφονται. Υποτίθεται του νοιάζει το μεταναστευτικό που το δημιούργησαν. Καταλαβαίνετε ότι, όπως λέμε και στα ποντιακά, κάκαλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Τελικά το βουφήξανε, το κόμμα δεν το άντεξε να το κάνει, ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο υπογραφές που είπαν ότι αυτή είναι αθλειότητα και είναι φασιστικό, είναι το ναζιστικό κράτος το οποίο είπατε να φέρετε εδώ. Και καταλαβαίνετε ότι πάει να γίνει ένα τεράστιο πραξικόπημα στην πραγματικότητα εδώ. Το μείζον ζήτημα είναι πώς θα επιβεβαιώνει κανείς την ηλικία του. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή πώς θα μπορούμε να κάνουμε την μπάσα αυτή. Θα επηρεάζονται, λέει εδώ, όλοι όσοι έχουν smartphone, όχι μόνο χρησιμοποιούν social media. Ακούστε εδώ, η ιδέα που προτείνει η Meta είναι η μαμά εταιρεία του Zuckerberg, που έχει το Facebook και το Instagram, προτείνει, λέει, να μην το κάνουμε εμείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να την κάνουν την εξακρίβωση η Apple και η Google, δηλαδή που έχουν στις συσκευές το iOS της Apple και το Android της Google. Αυτή, λέει, να κάνουν την εξακρίβωση, να είναι υπεύθυνοι. Και του αρέσει του Στάρμερ, λέει, αυτή η ιδέα. Στην πραγματικότητα εδώ είπε πράγματι στην Apple και στην Google, αν μπορείτε να ελέγχετε σε επίπεδο συσκευή στην ηλικία του άλλου. Ακούστε εδώ, να μην μπορούν, λέει, τα παιδιά να παίρνουν φωτογραφίες ή να κοινοποιούν ή να βλέπουν γυμνές φωτογραφίες. Αυτή είναι η ιδέα εδώ, μάλιστα. Εδώ στην πραγματικότητα θα μπορούν οι εταιρείες αυτές να σκανάρουν κάθε φωτογραφία που έχει πάρει η συσκευή, που λαμβάνει σαν μήνυμα η συσκευή. Δηλαδή θα μπορούν να βλέπουν τις φωτογραφίες μας. Είναι ένα μέτρο το οποίο το ξεκίνησε η Apple το 2021, αλλά δύο χρόνια μετά το έκοψε, διότι ξεσηκώθηκαν οι Αμερικανοί για θέματα ελευθερίας και δικαιωμάτων. Αλλά αυτό θέλει εδώ το σύγχαμα ο Στάρμα. Η Signal, η εταιρεία, και αυτή είναι σαν το Telegram, στέλνει μηνύματα Viber, WhatsApp, Signal. Απείλησε, λέει, να φύγει από την Αγγλία, αν γίνει αυτό, αν μπορεί ο Στάρμερ με το νομοσχέδιο αυτό να σκανάρει το τηλέφωνο, όλες τις φωτογραφίες. Ακούστε εδώ, η δήλωση είναι το να εξαναγκάσει, λέει, όλους τους κατοίκους της Αγγλίας να αποδείξουν την ηλικία τους ή να έχουν όλο το περιεχόμενο μέσα στο κινητό τους να το σκανάρουμε, είναι, λέει, απλά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε επικοινωνία κτλ. Και είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη πρόταση. Ξέρουμε ότι οι προσπάθειες για μαζική παρακολούθηση και λογοκρισία θα επεκταθεί και θα δημιουργήσει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο εργαλείο, το οποίο θα το χειρίζεται και η αγγλική κυβέρνηση, και εσωτερικά και στο εξωτερικό, για να παρακολουθεί όποιους θεωρεί ίδια απειλή και κακοποιητικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Είναι σαφές, λοιπόν, εδώ τι θέλουν να καταλαβαίνετε. Θα σκανάρει, δηλαδή, τις φωτογραφίες σου. Δεν θα το κάνει η Meta, το X κτλ. Θα το κάνει η συσκευή. Θα σκανάρει τις φωτογραφίες σου για να δει ότι δεν είσαι παιδί. Και θα σκανάρει και τις φωτογραφίες που έχεις λάβει. Άρα, αν είσαι ενήλικος, θα βλέπει και οτιδήποτε φωτογραφίες, προσωπικές στιγμές κτλ. Θα τα έχουν όλα για να μπορούν να σε ελέγχουν και από εκεί. Μάλιστα. Να πω ότι πράγματι εδώ έχει ξεκινήσει ήδη το ξεχύλωμα. Μάλιστα, ο ιδρυτής του Telegram, ο Παύελ Ντιρόβ, έχει κάνει σχετικές δημοσιοποιήσεις. Έχει μιλήσει και κατά των Γάλλων, και ο Μακρόν είναι φασιστάκι. Ο Κούλης είναι αρχιφασισταριό του κερατά. Ο Ντιρόβ, λοιπόν, έχει πει ότι χιλιάδες στην Αγγλία ήδη τους συλλαμβάνουν για πολιτικές δημοσιεύσεις κάθε χρόνο. Οπωτεδήποτε ακούτε ότι είναι να προστατέψουν τα παιδιά, στην πραγματικότητα θέλουν να βρουν παραπάνω κόσμο για να τους συλλάβουν. Αυτή είναι η ιδέα. Κανένας νόμος, λέει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον καλό γονέα. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι γονείς έχουν ήδη τα εργαλεία να περιορίσουν την έκθεση των παιδιών τους στην κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Και ότι όλα αυτά τα μέτρα, λέει εδώ, αποδεικνύουν στην πραγματικότητα ότι θέλουν να φτιάξουν αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για να συλλαμβάνουν παραπάνω κόσμο. Μάλιστα, 30 άτομα τη μέρα ή 12.000 το χρόνο συλλαμβάνονται στην Αγγλία για αποτιθέμενες δημοσιεύσεις τέτοιες επιθετικές κτλ. Ρατσιστικού μίσους, δεν ξέρω τι. Μίσος έχουμε πολίτες κατά των πολιτικών και των πολιτικών συστημάτων στην πραγματικότητα. Αυτά είναι τα, αυτή είναι η κατάσταση, τραγική κατάσταση. Θέλουν να φτιάξουν ένα στρατιωτικό κράτος εδώ, όπου προφανώς θα ορίζει το Λεβιάθανο, ο μεγάλος αδερφός, τι είναι ελεύθερη ομιλία ή τι είναι η ρητορική μίσους, και όποιος λέει πράγματα τα οποία δεν θέλει το καθεστώς, σε αυτό το αστυνομικό καθεστώς θα πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό είναι το οποίο φτιάχνουν εδώ, ένα στρατιωτικό καθεστώς. Θα σε βαφτίζουν ότι μιλάς για κατά θρησκευτικής ελευθερίας του άλλου, ότι είναι ρητορική μίσους, ξέρω, προκαλεί σε βία κτλ. Θα βαφτίζουν ό,τι θέλουν σε παραπληροφόρηση και σε ψευδή ενημέρωση και fake news, και έτσι θα είναι στο έλεος των, ξέρω εγώ, των ελληνικά χόξης, αλλά το μάρια εδώ. Οποιοδήποτε το μάρι από αυτούς τους ελεγκτές θα αποφασίζει αν αυτό το οποίο λες είναι αληθινό ή όχι, ενώ οι ίδιοι είναι ορισμός προπαγάνδας και του ψεύδους, και έτσι θα σε κλείνουν, θα σε ανοιγοκλίνουν. Θα λένε ότι υποτίθεται κυνηγάμε το έγκλημα των μεταναστών, στην πραγματικότητα έχουν ανοίξει τις πύλες για ό,τι χειρότερο, για τη μάκα, όπως σας είπα, την μεταναστευτική, και όχι του να επιλέγουν οι χώρες ποιους θέλουν να μεταναστεύσουν. Δεν μιλάω για πρόσφυγες, μιλάω για μετανάστες. Φανταστικό ρατσισμό από την κεφάλα τους, και ουσιαστικά εδώ πράγματι είναι ο μεγάλος αδερφός. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχίας. Αυτό το πραγματικό πρόβλημα είναι το λεγόμενο κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτό που λέμε δημοκρατία στην Δύση δεν είναι τίποτα άλλο, η προτερευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ολιγαρχικό πολίτευμα, από μια δράκα ανθρώπων μπορεί να μας καταδυναστεύει και με αυτόν τον τρόπο να ελέγχει, για να μην ξεσηκωθούμε και ζητήσουμε πραγματική δημοκρατία, όπου οι πολίτες κυβερνούν, οι πολιτικοί απλά εκτελούν. Τώρα εδώ σχεδόν δεν μας έχουν εκτελέσει ακόμα, αλλά επειδή φοβούνται, βλέπετε ότι φαίνεται το ομόστιγνό φασιστικό πρόσωπο αυτού του λεγόμενου που λέμε κοινοβουλευτισμό, την ολιγαρχία, του Republic δηλαδή, Hellenic Republic, αυτή την ολιγαρχική λέλα που έχουμε απέναντί μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για να την κατανικήσουμε παντού. Συναγωνιστές, είστε εδώ, υπεραστές της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Θέλω να θυμίσω εντάχει ότι στην πραγματικότητα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, και έχω γράψει ένα βιβλίο σχετικά γι' αυτό και το εξηγώ, τους υπερασπιστές της δημοκρατίας, είναι αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, όπου εξηγώ πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Υπάρχει και η αγγλική εκδοχή εδώ, εδώ, το Gods of Democracy. Εξηγώ λοιπόν, σας πληροφορώ, ότι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία υπήρχε μεγάλος αδερφός, αλλά ο μεγάλος αδερφός ήταν στα χέρια των πολιτών. Οι πολίτες παρακολουθούσαν τους πολιτικούς εάν θα διαφθαρούν, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, και τους βαρούσαν με πρόστιμα, με ποινές, με τυχιότερες ποινές, αν πρόδιδαν ή αν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Άρα, στον κοινοβουλευτισμό, στην ολιγαρχία, έχουμε μια αντεστραμμένη ιδέα του μεγάλου αδερφού. Οι πολιτικοί, οι λίγοι παρακολουθούν τους πολίτες, τους πολλούς, και όχι να έχουμε εμείς στο μικροσκόπιο, όπως ισχύει στη δημοκρατία, τους πολιτικούς, για να μην το παρακάνουν, για να μην ξεφύγουν. Και εκεί πρέπει να γυρίσουμε, και εκεί θα γυρίσουμε.

0: πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
3: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι!
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Ιουνίου του 1945. Αποφράδα μέρα για τους λαούς που απάρτιζαν τότε τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή τη μέρα διάλεξε ο Χίτλερ να επιτεθεί. Ένα από τα πρώτα σημεία που πέρασαν στην ιστορία για το απαράμιλο σθένος των μαχητών της αντίστασης στον ναζισμό τότε ήταν το Φρούριο του Μπρέστ, στη δυτική άκρη της Σοβιετικής Λευκορωσίας. Ένα σύνθημα γραμμένο απέμεινε στον αιώνα τον άπαντα πάνω στον τοίχο. «Πεθαίνω, αλλά δεν παραδίδομαι. Έχε γεια πατρίδα». Ηρωικό, θα συμφωνήσετε. Όχι απλά. Ένα σύνθημα που ήταν γραμμένο με το αίμα του μαχητή. Δεν είχε τίποτα άλλο για να το γράψει. Σήμερα, 85 χρόνια αργότερα, οι ευρωπαϊκές ελίτ εργάστηκαν μεθοδικά ώστε να ξεριζώσουν από τη μνήμη των ευρωπαϊκών λαών τους υπεύθυνους για εκείνο το μεγαλύτερο αιματοκύλισμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δείτε αν δεν προσέξατε ανάμεσα στα διαλύματα των αγώνων του Μουντιάλ το πρωτοσέλιδο του γερμανικού Der Spiegel. Όχι μόνο δεν αποκρύπτει, αντίθετα θυμίζει εκείνη την ημερομηνία 85 χρόνια πριν με τον τίτλο ο δικός μας πόλεμος ενάντια στη Ρωσία. Δεν έχω δει το περιεχόμενο του άρθρου αυτού, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει φωτορεπορτάζ για τον τρόπο που έληξε αυτός ο πόλεμος τους κατά των Ρώσων. Χρειάζεται άλλη μια φορά να φανεί το λάβαρο της νίκης πάνω στο Reichstag του Βερολίνου, τουλάχιστον ως εμβόλιο κατά του ανερχόμενου νεοναζισμού, ως προστατευτικό θα έλεγα σκεύασμα για τη νέα γενιά των χωρών της Ευρώπης. Τι επιδιώκουν οι αμετανόητοι? Να πάρουν ρεβάνς για τη συντριβή των παππούδων τους και ετοιμάζουν ξανά τη νέα γενιά μεθοδικά για μια επανάληψη εκείνης της τραγωδίας στα μέσα του 20ου αιώνα? Οι μεθοδικοί στις δουλειές τους Ολλανδοί ήδη στείλουν στρατόπεδα συγκέντρωσης για Ρώσους στρατιώτες, όπως δηλώνουν ευθαρσώς, και μάλιστα χωρίς ίχνος απόκρυψης. Υπερσύγχρονα, μη επανδρομένα, λένε, θα είναι εκείνα με τα οποία θα γίνεται ο έλεγχος των στρατοπέδων αυτών και των εγκλωβισμένων μέσα σε αυτά επί 24ωρου βάσης. Έχει άδικο ή υπερβάλλει μήπως ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ όταν απαντά έτσι? Προσέξτε τις λέξεις. Η Ρωσία, σε αντίθεση με τους νέους ναζιστές της Ευρώπης, δεν πρόκειται να κατασκευάσει στρατόπεδα συγκέντρωσης για Ευρωπαίους. Διότι, λέει ο Μετβέντεφ, ραδιενεργά οστά και στάχτη θάβονται βαθιά μέσα στη γη. Τρομακτική έκφραση. Αλλά άλλη γλώσσα δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, ως συνήθως, οι εκπρόσωποι της Ευρώπης τρέχουν γρήγορα να δηλώνουν ότι δεν πολεμάνε κατά της Ρωσίας, απλά βοηθάνε την Ουκρανία. Τίποτα περισσότερο. Λες και τα μη επανδρομένα που επίσημα προσφέρουν κατά δεκάδες χιλιάδες το μήνα στο Κίεβο, οι τεχνολογίες για αυτά κατευθύνονται με το μάτι και όχι με τα λογισμικά και τα διαστημικά συστήματα και τις δυνατότητες των δυτικών. Λες και τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που προσφέρονται στην εγκληματική κλίκα του Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε επιπλέον 40 δις στη διάσκεψη του G7 πρόσφατα, και άλλα 18 που προτίθεται να προσφέρει ο Μέρτς, προφανώς από την τσέπη του, από ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, δεν είναι συμμετοχή στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Οι κινήσεις των Ολλανδών, οι δηλώσεις της γερμανικής στρατιωτικής ηγεσίας ότι περιμένει μόνο την πολιτική απόφαση και η επίθεση στο Καλινιγκράντ ξεκινά πάρα αυτά. Το πρωτοσέλιδο του Σπίγκελ, όπως είδαμε, και άλλα ανάλογα, έχουν κάνει το Ζελένσκι να ξεσαλώσει. Ειδικά στο θέμα της επίσημης αναγνώρισης του ναζισμού μέσα στην Ουκρανία. Έφερε και ετοιμάζεται να το κάνει και με άλλους Ουκρανούς εθνικιστές τα οστά εκείνων που συνεργάστηκαν στενά με τον Χίτλερ, εκείνων που δολοφόνησαν δεκάδες χιλιάδες απλούς πολίτες, Πολωνούς, Ουκρανούς στις δυτικές περιοχές, Εβραίους, Σοβιετικούς, Τσιγκάνους και άλλους. Η επίσημη τελετή της ταφής των οστών του διαβόητου Μέλνικ, ενός από την κλίκα των εγκληματιών μαζί με τον Μπαντέρα, τον Σουχέβιτς και άλλους, προκάλεσε σεισμό επιτέλους στη γειτονική Πολωνία. Στην Πολωνία, τη χώρα που μέχρι πρότινος έστεκε, θα έλεγα, ως φάρος στήριξης του καθεστώτους του Κιέβου. Προσέξτε, έκφραση. Ο Ζελένσκι με την πράξη του, δηλαδή την ταφή του Μέλνικ επίσημα στο Κίεβο πρόσφατα, ξεπέρασε τα όρια αντοχής του πόνου του λαού της Πολωνίας, εξηγεί ο πρόεδρος της χώρας αυτής, Ναυρότσκι, που αποφάσισε να του αφαιρέσει το ανώτατο μετάλλιο της χώρας, το Χρυσό Αετό. Και δείτε την παρακάτω αντίδραση. Δεν είναι μεμονωμένο το θέμα που αφορά μόνο και αποκλειστικά το Ζελένσκι. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Πολωνού Προέδρου έσπευσαν να επιστρέψουν το μετάλλιο οι πρώην πρόεδροι της Ουκρανίας, κατά σειρά Κούτσμα, Γιούσενκο, Παρασένκο, ο Υπέξ, ο σημερινός Σιμπίγκα, ο διαβόητος δολοφόνος σύμβουλος τώρα του Ζελένσκι, Μπουντάνοφ. Και βέβαια πρέπει να το πω, να ρίξω το καρφί μου εδώ πέρα, ότι οι Πολωνοί, οι οποίοι στη βάση της ως τώρα πολιτικής τους ήταν να βραβεύουν τον κάθε ένα που μπορεί να μπει καρφί στο μάτι της Ρωσίας, έστω αργά κατανόησαν ότι τελικά βγάζουν τα μάτια της ιστορικής μνήμης του πολωνικού λαού και βάζουν όπισθεν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ομοθυμία με την οποία όλοι οι Ουκρανοί που βραβεύτηκαν με την ίδια πολωνική διάκριση ομόθυμα την επιστρέφουν. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι είναι όλοι τους βαθιά μέσα τους εθνικιστές, τονίζει ο Δημήτρη Μεντβέντεφ. Όσοι δεν θεωρούν το Μέλνικ εθνικιστή, εμπίπτουν οι ίδιοι στην κατηγορία του εθνικιστή. Πώς αλλιώς. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας αναφέρω ένα ποιοτικό στοιχείο στις εξελίξεις γύρω από την στρατιωτική επιχείρηση. Αυτό που κατά τη γνώμη μου πιστοποιεί τη στροφή της Ρωσίας στο θέμα του πολέμου. Η υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν ρωσική ηγεσία μέχρι τώρα, από το 2014 τουλάχιστον, επέμενε μεθοδικά στη λύση της κρίσης με τη Δύση στο Ουκρανικό μέσω της διπλωματίας. Έδινε προβάδισμα σε αυτή, κινώντας όμως ταυτόχρονα το στρατιωτικό εργαλείο. Την άνοιξη, όπως θυμόμαστε, το 2014, ξεμπέρδεψε αυθορή και παραχρήμα με το θέμα της Κρυμαίας. Αμέσως πήγε σε διαπραγμάτευση στο Μίνσκ. Πρώτη, δεύτερη φορά. Μέρκελ και Ολάντ αργότερα αναγνώρισαν ότι συνομιλούσαν με τη Μόσχα για να πάρουν πίστοση χρόνου, όπως είπαν, για επανεξοπλισμό του Κιέβου. Η Μόσχα το Δεκέμβριο του 2021 ή Ιανουάριο του 2022 επέμενε στη διπλωματική λύση. Έδωσε γραπτές τις θέσεις της σε Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ για το θέμα της συλλογικής ασφάλειας. Απορρίφθηκαν. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό συνομιλούσε με τους βασικούς εταίρους της στο Παγκόσμιο Νότο, πριν απ' όλα με την Κίνα. Έπειθε για τη στάση της, ενημέρωνε ότι η στρατιωτική δράση ακολουθούσε μόνο όταν η δυτική πλευρά απέκλειε τη διπλωματία. Η έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης το Φεβρουάριο του 2022, παρά τον καταιγισμό της δυτικής αντιρωσικής προπαγάνδας, βρήκε ωστόσο κατανόηση στους βασικούς παίκτες του Παγκόσμιου Νότου. Ανάλογη τακτική ακολουθήθηκε και με την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ. Αλάσκα, το πνεύμα της Αλάσκας, τι έφερε τελικά? Επαναθέρμανση στο επίπεδο των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Τίποτα περισσότερο. Ας δούμε τις προσεκτικές εκφράσεις του συνήθως φιδωλού, σε εκφράσεις θα έλεγα, βοηθού του Ρώσου Προέδρου για Διεθνή Θέματα, Γιούρι Ουσακόφ. Η Ρωσία δεν περιμένει πλέον κάποια υλοποίηση της συμφωνίας της Αλάσκας, αλλά τη νίκη στα πεδία των μαχών. Μία από τις πλευρές, συνεχίζει ο Ουσακόφ, δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις συμφωνίες της Αλάσκας. Κατανοητό βέβαια πια. Η Δύση κάνει τραγικό λάθος θεωρώντας ότι μπορεί να επιφέρει ήττα στη Ρωσία. Ας αναλύσουν προσεκτικά τα στοιχεία επί του εδάφους, συμπληρώνει ο Ουσακόφ. Νωρίτερα και στο φόντο της επετείου για τα 85 χρόνια της χιτλερικής επίθεσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης, έδωσε μεγάλη συνέντευξη στη Ρωσίτσκα Γκαζέτα ένας από τους πιο στενούς, θα έλεγα, συνεργάτες του Ρώσου Προέδρου, ο πρώην επικεφαλής της ΦΣΜ, Νικολάη Πάτρουσεφ. Ευρύτατα αποσπάσματα δώσαμε μέσα από την ιδεοχώρα. Είναι γραμμένα, δείτε τα ξανά, έχουν σημασία. Εκεί ο Πάτρουσεφ, ξαναθυμίζω εδώ, εκτός των άλλων μιλάει για το σύνολο των χωρών της Ευρώπης που εξέφρασαν όχι απλώς συμπάθεια, αλλά στήριξαν μαζικά τη χιτλερική στρατιωτική μηχανή. 3,5 εκατομμύρια από τα 40 εκατομμύρια που ήταν συνολικά η Γαλλία, 3,5 εκατομμύρια Γάλλοι πολέμησαν στο πλευρό του Χίτλερ. Λίγοι γνωρίζουν ότι οι Γάλλοι στρατιώτες ήταν οι τελευταίοι που υπερασπίζονταν το Ράιχσταγκ πριν το πάρει και πάρει τον έλεγχο ο κόκκινος στρατός. Οι Εγγλέζοι επίσης το 1945 περιπολούσαν μαζί με τους Γερμανούς στρατιώτες στο στενό La Manche. Οι Σουηδοί διέθεταν τις βιομηχανικές υποδομές τους. Ποιος γνωρίζει άραγε σήμερα ότι οι μισές μεραρχίες των Γερμανών απαρτίζονταν από στρατιώτες από όλη την Ευρώπη, Ιταλούς, Ρουμάνους, Φιλανδούς, Κροάτες, Ούγγρους, Σλοβάκους, Γάλλους, Ισπανούς, Νορβηγούς, Βαλτικούς και άλλους. Όλα αυτά βρίσκονται στα σοβιετικά αρχεία, αδιάψευστος μάρτυρας. Από τις ελάχιστες χώρες που δεν, το τονίζω, δεν αναφέρονται στο καρνέ συμμετοχής τους στο χιτλερικό στρατό είναι, και πρέπει να το κρατάμε αυτό ως κόρη οφθαλμού, είναι η Ελλάδα. Επίσης η Σερβία. Σήμερα λοιπόν που κάποιοι ετοιμάζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά μελλοντικών Ρώσων εχμαλώτων, σήμερα που βυσοδομούν οι νεοναζιστές στη Γερμανία από τα ναζιστικά όργια μέσα στην Ουκρανία, ταρακουνήθηκαν ακόμα και οι Πολωνοί. Εμείς, εννοώ εμείς οι Έλληνες, επιτέλους πότε θα αποφασίσουμε? Θα πάμε άραγε σε πόλεμο με τους Ρώσους? Πού είναι και ποιες εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να πάρουν σαφή θέση πάνω σε αυτό το κεφαλαιόδες ζήτημα όπως εξελίσσεται σήμερα? Πόσο ακόμα θα βολευόμαστε κάτω από σαθρές εκφράσεις του τύπου της ευρωαλληλεγγύης, μιας ευρωαλληλεγγύης που τη ζήσαμε το 2010-2014-2015 με την οικονομική κρίση και την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας? Πώς η ενδοεξωτρόικα, το έχω ξαναπεί αυτό, Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, θα λιμένονται το σύνολο των κοινωνιών της Ευρώπης? Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι είσαστε μαζί μας και μας παρακολουθείτε παρά την εξέλιξη στους αγώνες του Μουντιάλ. Μείνετε μαζί μας, κάντε νέες εγγραφές, δώστε τα σχόλιά σας, θέλουμε να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση. Γεια σας.
10: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
12: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
15: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
16: ναι,
15: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
16: ναι, ναι,
15: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
16: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, κανένα Νήσους.
15: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
17: ναι,
15: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
17: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
15: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
17: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
15: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
17: Ναι, ποιες πιθανότητες?
18: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
19: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
20: Εγώ πρώτος.
19: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
20: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
19: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
20: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
19: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
20: Φίλος σου.
19: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
20: Αριστοφάνης.
21: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Δεν λέμε νέο πολιτικό σκηνικό, γιατί αυτό το διαφορετικό πολιτικό σκηνικό έχει πολλές πινελιές από τα παλιά. Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή με έναν βουλευτή που προέρχεται από τη δεξαμενή των ανεξαρτήτων βουλευτών. Γιατί με κομματικούς βουλευτές τι μπορείς να συζητήσεις, ειδικά αυτή την περίοδο. Ο κύριος Νίκος Βρετός στο στούντιο του Military News, ανεξάρτητος βουλευτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λέω για τους κομματικούς, γιατί εδώ έγινε ολόκληρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε πιο πριν την κοινοβουλευτική ομάδα να ακούσει μια διαφορετική γνώμη. Τίποτα. Όχι ότι στα άλλα κόμματα είναι η καλύτερη κατάσταση, αλλά.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά είναι κυβέρνηση ήδη. Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν εκλογική περιφέρεια. Οπότε θα μου επιτρέψει να αναφέρω ότι η εκλογική μου περιφέρεια είναι ο Β' 3 νότιος τομέας Αθηνό. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό, μιας και προαναγγέλλονται και ήδη από αύριο μεθαύριο έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινωθεί.
0: Δεν θα έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Έτσι, οπότε ναι. Ναι, χρειάζονται και οι ανεξάρτητοι βουλευτές με την οποιαδήποτε επάρκειά τους και παρουσία τους στα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον όσο αφορά εμένα να έχουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να μεταφέρουν τη δική τους εμπειρία και το δικό τους αξιακό έτσι, κώδικα. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν διαφορετικές φωνές, γιατί είναι τόσο ελεγχόμενος ο τρόπος μετάδοσης. Σε διάφορα μίντια είδαμε κάποιες διαφορετικές φωνές που εκφραστήκανε, αλλά αυτές προφανές δεν περάσανε από κανένα δημόσιο βήμα. Και αυτό ήταν ανησυχητικό, γιατί ένα συνέδριο ενός κόμματος που είναι κυβέρνηση με μεγάλες απώλειες αλλά με αδιαφυσβήτητη κυριαρχία την πολιτική απέναντι σε υπάρχοντα πολιτικά κόμματα στο παρόν κοινοβούλιο αλλά και αυτά που ανακοινώνται μέχρι να δείξουν τον βηματισμό τους να μην φαίνονται ικανά να αναπτύξουν μια δυναμική προς το παρόν. Επομένως αυτό το συνέδριο προσπάθησε νομίζω να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει τα στελέχη του. Έτσι κι αλλιώς απευθύνθηκε σε καθαρά κομματικά στελέχη σε μια περίοδο που όσο ποτέ ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θέλει να ελέγξει τις εξελίξεις είτε βρεθεί στην κρατή περίοδο της εκλογικής αναμέτρησης ισχυρός αλλά με μικρότερα ποσοστά και οι ίδιοι συζητάνε ότι τα ποσοστά ήταν μικρά και ψάχνουν να βρούνε τις διαφυγές του εκλογικού συστήματος έτσι ώστε η μείωση των ποσοστών τους να τους αποδίδει μια κοινοβουλευτική ισχύ είτε μέσα σε μια συγκυβέρνηση μιας και δεν εισφέρω κάτι καινούριο αλλά ήδη οι δημοσκόποι βάζουν ερωτήματα μικρής και μεγαλύτερης συγκυβέρνησης να βρεθεί με μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη συγκυβέρνηση έτσι ώστε να μπορέσει να επηρεάζει τις εξελίξεις είτε της κυβέρνησης είτε της εξασφάλισης ή διαφυγής του μη ελέγχου των πεπραγμένων
0: της λογοδοσίας
1: της λογοδοσίας και, και του απολογισμού
0: και του απολογισμού ναι
1: γιατί η λογοδοσία
0: και της απονομής
1: το χειρότερο είναι αυτό γιατί η απολογία είναι ένα χαρακτηριστικό όταν εξετάζονται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για αδικήματα που κάναν κατά την άσκηση του καθήκοντος. Επομένως σε μια περίπτωση συγκυβέρνησης γιατί τουλάχιστον αυτό δείχνει η σημερινή έτσι, πολυδιάσπαση και ανακοίνωση πολλαπλών κομματικών σχηματισμών θέλει να έχει ως το δυνατόν πιο ισχυρή γιατί βλέποντας και κινούμενος μες στο Δήμο αλλά και στην αγορά ως ένας άνθρωπος που εργάζεται και σήμερα σε μια μικρή έτσι, εμπορική επιχείρηση οικογενειακού χαρακτήρα η αγορά είναι πεθαμένη. Εθνικά έτσι όχι απλώς αναξιοπρεπής αλλά πληγωμένη βαθιά με τα πρόσφατα έτσι, αποφάσεις του Κεσία θα αναφερθούμε διεξοδικότερα ελπίζω ναι. Κατά τη συζήτηση. Αλλά οικονομικά υπάρχει πλήρης απόγνωση. Είμαστε σε μια περίοδο που οι εμπορικές επιχειρήσεις του δικού μας που έχουν να κάνουν με τα οικοδομικά υλικά είναι στην καλύτερη τους εμπορική περίοδο εν ώψη τουρισμού, έτσι, και βλέπω ότι όχι απλώς δεν υπάρχει κινητικότητα αντίστοιχη, ούτε και σχετική. Και αν η ισχυρή οικονομία μας, που είναι αν θέλετε το διαβατήριο της επιβίωσης, να μην μιλήσω για πληθωρισμό, ναι, για αντίθεση πληθωρισμό, πόσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, πόσο επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης, αυτά τα λένε οι οικονομολόγοι. Αν ο κύριος Τουρνάρας πήγαινε στην ομάδα της αλήθειας και έλεγε πέρα από την πρόθεση ας πούμε των επιτευγμάτων, έλεγε πόσο βαρύ πλήγμα είναι η αύξηση του πληθωρισμού και ειδικά όταν αυτός έτσι μετεξελιχθεί σε στάσιμο πληθωρισμό, τότε πραγματικά σε συνδυασμό με την αγορά, την πραγματική αγορά και την ακρίβεια που είναι παραχού παρούσα και επηρεάζει πλέον με βίαιο τρόπο τη λειτουργικότητα της μέσης οικογένειας, τότε πραγματικά θα ήταν πολύ ανησυχητικά τα πράγματα και θα έπρεπε αντί να ασχολούμαστε με το συνέδριο και να προσπαθούμε της Νέας Δημοκρατίας να δείξουμε ότι όλα πάνε καλά και ότι το success story είναι επιτυχημένα και όλες αυτές τις πολιτικές ανοησίες που κανείς σοβαρός δεν μπορεί να τις πιστέψει, θα πρέπει να καταλάβουν την ευθύνη, δεν μπορούν βέβαια, είμαι απόλυτο σε αυτό, την ευθύνη που έχουν αναλάβει έναν του ελληνικού λαού και ας μην τους ενδιαφέρει πώς θα αυξηθούν οι πολιτικές τους περιουσίες.
0: Νομίζω ότι οτιδήποτε μικρομεσαίο πεθαίνει αυτή την περίοδο ή εν πάση περιπτώσει προσπαθεί πολύ δύσκολα να επιβιώσει.
1: Πεθαίνει. Δεν υπάρχει. Η επιβίωση ήταν όλη η προηγούμενη διαδικασία. Μην ξεχνάμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι αυτό που λένε ο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης οικονομίας και όλα αυτά, είχε τόσο πολύ πληγή από την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν ένας λόγος που σε επίσημα, έτσι, το είχε πληρώσει, το είχε πληρώσει, επίσημα βγήκε και ανακοίνωσε και τώρα λένε ότι... Λοιπόν, εδώ, σε μια βαθιά πληγωμένη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ραχοχοχαλιά, οξυγόνο, όλες αυτές
0: οι πολιτικές,
1: τώρα πλέον γιατί είναι πολιτική επιλογή. Και αυτό φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ασχολείται ο κόσμος με το πώς θα μπορέσει να περιορίσει πραγματικές του δαπάνες. Γιατί σήμερα η Ελστάτ και διάφορες εταιρείες που μετράνε ποιοτικά χαρακτηριστικά κοιτάνε τι δαπάνες πλέον η μέση οικογένεια απορρίπτει για να μπορέσει να έχει τα βασικά. Δεν μιλάμε για τη μείωση των συσκευασιών που είναι της τάξης του 10-15%. Δεν μιλάμε για την παράλληλη αύξηση το ίδιο το προϊόν που φτάνει το 30%. Δεν μιλάμε για την αύξηση της ιδιωτικής ετικέτας όσον αφορά την κατανάλωσή της που δεν μπορεί να ελεγχθεί γιατί στατιστικά έρχεσαι σε προϊόντα που ενδεχόμενα ποιοτικά είναι χαμηλότερης έτσι στάθμης. Έρχεται να επιλέγει ο πολίτης για να μπορέσει να κρατηθεί. Μιλάμε ότι παράλληλα στο μεγάλο χάρτη γίνεται το πάρτι της εχώρησης της οικονομικής ζωής του τόπου και αυτό χαρακτηρίζεται με τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, τη θηριώδη κεφαλαιοποίηση που εξαγγέλει η ΔΕΗ και λειτουργεί τώρα και κανείς δεν ασχολείται, που είναι ένα πάρτι δηλαδή παραχώρησης εθνικού πλούτου, γιατί όλα τα πάγια της ΔΕΗ έχουν προέρθει από τη φορολόγηση του Έλληνα πολίτη, έτσι, και έρχεται πλέον να κάνει αυτή τη θηριώδη αύξηση με μόνο ωφελημένο τη σύμβεση κάπιταλ. Δηλαδή ένα φάτε επενδυτικό κεφαλαίων, ιδιωτικών κεφαλαίων αγνώστου πατρός και προέλευσης που τρέχει τουλάχιστον από το 24 και μετά που εντάχθηκε στο χρηματιστήριο του Άστενταλ με αποδόσεις ετήσιες του 27%. Και δείτε τώρα, έτσι, αυτό το success story της κυβέρνησης οικονομικά που είναι η κερδοφορία της ΔΕΗ που φτάνει στα 4 δις κερδοφορία, δηλαδή σε ταμιακά διαθέσιμα, ενώ δεν μπορεί ο πολίτης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα τρέχει σε διπλάσιο ρυθμό κοντά στο 20, ενώ στη μέση Ευρώπη είναι στο 10. Οι αυξήσεις στη ΔΕΗ πάνω από στη μέση κατανάλωση όσον αφορά τη ιδιωτική κατανάλωση είναι πάνω του 14%. Και είσαι τώρα εσύ σε μια κερδοφόρα ΔΕΗ να επεμπολεί το δημόσιο τα δικαιώματά του έτσι ώστε να μειώνει τη θέση του μέσω του υπερταμείου κατά 2% και να έχει τη σύμβηση capital με λεφτά που έχει πάρει λόγω των κερδών τα τελευταία 3 χρόνια χρήσεως 24, 25 και 26 όπως ανακοινώνονται, με τεράστια κερδοφορία.

0: πολιτικά λεφτά που βρέθηκαν έτσι μέσα και να επενδύουν σε αυτά. Εδώ τα παιδιά και οι συγγενείς των
1: υπουργών. Κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Ναι, λέμε, και, ναι, αλλά βρίσκουν δουλειά σε αυτά τα capital. Έτσι, ναι, και ναι, να μην στα δούμε. Ενώ αν ήταν κάποιος συγγενής κάποιου πολιτικού στην πολιτισμένη Ευρώπη, θα ήταν συμβίβαστο. Δεν μπορεί να επενδύεις έτσι στην Ελλάδα, να έχεις πάρει όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, υγεία, κατανάλωση, αγορές, τρόφιμα, ενέργεια και να δουλεύουν και εκεί. Εντάξει, κάτι θα ακούσει απ' έξω. Δεν γίνεται τώρα μόνο στο πέταλο να ακούνε, αλλού δεν ακούνε τίποτα. Τα πράγματα είναι τραγικά. Προσπαθώ με έναν τρόπο έτσι, γιατί πολλές φορές η τραγικότητα μόνο με μια αίσθηση χιούμορ μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά θα πρέπει να αναλογιστούν οι Έλληνες πολίτες, το λέω σε κάθε συνέντευξη όπου μου δίνεται βήμα, να αναλογιστούν την ευθύνη τους και να καταλάβουν ότι με προσοχή όποια σχήματα τελικά να πτυχθούν, να υπάρχουν κριτήρια όχι φαινομενικά αλλά κριτήρια απέναντι στην ευθύνη τους για την πορεία του κράτους αφορά τα εθνικά θέματα, όπως και απέναντι στην οικονομική ανάταση. Γιατί μην ξεχνάμε, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε, δεν ξέρω πότε θα παρουσιαστεί στους ακολουθούς σας. Ναι, όχι, το λέω ημερολογιακά.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία του Πόντου. Και χθες, αν δεν κάνω λάθος, το ΚΙΣΕ αποφάσισε να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από ένα ελληνικό μέρος.
1: Δηλαδή, δύο, δημότικο και
0: κάπα. Ναι, αλλά λέω το μείζονο σημασίας. Δηλαδή την ώρα που η ίδια η Προεδρία, η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοινώνει ότι την άλλη μέρα της Αλώσεως, το τέλος του μήνα Μαΐου, της μνήμης της Αλώσεως, της πόλης, θα ανακοινώσει, θα θεσμοθετήσει, όχι θα ανακοινώσει, θα θεσμοθετήσει νομικά μέσω νόμου τη διεκδίκηση της γαλάζιας πατρίδας, αμφισβητώντας εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όχι κρυζαροντάς τα, αλλά διεκδικώντας τα, και εμείς πηγαίνουμε και αποσύρουμε, έτσι, γιατί πήγε μετά την τοποθέτησή τους η Τουρκία, προσέφυγε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγκάστηκε η κυβέρνηση πολύ σύντομα και ανετιολόγητα, εκεί που είμαστε κυρίαρχοι και μπορούμε να ελέγχουμε τα σύνορά μας και αυτά, όχι να γυρίσει πίσω. Αλλά ταπεινωτικά να ανακαλέσει μια απόφαση που δεν μπορεί να τη δικαιολογηθεί ούτε για επιχειρησιακούς λόγους, ούτε γιατί εξελίπτουν οι κίνδυνοι διεκδίκησης από την Τουρκία. Έτσι, εθνικό θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έτσι, στα θέματα εθνικά βλέπουμε τη μία παλινοδία μετά την άλλη, μετά το ξύλωμα της λειτουργίας σε μια περίεργη περίοδο της λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων. Εγώ δεν θα κρίνω αν υπήρχαν πραγματικά στρατηγικοί λόγοι που ο κύριος Δένδιας πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με ένα νόμο 300 τόσων άθρων ξεχαρβάλωσε τη λειτουργική δομή των ενόπλων δυνάμεων. Παίζει ρόλο αν τελικά ήταν απαραίτητο, σε ποιο χρόνο γίνεται αυτό, αν θα προλάβει να οριμάσουν αυτές οι αλλαγές, αν τελικά όλα αυτά τα συστήματα που έχουμε έτσι εσωματώσει και που τα στείλαμε και στην Κύπρο και που τα ανασύραμε γρήγορα και αμέσως και τα φέραμε πίσω, δεν έχει σημασία να έχεις Patriot, αλλά αν τα Patriot δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στην Κάρπαθο, τότε απλώς έχεις κάνει μια δαπάνη που δεν μπορεί να υπερασπιστεί την κρίσιμη ώρα τα κυριαρχικά σου δικαιώματα απέναντι σε μια επιθετική πλέον εφανώς Τουρκία. Επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτές τις κινήσεις. Σε θέματα εθνικής άμυνας ανέφερα ότι δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση από το ΚΙΣΕΑ, οι λόγοι για τους οποίους δεν χρειάζεται, ούτε ο πόλεμος
1: κάτω... Ίσως επειδή στέλνουν οι Γερμανοί Patriot στην Τουρκία, οπότε δεν χρειάζονται πια.
0: Κοιτάξτε,
1: οι ελληνικοί Patriot στην Κάρπαθο για να καλύπτουν και ένα κομμάτι της Τουρκίας. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, η υποκρισία περισσεύει και επειδή ο κόσμος έχει, εγώ κατανοώ ότι αγοράζει πολλές φορές τα αφηγήματα της κυβέρνησης. Θα θυμάστε ότι όταν έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση, έτσι προωθήθηκε από τους αγωγούς ενημέρωσης που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Και δόξα τω Θεώ, έχει απεριόριστους,

0: διαχωρητικότητα.
1: Ένα εθνικοπατριωτικό αφήγημα. Ότι θέλουμε πάτριο, θέλουμε μαχητικά στην Κύπρο. Καταρχήν οι πάτριο δεν είχαν καμιά δουλειά στην Καλπαθό. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να φυλάνε άλλες περιοχές της Ελλάδος για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και όσον αφορά τα F-16 στην Κύπρο, γιατί όσοι τολμήσαμε να ασκήσουμε μια κριτική σε αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης, δεχτήκαμε έτσι, ειδικά από τα τρόλ του διαδικτύου και τις ομάδες αλήθειας, ψέματος κτλ. Επιθέσεις. Προχθές ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας πέταξε σχεδόν πάνω από τον Πάφο. Για να μην είμαι υπερβολικός, πλησίασε τα κυπριακά παράλια. Δεν δόθηκε καμία διαταγή στα ελληνικά F-16 να σηκωθούν να τα αναχαιτήσουν. Άρα, γιατί έχουν άδικο σε υποστηρίζουν ότι όλη αυτή η κινητοποίηση ήταν μια αμερικανονατοϊκή βρετανική παραγγελία.
0: Εγώ δεν ξέρω τα στρατηγικά και εμπιστεύομαι απόλυτα την μακρόχρονη εμπειρία σας πάνω σε θέματα
1: άμυνας. Είναι γεγονότα, δεν είναι γεγονότα.
0: Αλλά είναι γεγονότα που μπορείτε να τα αναλύσετε, γιατί η εμπειρία έτσι. Εγώ θα σταθώ στην ανακολουθία και στο πούλημα, ας πούμε, πατριωτισμού. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά μέσα από τους αγωγούς οχετούς, θα έλεγα εγώ, ενημέρωσης, οχετή έχω καταντήσει. Τι εννοώ? Δεν μπορείς να περιγράψεις ένα αφήγημα που στρατηγικά δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω, δεν έχει καμία σχέση με το αφήγημα, αλλά θα μιλήσω στο πολιτικό. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας Έλληνας που μαστίζεται οικονομικά, τα συζητήσαμε προηγούμενα, θα μπορέσει να έχει ένα κίνητρο να αγωνιστεί? Δηλαδή, παλαιότερα οι αξιακοί κώδικες ήταν αυτό που μας κάνει να δουλεύουν περισσότερο οι γονείς μας, οι προηγούμενες γενιές, να θυσιάζονται, να αποταμιεύουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Σήμερα τα παιδιά μας έχουν βγει στο εξωτερικό και φεύγουν αποδεδεγμένα και μέσω της ΕΛΣΤΑΡ. Παρόλα αυτά που λέει η κυρία Κεραμέως, η κυρία Ζαχαράκη, που πληρώνουν πανάκριβες, ας πούμε, ρεκλάμες για να δείξουν ότι εμείς παίρνουμε τα μυαλά. Ποια μυαλά παίρνετε? Κάθε φορά φεύγουν και περισσότεροι.
1: Αναφέρεστε στην καλή περίπτωση, γιατί είδαμε ότι παιδιά πέφτουν στο κενό.
0: Θα το πω αμέσως μετά, να, γιατί είναι το επόμενο αφήγημα, για να δούμε δηλαδή να ποια Ελλάδα έτσι επαγγέλλεται ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο ανέφερε ότι είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης και του ισχυρού Πρωθυπουργού και της σταθερότητας, και βγαίναν όλοι από κάτω οι ανεπάγγελτοι και άνθρωποι που με λίγα χρήματα πάνε και χτυπάνε καραπαλαμάκι για να μείνουν στο άρμα της επικαιρότητας. Γιατί μην νομίζουμε ότι οι σοβαροί άνθρωποι πήγαν στο συνέδριο. Αυτοί που κάνουν δουλειές ήταν εκτός. Βλέπανε από τα Matrix. Βλέπανε, ας πούμε, όλες τις διαδικασίες να δούνε αν οι επενδύσεις που έχουν κάνει πιάνουν τόπο. Μιλάμε για το λαό. Τα παιδιά μας, τα μορφωμένα, που είναι περιουσία του ελληνικού λαού και των οικογενειών τους, στο εξωτερικό. Φεύγουν για λόγους αναξιοκρατίας και γιατί δεν βλέπουν μέλλον. Και όχι μόνο αυτό, είναι σίγουροι και διδάξτε να γυρίζουν πίσω. Ένα. Αυτό απαντά στο αφήγημα για την νεολαία. Πάμε τώρα στο στρατιωτικό αφήγημα. Το είπατε πολύ καλά, ότι αν υπάρχουν και λόγοι οι οποίοι αναπτύχθηκε αυτός όλος ο έθνος πατριωτισμός και ότι είμαστε εδώ δυνατοί, δεν έχει και στρατηγική έτσι, αναφορά, κανένα στρατηγικό σημείο που να αιτιολογεί την τοποθέτησή του στα συγκεκριμένα σημεία, είναι και απατεώνες. Και είναι απατεώνες γιατί σε μια εποχή που θα πρέπει να σε λαμβάνουν σοβαρά οι συνομιλητές σου για να συνομιλήσουν μαζί σου, εσύ δείχνεις ότι δεν έχεις κανένα ηθικό, καμία ηθική αναστολή, έτσι ώστε να γελιοποιείς την πατρίδα σου απέναντι σε σοβαρούς ανθρώπους που τα θύματα της στρατηγικής συμμαχίας έτσι τα χειρίζονται ακόμα και με ενεργούς πολέμους. Έτσι, γιατί μιλάμε ότι υπάρχουν χώρες που αυτή τη στιγμή σοβαρές στη γειτονιά μας πολεμούν και χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα. Και έρχομαι στο πιο σημαντικό για μένα. Πώς είναι δυνατόν αυτή η ανακολουθία μεταξύ των ανακοινώσεων και την απόσυρσή τους σε μια περίοδο όπου έχει βρεθεί στη Λευκάδα που ένα που τόσο καιρό ακούσαμε ο μεν κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Ρωτήθειας να λέει μέσα στο συνέδριο, και τότε το σημειώνω, ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων. Να γελιοποιείται μέσα στο συνέδριο ένας άνθρωπος που θα έπρεπε λόγω της θέσης να ό,τι λέει να είναι σοβαρό και τουλάχιστον αληθινό, όταν οι ψαράδες το ψαρεύανε κρυμμένο και όχι χαμένο, κρυμμένο μέσα σε μια σπηλιά, έτσι ώστε να ελέγχεται μέσα από τη Λευκάδα.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να μιλάμε εμείς για στρατηγικής ανάπτυξης και κυριαρχίας όταν προχθές στην Άδρο το υποβρύχιό μας εγκλωβίστηκε κάτω από την παρουσία μιας μηχανόκρατας που δεν μας είπανε όμως αν ήταν ελληνική ή τουρκική, γιατί πλέον οι μηχανόκρατες δεν λειτουργούν μόνο στο επίπεδο της αλίας και της αμφισβήτησης, ας πούμε, του θαλάσσιου πλούτου, έτσι, και της κλοπής του θαλάσσιου πλούτου, αλλά λειτουργούν και ως, ας πούμε, ανιχνευτήρες υποβρυχίων που λειτουργούν, ελληνικών υποβρυχίων που λειτουργούν, να μας απαντήσουν υπεύθυνα και αξιόπιστα. Επομένως, σε επίπεδο εθνικό και όσον αφορά την προστασία των ελληνικών συνόρων, υπάρχει μια πολιτική πρακτική η οποία δεν συνάδει με κράτος ευθύνης, δεν συνάδει με πολιτική που υπερασπίζεται τον εθνικό χώρο και προφανώς δεν διαβλέπεται μετά την αφωνία του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με αυτό το ντρόν στο θαλάσσιο και σχετικά με τα διαβήματα που ανακοινώθηκαν ότι θα σταλούνε. Δεν ξέρουνε, φοβηθήκανε, υπήρχε συμφωνία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είχαν κοινή συνεννόηση, αλλά κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πέστε μου πώς είναι δυνατόν με αυτές τις πολιτικές πρακτικές να υπάρξει στο 85% των Ελλήνων που αφισβητεί την κυβερνητική πολιτική μια αίσθηση ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Καμία αίσθηση. Το θέμα είναι να υπάρξει η απόλυτη ευθύνη κομμάτων που υπάρχουν τότε στις Βουλής και κομμάτων που ανακοινώνονται να ξανακατεύουν ή να κατέβουν για πρώτη φορά, να βάλουν πολύ ψηλά το πρόσταγμα της προστασίας του εθνικού χώρου, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί η αναφορά σας περί γερμανικών πάτριων στην Τουρκία μπορεί αυτό να είναι μια διαδικασία που προστατεύει τα σύνορα του ΝΑΤΟ, δεν προστατεύει όμως τα εθνικά σύνορα, και επειδή είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμάχων δεν επεμβαίνει, τα σύνορά μας θα τα προστατεύσουμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε οι Γάλλοι που κάποια στιγμή κάνουμε αμυντικές συνεργασίες αλλά την άλλη μέρα ξανασυνεργάζονται για παραγωγή τρόνου με την Τουρκία. Τους δώσαμε ένα παχτολό χρημάτων, έτσι. Τους πληρώσαμε τα ελλείμματα γιατί προπληρώνουμε, τους πήραμε ό,τι υπάρχει και πουλιέται.
1: Φρεγάτες, αεροπλάνα.
0: Πάμε εδώ, πάμε στην Ιταλία να πάρουμε τα επόμενα. Και φεύγουμε εμείς και τα αποσύρουμε αυτά τα λίγα που έχουμε τιμοπόλεμα. Άρα, τα πράγματα όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας, γιατί υπάρχουν και θαλάσσια σύνορα και αέρια και σύνορα ξηράς, θα πρέπει να τα προστατεύσουμε μόνοι μας, και αυτό δεν μπορεί να γίνει μέχρι στιγμής από αυτές τις παλινοδίες που δημόσια εκφράζονται από τους κυβερνητικούς παράγοντες των δύο κρίσιμων υπουργείων. Για το θέμα της οικονομίας θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στη ΔΕΗ,
1: ναι,
0: γιατί για μένα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που γίνεται αυτή την περίοδο.
1: Επειδή το είχα κρατήσει το θέμα με τη ΔΕΗ και την κερδοφορία της, σας οφείλουμε ένα ευχαριστώ γιατί μας κάνατε γνωστό το θέμα με τον Καστελόριζο και την κυρία Σαρίολου, την οποία τη φέραμε εδώ και κάναμε μια πολύ καλή συνέντευξη. Και αυτό δείχνει ότι ακόμα και αυτά που μας λένε περί ήπιας ισχύως, ότι δεν αντιδρούμε στην Τουρκία έτσι όπως πρέπει, ξέρω, στο πεδίο, γιατί έχουμε την ήπια ισχύ μας. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στο Καστελόριζο με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που οργανώνει η κυρία Σαρίογλου εδώ και 11 χρόνια. Και μας είπε, και δεν ούτε μπορεί να το διαψεύσει, ότι η ΔΕΗ, με τη φοβερή κερδοφορία που μας περιγράψατε, αποσύρθηκε από την χορηγία, όπως και το Υπουργείο Αιγαίου, όπως και η Εθνική Τράπεζα, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού. Και λες τώρα, γιατί να μην είμαι καχύποπτος, ότι δεν θέλουν το Καστελόριζο να έχει τέτοιου είδους ασπίδες?
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καρβουνόπουλε, γιατί πραγματικά για ένα νέο βουλευτή που του δίνεται βήμα, έτσι, γιατί είναι δύσκολο και ως ανεξάρτητος να βρίσκεις...
1: Ένα νέος παλιός ανεξάρτητος, θέμα είναι τι λέει ο άνθρωπος.
0: Όχι, άλλο, είναι δύσκολο. Εγώ, δεν έχει αυτό, εσείς δημοσιογραφικά το προσεγγίζετε, πληρώνοντας και τον τίμωμα των επιλογών σας, αλλά εγώ οφείλω να πω ότι δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Και το λέω μετά λόγω γνώσεως. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ γιατί αποδεχτήκατε κάτι για το οποίο ως βουλευτής και όποτε τελειώσει η θητεία μου, μπορεί να είναι αυτή η παρουσία μου, με έκανε περήφανο. Το δεύτερο πράγμα. Το πρώτο ήταν η συμμετοχή μου στα ΤΕΜΠΗ, στην Επιτροπή την Εξεταστική. Ναι. Το δεύτερο πραγματικά που μου έκανε περήφανο ήταν ότι παραχώρησα τη θέση μου. Θυμάστε, είχαμε κλείσει τη συνέντευξη με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Για να ακουστεί κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μεγαλύτερο από μένα. Γιατί το να υπάρχει ένας άνθρωπος που πέρα στα συστήματα, πέρα στις πολιτικές αυτές εχώρησης ενδοτισμού και έτσι, στα όρια της ερμηνείας της εθνικής μειοδοσίας. Επιτρέψτε
1: μου, είναι
0: πολιτική εκτίμηση.
1: Συμφωνώ.
0: Ένας άνθρωπος, Έλληνας, Ρωμιός της πόλης, που ακριβώς η Ελλάδα για αυτόν είναι το σημείο αναφοράς του και περηφάνειας, κατάφερε να ενεργοποιήσει και να κάνει αυτή την προπαγανδισμένη με ποικίλους τρόπους μορφή ήπιας ισχύος και όλα αυτά μέσω του πολιτισμού να το κάνει πράξη. Πού? Στο Καστελόριζο. Με ποιο τρόπο? Με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Γιατί αγαπάει Χριστό και πατρίδα. Μπορεί να μην συμφωνώ όλοι με το πρώτο, αλλά δεν έχει σημασία τι αγαπάς αλλά τι υπηρετείς. Δεν έχουμε ούτε χριστιανόμετρο ούτε πατριδόμετρο. Εδώ έχουμε μια παρακαταθήκη που επιβάλλονται στους βουλευτές λόγω του όρκου τους στο Σύνταγμα, στο Ελληνικό Σύνταγμα, να τηρούν το προήμιο του Συνταγματός στην Αγία και Αδιαιρέτου και Ομονούσιο Τριάδα και την υπεράσπιση και προστασία της εθνικής κυριαρχίας. Αυτά που πολλές φορές οι βουλευτές, είτε ρήμητος, είτε ανασφαλός, είτε συμβιβαστικός, δεν το πράττουνε, η κυρία Σαριόγλου ήρθε και κατέστησε το Καστελόριζο παγκόσμιο σημείο αναφοράς πολιτισμούς, ισχύως και ελληνισμού. Και αντί να το χρησιμοποιεί όπως η πολιτική για να μας βάλουν στα μνημόνια και να μας κατακόσουν ως ειδηλιακό τοπίο, το έκανε ως τοπίο ανάσας, αναπνοής, ελληνισμού και προβολής ότι τα όρια δεν είναι τα σύνορα που χαράζουν, αλλά η καρδιά και η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί αυτή θα υπερασπίσει τα σύνορα. Και έρχεται τώρα η ΔΕΗ που έχει 4 δις διαθέσιμα, έτσι. Βγάζει κέρδη τερατώδη που τα παίρνουν ας πούμε οι επενδυτές. Θα μπει με μια αύξηση συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου 1,2 δις και έχει πάρει τα 3 τελευταία χρόνια από το 24, 25, 26 κοντά στα 400 εκατομμύρια κέρδη. Έχει το υπερταμείο άλλα 4 δις που δεν μιλάει κανείς, που είναι ταμιακά διαθέσιμα το υπερταμείο, ταμιακά διαθέσιμα σε μετρητό και σε συμμετοχές. Και έρχεσαι εσύ το σημείο της ήπιας υπεροχής, ισχύος, να έρθεις να το ταπεινώσεις, να το εξοντώσεις, να το αναβάλεις, γιατί εκεί θα χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού σε όλο. Δηλαδή δεν κατάλαβα, αν δεν είναι αυτό εθνική μειοδοσία, έτσι, τι είναι? Αν δεν είναι δηλαδή απόσυρση τα αμυντικά συστήματα, είτε ψευδώς δεν υπηρετούν την άμυνα, έτσι, με όρους στρατηγικής, είτε ακριβώς με όρους πολιτικής θα αποσύρεις. Και έρχεσαι εσύ τώρα ένα σημείο που δείχνει πραγματικά ποιος είσαι, για ποιο λόγο μπορείς να είσαι περήφανος, για ποιο λόγο αξίζουν οι νέοι άνθρωποι να αγωνίζονται, και δεν μου δίνεις ας πούμε 200 χιλιάρικα για να καταστήσεις το Καστελόριζο, δηλαδή την Ελλάδα, σημείο αναφοράς για όλους τους παραγωγούς ντοκιμαντέρ.
1: Για όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, για όλους τους παραγωγούς, δηλαδή αυτοί είναι οι διαφημιστές σου. Σε μια περίοδο που έρχεται ο Κινέζος ο Σι πρόεδρος να μιλήσει για το Θουκυδίδη, δηλαδή πηγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ με όλα του τα βαριά πυροβολικά, τις βιομηχανίες, τις εξελίξεις επιστημονικές, και εκείνος ο πρόεδρος ο Σι μιλάει για το Θουκυδίδη. Και εμείς που είμαστε οι κληρονόμοι και έχουμε υποχρέωση αυτή την κληρονομιά, τι την κάνουμε? Επενδύσεις στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Επενδύσεις με το ράμα, και ξέρω άμα είσαι και συγγενής πρωθυπουργού θα σε πάρει, θα σου κάνει και προσωπική περιήγηση και ξενάγηση ο ίδιος ο κύριος Ράμα, ας πούμε. Όταν δεν είσαι στην Ελλάδα δηλαδή να πηγαίνει και να προανακοινώνει τα πραξενία και να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις, παίρνει τους συγγενείς του πρωθυπουργού και τους ξεναγεί. Λοιπόν, δεν μπορεί στον Έλληνα πολίτη που δοκιμάζει τόσο πάναυσα οικονομικά, στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον μικροϊδιοκτήτη, οι μόνοι που θα κερδίζουν είναι η σύμβηση capital, δηλαδή ιδιωτικά τυχοδιοκτικά κεφάλαια που επενδύουν στο πλούτο του ελληνικού λαού και τον κλέβουν. Δεν μπορούν να είναι οι τράπεζες που παίρνουν μέσω χωρίς φόρους, με τη διαδικασία των αναβαλλόμενων φόρου σου παίρνουν τα κέρδη, που και αυτά εμφανίστηκαν τα τελευταία τριετία ξαφνικά. Όσο είχαμε τις συμμετοχές, το ελληνικό κράτος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν βγάζαμε ποτέ κέρδη. Μόλις παραχωρήσαμε τις ελληνικές συμμετοχές του ελληνικού λαού, αυτόματα οι τράπεζες από τη μία χρονιά στην άλλη δεν μπορούν να κάνουν τα κέρδη που τα βάζουν. Καλά, τι επιχείρηση είναι αυτά? Τόσα χρόνια αγωνίζομαι, ας πούμε, ο παπάς μου, εγώ, τα αδέλφια μου, ας πούμε, και λες ότι μια διαδικασία κάθε χρόνο βγάζεις κάτι να δώσεις λίγο για επένδυση, λίγο για κρατηδίες. Εδώ όσο τα είχε το ελληνικό κράτος δεν έβγαζαν καθόλου κέρδη, όλες παραχώρησαν οι μεν τράπεζες λόγω της αποεπένδυσης τις μετοχές στις ξένους τραπεζικούς οίκους, ξαφνικά έχουν τρελαθεί να βγάζουν κέρδη για τα σώματα στο εξωτερικό, και η ΔΕΗ, η μεγάλη κερδοφόρα που αναπτύσσεται ως το επιτυχημένο, ας πούμε, πρότυπο δημόσια επιχείρηση, ξεπουλά, απεμπολεί το δικαίωμα σε μια κερδοφόρο προοπτική που έχει τοποθετηθεί και έχει παρουσιαστεί σε όλους τους επενδυτές, τους διεθνούς καιροσκόπους, να απεμπολεί τα δικαίωμά της γιατί δεν θέλει να έχει κέρδη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και λειτουργίας του πολιτεύματός μας, δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματός, και πολιτικές όσον αφορά τα εθνικά θέματα εντοτισμού και οικονομίας, όσον αφορά τα θέματα της οικονομίας, πλέον διαφυγής πόρων ελληνικών που προέρχονται από τον κόπο όλων των εργαζομένων που φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι πλέον μια συμπεριφορά διαχείρισης, αλλά είναι μια αποτέλεσμα, μια συνέπεια ενός χαμένου πολέμου, όπου οι μόνοι που επιβιώνουν και περνούν είναι οι μαυραγωρίτες, οι τοκογλύφοι και οι σαλταδόροι, οι οποίοι σαλταδόροι το κάνουν για να ζήσουν, έτσι να μην πεθάνουν της πείνας, ενώ οι τοκογλύφοι και όλοι αυτοί που χαίρονται και νέμονται το πλούτο να ζουν και επιβιώνουν. Αυτό νομίζω δεν αξίζει στην ιστορία της Ελλάδος.
1: Το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Για να κλείσω όμως, ξεκινήσαμε, έρχεται ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, επιμένω να μην το λέω νέο. Ίσως όλοι μας να έχουμε πέσει στην παγίδα, ενώ οι πολίτες, ότι περιμένουμε για να ζητούμε πρόσωπα και αποφεύγουμε να ζητήσουμε πολιτικές. Και πολιτικές δεν είναι το ότι έχουμε ακρίβεια να σας δώσουμε κανένα επίδομα και όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν ακούμε καμία πολιτική δύναμη, και ίσως να φοβούνται και οι πολιτικές δυνάμεις να αγγίξουν θέματα ότι μήπως πρέπει να αλλάξει ολοκληρωτικά πορεία η χώρα, μήπως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των μνημονίων, γιατί σε μνημόνιο είμαστε ακόμα. Να μην πω τώρα για το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο, γιατί μας το λένε και μας το ξαναλένε και ουδής έχει ασχοληθεί. Αυτά εσείς στη Βουλή που κυκλοφορείτε τα ακούτε? Ή η συζήτηση είναι, έρχεται ο Τσίπρας, φτιάχνει κόμμα η κυρία Καριστιανού, τι θα κάνει ο κύριος Βενιζέλος, αν θα επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς?
0: Κοιτάξτε, εγώ ως ένας άνθρωπος που οι μικρές σπουδές του είναι πρακτικές.
1: Αλλά έχετε τις καλύτερες σπουδές στην πιάτσα, κύριε.
0: Όχι, δεν τις υποτιμώ, απλώς είναι πρακτικό περιεχόμενο και όχι θεωρητικό. Ίσα τις θεωρώ πολύ σημαντικές, άλλωστε έχουν ξανασημειώσει και αυτό. Το πρόβλημα είναι το ήθος και πώς τα εργαλεία που σου δίνονται, είτε τα επιστημονικά είτε τα γνωστικά, έχεις το ασθένος να τα υπερασπιστείς. Γιατί χωρίς ήθος, ό,τι εργαλεία και να έχεις, δεν είναι αμόρφωτοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το να είσαι μηχανολόγος ΤΕΗ είναι ένα πρόκλημα που ήταν δική μου ανάγκη, γιατί αυτό ήθελα να γίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί πολλές φορές αποκτούμε τίτλους που δεν τις χρησιμοποιούμε, γιατί είτε κατά παραγγελία τους αποκτούμε, είτε για να στήσουμε ένα βιογραφικό. Βλέπετε από πεθέντες τον κύριο Λαζαρίδη και όλα αυτά. Και, που
1: και ήταν... έχουμε δει και άλλους σπουδαγμένους στο εξωτερικό σε
0: εξωτερικά πανεπιστήμια. Ναι, ναι, αλλά δεν στέκομαι και τα οικογενειακά πανεπιστήμια υπάρχουν και υπερτίτλους και όλα αυτά. Και ξαφνικά από σεμινάρια γινόμαστε. Δεν τα νερό, γιατί έκανα τα πάντα για τα παιδιά μου να αποκτήσουν πραγματικούς τίτλους σε αντικείμενα επιστημονικά που τους ενδιέφεραν.
1: Να.
0: Και χαίρομαι που ήταν επιλογή τους να ακούσουν και μια κουβέντα από τους γονείς λόγω της εμπειρίας τους και όχι της εξασφάλισης της πολιτικής τους, οικονομικής τους επάρκειας. Τι λέω, γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς σαν καινούριος πολιτικός, ναι, με 3 χρόνια έτσι, με εμπειρίες εξαιρετικές, πρωτόγνωρες για μένα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως αναφέρθηκα, δεν έχουμε βήμα ως ανεξάρτητοι. Πιστεύω ότι πραγματικά, λόγω των εμπειριών μου, ότι θα πρέπει ο πολιτικός, πέρα από το στένος, να έχει και όραμα και στόχο. Άρα, δεν φτάνει μόνο να είναι καινούριος πολιτικός που ονειρεύτηκε ξύμιος. Γιατί άλλο πράγμα το όνειρο θερινής νυχτός και άλλο το όραμα. Πρέπει να έχει συνείδηση μέσα ότι για όσο καιρό έχει νομιμοποιήσει από τους ανθρώπους που τον έχουν στείλει σε αυτή την υπεύθυνη θέση και τόσο τιμητική, ότι είναι για να θυσιαστεί και όχι να θυσιάσει τους πολίτες για να καλοπεράσει εκείνος. Το πρώτο βασικό. Άρα ναι, χρειάζονται νέα πρόσωπα. Στη λογική της διαφορετικότητας και της φρεσκάδας ότι ο πολιτικός πρέπει να κάνει το αδύνατο δυνατό και όχι να κάνει το εφικτό. Γιατί το έχω ξαναζητήσει στην εκπομπή σας ότι αυτή η απόλυτα σωστή πρόταση χρησιμοποιήθηκε, δεν παρεξηγήθηκε, χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να λειτουργεί ως άλωθη. Αποτύχαμε εμείς, χάσατε τα λεφτά σας, τα σπίτια σας, ας μην μας ψηφίζατε, γιατί εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, ήταν εφικτό. Ποιο ήταν το εφικτό? Να μπω στην πολιτική με ένα σπιτάκι, μπορεί και καθόλου, και να έχω φτάσει 20, 25. Να είμαι στην πολιτική από χόμπι, γιατί ως υπουργός εξωτερικός πήγα στα καλύτερα πανεπιστήμια και έχω μπορεί 50 τόσα εκατομμύρια στο πόδι νέσης. Δηλαδή, τρελάθηκα. Λέω, μπράβο, αυτός ο άνθρωπος θυσιάζεται, όχι για τα χρήματα.
1: 56 εκατομμύρια.
0: Ναι, δηλαδή, μπράβο. Δηλαδή πώς τα έφτιαξε, λέω εγώ τώρα που όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτά τα χρήματα. Στον χώρο των επιχειρήσεων είναι τόσο πολύ, και ενώ έχει για να βγάλει τόσα πολλά χρήματα, πάει να πει ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ η δουλειά σου. Και παρόλα αυτά, αφήνεις μια δουλειά που σου δίνει αυτή την ικανοποίηση να παράγεις τόσο πολύ πλούτο δημιουργικά, για να έρθει να θυσιαστείς και να παρεξηγέσαι, αν σε λένε ότι οι πολιτικές που εκφράζεις είναι δοτικές. Κάτσε, ρε αδερφέ μου. Εδώ, σαν πατέρας, θα αφιζητούμε κάθε μέρα τα παιδιά μου και δεν γυρνάω να πω, γιατί εγώ είμαι εκεί για να θυσιαστώ για αυτό που θεωρώ καλύτερο. Εσύ ανέλαβες, ενώ είσαι πολύ πλούσιος, να γίνεις υπουργός εξωτερικών και μετά δες και να σε χειροκροτούμε, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς τη μια μέρα βρίσκονται εκεί τα αμυντικά συστήματα και την άλλη μέρα τα αποσύρεις. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς η ήπια ισχύ, ας πούμε, δεν είναι το να το πάρεις εσύ μέσα από τους κρατικούς φορείς με τα επιτυχημένα σενάρια και να υποστηρίξεις κάτι που αφορά την ήπια. Γιατί βεβαίως είμαστε εναντίον του πολέμου. Ποιος λογικός άνθρωπος που έχει παιδιά και έχω αξιωθεί με την σύζυγό μου 4 να θέλει τον πόλεμο? Ποιος τον θέλει? Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να αποδεχτώ να ταπεινώνουμε, να προσβάλλουμε, να συκοφαντούμε και να αισθάνομαι και μετά και ηλίθιος. Με συγχωρείτε, μπορεί να ακούγονται σκληρές εκφράσεις. Αλλά εδώ δεν είναι για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Ούτε αν κάποια από τα σχήματα θέλει το βρετό, αν το θέλει, γιατί μπορεί να του έχει 1000 σταυρούς που δεν τους υπολόγιζε. Θα πρέπει να το θέλει αν έχει να παράξει κάτι. Αν έχει να συμπληρώσει κάτι. Αλλά τι, σε ένα όραμα που έχει να κάνει με το επόμενο στρατηγικό σχεδιασμό. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός? Δηλαδή, τι θέλουμε για την πατρίδα μας? Να είναι τα σύνορα όπως ακούστηκε σε άλλη εκπομπή και ακούγεται παντού, να παίρνω άδεια, αν θα πηγαίνω στο Καστελόριζο, αν θα κάνω πολιτισμό στο Καστελόριζο, αν θα πηγαίνω στη Χίο, αν τελικά η ανάπτυξη των νησιών της Χίου, της Μυτιλίνου, της Σάμου οφείλεται επειδή παίρνουν 10 μέρες μια άδεια και έρχονται μέσα και αφήνουν 10 χρήματα. Μα μας πήραν τα σπίτια στον Εύρο, μας πήραν στη Χίο, μας πήραν στη Σάμου. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε εμείς. Αλλά ποιο θα ξεστόρει, μου λες. Είναι δυνατόν κάποιο που έχει γεννηθεί σε αυτά τα όμορφα ελληνικότατα, το Οδυσσέα Ελή, τη νησιά δηλαδή, του Ομήρου εκεί, όλα αυτέ τι παρακαταθήκε ιστορική που μα κάνει να αισθανόμαστε ποια είναι η αποστολή μα. Όχι για να είμαστε περήφανοι να καθόμαστε εκεί, αλλά ποια είναι η αποστολή μα απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα και να λέμε, να χάνουμε τι παιδικέ μα μνήμε. Γιατί δεν μπορέσαμε να τα κρατήσουμε. Γιατί ήρθε για λίγο ο φόρος για τα σπίτια, το έμφυα για να μην έτσι μένουν κλειστά και τελικά πήγε και στα ανοιχτά μέχρι να κλείσεις και τα ανοιχτά, μέχρι να ξεπουλήσεις και τα ανοιχτά. Και αυτό είναι success story. Δηλαδή είναι ντροπή κάποιος να αισθάνεται περήφανος που είναι Έλληνας. Είναι ντροπή κάποιος να θέλει να κάνει το σταυρό του και να μην βλέπει μέσα την Αγιά Σοφιά να είναι τζαμί. Δηλαδή αυτό δεν είναι δικαίωμα που έχω σαν ενεργός πολίτης, σαν πολίτης του κόσμου. Δεν έχω το δικαίωμα να μπορώ να κάνω το σταυρό μου όπου θέλω, ο άλλος να κάνει το δικό του σταυρό. Εγώ να του παραχωρώ το δικαίωμα και απέναντί σου να μην μπορώ να σηκωθώ στην Κύπρο, να μην μπορώ να μιλήσω δεξιά-αριστερά γιατί θα στεναχωρηθεί, να μην απλώσω τον αγωγό γιατί θα πρέπει η Ιταλική εταιρεία ή η Γαλλική να πάρει τηλέφωνο, να μην κάνω συνεργασία με την Ουκρανία γιατί αν κάνω συνεργασία δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω τα τρόπους που θα κάνω με την Ουκρανία, να τους έχω δώσει ένα σκασμό λεφτά, έχω διώξει τα οπλικά μου συστήματα από εκεί. Δηλαδή τι πολιτική είναι αυτή? Μπορεί αυτό το ψέμα να έχει μακριά ποδάρια? Ποτέ. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα σηκωθείς να φύγεις και να πας σαν το Στεριάδη να ιδιωτεύσεις, ξέρω εγώ, στο Παρίσι. Γιατί τα έχουμε ζήσει αυτά, τα γράφει τα βιβλία μας. Εμένα με ενδιαφέρει τι ζημιά θα κάνεις για να μπορέσω να ξαναξεκινήσω ξανά, γιατί εγώ θα μείνω εδώ. Γιατί δεν μπορώ να πάω από αλλού. Με δένουν οι τάφοι των γονιών μου, με δένει η ιστορία μου, με δένει η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μου. Απλώς φύγε μια ώρα αρχίτερα και μην μας πουλάς φούμαρα με ταξιδιωτές κορδέλες, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, γι' αυτό και η αλήθεια ποτέ δεν βιάζεται.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Παμπερδιά. Έβρε την Κίτσου στο Τσεκμέ.
9: Και σε όλη την Ελλάδα.
10: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
11: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
12: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί.
13: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννου.
16: Κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
15: Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω αν πέρα από το ότι έχουμε τη δραματική κατάληξη για ένα 45χρονο συνεπία όπως λέει η ιατροδικαστική καρδιολογικών οξύτατων ζητημάτων, αν έχουν προκύψει, δεν θέλω προσωπικά δεδομένα, ότι σε αυτό έχουν συντέλεσει και τα ναρκωτικά, δηλαδή αν έχει προκύψει κάτι από τις τοξικολογικές ή αναμένονται.
16: Αναμένονται οι τοξικολογικές. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στην οποία ήταν ο άνθρωπος και οι συνθήκες του θανάτου δείχνουν ότι προς τα εκεί είναι το τι έχει συμβεί.
15: Μάλιστα.
16: Έτσι όπως το είπατε.
15: Μάλιστα.
16: Και τώρα περιγράψατε βέβαια πολύ καλά όλη την πορεία του τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα τραγικό συμβάν. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, θέλω να σας πω, που έρχεται ένα τέτοιο συμβάν για να δείξει τι συμβαίνει. Είχαμε μιλήσει ξανά, κύριε Σαχίνη, στην εκπομπή σας, από τα λίγα μέσα που μας είχε δώσει λόγο για αυτά τα ζητήματα. Και είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, όπως θυμάστε και εσείς σίγουρα, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Και είχαμε προειδοποιήσει τότε, αν θυμάστε, ότι αυτά που καταγγέλουμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με κάποια εργασιακά θέματα κλπ. Mm-hmm. Αλλά με τη λειτουργία των δομών και τελικά με τις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχονται, και ότι θα έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση στο πεδίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
15: Η αλήθεια είναι ότι τότε είχατε πει ότι το τελευταίο είναι τα εργασιακά, όχι ότι δεν είναι θέμα και αυτό, αλλά είναι το τελευταίο, το βασικό είναι η μετατόπιση των ευθυνών και της λειτουργίας των δομών. Ωστόσο οφείλω να σας ρωτήσω, μετά το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε και σε κεντρικά μέσα, η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων δια του Προέδρου της είπε ότι η απόφαση για την όποια ένταξη προσώπου σε πρόγραμμα ή δομή λαμβάνεται κατά τόπον από την αρμόδια δομή και κατά την κλινική και επιστημονική κρίση του θεραπευτή της κατά τόπον δομής, αξιολογώντας όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα που εδράζουν στο άτομο που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες και το σχετικό αίτημα. Και όχι απομακρυσμένα. Με λίγα λόγια είπε ότι αν δεν εντάχθηκε στη δομή, έτσι το καταλαβαίνω, γι' αυτό φταίνε οι κατατόπους αξιολογητές.
16: Είναι πολύ λυπηρό ένας οργανισμός που θέλει να αντιμετωπίσει την εξάρτηση, και ξέρετε ότι η κατάσταση της εξάρτησης συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη χειριστική συμπεριφορά, με τους χειρισμούς, με το ψέμα πολλές φορές, με τα διπλά μηνύματα. Είναι τραγικό δυστυχώς ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι έρχεται να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να λειτουργεί χωρίς σεβασμό της αλήθειας, με μετατόπιση ευθυνών, χωρίς ανάληψη της ευθύνης. Ξέρετε, ένα βασικό πράγμα στα θεραπευτικά προγράμματα προς τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια είναι να αναλάβουν την ευθύνη τους, να δουν την κατάστασή τους, να είναι ειλικρινείς, να μην δέχονται και να μην εκπέμπουν διπλά μηνύματα. Ένας οργανισμός λοιπόν έρχεται δυστυχώς να λειτουργήσει έτσι, και ένας οργανισμός που λειτουργεί έτσι δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Ένας οργανισμός με εξαρτήσεις δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, η ξεκάθαρη αλήθεια, η οποία είναι γνωστή σε πάρα πολλούς ανθρώπους, και μου προξενεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένας πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Θεοχάρης, και μια διοίκηση και να λέει αυτά που λέει, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η εισήγηση του θεραπευτικού προσωπικού τοπικά στο Ηράκλειο της Κρήτης που είδε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η άμεση εισαγωγή του, η εισαγωγή κρίσης όπως λέμε, και γινόταν παλιά πολύ συχνά τέτοιες εισαγωγές κρίσης. Άμεση εισαγωγή στη θεραπευτική κοινότητα. Γιατί ξέρετε, οι θεραπευτές μπορούν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένας άνθρωπος Και η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα τη βγάλει καθαρή, να το πω έτσι, ότι θα πεθάνει. Α. Η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει.
15: Άρα, αυτό, άρα ναι, συγγνώμη κύριε Παπαϊώνη, για, ναι, για να γίνει αντιληπτό, ναι, και θα πάμε μετά και ακόμη βαθύτερα, όχι ότι αυτό δεν είναι βάθος. Άρα λέτε ότι τοπικά υπήρξε εισήγηση ο άνθρωπος να μπει στη δομή.
16: Ξεκάθαρα. Είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, παρόλο που υπήρξε δυστυχώς αυτή η αμφισβήτηση προς μετάθεση των ευθυνών. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που εργάζονται στο πεδίο στην Κρήτη. Το γνωρίζουν ακόμα και τα θεραπευόμενα μέλη. Και η πληροφορία που έχω είναι ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες και από θεραπευόμενα μέλη από το συμβουλευτικό κέντρο που είδανε αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση αναγνωρίζουν από χιλιόμετρα πώς είναι ένας άνθρωπος και τι ανάγκες έχει. Έτσι. Και έχω την πληροφορία ότι υπάρχουν ήδη και δύο καταγγελίες θεραπευόμενων μέλων που λένε ότι εδώ υπήρξε αυτή η απόρριψη. Και όλοι γνωρίζουν και σε συνάντηση που έγινε από τον που συγκάλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και όλοι γνωρίζουν ότι ενώ η εισήγηση τοπικά του θεραπευτικού προσωπικού ήταν η άμεση εισαγωγή κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα, υπήρξε παρέμβαση από τη διοίκηση του οργανισμού μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης, η οποία συνηθίζει από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΑΕ να παρεμβαίνει διαρκώς στο θεραπευτικό έργο με προφορικές εντολές, συχνά αντιφατικές, με έλλειψη τεκμηρίωσης επιστημονικής. Η απόρριψη λοιπόν έγινε από την Αθήνα, από ένα γραφείο στην Αθήνα, όπου μπήκαν διάφορα προσκόμματα στο να μην εισαχθεί ο άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα. Έγινε επίκληση του γεγονότος ότι ήταν καλυμμένες οι 20 κλίνες, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα όταν μιλάμε για μια κατάσταση τόσο κρίσιμη. Και επίσης υπήρξε όλο αυτό το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα, όπου για να μπει ένας άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα δυστυχώς αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις που είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ένας άνθρωπος σε όλα αυτά. Αρνητικό drug test, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να έχει μείνει ήδη εκτός χρήσης από μόνος του για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και πολλές εβδομάδες. Και καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, αν μπορούσε μόνος του να σταματήσει τη χρήση, δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Έτσι. Αυτά που σας λέω τώρα έχουν δημοσίως, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, θα δει ότι οι εργαζόμενοι στις θεραπευτικές κοινότητες, σε συνάντηση που έκαναν από τον Απρίλιο του 2026, προειδοποίησαν για αυτά τα πράγματα. Και είπανε ότι έχουμε την ένταξη σε διαφορετικές διευθύνσεις των διάφορων τμήματων που προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Και σας διαβάζω γραπτές προφορικές ή γραπτές οδηγίες που δημιουργούν ασάφειες και διπλά μηνύματα. Και επίσης ότι για την ένταξη των μελών στην κοινότητα με γραπτή οδηγία πλέον απαιτείται αρνητικό drug test που συνεπάγεται μέχρι και αρκετές εβδομάδες αποχή από τη χρήση πριν την κοινότητα. Και μια διαδικασία πραγματοποίησης πολλαπλών ιατρικών εξετάσεων που έχει συνέπεια μεγάλα προβλήματα στο να ενταχθεί ένας άνθρωπος μέσα στο πρόγραμμα θεραπείας και να βρει τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται. Είναι σαφές λοιπόν ότι η εισήγηση ήταν η εισαγωγή κρίσης. Από την Αθήνα υπήρξε αρχικά μια διάθεση, αυτό που σας είπα, να γίνουν εξετάσεις, να γίνουν πράγματα κτλ. Υπήρχε επιμονή ότι όχι, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει άμεσα μέσα. Και στη συνέχεια υπήρξαν προτάσεις τη λεγόμενη πλοήγηση, είναι μια λέξη κλειδί που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΑΕ, να πάει ο άνθρωπος κάπου αλλού, να πάει στην αποτοξίνωση στην Αθήνα, να κάνει αποτοξίνωση που έχει 2 μήνες αναμονή, να πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα σε μια άλλη πόλη. Και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πέρασαν 1-2 μέρες και ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς τελικά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.
15: Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή ξέρετε ο κόσμος που έχει ζητήματα. Κατανοεί αυτά που λέτε. Ο κόσμος που νομίζει ότι το πρόβλημα τον προσπερνά, αλλά λίγος πολύ, αν κοιτάξει κανείς το ευρύτερο ή εγκύτερο του περιβάλλον, θα δει καταστάσεις, δεν μπορεί να το αντιληφθεί τόσο καλά. Εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτή δεν είναι μία μάχη άπαξ. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Μπήκε σε ένα πρόγραμμα, καθάρισε, τέλειωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι μία μάχη μακρόχρονη που. Κυριολεκτικά.
16: Με πιστογυρίσματα πολλές φορές, με επαναφορά και
15: νέα. Είναι ένας μαραθώνιος. Οπότε εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αλλαγή, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι τα υπόλοιπα από τη στιγμή που δηλώνει αυτά η διοίκηση και έρχεστε εσείς και όχι μόνο εσείς και από τη δομή εδώ και λένε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς συζητήκαμε ο άνθρωπος αυτός να μπει εσπευσμένος. Προφανώς δεν συζητάς για κάποιον ο οποίος έχει πάρει την απόφαση, έχει μείνει 6 μήνες εκτός και έρχεται. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ βάζετε ένα επίγον. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν. Αυτή η ομπρέλα πια που λειτουργεί ο Εθνικός Οργανισμός λειτουργεί ή είναι το άλοθη για να πάμε σε τι? Τι καταλαβαίνετε?
16: Θα σας πω και θα σας χρησιμοποιήσω το τοπικό παράδειγμα της Κρήτης. Στην Κρήτη υπήρχε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο είχε διάφορες μονάδες υπό την εποπτεία του. Υπήρχε η θεραπευτική κοινότητα, το συμβουλευτικό κέντρο, η μονάδα οικογενειακής υποστήριξης, η επανένταξη, η δομή, εφήβων, ανοιχτή δομή, πολυδύναμα κέντρα στο Χανιά, στο Λασίθι. Υπήρχε ένα σύνολο δομών. Όλα αυτά ήταν ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα, είχαν έναν υπεύθυνο του προγράμματος και ένα συμβούλιο υπευθύνων αυτών των επιμέρους μονάδων που έπαιρναν τοπικά τις αποφάσεις. Με άμεση επαφή μεταξύ τους οι μονάδες, καταλαβαίνετε, η οικογένεια, το συμβουλευτικό κέντρο που είναι η πύλη εισόδου, ας πούμε, η κοινότητα, οι δομές κλπ. Ο ΕΟΠΑΕ, ερχόμενος και ξεκινώντας να λειτουργεί πριν 16 μήνες, δύο χρόνια είπατε πριν είναι η ψήφιση του νόμου, περίπου είναι 16 μήνες που λειτουργεί ο ΕΟΠΑΕ, τι ήρθε και έκανε? Κατάργησε το πρόγραμμα, το θεραπευτικό πρόγραμμα. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή και σε Αριάδνη. Δεν υφίσταται πρόγραμμα Αριάδνη.
15: Σωστά.
16: Διάσπασε αυτές τις μονάδες, την κάθε μία μόνη του. Κάποιες τις συγχώνευσε, το συμβουλευτικό με την οικογένεια κλπ., δημιουργώντας και εκεί προβλήματα. Κατάργησε ορισμένα τμήματα που είχαν αυτόνομα κάτω στην Κρήτη, ας πούμε το τμήμα έρευνας, το τμήμα το διοικητικό-οικονομικό, αυτά τα κατάργησε τελείως. Και τις θεραπευτικές μονάδες που απέμειναν όπως απέμειναν, τις μοίρασε την κάθε μία να υπάγεται σε μία διεύθυνση στην Αθήνα. Αλλού υπάγεται η οικογένεια, αλλού υπάγεται η κοινότητα. Και έφτιαξε ένα καθετοποιημένο σύστημα γραφειοκρατικής διοίκησης με αναφορά στην Αθήνα, σε κάποια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, και επίσης μετακίνησε δεκάδες εργαζόμενους από τη μία θέση στην άλλη, χωρίς λόγο, χωρίς καν να δει τους φακέλους τους. Άνθρωποι με μεγάλη προϋπηρεσία που είχαν θεραπευόμενους, μέσα σε μία νύχτα μάθανε ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Από τους 11 υπεύθυνους μονάδων που σας ανέφερα, μαζί με τον υπεύθυνο προγράμματος, έχω μπροστά μου τα ονόματα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Από τους 11, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι 10. Καθαιρέθηκαν και έγιναν απλό προσωπικό χωρίς καν να εξεταστούν άνθρωποι με μεταπτυχιακά, με δεκαετίες εμπειρία ή ειδικοί θεραπευτές με πολύτιμη εμπειρία. Όλοι αυτοί καθαιρέθηκαν, οι 10 από τους 11, και δημιουργήθηκε μια κατάσταση αυτή η οποία περιγράφουμε σήμερα. Δηλαδή ένα γενικευμένο μπάχαλο με έναν έντονο γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας, συχνά μονοπρόσωπο από τον πρόεδρο του οργανισμού. Θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται αυτές τις μέρες τώρα στα προγράμματα της Κρήτης. Ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τοπικότητα, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς δημοκρατία, χωρίς επιστημονικό και επαγγελματικό διάλογο, χωρίς πραγματική σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο ΕΟΠΑΕ υποτίθεται ότι ήρθε για να φέρει τη διαλειτουργικότητα, όπως τη λέγανε, άλλη λέξη κλειδί μαζί με την πλοήγηση, ότι δήθεν δεν συνεννοούντουσαν πριν διάφοροι οργανισμοί, δεν είναι αλήθεια αυτό, και ότι ήρθε τώρα ο ΕΟΠΑΕ από πάνω να τα αλλάξει όλα. Ενώ στην αρχή λέγανε ότι εμείς θα διατηρήσουμε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, στη συνέχεια αλλίωσε σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό πλαίσιο σε πάρα πολλές μονάδες και έφερε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε κάπως αλλιώς και η διοίκηση θέλει αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό το επιβεβαιώνει.
15: Για πείτε για την Κρήτη κάτι που θέλετε να πείτε και
16: θα σας πω αμέσως. Αν δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση που διαβάσατε του Προέδρου, αφού διαψεύδει πρώτα αυτό, λέει στη συνέχεια ότι οι μονάδες της Κρήτης, προσέξτε, έχουν μπει, λέει, σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας. Δηλαδή, το ίδιο λάθος που έγινε στο χειρισμό αυτού του θέματος, μια δηλαδή γραφειοκρατική παρέμβαση από την Αθήνα, πώς το διορθώνουμε αυτό που έγινε, με το ίδιο λάθος επί 10. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και μερικές μέρες, υπάρχει μια κατάσταση απαράδεκτη σε σχέση με τις μονάδες της Κρήτης, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, αν μπορείτε να το φανταστείτε, στέλνει, παρενοχλεί διαρκώς τους εργαζομένους, στέλνει διαρκώς και ζητάει στοιχεία από διευθυντές, προϊστάμενους, προσωπικό, ζητάει προσωπικά δεδομένα, ζητάει τι έγινε στην κάθε ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καλώς ή κακώς δεν έχει σχέση με το θεραπευτικό έργο. Παρεμβαίνει και προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση έκτακτης εποπτείας, το οποίο τι μήνυμα δίνει? Ότι εσείς φταίτε, ότι εσείς κάνατε κάτι λάθος και τώρα θα έρθω εγώ να σας ελέγχω κάθε μία ώρα, να σας στέλνω ένα mail, να σας ζητάω δεδομένα, να σας μαλώνω ότι δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας Και έχει δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, η οποία μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επιφυλαχθεί και δημοσίως ότι θα προχωρήσουμε άμεσα σε ενέργειες, ό,τι νόμιμη ενέργεια μπορούμε να κάνουμε, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διαλύει το θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοβισμένος, ο οποίος είναι αντικείμενο τέτοιας αντιμετώπισης, να κάνει θεραπευτικό έργο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω πώς να σας το πω διαφορετικά. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτό το καθεστώς να κάνει θεραπευτική δουλειά με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων.
15: Δεν μου λέτε, ο πρόεδρος του οργανισμού τι είναι, δικηγορός?
16: Όχι, έχει κάποιο πτυχίο πολιτικής επιστήμης και τα λοιπά και έχει διοριστεί από το Υπουργείο, μάλιστα αρχικά.
15: Άρα λέω επιστημονικά, με το αντικείμενο κοινωνιολογικά ιατρικά δεν έχει άμεση σχέση, είναι περισσότερο τεχνοκρατικά, μάλιστα.
16: Ακριβώς, και οφείλει βέβαια να υποπτεύει, να διοικεί και τις μονάδες, και αυτός είναι ο ρόλος και με βάση τον νόμο, όχι όμως στο θεραπευτικό κομμάτι. Τι είπατε στην ομάδα και τι είπατε στον άνθρωπο και τι σας είπε και πώς κάνετε θεραπευτική ομάδα, πώς κάνετε συνάντηση. Δεν έχει ο άνθρωπος αυτά τα εφόδια.
15: Ωραία,
16: κακό,
15: κύριε Παπαϊωάννου, εγώ θα δεχτώ λοιπόν ότι ό,τι λέτε είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η στόχευση? Υποτίθεται ότι αυτός ο οργανισμός είναι ακριβώς για να παρέμβει σε ένα ζήτημα που είναι από τα νούμερο ένα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Ποιος ο λόγος λοιπόν να θέλει να το διαλύσει, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
16: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε όμως να πούμε μερικά πράγματα. Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι ερμηνεύουν ότι εδώ πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Κάποιοι άλλοι λένε θέλουν να το ελέγξουν για να βάλουν τους δικούς τους και να κάνουν διάφορα ρουσακιά κτλ. Κάποιοι λένε ότι θέλουν να διαλύσουν ειδικά τη στεγνή θεραπεία και να δώσουν αλλού το βάρος. Η γνώμη μου είναι ότι καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν έχει το σύνολο της αλήθειας για το τι συμβαίνει. Έχουν μερίδα αλήθειας όλα αυτά που σας είπα και κάποια ακόμα. Το βασικό πράγμα είναι ότι υπάρχει μία αντίληψη η οποία δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό το πρόβλημα και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, είναι στο πεδίο, μπορούν να βοηθήσουν και ότι ουσιαστικά μπορεί να υπάρξει οριστική λύση και να υπάρχουν διέξοδοι στο θέμα της εξάρτησης και μάλιστα με μια τοπικότητα, με μια δημοκρατία στο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δεν το πιστεύουν αυτό. Βλέπουν λοιπόν αυτόν τον οργανισμό, τον είδαν από την πρώτη στιγμή σαν ένα λάφυρο. Σου λέει αυτός είναι ένας ευαίσθητος χώρος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί, άρα θέλουν να τον ελέγξουν, να τον αντιμετωπίσουν όπως θα αντιμετώπιζαν, ας πούμε, ένα οργανισμό που είναι τα τελωνία ή δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς να βλέπουν το κοινωνικό περιεχόμενο που έχει όλη αυτή η υπηρεσία, όλη αυτή η ιστορία, και προσπαθούν, το βλέπουν σαν μια ιδιοκτησία τους, το οποίο θέλανε να το πάρουν στα χέρια τους. Αυτό έγινε ήδη από την κατάργηση του αυτοδιοίκητου το 19, όπως θυμάστε, τον νόμο περί συγχώνευσης, και νομίζουν ότι μπορούν με ένα συγκεντρωτικό τρόπο να στήσουν μια κατάσταση από την Αθήνα, όπου θα έχουν διάφορες υπηρεσίες που θα τις έχουν σε κουτάκια κτλ. Με ένα γραφειοκρατικό τρόπο θα φτιάξουν μια βιτρίνα όπου θα λένε στην κοινωνία: να, έχουμε μονάδα εδώ, μονάδα εκεί, έχουμε μια βραχυχρόνια παρέμβαση για το ένα θέμα. Ουσιαστικά όμως αυτό θα είναι έτσι ένα σούπερ μάρκετ μικρών υπηρεσιών ευέλικτων, στη λογική, αν θέλετε, και του pass, ότι δηλαδή θα πάρεις ένα voucher και θα κάνεις 5 συναντήσεις. Δηλαδή προς τα εκεί πάει το πράγμα, σε μικρές ευέλικτες βραχυχρόνιες υπηρεσίες. Όχι η θεραπευτική κοινότητα, ας πούμε, η οποία είχε μια επιμονή, μια δουλειά μονιμότητα που γινόταν, ή ακόμα και στις δομές μείωσης βλάβης, υποκαταστάτων, ακόμα και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα που ίσως δεν μπορούμε σήμερα να τα συζητήσουμε. Αλλά θέλουν να ελέγξουν αυτόν τον χώρο. Και προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Σαχίνη, όταν είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, σας είχα πει τότε ότι λειτουργεί αυτός ο ΕΟΠΑΕ με όρους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη τη φράση που είχαμε
15: πει. Πολύ ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπω σήμερα. Για πείτε.
16: Ναι, να σας πω. Τότε δεν ξέραμε ότι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε και έφτιαξε αυτό το νόμο ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος. Ξέραμε ότι ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος, δεν ξέραμε την εμπλοκή του με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή την εξεταζόμενη, εν πάση περιπτώσει, εμπλοκή του, έτσι. Φτιάχτηκε λοιπόν ένας νόμος από τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον Υφυπουργό Υγείας που στη συνέχεια παραιτήθηκε, ο οποίος, εμείς βλέπαμε ότι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που πάει να φτιάξει έχουν τέτοια στοιχεία πελατειακού κράτους, κομματικού κράτους, συγκεντρωτισμού, διαχείρισης ροών χρηματικών με έναν τρόπο που να γίνεται από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους κτλ. Τα βλέπαμε όλα αυτά. Δεν ξέραμε ότι ο κύριος Βαρτζόπουλος διερευνάται ότι εμπλέκεται σε αυτό, αλλά επιβεβαιώνεται δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε δηλαδή με την αποκάλυψη που έγινε και την παρέτησή του, ότι με τη λογική ο ΠΚΕΠΕ πήγανε να βάλουν υποτίθεται τάξη σε πολλά εισαγωγικά σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος απεξάρτησης, που θέλει άλλο πνεύμα λειτουργίας, θέλει άλλη διοίκηση, θέλει άλλο χώρο δημόσιο στους ανθρώπους, άλλη επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, συνεννόηση, σχέση με την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπουν, δεν τα καταλαβαίνουν και σου λέει εδώ θα έχω ένα οργανισμό, θα πάρω ένα πρόεδρο, θα τα ελέγχει όλα από πάνω μέχρι κάτω, θα παρεμβαίνει. Υπάρχουν όργανα που είναι διακοσμητικά τελείως. Αυτός ο οργανισμός έχει ένα επιστημονικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο που ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητάει, πού συζητάει. Και έχουμε μια μονοπρόσωπη διοίκηση που λειτουργεί με τέτοιους όρους και σε μεγάλο βαθμό και με όρους πελατειακού κράτους. Σε ένα τέτοιο, δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ότι ακόμα και στον χώρο απεξάρτησης, στο τέλος θα πρέπει να έχεις ένα βίσμα ή μια πολιτική επαφή για να μπει στην τάδε μονάδα ή για να, για να σου παρασχεθούν υπηρεσίες. Δυστυχώς εκεί είμαστε.
15: Δεν μου λέτε, κύριε Παπαϊωάννου. Είπατε εσείς ότι δεν είναι μόνο τα στεγνά, δεν είναι μόνο το ένα, δεν είναι όλα. Αλλά ωστόσο, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Προφανώς τα στεγνά είναι από αυτά που πλήττονται άμεσα, τα στεγνά προγράμματα. Υπάρχει και μια αντίληψη εδώ, έτσι, μια φιλοσοφία, φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι.
16: Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μας, και η δική μου, αν θέλετε, αντίληψη είναι ότι όλες οι προσεγγίσεις έχουν να δώσουν.
15: Προφανώς.
16: Σε ένα πλαίσιο, έτσι, ναι. Και με μια μάλιστα διασύνδεση μεταξύ τους και με μια σχέση. Η μείωση της βλάβης, ας πούμε, συχνά το ακούμε σαν.
15: Και να πω ότι δεν είναι μόνο ναρκωτικά, είναι και άλλες εξαρτήσεις, είναι και αλκοόλ,
16: ακριβώς, αλκοόλ, τζόγος κτλ. Η μείωση της βλάβης, για παράδειγμα, είναι μια υπηρεσία που έχει μια σοβαρή αποστολή, έτσι. Απλά όταν λέω ότι δεν είναι μόνο τα προγράμματα αυτά, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πρόσφατα, μόλις πρόσφατα έμαθα ακόμα ένα, περιστατικά βίας, περιστατικά πολύ δύσκολα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι στις μονάδες. Δεν υπάρχουν πλαίσια λειτουργίας. Το ξέρετε ότι μετά από 16 μήνες λειτουργίας του οργανισμού, ενώ ήταν στις αρχικές υποχρεώσεις, δεν έχουν έτσι πλαίσια λειτουργίας στις μονάδες. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, κανονισμός λειτουργίας μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στο πώς θα δίνονται οι θέσεις υπευθύνων αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει αυθαιρεσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία σε τίποτα. Για να έρθω όμως στο αρχικό σας ερώτημα. Ισχύει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση απέναντι στα προγράμματα αυτά που λέμε ψυχοκοινωνικής προσέγγισης ή όπως τα είπατε στεγνά. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο χτύπημα που δέχονται αυτά τα προγράμματα. Θέλω να σου πω ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που ήταν στις θεραπευτικές κοινότητες. Κανένας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο το ίδιο. Στις διευθύνσεις του οργανισμού, στη διεύθυνση θεραπείας ακόμα δεν υπάρχει κανένας από εκεί. Υπήρχε δηλαδή μια σάρωση που έγινε. Απέναντι ειδικά στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες που ήταν σε αυτά τα προγράμματα. Όλοι οι υπεύθυνοι πανελλαδικά αυτών των προγραμμάτων καταργήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Και το κυριότερο, υπάρχει μια παρέμβαση στο έργο που παρέχουν. Ενώ μας λέγανε ότι δεν θα τα πειράξουμε, εμείς ίσα αναγνωρίζουμε την προσφορά τους κτλ., οι κοινότητες κτλ., κατάργησαν τα ιστορικά ονόματα αυτών των κοινοτήτων, Αριάδνη, Ιθάκη κλπ. Κατάργησαν τα ενιαία προγράμματα, όπως σας είπα πριν, και τα έβαλαν κάτω από διαφορετικές διευθύνσεις. Και παρεμβαίνουν και στο ίδιο το θεραπευτικό έργο. Η θεραπευτική κοινότητα ήταν ένα σύνθετο θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την απόδοση ευθύνης στους ανθρώπους, με την αυτενέργειά τους, με τη βοήθειά τους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να υπευθυνοποιηθούν. Έχουμε διαρκείς παρεμβάσεις, όπου η θεραπευτική κοινότητα τίνει να μετατραπεί σε ένα χώρο εγκλεισμού. Γυρνάμε δυστυχώς στη δεκαετία του 50, που ο ψυχιατρικός εγκλεισμός ήταν η λύση για τις εξαρτήσεις. Αυτό άλλαξε σταδιακά μετά τη δεκαετία του 70 και μετά την ίδρυση των πρώτων προγραμμάτων, Ιθάκη κλπ. Γυρνάμε δυστυχώς πίσω και αυτό που τους νοιάζει είναι βάλε τους ανθρώπους σε ένα χώρο, βάλε τους φύλαξη. Θέλουν να βάλουν 24-ωροι βάρδιες στους εργαζόμενους και να σπάσουν τη θεραπευτική ομάδα που το πρωί συνεννοούταν, έκανε θεραπευτικό έργο, υπήρχε διασύνδεση, έβλεπε τα περιστατικά. Θέλουν να τους σπάσουν σε βάρδιες φύλαξης ουσιαστικά, καταργώντας και τις ειδικότητες του προσωπικού, και θέλουν τους ανθρώπους να είναι απλά έγκλειστοι μέσα σε μια μονάδα και το μόνο που τους νοιάζει είναι μην τύχει μια στραβή στη βάρδια μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το περιστατικό που συζητάμε για την Κρήτη, εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ήταν το κίνητρο για να μην μπει αυτός ο άνθρωπος, είναι μην τον βάλουμε μέσα και γίνει κάτι μέσα, ας τον έξω. Και ο άνθρωπος δυστυχώς κατέληξε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αλλίωση και όλου του περιεχομένου που είχε το θεραπευτικό πρόγραμμα, η θεραπευτική κοινότητα. Και αυτό δυστυχώς έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, που δεν είναι το πρώτο αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη απλά έχει αυτή την τραγικότητα. Έχουμε εικόνες από όλη την Ελλάδα, ανθρώπων οι οποίοι μένουν εκτός δομών, ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν, πώς να σας πω τώρα, παραδείγματα. Χτες έμαθα σε μια πόλη ότι δεν αφήνουν τους ανθρώπους να πάνε μέχρι το φούρνο να πάρουν μια προμήθεια για την κοινότητα, που η κοινότητα ήταν ένα πλαίσιο πιο ανοιχτό. Υπήρχε επαφή με την τοπική κοινωνία. Η κοινότητα, υπήρχαν τα παλιότερα μέλη που είχαν ευθύνη, είχαν σχέση με τα μαγαζιά, να ψωνίσουν, να πάνε μια εκδρομή. Mm-hmm. Να πάνε, αυτά όλα έχουν καταργηθεί και πάμε σε ένα μοντέλο εγκλεισμού. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη καταστροφή για τα θεραπευτικά προγράμματα.
15: Κύριε Παπαϊάννου, δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που σας έχω. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που ο δείκτης, θυμάμαι το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, ο δείκτης δυστυχώς στο κατόφλι των ναρκωτικών

0: Ρωτιέσαι πού στο διάλογο, θα το πω έτσι, βρίσκουν τα λεφτά. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε, σαν εικόνα.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει μια διάχυση και της κουλτούρας, αν θέλετε, των ναρκωτικών, με και μια απενοχοποίηση όσον αφορά τη χρήση, κατέβασμα των ηλικιών. Η Ελλάδα έχει σχετικά καλούς δείκτες σε μικρότερες ηλικίες, ευρωπαϊκά δυστυχώς όλα αυτά έχουν χειροτερέψει αυτοί οι δείκτες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ειδικά η κοκαίνη, όπως το είπατε, από την καραντίνα και όλα έτσι, αν βάλουμε ένα ορόσημο και μετά, έχει πολλαπλασιαστεί, δεν ξέρω αν διπλάσια ή τριπλάσια, αλλά με τις μετρήσεις που γίνονται φαίνεται ότι είναι πολλαπλάσια η χρήση της κοκαίνης. Υπάρχουν οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά, πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. Υπάρχει έρευνα που λέει ότι κάθε μέρα στον κόσμο, προσέξτε, κάθε μέρα δημιουργείται μια νέα ναρκωτική ουσία. Μπορεί να είναι παραλλαγή μιας προηγούμενης και αυτά, αλλά το στοιχείο νομίζω είναι ενδεικτικό. Υπάρχει δηλαδή μια έκρηξη του φαινομένου, υπάρχει πρόβλημα στις μικρές ηλικίες. Η εικόνα που έχω από τις κοινότητες, από τα θεραπευτικά προγράμματα, από τα συμβουλευτικά κέντρα, είναι ότι ο κόσμος που προσέρχεται σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση με αυτές τις ουσίες, δηλαδή κοκαίνη, χασίς βέβαια και οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά κλπ. Και αυτό είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο θέλει έρευνα, θέλει μελέτη, θέλει έμφαση επιστημονική, να δει κανείς τι ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες δημιουργούνται. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι χρήστες ηρωίνες που προσεγγίζουν τα προγράμματα είναι αρκετά λιγότεροι πλέον. Η υποκατάσταση, η οποία είναι ένα κομμάτι μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που πρέπει να υπάρχει, αφορά μόνο την ηρωίνη. Δεν αφορά ούτε την κοκαίνη, ούτε το χασίς βέβαια, ούτε τις υπόλοιπες ουσίες. Όταν λοιπόν μειώνεται αυτό το ποσοστό και αυξάνονται οι άλλες ουσίες, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέγατε και εσείς πριν, η προσέγγιση η οποία δεν θα στηρίζεται μόνο στα υποκατάστατα, που δεν μπορεί να γίνει έτσι αλλιώς για πάρα πολλές ουσίες, αλλά θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση που θα πηγαίνει στις ρίζες και την ουσία της εξάρτησης και θα προσπαθεί να οικοδομήσει μια άλλη σχέση του ανθρώπου, μια άλλη αντίληψη για τη ζωή. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, θέλει χώρο, θέλει εμπιστοσύνη. Είναι κρίσιμη η εμπιστοσύνη και έχει οικοδομηθεί μια εμπιστοσύνη στα θεραπευτικά προγράμματα. Όλα του 18 άνω, του οκανά, του και θεάω, το καθένα με τον τρόπο που δούλευε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η εμπιστοσύνη οικοδομήθηκε με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα, και έτσι φτιάχτηκε μια εμπιστοσύνη που είχε να κάνει με τις τοπικές κοινωνίες, με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης, με τους επαγγελματίες, με τα προγράμματα, μια εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Όπως σας είπα και πριν, είναι ψέμα ότι δεν συνεργάζονταν τα προγράμματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει και με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Επειδή το συζητάγαμε με συναδέρφους, μου αναφέρουν πάρα πολλές περιπτώσεις πώς γίνονταν στο παρελθόν εισαγωγές κρίσης και μάλιστα πολλές φορές σε συνεργασία των προγραμμάτων. Υπήρχε, ας πούμε, μια γυναίκα έγκυος η οποία ήταν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να γίνει μια άμεση παρέμβαση. Η γυναίκα αυτή ήθελε να πάρει στο 18 άνω. Το 18 άνω είχε ένα διαφορετικό πλαίσιο που απαιτούσε ορισμένες προϋποθέσεις κτλ. Την πήρε το ΚΕΘΕΑ, μπήκε σε μια κοινότητα, έβγαλε τα στερητικά και την πήγε μετά στο 18 άνω. Αυτά γινόντουσαν προ-ΕΟΠΑΕ. Υπήρχε συνεργασία των φορέων. Όχι πάντα η καλύτερη, αλλά είχε οικοδομηθεί δηλαδή μέσα από τη δουλειά των ανθρώπων. Ήξερε ο ένας τη δουλειά του άλλου, τις ανάγκες που είχε ο καθένας ξεχωριστά. Και τι είστε το κράτος να κάνει, να τα καταργήσει όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είχατε δει εκείνο το σποτάκι που είχε βγάλει ο ΕΟΠΑΕ για να διαφημίσει τον ένα χρόνο του οργανισμού.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ένα σποτάκι που είχε μια AI φιγούρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η οποία έλεγε ότι δεν έβρισκα άκρη πουθενά, δεν υπήρχε τίποτα πριν ένα χρόνο και τώρα έχει γίνει κοσμογονία και όλα είναι καλά. Προσέξτε, έχει τη σημειολογία του το πράγμα. Μια φιγούρα χωρίς αληθινό πρόσωπο, χωρίς αληθινή φωνή, χωρίς όνομα, χωρίς ιστορία. Αυτό είναι ο ΕΠΑΕ. Και δεν μπορεί να υπάρξει ο ΕΠΑΕ. Ξέρετε, η διοίκηση αυτή με τον κύριο Θεοχάρη είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει δυστυχώς. Αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο έτσι όπως έχει στηθεί από τον νόμο Βαρτζόπουλου για την απεξάρτηση.
0: Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα πρέπει και η κοινωνία να κινηθεί και να κοιταχτεί στον καθρέφτη της. Αν κάτι δοκιμάστηκε 2 χρόνια και δεν τραβά, πρέπει τώρα να αναδομηθεί με έναν τρόπο που να ωφελήσει δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να χαθούν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαγιάννη.
1: Ακριβώς. Μόνο μπορώ να πω μια κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε ένα λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι όπως το λέτε, δεν μπορεί κανένας μόνος του. Πρέπει η ίδια κοινωνία να δει το πρόβλημα. Και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε και μια έκκληση στην κοινωνία, στους φορείς, στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωση να αναδείξουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα.

0: Και ένα τελευταίο πράγμα που θα σας πω είναι ότι στις 26 Ιουνίου αυτή την Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
1: Α, καλά,
0: είναι
1: μια ευκαιρία θα να ακούσουμε,
0: γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το
1: καλά,
0: θέμα.
1: Θα ακούσουμε λογίδρια, ανακοινώσεις.
0: Θα ακούσουμε τώρα πάνε σφαίρα. Πολύ καλά, δεν υπήρχε τίποτα και τώρα τα φτιάξαμε όλα. Σε ένα χρόνο αλφαβιά, πώς το έλεγε εκείνο το σποτ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 26 Ιουνίου εμείς έχουμε αποφασίσει μια απεργία. Ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε για ψιλοπίδημα εύκολα. Θέλουμε όταν κάνουμε κάτι να είναι ουσιαστικό. Θέλουμε να κάνουμε 26 Ιουνίου. Υπάρχει απεργία στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης. Δεν μιλήσαμε σήμερα για τα κέντρα πρόληψης που έχουν μεγάλο πρόβλημα,
1: ναι,
0: και δεν έχει ανανεωθεί η σύμβασή τους. Τελειώνει το 27 και κανείς δεν λέει τι θα γίνει μετά. Οπότε 26 Ιουνίου και στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης υπάρχει μια απεργία με κύριο σκοπό να αναδείξουμε στη δημόσια συζήτηση όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπαϊάννου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την αναλυτική παρουσίαση μιας από τις πιο κρίσιμες πτυχές για την κοινωνία και ιδίως όσο κατεβαίνουν και οι ηλικιακοί δείκτες. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
1: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
0: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
1: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
0: Χωρίς λίστα αναμονής.
1: Χωρίς υποκατάστατα.
0: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Πριν ξεκινήσουμε, καταχρώμενος της δικής σας υπομονής, αλλά και του καλεσμένου μας, θα ήθελα να κάνουμε έτσι να φανταστούμε μαζί κάτι. Να φανταστούμε δηλαδή μια χώρα κάπου στην Ευρώπη, όπου συμβαίνουν τα εξής. Με μηχανήματα ξένων δυνάμεων, παρακολουθούνται για λογαριασμό πιθανότατα του Πρωθυπουργού της χώρας, το σύνολο σχεδόν των πολιτικών του αντιπάλων, του αρχηγού του στρατού, της οικογένειας του, των υπουργών, της κυβέρνησης, οικονομικών παραγόντων, και δεν ανοίγει μύτη. Την ίδια ώρα, άλλα μεγάλα σκάνδαλα, λέξεις πολύ επίοικης, ενώ η αγροτική της παραγωγή διαλύεται, πεθαίνει, οι επιδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, δίνονται σε ανθρώπους, σε κυκλώματα εγκληματικά, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα στηρίζονται από την ίδια κυβέρνηση. Σε αυτή τη χώρα τα τρένα, ενώ θα έπρεπε να έχουν, και τα οποία δόθηκαν πολλά χρήματα, τα τρένα κυκλοφορούν και σκοτώνουν ανθρώπους, δολοφονούν ανθρώπους. Και τα χρήματα, από ό,τι φαίνεται, πάλι καταναλώθηκαν για βίλες, αυτοκίνητα, σπίτια, άλλα, οτιδήποτε. Μαύρο χρήμα, τόσο και τόσο. Μια χώρα που κάνει ό,τι μπορεί για να μην μπορεί ποτέ να γίνει ενεργειακά αυτόνομη, ενώ έχει τεράστιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Έχει δηλαδή, σε μια εποχή που η ενέργεια, τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή τη μεγάλη σωτηρία της ανθρωπότητος, καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, τώρα που γίνεται πόλεμος με τη Ρωσία και αυτή η χώρα είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή έτσι τα αποφάσισε μόνος του ένας άνθρωπος κατ' εντολή των ξένων αφεντικών του, έχει ενεργειακό πρόβλημα. Όμως δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα πολλά δισεκατομμύρια λιγνητών που χρησιμοποιούσε για δεκάδες χρόνια και με την οποία δημιουργήθηκε, στήθηκε και δούλεψε όλη αυτή η χώρα, η βιομηχανία της, τα νοικοκυριά κτλ. Για δεκαετίες ολόκληρες. Και ενώ έχει τεράστια, σας λέω, δισεκατομμύρια, από ό,τι λένε, έτσι. Ταυτόχρονα καταστρέφει ό,τι μπορεί να καταστρέψει. Προχθές διάβαζα για αυτή τη χώρα ότι κατέστρεψε μεγάλους εξκαφείς λιγνίτη, τους ανατείναξε για να μην μπορούμε να γυρίσουμε στο παρελθόν, έτσι ώστε αν χρειαστεί, αν γίνει πόλεμος, δεν χρειάζεται, βρε αδερφέ, και τότε ακόμα θα εισάγουμε φυσικό αέριο, εξάλλου το καρτέλ της ενέργειας να είναι καλά και να κερδοφορεί. Και γύρω από αυτό όλοι. Όλοι αυτοί που το πλημοδούτουν. Μια χώρα που δεν έχει πια σχεδόν εκείνη την παραγωγή που για, μην πω εκατονταετία, αλλά τουλάχιστον για πολλές δεκάδες χρόνια έτρεφε τον πληθυσμό της, αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, όπως βέβαια και βιοτεχνική και βιομηχανική. Δεν έχει πια. Γιατί δεν έχει? Γιατί όλα αυτά πρέπει να εισάγονται απ' έξω. Να εισάγονται δηλαδή από χώρες οι οποίες δανείζουν αυτή τη χώρα για να αγοράζει τα προϊόντα τους. Και όταν γίνεται αυτό, μετά τη βγάζουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τις επιβάλλουν ειδικές ρυθμίσεις, τα ονομάζουν μνημόνια, και έτσι καταφέρνουν να πάρουν και το τελευταίο πλούτο που έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα. Εξάλλου αυτή η χώρα έχει και τη βαριά βιομηχανία, που είναι ο τουρισμός. Δηλαδή, λεφούσια τουριστών από όλο τον κόσμο καταστρέφουν αυτή τη χώρα, τις υποδομές της, και μάλιστα την ώρα που οι ηθαγενείς, οι καημένοι, δεν μπορούν να χαρούν την πιο όμορφη πατρίδα της Ευρώπης. Ένα τουρισμό που καταστρέφει την χώρα με πολλούς τρόπους. Πάμε γρήγορα όμως, γιατί έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Μια χώρα που έχει δοθεί σαν μια απέραντη βάση από τα βόρεια σύνορά της μέχρι τα νότια, είναι γεμάτη βάσεις ξένων. Και ταυτόχρονα έχει καταστεί το στρατηγικό βάθος ενός μικρού γενοκτονικού, δολοφονικού κράτους της Μέσης Ανατολής. Και για δέστε, για σκεφτείτε, αυτό το μικρό κράτος της Μέσης Ανατολής συμμετέχει στη Eurovision, συμμετέχει στο μπάσκετ, αλλά αυτά είναι άλλες ιστορίες πάλι. Την ίδια ώρα, η μισή της θαλάσσια επικράτεια διεκδικείται από ένα γείτονά της, ο οποίος, το μέγεθος του οποίου γιγαντώνεται από το πολιτικό προσωπικό και την οικονομική ολιγαρχία αυτής της χώρας, για να φοβόμαστε, για να φοβούνται οι πολίτες του δηλαδή. Και οι μισοί βουλευτές του κράτους αυτού, του κυβερνώντος κόμματος, είναι υποδικαστική διερεύνηση. Και ακόμα, οι αποφάσεις για τον μέλλον, για το μέλλον αυτής της χώρας, παίρνονται στο εξωτερικό, δεν παίρνονται στην Ελλάδα. Ξέρετε, πριν εισαχθεί ένας νόμος στο κοινοβούλιο, στο ψευτοκοινοβούλιο, δεν είναι κοινοβούλιο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς, σε αυτό το ψευτοκοινοβούλιο αυτής της χώρας πρέπει να παίρνει άδεια από τους ξένους προστάτες της. Αυτή η χώρα, όχι, δεν μιλώ για την Αλβανία, γιατί στην Αλβανία οι άνθρωποι, μια, δύο, τρεις, βγήκαν στους δρόμους με δυναμικές κινητοποίησεις, απειλώντας το καθεστώς ενός πολύ επικίνδυνου, λαθρέμπορου πρωθυπουργού πολλών χρόνων από τους χειρότερους εμπόρους της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι Βουλγαρία. Δεν είναι η Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία, ξέρετε κάτι, έχει αγοράσει, παίρνει δωρεάν την ενέργεια από τις γειτονικές της χώρες, όπως την Ελλάδα, ας πούμε. Την παίρνει δωρεάν από τις ανεμογεννήτριες, γιατί το βράδυ απορρίπτεται, το πρωί απορρίπτεται η πλεονάζουσα ενέργεια, με συνέπεια καλύτερα να την παίρνει η Βουλγαρία. Την εισάγει λοιπόν, την τοποθετεί, την αποθηκεύει σε σωρευτές της και την εξάγει η φίλη στη γειτονική αυτή χώρα. Και τέλος, βεβαίως δεν είναι η Ρουμανία, έτσι. Η Ρουμανία έχει, και η Βουλγαρία προηγουμένως έχει κάνει 8 εκλογές σε 5 χρόνια και τώρα παρά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέλεξε και φιλορώσο, για δες, φιλορώσο πρωθυπουργό. Τέλος, εδώ πέρα αυτή η κομματοκρατία της χώρας, τα πολιτικά κόμματα δηλαδή, καταστρέφουν τον τόπο συστηματικά, τουλάχιστον όλων των κομμάτων εξουσίας, κρατώντας ψηλά τις σημαίες της αριστεράς και της δεξιάς, για να διχάζουν συστηματικά τη χώρα, συστηματικά τον κόσμο. Ξύνουν παλιά τραύματα για να τα χρησιμοποιήσουν στο παρόν. Προσέξτε, μιλάμε για σημαίες, δεν μιλάμε για ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και αυτή η χώρα τελικώς πεθαίνει και δημογραφικά. Από αυτή την τοχή περιγραφή που κάναμε για αυτή τη χώρα, τι θα λέγατε? Τι θα λέγατε με το ελάχιστο από αυτά που ακούσαμε, που συζητήσαμε τώρα, θα είχε σηκωθεί οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης στο πόδι? Εκεί όμως τίποτα. Τίποτα. Φίλοι και φίλες, συγχωρήστε με για αυτή την μικρή ή μεγάλη, για άλλους μπορεί να ήταν λίγο βαρετή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, όσο τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε, προσπαθώντας να παρακολουθούμε την επικαιρότητα σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο βέβαια, θα μιλήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αρθρογράφος, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι φίλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συμφωνία στο Ιράν, για τον ηρωισμό των Ιρανών, δική μου παρένθεση αυτή, για την Ουκρανία, για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Βεβαίως, αλλά και μην ξεχνάτε ότι θα μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, που σκεφτήκαμε σε κάθε εκπομπή ένα πολύ μικρό μέρος της ή μεγαλύτερο ή και όλη την εκπομπή κάποιες φορές να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένου ότι είναι ό,τι μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση, η οποία είναι πολύ επίφοβη για την ανθρωπότητα για μερικούς και η σωτηρία της για κάποιους άλλους. Ο κύριος Κώστας Δημητριάδης είναι μαζί μας. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και με συγχωρείτε πολύ που σας καθυστέρησα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω ότι θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Όπως πάντα. Όπως πάντα. Κύριε Δημητριάδη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας για τα όσα έγιναν, γίνονται και προβλέπετε εσείς, όσο μπορείτε να προβλέψετε, να γίνουν στην Δυτική Ασία, άλλως Μέση Ανατολή.
1: Καταρχήν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, θα λέγε κανείς. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και μεγάλη μετεχμιακότητα στην όλη υπόθεση. Βεβαίως μέρος αυτής της μετεχμιακότητας είναι μεγάλη κλονισμή της αμερικάνικης πλευράς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πιο βέβαια στοιχεία της υπόθεσης. Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, αυτό το σύμπλοκο, προσπάθησε, έβαλε κάποιους στόχους για αυτό τον πόλεμο, όχι κατά ανάγκη ακριβώς τους ίδιους και οι δύο πλευρές, αλλά βασικά οι ίδιοι ήταν ένας εκμηδενισμός του Ιράν, μια αποδυνάμωση του. Μετά από μερικούς μήνες πολέμου, αποδεικνύεται ότι καμιά φορά πηγαίνει κανείς για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος. Γίνονται αυτά τα πράγματα και γίνονται υπό κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αφορούν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, κατάσταση μεγάλων κλονισμών και μιας παρακμής, και έχει πολλές πλευρές η παρακμή αυτή, οφείλονται και στο γεγονός, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα και να σταθούμε σε αυτό, των δυνατοτήτων που έχει μια χώρα με προϋποθέσεις, με σοβαρές προϋποθέσεις, να αντιταχθεί και να αξιώσει την αυτονομία της, παρά το γεγονός ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν την ευνοεί, σε καμία περίπτωση δεν την ευνοεί. Ας σκεφτεί κανείς ότι τα έχει βάλει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά και τη Δύση, η οποία έρχεται πίσω τους. Λέει πολλά αυτό το πράγμα, και λέει πολλά και για το είδος του πολέμου και για το γεγονός ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο στρατιωτικό θέμα, αλλά είναι και πολιτικό θέμα. Πρωτίστως είναι πολιτικό θέμα ο πόλεμος. Δεν υπάρχει απόλυτη σύγκρουση. Γίνεται μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Δεδομένο είναι πάντως ότι τουλάχιστον για την ώρα έχει κατοχυρωθεί και μέσα από μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει σε σημαντικό βαθμό τους δικούς του όρους, και σε σχέση με τα στενά του Ορμούς και τον καθεστώς που υπάρχει εκεί, και σε σχέση με τον Περσικό κόλπο, και σε σχέση με την κατάσταση των χωρών που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, και σε σχέση με την αξίωσή του να απέλθουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την περίμετρό του. Αυτά κάνει εντύπωση ότι συζητιώνται, ότι είναι πάνω στο τραπέζι. Εάν το συγκρίνει κανείς με το τι συνέβαινε 2 ή 3 μήνες πριν, άκουγε κανείς μία γλώσσα αρμαγεδόνα ότι είναι θέμα μερικών 24 ώρων να πάψει να υπάρχει το Ιράν σαν δύναμη, και ότι δεν μπορεί να μας αντισταθεί τίποτα, λέγανε τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Τραμπ. Σε ένα πρώτο επίπεδο τα πράγματα είναι έτσι. Από εκεί και ύστερα έχει πολλές ουρές το θέμα. Επιτρέψτε μου, θα πω μία διάσταση μόνο, ότι όλο το επεισόδιο αυτού του πολέμου πρέπει να το δει κανείς μέσα στη γενικότερη σύγκρουση μιας εποχής την οποία ζούμε. Και είναι μία σύγκρουση στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύγκρουση αυτή αφορά το διακύβευμα του να συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν τον ηγεμονικό τους ρόλο, τον πλανητικά ηγεμονικό τους ρόλο. Αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση. Προοδευτικά τίθεται όλο και περισσότερο σε αμφισβήτηση. Θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί, γιατί έχουμε πολλούς λόγους, ειδικά στην πατρίδα μας, να υπερενθουσιαζόμαστε για διαδικασίες που τις θεωρούμε ότι είναι με happy end και μονόφορες, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Σοβεί το ενδεχόμενο κλιμακώσεων ανεξέλεγκτων στα πολεμικά μέτωπα σε όλη τη διάρκεια αυτής της εποχής. Θα βάλω εδώ κάπου μια τελεία για να την κάνουμε και πιο οικονομημένα τη συζήτηση.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν είναι εξαντλημένο το θέμα, αλλά νομίζω ότι...
0: Και δεδομένου ότι πάντα έχουμε αυτή την συσσαγωγικά απληστία για τα θέματα που βάζουμε στην εκπομπή, Να προσθέσω μόνο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ότι διαφωνώ, Άρη, οι παρακολουθήσεις δεν γίνονται για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τη Μοσάντ, και αυτό συνιστά εσχάτη προδοσία για τον πρώτο και κατασκοπία για τη δεύτερη. Έχετε απόλυτο δίκιο, φίλε Δημήτρη. Απόλυτο δίκιο. Δική μου παράληψη που δεν το είπα έτσι. Ήθελα να. Ξέρετε, πολλές φορές η οικονομία, όπως έλεγε και ο κύριος Δημήτρη και ο κύριος Δημητριάδης, με αναγκάζει, κακώς βέβαια, είναι δικό μου το πρόβλημα, να συγκόπτω πάρα πολύ αυτά τα οποία λέω και ίσως δεν γίνονται κατανοητά όπως θα ήθελα.
1: Έχω έναν πειρασμό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Στο σχόλιο, βεβαίως, βεβαίως. Στο σχόλιο που έκανε ο φίλος. Ξέρετε, το πράγμα έχει την εξής τραγικότητα. Ότι η αιτία των υποκλοπών είναι στη σύμφυση των δύο πραγμάτων αυτών.
0: Έτσι, σωστό.
1: Δηλαδή σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι σε άμεση σύμφυση με τέτοιου είδους σκοτεινές δυνάμεις και έλχει την εξουσία του στο βαθμό που παίζει μεσητικούς ρόλους στην επιρροή τέτοιων δυνάμεων. Αυτό νομίζω ότι ποιοτικά είναι πολύ ανώτερης φύσης και είναι εξαιρετικά επικίνδυνης υπαρξιακής επίπτωσης για τη χώρα μας.
0: Κύριε Δημητριάδη, τώρα σας βγάζω, σας εκτρέπω εγώ λιγάκι κακώς, αλλά οπουδήποτε και αν γίνονταν αυτά τα πράγματα που γίνονται σε τούτη εδώ τη χώρα, νομίζω ότι θα είχε σηκωθεί πραγματικά, όχι η κοινωνία, τα κτίρια θα είχαν σηκωθεί στο πόδι. Αυτό γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα? Θα φτάσουμε και στην Ελλάδα σε πολύ λίγο, αλλά γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα?
1: Επιτρέψτε μου μια σχηματικότητα ως προς αυτό.
0: Βέβαια.
1: Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα είναι και λίγο πιο σύνθετα. Για να συμβεί μια αντίδραση, μπορεί να συμβεί από τις εξής κατευθύνσεις. Είτε κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος θα αντιδρούσαν και θα έριχναν την κυβέρνηση αυτή. Έχει συμβεί σε μια σειρά χωρών αυτό και όχι για πολλά σκάνδαλα μαζί, από ένα σκάνδαλο και μόνο και μάλιστα ίσονο σημασία σε σχέση με αυτά που γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Το γεγονός ότι δεν συμβαίνει αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε την ειδική περίπτωση η αντιπολίτευση να μην υπάρχει ουσιαστικά. Να είναι δηλαδή εμβαπτισμένη με ποικίλους τρόπους μέσα στο καθεστώς που έχει δημιουργηθεί. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι πολλά πράγματα δείχνουν ότι τα πράγματα είναι έτσι. Δύο, η περίπτωση θα ήταν να φύγει από τη μέση μια τέτοια κυβέρνηση μετά από μια ισχυρότατη λαϊκή αντίδραση. Και αυτό το πράγμα έχει συμβεί πολλές φορές και μέσα από μια τεράστια αλυσίδα, κουραστική αλυσίδα ελπίδων και διάψευσης, η κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση βαρομετρικού χαμηλού σε σχέση με το φρόνημά της. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι κάτι ανέκλητο ή είναι κάτι που θα ισχύει για πάντα. Το πραγματικό μας πρόβλημα είναι όχι τόσο να εκτίρουμε την κατάσταση γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει άμεσα ένα ανωδικό ρεύμα το οποίο θα μπορούσε να φέρει μια κάθαρση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αυτά τα ενδυμικά ρεύματα ριζοσπαστισμού που υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία εμφανίζονται πάντα να ακολουθούνται από τεράστια πολιτικά ελλείμματα ικανά να στερεώσουν μια άλλη προοπτική. Και νομίζω ότι το στρατηγικό θέμα που έχουμε μπροστά μας είναι ακριβώς οι όροι για να στερεωθεί μια άλλη πολιτική προοπτική αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο το αν θα υπάρξουν επόμενες εκρήξεις κοινωνικές. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν. Είναι πολύ πιεστικές οι συνθήκες για να θεωρήσει κανείς, ειδικά στην Ελλάδα, ότι δεν θα υπήρχαν τέτοιου είδους ρεύματα. Όμως το πραγματικό στρατηγικό πρόβλημα είναι αυτό και ένας λόγος που σήμερα η κοινωνία είναι πολύ τραβηγμένη και πολύ υποχωρούσα είναι ακριβώς γιατί έχουν υποχωρήσει μία σειρά από αποκούμπια, από καβάντζες, από φαντασιακά υλικά και φαντασιακές εφεδρίες ικανές να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Αν θέλετε μπορούμε στη συνέχεια να συζητήσουμε και περισσότερο.
0: Πολύ θα το ήθελα να σας κάνω το δυναμικό που είπατε ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία και σε κάθε κοινωνία που χυμάζεται, υπάρχει αυτό το δυναμικό. Γιατί βλέπουμε σε πολλές χώρες, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, σε πολλές χώρες, να υπάρχουν αυτές οι πολιτικοί σχηματισμοί με τον ένα μανδύα ή τον άλλο. Τον ακροδεξιό που λένε του Φάρατς, που δεν ξέρω αν είναι έτσι στην Αγγλία, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. και θα ήθελα να σας ρωτήσω και τη γνώμη σας, τον ορισμό του ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορούν να σχηματιστούν. Ακόμα και τώρα, ξέρετε, ήρθαμε, ήθελα να το συζητήσουμε στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Ας αφήσουμε ελεύθερη τη συζήτηση. Βλέπω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πολλοί άνθρωποι ήλπισαν σε αυτό και πολλοί άνθρωποι προσέβλεπαν σε αυτό. Όμως βλέπω, σήμερα διάβαζα τον κύριο Κοκοτσάκης, εγώ τουλάχιστον όταν άκουσα τις εξαγγελίες του κόμματος, η αοριστολογία δεν μου άρεσε καθόλου, κύριε Δημητριάδη μου. Και βλέπω ο κύριος Κοκοτσάκης και κάποιος άλλος κύριος που δεν θυμάμαι το όνομά του, φεύγουν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μια δήλωση πολύ σοβαρή δήλωση κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να λάβει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη του. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να εκφραστεί αυτό το πράγμα και όταν πάει να εκφραστεί, ψαλιδίζεται από προσωπικές φιλοδοξίες? Αυτό δεν ξέρω, εσείς να μας πείτε.
1: Κοίταξε, συμφωνώ καταρχήν ότι αυτά τα οποία βλέπουμε σαν φαινόμενα δείχνουν ότι το εγχείρημα αυτό, ενώ το εγχείρημα της, του νέου κόμματος που έφτιαξε η κυρία Καριστιανού, είναι τουλάχιστον εκτεθειμένο, είναι εκτιθέμενο σε μια σειρά πολύ αρνητικών καταστάσεων που προέρχονται μέσα από το πολιτικό σύστημα. Θα το εξηγήσω στη συνέχεια περισσότερο αυτό τι εννοώ. Όμως, εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι με έναν τρόπο αυτές οι δυσκολίες και αυτές οι αστοχίες, ας το πούμε έτσι, και οι οποίες δεν αποκλείεται στη συνέχεια να εκδηλώσουν με ποικίλους τρόπους την παρουσία τους, δείχνουν μια τεράστια έλλειψη και δείχνουν και πού είναι πραγματικά το φορτίο, ο πυλώνας πάνω στον οποίο μπορεί να σταθεί μια προσπάθεια. Το κόμμα αυτό προήλθε από μια κατάσταση η οποία υπήρξε κατάσταση ενός μεγάλου ρεύματος, ενός μεγάλου κινήματος θα έλεγα, του ρεύματος των τεμπών, του κινήματος των τεμπών, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα ήταν δυνατόν να είναι ο χώρος, να είναι το ανάπτυγμα, αν θέλετε, μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν διαδικασίες μεγάλης πολιτικοποίησης ενός μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού ρεύματος διεξόδου. Δεν κινήθηκε η διαδικασία σε τέτοιου είδους τροχιά, σε τέτοιου είδους ράγες. Δεν κινήθηκε καθόλου και νομίζω ότι είναι δομική η λόγη που δεν κινήθηκε. Δεν είναι περιστασιακή. Η ιδέα ότι όλο αυτό το πράγμα θα έπρεπε κανείς να το οδηγήσει σε ένα μάλλον προσωποαπαγές από ό,τι φαίνεται κόμμα, το οποίο λίγο πολύ να διαγωνιστεί και να διαγωνιστεί στην πολιτική κονίστρα για την κατάληψη κάποιων κοινοβουλευτικών θέσεων και την δημιουργία κάποιας κοινοβουλευτικής επιρροής, νομίζω ότι η πρόσφατη ιστορία μας έχει δείξει ότι η οδός αυτή βγάζει πολύ αρνητικές συνέπειες. Mm. Και μπορώ να σας πω ότι εκτός των άλλων σε μεγάλο βαθμό έχει εξουδετερώσει, έχει εξαερώσει αν θέλετε, μέσα από μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και τη διαθεσιμότητα του κινήματος των τεμπών. Εδώ και αρκετούς μήνες δηλαδή φαίνεται ότι από ενέργειες που εκπορεύονται από τις πιο διαφορετικές πλευρές μες στο πολιτικό σύστημα, ενώ δηλαδή από την κυβέρνηση μέχρι και το ΚΚΕ στο δικό του ρόλο, υπάρχει η κοινή επιθυμία και η κοινή προτεραιότητα να κοντίνει και να ψαλιδιστεί αυτό το αχαρτογράφητο και ανεξέλεγκτο, αν θέλετε, στοιχείο της λαϊκής διαθεσιμότητας. Δεν υπήρξαν λίγες οι επιτυχίες σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι εμπολείς προς ώρας τουλάχιστον το έχουν κατορθώσει αυτό. Και επιτρέψτε μου και μία παρατήρηση επιπλέον, το κατορθώσανε και προς όφελος της κυβερνητικής επιδίωξης ουσιαστικά να γίνει μία ελεγχόμενη δίκη παροδία η οποία δεν θα πιάσει τα πιο ουσιώδη και πιο αιχμηρά θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν για την αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης και δικαστικά.
0: Κύριε Δημητριάδη, δηλαδή, ναι, παρακαλώ, συγχωρείτε.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή γίνεται μια δίκη η οποία είναι προφανές ότι δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, γιατί έχει γίνει κοινή πεποίθηση ότι μέσα από τη δίκη αυτή δεν πρόκειται να αποφασιστεί τίποτα ουσιώδες.
0: Αν καταλάβα καλά, περιγράψετε δύο κατηγορίες αιτίων για τα οποία αυτό το κίνημα, αλλά να το γενικεύσουμε, δεν μας ενδιαφέρει, μακάρι να μην αποτύχανε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Είπατε οι δύο κατηγορίες αιτίων. Πρώτον, τα δομικά και δεύτερον, τα εξωτερικά. Δηλαδή, όλα τα κόμματα, όλη η κομματοκρατία της Ελλάδος, μη μας πάρουν κανένα κομματάκι από την πίτα. Το δεύτερο όμως, κύριε Δημητριάδη, είναι δεδομένο. Και εσείς αύριο το πρωί, αν είσαστε ο πιο τίμιος και πιο ικανός άνθρωπος του κόσμου, θα πέσανε να σας φάνε. Και θα κάνανε όλα τα μέσα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι δομικές αιτίες. Να μας λέγατε δύο κουβέντες για τις δομικές αιτίες.
1: Οι δομικές αιτίες αποδεικνύεται και αποδεικνύεται από όλες μας τις οδυνηρές εμπειρίες των τελευταίων ετών, ότι σχετίζονται ακριβώς με το ότι η προοπτική δεν μπορεί παρά να σχετίζεται και να προάγει τις υπαρκτές οδούς που διαλέγει η κοινωνία να εκφράσει τη διαμαρτυρία της και να εκφράσει τα θέλω της. Yes. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και όπου μπορώ να σας πω ότι είναι μια πεδιάδα στρωμένη με πολλούς σκελετούς αποτυχημένων προσπαθειών η τελευταία 15ετία, 20ετία ως προς αυτό. Επιπλέον όμως θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει αφενός μεν το τεράστιο θέμα της πολιτικοποίησης και της στήριξης πάνω στην κοινωνική διαθεσιμότητα. Αυτό δηλαδή είναι τεράστιο και πολύ ουσιώδες και είναι και η δύναμη που θα μπορούσε υπό συνθήκες να εξουδετερώσει όλους τους δυσμενείς όρους που θέτει το κοινοβουλευτικό παιχνίδι και στην Ελλάδα και αλλού. Γιατί το κοινοβουλευτικό παιχνίδι είναι πάρα πολύ ελεγχόμενο, ειδικά μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς. Αφετέρου όμως υπάρχει η διάσταση η οποία κολλάει με την πρώτη διάσταση αυτή της μαζικής λαϊκής πολιτικής, της ανάγκης ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο πρέπει να επικοινωνεί με πραγματικές δυνατότητες, να διερευνά πραγματικές δυνατότητες, να κινείται με έναν, θα έλεγα τον όρο, ριζοσπαστικό ρεαλισμό. Και το λέω αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω ζήσει και μέσα σε πολιτικούς χώρους και προσπάθειες όπου άλλοτε το ρεαλιστικό στοιχείο δεν υπήρχε και υπήρχε ένας υπερβατικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος δεν έκανε και επαφή με τις πραγματικές δυνατότητες της κοινωνίας, και άλλοτε υπήρχε ένας ρεαλισμός της αποδοχής.
0: Ακριβώς.
1: Ρεαλισμός της κάμψης. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ακριβώς το δύσκολο σχέδιο, η δύσκολη προσπάθεια να προκύψει ένα σχέδιο το οποίο να δίνει πραγματικές πιθανότητες λύσης, μάχημες πιθανότητες λύσης για τα κοινωνικά και τα εθνικά προβλήματα μιας χώρας που ζει σε μια τόσο ταραγμένη ζώνη μέσα στον πλανήτη. Ως προς αυτό δεν είμαστε ούτε Ρουμανία ούτε Βουλγαρία. Να σας πω την αλήθεια, είμαστε άλλη περίπτωση και τα προβλήματά μας είναι, νομίζω, πολύ πιο πρωτότυπα και πολύ πιο οξυμένα.
0: Αυτό καθιστά δυσκολότερη την κατάσταση, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να τολμήσω να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να μας πείτε 2-3 ιστορικά παραδείγματα που είτε σχηματισμοί είτε πρόσωπα, γιατί και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο στην ιστορία, είτε πρόσωπα εξεπλήρωναν, ας το πούμε έτσι, αυτούς τους δύο όρους τους οποίους είπα. Δηλαδή, εγώ με το που είπατε αυτό σκέφτηκα την υπόθεση του Λένιν. Ανεξάρτητα αν κανείς είναι κομμουνιστής ή δεν είναι. Μιλάμε για ένα κοινωνικό επαναστάτη που ψάχνει, βρίσκει και τον αφρό των ημερών, όπως θα έλεγε και ο Μπορίς Βιάν, έτσι, και το ακολουθεί. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν θέλετε, που εγώ ποτέ δεν είχα καμία ούτε σχέση, ούτε και ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά θέλω να πω, θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά τέτοια παραδείγματα.
1: Κοιτάξτε, παραδείγματα τέτοια πρέπει κανείς να δώσει. Θα προτιμούσα εκείνα τα οποία αναφέρονται σε χώρες παρομοίου μεγέθους και περιορισμών με τις δικές μας, με τη δικιά μας. Ως προς αυτό δηλαδή, νομίζω ότι η υπόθεση των επαναστατικών κινημάτων στην Ρωσία, ίσως και στην Κίνα, στον 20ο αιώνα, είναι άλλων διαστάσεων γεγονότα. Παρά το γεγονός ότι μέσα στο μυαλό μας πρέπει να τα έχουμε, γιατί υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά με το σήμερα, δυσμενής διαφορά. Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από τις αβάντες που έδινε ένα παγκόσμιας τάξης και εμβέλειας κοινωνικό πρόταγμα απελευθερωτικό, και ενώ εδώ το κομμουνιστικό κίνημα του 20ου αιώνα, σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αναγκαστικά δηλαδή είναι πολύ πιο ορφανές οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται και πολύ πιο τοπικές και ασύνδετες μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι τα υλικά για μια τέτοιου είδους κατάσταση θα έλεγε κανείς ότι αντικειμενικά υπάρχουν στον 21ο αιώνα, ίσως μάλιστα και σε μεγαλύτερη έκταση από ότι στον 20ο. Είναι όμως ένα μεγάλο θέμα αυτό για να το συζητήσουμε εδώ τώρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πιο ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς καταστάσεις οι οποίες προσπαθούν να αποκτήσουν ένα βαθμό αυτονομίας, ένα βαθμό αυτοκαθορισμού σε μεγέθη χωρών σχετικά μικρότερων και με εγχειρήματα τα οποία ούτως ή άλλως είναι εγχειρήματα μετάβασης. Υπάρχουν τέτοιες χώρες, όχι πάντα με απόλυτη επιτυχία, ούτε και χωρίς τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν τέτοιες χώρες, τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι εγγυημένο, το παίρνει κανείς μία φορά και πηγαίνει κανείς παρακάτω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και το γεγονός ότι επί των παραδειγμάτων αυτή τη στιγμή τα χρώματα δεν είναι φωτεινά, ενώ εδώ και κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική έδινε πιο φωτεινούς τόνους από ό,τι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται ο κόσμος εκεί και αγωνίζεται σε μία σειρά χωρών και με τρόπους που εδώ δεν μας έρχονται σαν ειδήσεις για το τι γίνεται στη Βολιβία ή και στο Περού. Δεν ακούμε γι' αυτά. Εγώ δύο πράγματα θέλω να σας πω. Ότι καταρχήν νομίζω ότι ούτως ή άλλως ένα τέτοιο σχέδιο είναι ένα σχέδιο αυτού που θα έλεγε κανείς παρατεταμένου πολέμου. Ακόμη και ως προς αυτό δεν είναι κάτι που λύνεται με μια εκλογική μάχη. Πρέπει να το σκεφτεί κανείς σαν ένα σχέδιο παρατεταμένου πολέμου με την επίτευξη επιμέρους στόχων απόκτησης αυτονομίας. Αυτό θα το έδινα σαν όνομα. Το λέω αυτό γιατί ζούμε σε μια χώρα που για διάφορους λόγους ιστορικούς ερέπει πολλές φορές ένα κομμάτι της κοινωνίας και του πολιτικού φάσματος ή των πολιτικών απόψεων και σε μάλλον φαντασιακού τύπου ονειροπολήσεις περί απότομων ρήξεων. Απότομες ρήξεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν από τις αντικειμενικές συνθήκες και αυτό δεν σημαίνει καθόλου την υποστολή σε σχέση με το σχέδιο. Ξέρετε, στην Ελλάδα τείνουμε να πιστεύουμε ότι ό,τι δεν λύνεται με μία κοψιά παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες και έτσι αντιμετωπίζεται.
0: Είναι μεγάλη και απόγνωση εδώ... βέβαια, είναι και μεγάλη απόγνωση των ανθρώπων. 16 χρόνια μνημόνια για καμιά διακοσαριά υποτέλεια.
1: Ασφαλώς, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την απόγνωση, έχει να κάνει και με την έλλειψη συσσόρευσης πραγματικών διανοητικών όρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Να το πω πολύ κάπως περίεργα, δεν έχουμε αποδειχθεί μέχρι τώρα Βιετναμέζοι.
0: Ούτε Ιρανοί.
1: Ούτε Ιρανοί.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, γυρίζοντας λίγο στην αρχική μας κουβέντα, σήμερα ο κόσμος μας σε τι διαφέρει από τον κόσμο του 2025, δηλαδή πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στη Δυτική Ασία, συγγνώμη, γιατί πρέπει να είμαστε και πολιτικά καλικόρεκτα, ας πούμε έτσι.
1: Όχι, είναι και αυτό σημείο των καιρών για μια αλλαγή σε σχετισμό δυνάμεων, η οποία εκολάπτεται. Θα σας πω ότι φαίνεται από πολλά σημάδια ότι στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται μια κατάσταση που θέτει εν αμφιβόλο τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα τακτοποιούσαν την περιοχή αυτή. Έχει βγει για το δικό του συμμαχικό στρατόπεδο μία σειρά από εσωτερικών αντιφάσεων στην επιφάνεια. Φαίνονται οι αντιφάσεις αυτές να υπάρχουν και ανάμεσα στο αμερικάνικο σύστημα το οποίο κυβερνάει και στις σιωνιστικές συνιστώσεις που το υποστηρίζουν. νομίζω ότι πέραν της θεατρικότητας υπάρχουν και πραγματικές αντιθέσεις εκ των πραγμάτων οι οποίες εκδηλώνονται και οι οποίες είναι παρούσες και είναι παρούσες με καθόλου δευτερεύοντα τρόπο. Είναι μεγάλης κλίμακας οι συγκρούσεις αυτές.
0: Εννοείται στο θέατρο Τραμπ ή και γενικότερα στο θέατρο της Μέσης Ανατολής?
1: Εννοώ και στα δύο θέατρα, αν θέλετε. Το δεύτερο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένας κλονισμός και πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με όλους τους συμμάχους τους στην περιοχή. Αν παρατηρήσει κανείς, οι σύμμαχοι αυτοί, και εδώ δεν είναι το ερώτημα ποια είναι η ηθική τους υπόσταση ή τι είδους καθεστώτα είναι αυτά, είναι εντελώς άσχετο με τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ενώ για τους Σαουδάραβες, για τους Καταριανούς και τα λοιπά. Όλοι οι σύμμαχοι αυτοί των ΗΠΑ βρίσκονται υπό διερεύνηση και υπό διερώτηση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν σε δεύτερη φάση μια καταστροφική κατάσταση για αυτούς από την έλλειψη ασφάλειας που δεν τους παρήχαν οι Αμερικάνοι στην όλη υπόθεση. Γιατί οι Αμερικάνοι, κινούμενοι με τον τρόπο που κινήθηκαν, τους εξέθεσαν πολύ σοβαρά. Αυτές δεν είναι χώρες οι οποίες παίζουν έναν μικρό ρόλο, παίζουν ένα ρόλο στο διεθνές και στο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα που είναι αρκετά σημαντικός. Επομένως, το τι κινήσεις κάνουν αυτές οι χώρες και σε ποια κατάσταση συνομιλιών βρίσκονται ή άλλων κινήσεων σε σχέση με την Κίνα ή με τη Ρωσία είναι κάτι για το οποίο πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό αυτή. Χωρίς να υπερβάλλουμε για τις ταχύτητες τέτοιων εξελίξεων, φαίνεται ότι υφέρπουν τέτοιες εξελίξεις. Υφέρπουν ακόμη και στην Αίγυπτο, και λέω την Αίγυπτο ιδιαίτερα γιατί η Αίγυπτος είναι πιο σιωπηλή, κινούνται τα πράγματα με πιο υπόγειους τρόπους, είναι πολύ πιο κοντά μας και έρχεται ήδη στο συγκρότημα της Ανατολικής Μεσογείου. Θα σας πω ότι το ίδιο πράγμα ισχύει 100% για την Τουρκία και στην περίπτωση της Τουρκίας αυτό μας αφορά και υπαρξιακά. Διότι ανοίγει διαδρόμους, ανοίγει οδούς που κάνουν το υπαρξιακό μας πρόβλημα και την προστασία της ακεραιότητας της χώρας μας επίγον καθήκον το οποίο δεν εκπληρώνεται. Δεν το εκπληρώνει το πολιτικό σύστημα. Να σας πω, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, με συγχωρείτε που το λέω εμβόλυμα αυτό, σε όλους τους σημαντικούς πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι έχουν δηλώσει μέχρι αυτή τη στιγμή ότι θα κατέβουν στις εκλογές, είναι καταπληκτικό το πόσο μηδενική συζήτηση γίνεται πάνω στα ουσιώδη και στα υπαρξιακά ζητήματα, στις υπαρξιακές διαστάσεις που θέτουν τα προβλήματα της χώρας. Συζητάμε όχι για τα ίσονα, συζητάμε για τσιρότα στην κυριολεξία. Είναι απίστευτο. Ο ένας δίνει επιδόματα και οι άλλοι δίνουν δωρεάν συγκοινωνίες. Είναι δηλαδή τραγικά αυτά που λέγονται, όπως και να τα δει κανείς.
0: Κύριε Δημητριάδη, όμως αυτό που λέμε ο κόσμος, δεν ξέρω τι είναι αυτός ο κόσμος, αλλά ο κόσμος τσιμπάει. Δηλαδή λέει, να πάρω αυτό το λίγο που μου δίνει ο Τσίπρας, να πάρω λίγο αυτό που μου δίνει ο Δημητριάδης, να πάρω λίγο αυτό που μου δίνει η Καριστιανού, έστω και αυτό. Αυτό πώς το βλέπετε? Δηλαδή το τι έχουν... Παρακαλώ.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο, δεν είναι ανεξήγητο. Η υποστολή του φρονήματος και η προσπάθεια να επιζήσει κανείς μέσα σε δύσκολες συνθήκες και να λύσει τα πιο βραχυπρόθεσμα προβλήματά του σε βάρος του να σκεφτεί πιο προοπτικά είναι κάτι το οποίο είναι ένας δείκτης του πολύ χαμηλού
0: φρονήματος
1: που υπάρχει και των πολύ δυσμενών όρων πολιτικών που έχουν διαμορφωθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν εξηγείται. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει κανείς να το υπερδραματοποίηση κατά τη γνώμη μου. Είναι κάτι μάλιστα το οποίο έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Από αυτή την ιδιάζουσα κατατονία είναι πολύ συχνή η ταλάντωση σε αρκετά βίαιες εκρήξεις. Βίαιες εκρήξεις, βία ρεύματα ανόδου της κινητικότητας της κοινωνικής, αλλά και μετά πολύ απότομες επανολυστήσεις σε αυτή την κατάσταση.
0: Η
1: τεράστια έλλειψη ήταν αυτό που λέγαμε πριν. Η πολιτική προϋπόθεση που υπάρχει. η ανάγκη μιας πολιτικής πύκνωσης, να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι μαχητό.
0: Και αξιόμαχο. Διανοούμενος, αλλά έχετε ασχοληθεί και με το θέμα αυτό ιδιαίτερα. Και θέλω σιγά σιγά να αρχίσουμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, γιατί για πολλούς αυτό δεν είναι, κύριε Δημητριάδη μου, η μεγαλύτερη ευκαιρία της ανθρωπότητας για την απελευθέρωση κτλ. Κτλ. Αλλά μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη δυστυχία της ανθρωπότητας για την υποδούλωση και τη χειραγώγησή της. Θα το δούμε ό,τι μπορώ. Να μου πείτε λιγάκι, αν θέλετε, τι γίνεται, υπήρξε Anchorage, υπήρξε συμφωνία. Ο Λαυρόφ λέει δεν την τηρείται. Οι Αμερικανοί λένε δεν υπάρχει. Δηλαδή και εκεί μυστική διπλωματία, χαώδης κατάσταση. Τι γίνεται, ένα σχολιασμό για Ρωσία, Αμερική και Ουκρανία.
1: Κοίταξε, αναγκαστικά ελλειπτικά και με όλη την αναγκαιότητα να αφήνει κανείς και ερωτηματικά. Φαίνεται καταρχήν και εδώ μία έντονη παλινοδία. Φαίνεται δηλαδή μία ταλάντωση και μία, πώς να το πει κανείς, αδυναμία σταθερής γραμμής του αμερικάνικου παράγοντα. Ο οποίος αμερικάνικος παράγοντας φαίνεται, εκτός των άλλων, ότι διαθέτει και πολύ αποκλίνουσες πτέρυγες, έτσι. Δεν εμφανίζεται με ενιαίο τρόπο. Να κάνω μία παρένθεση σε αυτό, ναι, το οποίο είναι κάτι που ενώ υπάρχει δεν συζητιέται πολύ. Διανύουμε μία εποχή στην οποία φαίνεται ειδικά στην Αμερική μία κατάσταση απογυμνωμένη εμφάνιση συμφερόντων, επιμέρους συμφερόντων, χωρίς πολιτικοποίηση, χωρίς δηλαδή την πολιτική διαμεσολάβηση η οποία σε παρελθούσες εποχές έρνε την κοινή συνισταμένη των πραγμάτων. Mm-hmm. Τη δυνατότητα να αντιθασεύονται αυτές οι επιμέρους επιδιώξεις και να εμφανίζονται, να υπηρετούν ένα κατά το μάλλον ή τον ενιαίο σχέδιο. Αυτό στη Δύση έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και εντός Αμερικής έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και επιπλέον φέρνει όλες τις πλευρές να επιδιώκουν την ικανοποίηση των πιο πρόσκαιρων επιδιώξεων που έχει καθεμία. Και αυτό ανατινάζει πολλά πράγματα στον αέρα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επί πολλή ώρα πάνω στο θέμα. Ναι. Είναι κάτι που έχει τη σημασία του, γιατί εάν το δει κανείς από πλευράς μεθόδου, θα του δώσει το όπλο να κάνει πιο σταθερές προβλέψεις για το πώς κινούνται τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά το αφήνω αυτό λίγο στην άκρη. Η Αμερική λοιπόν βρίσκεται σε μια τέτοιου είδους κατάσταση. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη, τεράστιας υπαρξιακής κρίσης και πίεσης. Το στοιχείο της πολεμικής οικονομίας και της μιλιταριστικοποίησης είναι εμφανέστατο και επιδιώκει από ό,τι φαίνεται ένα μεγάλο κομμάτι των ελίτ της Ευρώπης έναν αέναο πόλεμο κατά της Ρωσίας, όπου ελπίζουν ότι δια της φθοράς θα διαλύσουν τη Ρωσία. Αυτό εμφανίζεται σε μία όξυνση της κρίσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τουλάχιστον οι τρεις μεγαλύτερες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μία απίθανη πολιτική κρίση. Η Βρετανία, σε αυτή που βλέπουμε τα πιο πρόσφατα επεισόδια της, η Γερμανία επίσης βρίσκεται σε μία πολύ μεγάλη πολιτική κρίση και η Γαλλία βρίσκεται για αυτή το ίδιο. Θα έπρεπε κανείς να δει πίσω από αυτά ακριβώς την αδυναμία και το αδιέξοδο να προχωρήσει ένα σχέδιο ενός ενιαίου ευρωκρατικού καπιταλισμού, θα λέγε κανείς. Δηλαδή οι αντιφάσεις και οι αντιθέσεις που υπάρχουν στους κόλπους του είναι τεράστιες και αχαλήνωτες. Νομίζω ότι δεν θα ήταν επίσης λάθος να πει κανείς ότι ένας λόγος που εξηγεί το γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι και η ικανοποίηση εσωτερικών ενδοδυτικών απαιτήσεων αμερικάνικων κέντρων να θέσουν υπό τον έλεγχο τους στην Ευρώπη υπό κάποιους συγκεκριμένους όρους. Όλα αυτά όμως, και με συγχωρείτε που μακρηγορώ λίγο, έχουν πάντα και μία ρήτρα, mm-hmm, στην όλη υπόθεση. Οι πόλεμοι και οι πολεμικές συγκρούσεις και οι συγκρούσεις εν γέννη ξεκινάνε με κάποιους σκοπούς, αλλά η ίδια η λογική των πραγμάτων και η λογική του πολέμου πολλές φορές μεταθέτει το χαρακτήρα αυτών των σκοπών. Okay. Και αυτό νομίζω πρέπει να το έχουμε αρκετά υπόψη μας, γιατί συμβαίνει πάρα πολύ μπροστά στα μάτια μας αυτό.
0: Αυτές οι μεγάλες αντιθέσεις που είπατε, που αναφέρατε προηγουμένως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κατάλαβα, μπορεί κανείς να ελπίσει ή να ανησυχήσει, αναλόγως που βρίσκεται, για τη διάλυση αυτού του μορφώματος?
1: Θα λέγα ότι είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς τι ακριβώς θα συμβεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά μηνύματα που δίνουν την αίσθηση ότι δημιουργούνται σφαίρες επιρροής κυρίως γύρω από τη γερμανική και τη βρετανική πλευρά. Και το ένα και το άλλο είναι συνυφασμένο με εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες για τους ευρωπαϊκούς λαούς στον προηγούμενο αιώνα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια κατάσταση στην οποία θα λέγει κανείς ότι θα χαιρόταν από κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωενωσιακό οικοδόμημα έχει μπει σε μια πορεία ανέκλητης κρίσης, χωρίς να μπορεί να πει κανείς σε τι θα μεταλλαχθεί αυτό και τι ακριβώς θα συμβεί. Άλλωστε δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά συμπαρασέρνει μαζί του όλη τη Δύση, γιατί και το αμερικάνικο κομμάτι του δυτικού συστήματος θα επηρεαστεί πάρα πολύ, και οι Αμερικάνοι ηθήνοντες λανθασμένα νομίζουν ότι μπορούν μόνο να αποδιγετούν και δεν έρχονται και οι συνέπειες για αυτούς πίσω, αλλά αυτό πάλι είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα δείτε επίσης ότι η Ιαπωνία κλονίζεται και κλονίζει αυτή τη στιγμή, και αυτό συζητιέται πολύ λίγο, κάνει κινήσεις δηλαδή οι οποίες μπορεί να έχουν μεσοπρόθεσμες συνέπειες και για την Αμερική και για τη δυνατότητα η Αμερική να αναχρηματοδοτεί το χρέος της.
0: Σε σχέση με το νόμισμα, κύριε Δημητριάδη, σε σχέση με το γεν?
1: Σε σχέση με το γεν και τα επιτόκια.
0: Τα επιτόκια.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή και την ισοτιμία και τα επιτόκια, άλλωστε αυτά είναι αλληλοτροφοδοτούμενες. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία έχει βάλει σε τροχιά ανασχηματισμού όλη τη Δύση τουλάχιστον, αλλά και το παγκόσμιο σύστημα μόνο, όχι μόνο τη Δύση. Ξέρετε, εγώ και εν είδη γέφυρας με αυτό που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα όμως να πω το εξής. Υπάρχει η κρίση ηγεμονίας της Δύσης, της Αμερικής και της Δύσης. Αυτό είναι μια διάσταση η οποία υπάρχει, ναι, τη συζητάμε και τόση ώρα, αλλά και τη συζητάει όλος ο κόσμος. Υπάρχει μια λιγότερο ορατή πλευρά αυτής της κρίσης και είναι αυτό που θα έλεγε κανείς η παγκόσμια συστημική κρίση, η δομική παγκόσμια κρίση. Η παγκόσμια κρίση δηλαδή της δυνατότητας του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα να αναπαράγεται, να συσσωρεύεται. Εδώ έρχονται ακριβώς και κουμπώνουν οι προσπάθειες, οι θυελώδεις προσπάθειες για τεράστιες αναδιαρθρώσεις. Πάντα έτσι γινόταν και τώρα γίνεται με πολύ βαθύτερο τρόπο. Στον πυρήνα αυτών των αναδιαρθρώσεων είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, παρά το γεγονός ότι εκ των προτέρων θα σας έλεγα, ακόμα και από τις επαγγελματικές εμπειρίες που έχω, ότι όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τις προϋποθέσεις που έχει αυτή. Και αυτές είναι, θα σας πω πολύ γρήγορα, τρεις ή τέσσερις.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιων ταχυτήτων δικτυώσεις, το ίντερνετ δηλαδή, το παγκόσμιο διαδίκτυο, ας το πούμε έτσι, τεράστιων ταχυτήτων επεξεργασία δεδομένων,
0: βάσης δεδομένων,
1: τεράστιων ταχυτήτων επεξεργαστές δεδομένων, που αυτό σημαίνει υλικά για να τους φτιάξει κανείς αυτούς, πολύ γρήγορη ταχύτητα υπολογιστές δηλαδή, να το πω με πιο απλά λόγια. Δεν θα μπορούσε να μιλάει κανείς για τεχνητή νοημοσύνη χωρίς αυτά τα δύο. Επίσης τεράστιες ανάγκες ενέργειας, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, και τεράστιες ανάγκες νερού για ψήξη. Αυτή την τετράδα νομίζω ότι πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί κάθε φορά που ακούμε

0: θα ψύχονται μέσα από το νερό της θάλασσας και όχι από με... Και άκουσα το εξής στις προάλλες μιλώντας με φίλους, ότι ο κύριος Μπέζος, όταν το ρώτησαν αν θα χαθούν θέσεις εργασίας, είπε όχι, δεν θα χαθούν. Αντιθέτως, θα αυξηθούν. Του λέει, μα πώς θα αυξηθούν? Μα λέει, θα πάμε στα αστέρια. Και έτσι θα έχουμε πολλούς ανθρώπους που θα δουλεύουν στις απικοί. Δηλαδή, έχει παρανοήσει αυτοί οι άνθρωποι η μεγάλο. Η κολοσιαίου πλούτου, και είναι φυσικό, ξέρετε, όταν κάποιος γίνει τόσο πλούσιος, μας βλέπει όλους τους άλλους σαν σκουλίκια. Οπότε σας είπα τώρα οι διάφορες εξυπνάδες που θα μπορούσε να πει κανείς.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Φαίνεται μία φράση μόνο. Φαίνεται σε τεράστια έκταση το πόσο όλες οι διαδικασίες αυτές κάνουν τρία πράγματα μαζί. Αφενός μεν τεράστιο αποκλεισμό της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων και εκτόξευση των κοινωνικών ανισοτήτων από κάθε άποψη. Αυτό είναι το ένα. Τεράστια προβλήματα στο μεταβολισμό και στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το δεύτερο.
0: Σωστό.
1: Και το οποίο θα ήθελε 2-3 εκπομπές για να το θίξει μόνο κανείς το θέμα.
0: Να είμαστε καλά, θα τις κάνουμε.
1: Και τρίτο και πολύ σοβαρό, άμεση σύνδεση όλου αυτού του πράγματος με το φαινόμενο πόλεμος και με την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Θα σας πω μία διάσταση για να καταλάβει κανείς το εξής. Η εμπλοκή τέτοιων συστημάτων, τα οποία υποβοηθούν, υποτίθεται, τις αποφάσεις, το υποβοηθούν, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, θέτουν εκ των πραγμάτων όλο το θέμα της αποτροπής και του ελέγχου της κλιμάκωσης σε τελείως άλλες βάσεις, και βάσεις οι οποίες είναι τελείως έολες. Διότι όταν εκ των πραγμάτων όλη η οπλική αντιπαράθεση πάει να πάρει τις αποφάσεις της μέσα σε δευτερόλεπτα, καταλαβαίνετε ότι η περίπτωση να συμβεί κάτι που δεν θα το ήθελε κανείς αρχίζει να γίνεται βέβαιη.
0: Ήθελα να κάνω μία ερώτηση που φαίνεται απλή, αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για να την απαντήσει κανείς, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια αρχή. Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε και τι πρέπει να φοβόμαστε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη? Ήδη δώσατε απάντηση, απαντήσατε αμέσως προηγουμένως, δώσατε κάποιες νήξεις, αλλά θέλατε να τις σχηματοποιήσουμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγε κανείς κάτι περίεργο αν πει ότι και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα άλλα τα οποία συνοδεύουν αυτές τις τεράστιες αναδιαρθρώσεις απελευθερώνουν, μάλλον εξαπολύουν θα έλεγε κανείς, τεράστιες δυνατότητες παραγωγικές. Τεράστιες δυνατότητες παραγωγικές. Εδώ τα αστεράκια, οι αστερίσκοι είναι πολλοί. Επιτρέψτε μου να σας πω στη συνέχεια έναν δύο αστερίσκους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι όμως, και την ίδια στιγμή καθόλου συμψηφιστικό κομμάτι, δεν είναι καθόλου τα υπέρ και τα κατά. Δεν υπάρχουν υπέρ και κατά και αλγευρικό τους άθροισμα εδώ. Τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν είναι ακριβώς ότι η επέλαση αυτών των αναδιαρθρώσεων ανατινάζει όλα τα πεδία μέσα στα οποία οργανώνεται η κοινωνική ζωή, όλα τα πεδία μέσα στα οποία οργανώνονται οι αγώνες για ένα καλύτερο κόσμο και οι ταξικές και οι κοινωνικές αντιθέσεις. Αλλάζει ο τρόπος του παιχνιδιού αυτού και με πολύ δυσμενείς όρους για τις υποτελείς τάξεις.
0: Ακριβώς.
1: Πέφτει ένα νέο τύπου παιχνίδι με νέου τύπου κανόνες για το οποίο οι υποτελείς τάξεις βρίσκονται σε δυσμενή θέση και τους παίρνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο, θα έλεγα κανείς. Το χρόνο το βάζω λίγο στην άκρη, γιατί ο χρόνος είναι πολύ σχετικό θέμα. Πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ μεγάλη οδύνη για να μπορούν να το χειριστούν το θέμα. Και πάνω σε αυτό θα μπορούσε κανείς και με βάση την ιστορική διαδρομή και τα ιστορικά ανάλογα προηγούμενων φάσεων να πει κανείς πάρα πολλά. Θα το αποφύγω προς το παρόν λέγοντας μόνο το εξής, ότι αυτές οι δύο πλευρές δεν είναι, όπως

0: προσπάθησα να πω αλγεβρικά συμποσούμενες. Και το λέω αυτό γιατί και η πρώτη πλευρά, η ας το πούμε θετική, της απελευθέρωσης δυνατοτήτων κτλ., γίνεται μέσα σε συνθήκες όχι μιας ουδέτερης τεχνολογίας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αν τη χρησιμοποιήσουν καλύτερα χέρια μπορεί να έχει άλλα αποτελέσματα.
1: Σωστό.
0: Η ίδια η τεχνολογία είναι η έκφραση ενός καταμερισμού εργασίας και μιας ιεραρχικής δομής η οποία χρειάζεται να αντιπαρατεθούμε μαζί της. Δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία. Να το πω με έναν λίγο ονειρικό τρόπο, οραματικό τρόπο, εάν πρόκειται να απελευθερωθούμε θα πρέπει να φανταστούμε τουλάχιστον ως προς τις εφαρμογές ότι η τεχνολογία θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δημητριάδη, γιατί ξέρετε, νομίζουν οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, γιατί δεν φταίνε, έτσι τους μαθαίνουν, έτσι βλέπουν γύρω τους, ότι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη μιλάει ένας μικρός θεός και τους λέει διάφορα πράγματα που έρχονται άνωθεν. Και έχετε απόλυτο δίκιο επίσης, ποτέ δεν είναι η τεχνολογία ξεκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον και τα συμφέροντα τα οποία την παράγουν, την εφευρίσκουν και την προωθούν. Για παράδειγμα, διάβαζα προχθές και έχω μπροστά μου ένα άρθρο ότι πρόκειται για μια μετάβαση, δεν έχει νόημα να το... Πρόκειται για μια μετάβαση όπου η παραγωγή αξίας αποσυνδέεται από την εργασία και συνδέεται με την ιδιοκτησία των συστημάτων που την παράγουν. Είναι έτσι, κύριε Δημητριάδη μου, γιατί αν είναι έτσι, πρέπει να σκεφτούμε τον κόσμο διαφορετικά. Υπεραξία δηλαδή δεν θα βγαίνει από την ανθρώπινη εργασία.
0: Θα σας έλεγα ότι μία απάντηση που έχει δοθεί μάλιστα με μεγάλο βαθμό ενόρασης σε μία από τις τελευταίες ή σχετικά τελευταίες τοποθετήσεις του Μάρξ του ίδιου το 18ο αιώνα ήταν ακριβώς ότι θα επέλθει μία κατάσταση όπου ο πλούτος δεν θα προέρχεται από την παραγόμενη υπεραξία, από την παραγόμενη επιμέρους υπεραξία, αλλά από τη γενική αποτελεσματικότητα της κοινωνικής διάνοιας.
1: Σαν να μιλάει δηλαδή, τώρα, ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, το ποιες συνέπειες έχει αυτή η σκέψη, είναι κάτι στο οποίο θα αποφύγω να μπω, και επιπλέον στο τι συνέπειες έχει όταν εμπλέκεται με προσπάθειες οι οποίες ανεβαίνουν πιο ψηλά στις νοητικές εργασίες, στις νοητικές λειτουργίες, συγγνώμη. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη θα σας έλεγα με μεγάλη σιγουριά ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι νοημοσύνη γιατί εάν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το τι είναι η νοημοσύνη θα δούμε ότι σε σχέση με αυτά που γίνονται η νοημοσύνη είναι μια ιδιότητα κοινωνικού χαρακτήρα, δεν εξηγείται από τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου και μόνο η νοημοσύνη αλλά από την κατασκευή του ανθρώπινου εγκεφάλου και του ανθρώπινου σώματος.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Σαν μιας μονάδας ενός κοινωνικού όντως.
1: Είναι και το σώμα, είναι και το σώμα μέσα κύριε Δημητριά, δεν είναι μόνο το μυαλό, έχετε δίκιο.
0: Ναι. Θα σας πω επιπλέον ότι η νοημοσύνη δεν είναι η άπειρη μνήμη. Η νοημοσύνη είναι πιο κοντά στην τεράστια ιδιότητα που έχει η ανθρώπινη αυτή ιδιότητα να ξεχνάει δημιουργικά. Και μόνο για το γεγονός ότι αυτό που πλασάρεται σαν τεχνητή νοημοσύνη είναι το διαρκές άλεσμα και οι συσχετίσεις εντός του του τεράστιου σώματος της παγκόσμιας μνήμης λέει ότι κάτι πάει στραβά σε σχέση με το θεωρούμε αυτό ότι είναι νοημοσύνη. Δεν είναι νοημοσύνη αυτό.
1: Έχετε απόλυτο
0: δίκιο. Έχει άλλες ιδιότητες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Μπορεί να μας βρει πολλούς ψήλους μέσα στα άχυρα γιατί μπορεί να κάνει συσχετισμούς πολύ ενδιαφέροντες. Και δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται τουλάχιστον στη Δύση πηγαίνει στις πιο δημιουργικές μορφές για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Γιατί η τεχνολογία, αν θέλετε, δεν είναι απάντηση μόνο. Πρέπει να δει κανείς και ποια ερώτηση προτεραιωτή των ερωτημάτων Κύριε. Πάει να επιλύσει. Και εκεί υπάρχει πολύ υλικό για συζήτηση και πολλές αντιρρήσεις θα μπορούσε να φέρει κανείς για τις προτεραιότητες οι οποίες...
1: Οφείλουμε να θέσουμε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Δύο ερωτήσεις ακόμα τουλάχιστον, γιατί μιλάμε, είμαστε στην αρχή της αρχής, του τέλους της αρχής της αρχής της συζήτησης. Θα κάνουμε... Ξέρετε, αφενός εγώ προσπαθώντας να καταλάβω τι συμβαίνει, έχω προσπαθήσει να... Βλέπω ότι αν προσπαθήσω να δω, παραδείγματος χάρη, βάλω το ερώτημα στο ChatGPT, μια περίληψη φιλοσοφίας του Χέγγελ. Όσο μπορώ να καταλάβω το Χέγγελ, βλέπω ότι είναι σχετικά ακριβές. Όταν προσπαθώ να καταλάβω άλλα ζητήματα, βλέπω ότι εκεί πρέπει να κάνω πολύ πιο προσδιορισμένες ερωτήσεις, πολύ πιο πονηρές θα έλεγα ερωτήσεις, για να μπορέσω να υπερβώ αντιστάσεις που έχει το ίδιο το μηχάνημα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν είχα θέσει πριν καιρό το ερώτημα πότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αρνηθεί είχε αναγγείλει ουσιαστικά την πράσινη ενέργεια για την Ελλάδα, τότε που ήταν η Δημοκρατική ακόμα, το 20 ξέρετε, και της είπα όταν είπε αυτά τα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, πότε ήταν, ήθελα να πω και για την εκπομπή κάτι, δεν μου το είπε, μου λέει, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Και με τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις, α ναι, μου λέει, έχεις δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή, και θα ήθελα εδώ να μας διευκολύνετε, τουλάχιστον εμένα, για να καταλάβω. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα διάφορα chat box, αυτά τα πράγματα ας πούμε, νομίζετε, καταρχάς όπως το έχω καταλάβει εγώ, έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει προγραμματιστές, το λέω τόσο απλά όπως το έχω καταλάβει εγώ, δεν είμαι ειδικός σαν και εσάς, όπως το έχω καταλάβει. Έχουμε μια εταιρεία τεράστια η οποία έχει προγραμματιστές. Οι προγραμματιστές δίνουν δεδομένα και δημιουργούν αλγόριθμους, με τους οποίους αποκλεί ή επιτρέπει το εργαλείο που φτιάξαν, το μηχάνημα δηλαδή, στο να μου δίνουν την απάντηση που λέω. Αποκλείοντας όμως ή μη δίνοντας πρόσβαση, με άλλα λόγια, σε πολλά από αυτά που ίσως να είχαν σημασία για την ερώτησή μου. Ισχύει αυτό, κύριε Δημητριάδη?
0: Σε κάποιο βαθμό ισχύει, αλλά επιτρέψτε μου την εξής.
1: Βεβαίως, θέλω να μάθουμε.
0: Όντως πρόκειται για αλγορίθμους. Αλγορίθμους επιποίου πράγματος, επιδεδομένων, όπου τα δεδομένα συλλέγονται από όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα και αυτό προϋποθέτει ότι αυτοί που τα συλλέγουν έχουν την εξουσία να το κάνουν αυτό, να βάζουν χέρι δηλαδή σε όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα, από τα κείμενα τα οποία είναι φτιαγμένα παντού μέχρι τα πιο προσωπικά δεδομένα τα οποία αφήνουμε πάνω στο διαδίκτυο, και αυτά είναι τεράστια και γίνονται όλο και πιο τεράστια. Και αυτό που κάνει τα δεδομένα χρησιμοποιούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη είναι η δημιουργία ενός μοντέλου με βάση αυτά τα δεδομένα, όπου θα το πω λιγάκι χονδροειδώς. Δημιουργούνται συνδέσεις ανάμεσα στα δεδομένα αυτά, συνειρμοί αν θέλετε με την ψυχολογική έννοια, και οι οποίοι συνειρμοί έχουν και αριθμούς που δείχνουν το βάρος του συνειρμού, το πόσο ισχυρός είναι ο συνειρμός. Οι αλγόριθμοι, αυτό το οποίο κάνουν κατά το ίμιση, είναι διαρκώς και με βάση τα ερωτήματα και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν να επανυπολογίζουν αυτά τα βάρη, έτσι ώστε σε κάθε νέο ερώτημα να τους έρχεται με ένα βαθμό πιθανότητας, γιατί είναι στατιστικό το πρόβλημα που λύνουν. Δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα, δεν κάνουν συλλογισμούς τα μηχανήματα αυτά, καμία σχέση με συλλογισμούς. Κάνουν συσχετήσεις και κάνουν συσχετήσεις στη βάση στατιστικών συναφιών ανάμεσα στα δεδομένα, οι οποίες δεν είναι στατικές, αλλά διαρκώς επαναπροσδιορίζονται με βάση τα νέα εισερχόμενα δεδομένα και με βάση τις επιδράσεις των χρηστών πάνω στο σύστημα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν τον καλύτερο ή τον λιγότερο καλύτερο αλγόριθμο για να γίνει αυτό, και τώρα τι θα πει καλύτερος, επιτρέψτε μου, είναι πολλά τα κριτήρια, δεν είναι της ώρας. Μεταξύ άλλων είναι και ο ταχύτερος, είναι πολλές πλευρές που χρειάζονται διερεύνηση. Ουσιαστικά λοιπόν είναι μια συσχέτιση που γίνεται και μια συσχέτιση που όταν κάνετε την ερώτηση θα σας φανεί λίγο απίθανο αυτό που θα σας πω. Ουσιαστικά από πίσω, αν μπορούσατε να δείτε πώς φτιάχνεται η απάντηση, είναι η τοποθέτηση λέξεων η μία μετά την άλλη, όπου σε κάθε λέξη αναζητείται η πιο πιθανή
1: στατιστικά.
0: Έτσι όπως στατιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα το λέω απλοποιημένα αυτό.
1: Έτσι, να το καταλάβουμε. Αυτό τι σημαίνει, πώς.
0: Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν κάνετε την ερώτηση εσείς και διαλέγεστε με το μηχάνημα, του τροποποιείτε και τις διοδεύσεις που έχει. Δηλαδή, εάν κάπου βρει μπλοκ και δεν μπορεί να κάνει το συνειρμό, με μία παράπλευρη ερώτηση εσείς τον πηγαίνετε στο συνειρμό. Γι' αυτό σας λέει, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, τώρα σας λέω ότι ναι, βλέπω και αυτή την πλευρά. Γιατί του ανοίξατε με αυτά που του είπατε, του αλλάξατε κάποια βάρη με τα οποία άλλαξαν οι συνειρμοί του, ας το πούμε, και πήγε σε άλλο κανάλι σκέψης.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς όταν το ρωτάτε για το Χέγγελ, πηγαίνει και βλέπει τι σχετίζεται με το Χέγγελ. Να σας το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τι σχετίζεται με.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε το εξής πείραμα. Ρωτήστε τον, πέστε μου για τη φιλοσοφία του Χέγγελ. Θα σας πει. Εάν του κάνετε την ερώτηση, πέστε μου για την φιλοσοφική θέση που ανέπτυξε ο μεγάλος φιλόσοφος του γερμανικού αντικειμενικού ιδεαλισμού, τι ξέρετε, τότε θα δείτε ότι θα πάρετε μια αρκετά διαφορετική απάντηση.
1: Σωστό.
0: Θα σας πάει από άλλο δρόμο και με άλλη νοοτροπία. Γιατί χτυπάει σε άλλα κείμενα απάνω.
1: Σωστό. Κατανοητό. Αλλά θα ήθελα με μια τελευταία ερώτηση να μας πείτε μια ερώτηση με δύο απαντήσεις και κλείνουμε. Καταρχάς, μπορεί να εξαφανίσει το παρελθόν μας, το κοινό ανθρώπινο παρελθόν, ο προγραμματιστής, άρα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, το λέω χονδροειδώς κύριε Δημητριάδη και να με συγχωρήσετε για την υπεραπλοποίηση, αλλά για να καταλάβω τουλάχιστον εγώ που είμαι κάπως χοντροκομμένος. Δηλαδή, θα μπορούσε θεωρητικά οι άρχοντες του μέλλοντός μας δια του ελέγχου των μηχανών αυτών, μέσω των αλγορίθμων και των προγραμματιστών τους, μέσω των εταιριών, να αποκόψουν κομμάτια της ιστορίας μας, δηλαδή να δούμε ότι ίσως και να μην υπήρξε ποτέ η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, λέω ένα πράγμα. Και σε σχέση με αυτό, αν υπάρχουν αν ο προγραμματιστής μπορεί να απαγορεύσει στο μηχάνημα την αναζήτηση διαφόρων θεμάτων από το σύνολο του διαδικτύου. Αυτά αν μπορούσατε.
0: Εντάξει. Και το πρώτο είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα, διότι χρειάζεται κανείς να προσδιορίσει πολύ περισσότερο το ερώτημα. Επιτρέψτε μου όμως μία ίσως λίγο επιφανειακή απάντηση, η οποία όμως δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Μπορεί να επιδράσει κανείς αυτό που ξέρει ως παρελθόν ο κόσμος, όλο αυτό το συγκρότημα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω ότι μπορεί για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί αυτός που διαχειρίζεται τα δεδομένα και μέχρι τώρα έτσι όπως γίνεται, με τον προνομιακό τρόπο που γίνεται μέσω της τηλεόρασης ή μετά μέσω του ίντερνετ κτλ, το κάνει σε κάποιο βαθμό αυτό. Δηλαδή αποκλείει μια συγκεκριμένη ενεργητική σχέση του μεγάλου κοινωνικού ποσοστού, εν πάση περιπτώσει, των πλατιών λαϊκών μαζών από κρίσιμες κοινωνικές εμπειρίες. Γίνεται αυτό ήδη, δεν χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη γι' αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσθέσει σε αυτό δυσμενείς όρους. Προσθέτει δυσμενείς όρους. Μερικοί δε όροι είναι τόσο δυσμενείς που θέτουν και υποδιερώτηση μια μεγάλη γνωσιολογική κρίση. Διότι σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη παράγει κείμενα τα οποία γίνονται και αυτά μέρος αυτής της παρακαταθήκης
1: του κύκλου.
0: Ναι, Και αυτό μπορώ να σας πω ότι το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει, έναν εκφυλισμό τεράστιου είδους. Mm. Να παράγει δηλαδή ένα φοβερό κομφορμισμό ο οποίος καταστρέφει τη σκέψη.
1: Ακριβώς.
0: Τη διαλύει τη σκέψη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τεράστια ζητήματα αυτά και έχουν σχέση και με την ιστορικότητα, έχουν σχέση με όλα. Θα έθετα βέβαια ένα ερώτημα κατά πόσον όλα αυτά θα συμβαίνουν ενώπιον μιας κοινωνίας η οποία δεν θα παράγει αντιδράσεις. Δεν θα παράγει δηλαδή με κάποιο τρόπο και δεν θα αναζητήσει και στο νοητικό επίπεδο να παράγει κάποιο τύπο αντίδραση. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να το απαντήσει κανείς. Με γενικούς φιλοσοφικούς όρους θα σας έλεγα ότι εγώ θα το απέκλεια σχεδόν να μην υπάρξει αντίδραση.
1: Να σας προβοκάρω λίγο για να κλείσουμε. Μόνο μια, μια προβοκατόρικη. Όσο η κοινωνία αντέδρασε στα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα είναι η ρουφιάνη στο σπίτι μας, η φορεία στην τσέπη μας. Είναι τα κινητά τηλέφωνα. Επειδή όμως έχουν ευκολίες και έχουμε συνηθίσει και έχουμε όλο τον κόσμο στη τσέπη μας, η κοινωνία δεν αντέδρασε, κύριε Δημητριάδη. Και κλείστε εσείς την εκπομπή.
0: Θα έλεγε κανείς ότι ισχύει εδώ κάτι που είχε πει ο Τσουέν Λάι για τη Γαλλική Επανάσταση. Όταν τον ερώτησαν.
1: Γιατί είχε σπουδάσει εκεί, είχε σπουδάσει στη Γαλλία, βέβαιος.
0: Όταν τον ερώτησαν εάν ήταν θετικός ο χαρακτήρας και πόσο σημαντική ήταν η Γαλλική Επανάσταση, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε.
1: Για να πούμε, ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς. Με τον ίδιο τρόπο είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Είναι ιδιαίτερα νωρίς για να πούμε. Το δεύτερο που με ρωτήσατε, εάν το κατάλαβα σωστά, είναι κατά πόσον είναι δυνατόν κάποιος να προγραμματιστεί, σε πάση περιπτώσει κάποιος που ελέγχει αυτή τη διαδικασία, να προστάξει τη μηχανή να μην διαβάζει από όλο το διαδίκτυο. Προφανώς είναι δυνατόν και προφανώς για τον εξής λόγο, γιατί στην πραγματικότητα ο καταμερισμός εργασίας είναι πολύ πιο πολύπλοκος. Κάπου συλλέγονται τα δεδομένα, κάποιοι τα αποδελτιώνουν και τα φέρνουν προς χρήση αλλού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά τα δεδομένα που έρχονται προς χρήση έρχονται για συγκεκριμένη χρήση ιδεολογικά προσανατολισμένη. Δεν γίνεται σε ουδετερότητα αυτό το πράγμα. Σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας υπάρχουν παρεμβάσεις άλλοτε πιο έντονες και άλλοτε πιο έμεσες, τις οποίες είναι δυνατόν να αλλοιωθεί πάρα πολύ, να διαμορφωθεί το είδος των δεδομένων. Το αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτό, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Επιπλέον θα σας πω ότι επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ανεξέλεγκτο των μηχανών, θα σας πω ότι το ανεξέλεγκτο των μηχανών δεν προϊονίζεται την ανθρώπινη ευφυΐα τους. Προϊονίζεται σε τεράστια κλίμακα κάτι το οποίο είναι ανεξέλεγκτο για όλα τα συστήματα, τα μηχανικά τα οποία έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος. Διότι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή και στους υπολογισμούς, στις υπολογιστικές μηχανές παραμένει το πιο δύσκολο, δεν είναι να κάνω κάποιο μηχάνημα που να κάνει αυτά που θέλω, αλλά να κάνω κάποιο μηχάνημα που κάνει αυτά που θέλω και μόνο. και δεν έχει και δυνατότητες να λειτουργήσει μέσα στο γενικό περιβάλλον και με τρόπους που δεν έχω εγώ προβλέψει. Όχι γιατί έχει βούληση το μηχάνημα, αλλά γιατί δεν μπορώ να προβλέψω τα πάντα.
1: Μπορώ να πω ότι θαυμάζω τον τρόπο που απλοποιείται το υπερσύνθετο, αλλά θα εκμεταλλευτούμε αυτή σας την ιδιότητα για να συνεχίσουμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, κύριε Δημητριάδη. Γεμάτο ερωτήματα, όπως είπατε εσείς, δεν το λέω εγώ.
0: Εγώ θα σας πω για να το οφείλω δηλαδή και στους ακροατές μας. Δεν ισχυρίζομαι σε καμία περίπτωση ότι έχω φτάσει σε μια αποκρισταλωμένη γνώμη για τα πράγματα. Αισθάνομαι ότι και πιέζουμε πολύ από το χρόνο να παλέψω για να καταλάβω, να διαμορφώσω μια άποψη για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε σχέση με τις μεγάλες αναδιαρθρώσεις.
1: Παρακολουθώντας την αρθρογραφία σας, είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη, και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι χάνετε το χρόνο. Έχετε βέβαια το ποδόσφαιρο αυτόν τον καιρό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς βλέπουν το ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, είναι ενδιαφέρον. Το ποδόσφαιρο έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς είναι δυνατόν τόσες τεράστιες κατηγορίες, για μένα έτσι, τώρα λέω και κάτι που δεν έχει νόημα και ίσως να μην ενδιαφέρει και κανέναν, αλλά πώς είναι δυνατόν τόσα εκατομμύρια ανθρώπων να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Από μικρός την είχα αυτή την απορία. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν μπορεί να κάνουν λάθος τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, εκατοντάδες εκατομμύρια, ανεξάρτητα αν εγώ έχω ή εσείς έχουμε ή δεν έχουμε ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει και αυτό το φαινόμενο να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνδυόμαστε με μια εξαιρετική κυρία, με την κυρία Σαργιανίδη, να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας πρόβλημα, την ψυχολογία των νικητών, των θητών, των θυμάτων και βεβαίως και το θέμα, το καυτό θέμα της μετανάστευσης. Μικρό διάλειμμα και τα λέμε.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
0: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Η απόσταση που χωρίζει τους λαούς σε σχέση με την επιδίωξη και την υπεράσπιση της εθνικής τους ανεξαρτησίας, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή τους, είναι τεράστια. Τρία παραδείγματα. Πρώτον, οι Ιρανοί. Με μεγάλο κόστος της κοινωνίας και της χώρας εν γέννη. Ξέρετε, πολλοί στις μέρες μας λένε ότι ναι, αλλά δεν νίκησε το Ιράν γιατί υπέστη και αυτό μεγάλες καταστροφές. Βρε παιδιά, όταν βλέπουμε μια χώρα να τα βάζει με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη σήμερα, δεν θα υποστεί καταστροφές. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε, okay, το μνημόνιο με τους Αμερικανούς, τελείωσε ο πόλεμος, καθαρίσαμε, θα έρθουν και μερικά δισεκατομμύρια, θα κλείσουμε τις πληγές μας. Και τώρα να ησυχάσουμε. Όχι όμως. Η ίδια η κοινωνία διαμαρτύρεται και πιέζει την κυβέρνησή της για να συνδράμει η κυβέρνηση το Λίβανο, τον πολύπαθο Λίβανο, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη. Κανείς βέβαια δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια συγκροτημένη στρατηγική δεκαετιών, θα έλεγε κανείς, και ταυτόχρονα μια συσπειρωμένη κοινωνία, όχι στη βάση της θρησκείας, αλλά στη βάση του πατριωτισμού τελικώς. Έτσι. Να είναι ξεκάθαρο και αυτό, γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει το καθεστώς, μας αρέσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Μια κοινωνία που αγωνίστηκε και αγωνίζεται και θα αγωνιστεί ενδεχομένως και στο μέλλον για την εθνική τους ανεξαρτησία. Δεν την εκποιούν εύκολα όπως άλλοι λαοί. Θα πρέπει εντωμεταξύ να σκεφτούμε ότι άλλες χώρες, το Ισραήλ το οποίο είναι ένα, για πολλούς τουλάχιστον, ένα αποικιοκρατικό σχέδιο της Δύσης, γενοκτονικό, σύμφωνα με αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, σύμφωνα με έμεσα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και εξάλλου στην πράξη αποδείχθηκε με τα 80.000 ανθρώπους που πέθαναν στη Γάζα, μωρά, παιδιά, 20.000 νομίζω. Τα νούμερα, μην με παρεξηγείτε αν δεν είναι ακριβή, δεν τα αναζήτησα πριν από την εκπομπή, είναι γύρω στις 20.000 παιδιά. Ανάλογος αριθμός γυναικών και ανάλογος αριθμός αμάχων, ίσως και περισσότερα. Γιατί αγωνίστηκαν οι Ισραηλοί? Ο τρόπος με τον οποίο πολέμησαν είναι απαξιωμένος στη συνείδηση σχεδόν όλου του πλανήτη, ακόμα και μέσα στις ΗΠΑ, όμως αγωνίστηκαν για την ύπαρξη του κράτους τους. Και να μην με μαλώσετε γι' αυτό, γιατί πολέμησαν με μεγάλες απώλειες, ξεχνώντας τι τραβούν βέβαια οι Παλαιστίνοι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πολέμησαν για το όπως αυτοί εννοούν το εθνικό τους συμφέρον. Με τρόπο πολύ κακό, με τρόπο κατάπτυστο θα έλεγε κανείς, αλλά το έκαναν. Δεν διστάζουν ακόμα να πολεμούν για αυτό που έχουν εμφυσίσει στην Ισραηλινή κοινωνία δεκαετίες αλαζονίας, υπεροψίας απέναντι στους αραβικούς λαούς της περιοχής. Τέλος, έχουμε και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε μια ελληνική κοινωνία η οποία δυστυχώς παραδομένη στην υποτέλεια και την εξάρτηση από τους παραδοσιακούς πάτρονες της χώρας, Βρετανούς, Αμερικανούς, γενικώς Ευρωπαίους, αλλά και προσφάτως και άλλους, Ισραηλινούς, Τούρκους. Έτσι, οδηγείται στην αυτοεξάλειψή της. Με σκυμμένο το κεφάλι, εκτός βέβαια από κάποια φωτεινά διαλύματα που όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Γιατί προδοσίες και ψευτιές και μουρλές πολιτικές που θα έλεγε και ο Σαββόπουλος. Τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα λοιπά χαρακτηριστικά που ορίζουν τέτοιες συμπεριφορές στις διάφορες χώρες, τις έχουμε συζητήσει σε πολλές άλλες εκπομπές. Όμως υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο σε αυτές τις συμπεριφορές των κοινωνιών. Για αυτές λοιπόν τις ψυχολογικές διαφορές που ορίζουν το αποτελέσματα που εντάχει περιγράψαμε προηγουμένως και ορίζουν το πλαίσιο ύπαρξης κάθε χώρας, σκεφτήκαμε να το συζητήσουμε με κάποια κυρία, πραγματική κυρία και εξαιρετική ψυχολόγο, η οποία είναι ταυτοχρόνως πολιτικά και κοινωνικά δραστήρια, τη Κυρία Ευγενία Σαριανίδη, συντονίστρια του δικτύου SAI Counselors. Κυρία Σαριανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ κύριε Λαμπρόπουλο, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ που αναλάβατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί με το μεταναστευτικό, που θα είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όποτε εσείς αποφασίσετε, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να ξεκινήσουμε, τι είναι εκείνο που ψυχολογικά συγκροτεί τις κοινωνίες?
1: Άκουσα με τα πολύ προσοχή στην εισαγωγή σας και την κάνατε με έναν πολύ ιδιαίτερο και λεπτό τρόπο και χαίρομαι γιατί βάλατε όλους τους άξονες από το Ιράν, με παραδείγματα από το Ιράν, το Ισραήλ, την Ελλάδα και το θέσατε με έναν πολύ λεπτό αλλά και πολύ εύστοχο τρόπο ταυτόχρονα. Να πω ως προς αυτό που με ρωτάτε ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες, τις κοινωνίες της λεγόμενης τιμής και ντροπής, πέραν από έναν έτσι εσωτερικευμένο έλεγχο επί των ατομικών συμπεριφορών, υπήρχαν και πρότυπα τα οποία συνδεόντουσαν με συγκεκριμένες αξίες και συγκεκριμένες χριστοήθειες που κινητοποιούσαν τις συμπεριφορές των ατόμων. Τα πρότυπα αυτά, και νομίζω ίσως κάποια στιγμή το έχουμε ξαναναφέρει σε κάποια άλλη εκπομπή, εγώ όποτε δίνεται αυτή η ευκαιρία το θέτω, αφενός το πρότυπο του Αγίου εν καιρό ειρήνης ή του καλού ανθρώπου στην πιο μικρή κλίμακα, ας το πούμε έτσι, που αυτό το πρότυπο εκπορεύεται από το θρησκευτικό συνέστημα, τη σχέση του ανθρώπου με το ιερό και ενέχει αξίες υπέρβασης αλλά και αυτοϋπέρβασης, υπέρβασης και αυτοϋπέρβασης όλων των μικρών, θα σας έλεγα, ατομικών ιδιωτικών συμφερόντων, όλων των ιδιωτελειών, βάζοντας το άτομο στη διαδικασία να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του συλλογικού καλού σε υπερβατικό επίπεδο, με υπερβατικούς όρους, αν χρειαστεί. Αφενός λοιπόν αυτό το πρότυπο αφορά τις παραδοσιακές κοινωνίες και απομυθοποιείται στις συνειδήσεις των δυτικών ανθρώπων ή των δυτικοποιημένων, όπως είναι και το παράδειγμα της Ελλάδας που το βλέπουμε σήμερα να ισχύει, το άλλο πρότυπο είναι το πρότυπο του ήρωα, το οποίο επίσης στις παραδοσιακές κοινωνίες εκπορεύεται από το παραδοσιακό εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνιών. Και το πρότυπο του ήρωα εν καιρό πολέμου, αλλά όχι μόνο, και στην καθημερινότητα μπορεί κάποιος να λειτουργήσει με ηρωικό τρόπο, ενέχει πάλι την υπέρβαση και την αυτοϋπέρβαση, θα έλεγα, των μικρών ιδιωτικών, ιδιωτελών συμφερόντων για κάτι που αφορά το συλλογικό καλό. Και δηλαδή οι Άγιοι είμαστε, το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Νικηταρά, του Καποδίστρια, που είναι τώρα τελευταία και πολύ τη μόδα και τον αναφέρουν, τι είναι? Θυσιάζομαι δηλαδή, βάζω το ατομικό μου συμφέρον κάτω από το καλό της κοινότητας. Θυσιάζω το ατομικό μου συμφέρον για το καλό της κοινότητας. Και να πούμε εδώ, γιατί κάποιος ακούγοντάς μας θα μπορούσε να μας πει, δηλαδή θέλει, ισχυρίζεσαι ότι όλοι είναι ή θα γίνουν ήρωες και άγιοι στις παραδοσιακές κοινωνίες. Σιγά! Προφανώς και δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Ότι όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες μπορούν να γίνουν ήρωες ή άγιοι ή γίνονται ήρωες ή άγιοι. Αυτό στο οποίο αναφέρομαι με βάση την εισαγωγή που κάνατε και αυτό που με ρωτάτε, είναι ουσιαστικά ποιο είναι το μοντέλο που τους κινητοποιεί. Ποιες είναι οι αξίες, οι αρχές, τα πρότυπα με τα οποία αισθάνονται ότι μπορούν να διακριθούν, αισθάνονται ότι είναι σημαντικά και ότι οι ίδιοι μπορούν να έχουν σημασία για τους οικείους τους. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών που λειτουργούν με παραδοσιακό τρόπο, προτάσουν τον πατριωτισμό, προτάσουν τη συλλογική τους αυτοσυντήρηση και θεωρούν ότι η ατομική τους αυτοσυντήρηση είναι τμήμα της συλλογικής τους αυτοσυντήρησης και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά. Σήμερα λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, τι είναι τα αξιακά? Γιατί είπα ότι αυτά τα πρότυπα του ήρωα και του Αγίου απομυθοποιούνται, απονευρώνονται στις συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων. Και όλοι σήμερα μπορούμε να αναρωτηθούμε τα ηθικά συστήματα που κινητοποιούν τους λαούς να αντισταθούν και να πολεμήσουν. Ποια είναι αυτά τα πρότυπα που κινητοποιούν τους ηθικούς λαούς? Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πάλι ρητορικά, ποια είναι τα ηθικά και αξιακά συστήματα και πρότυπα που κινητοποιούν τον Ιρανικό λαό, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και βάλατε το κομμάτι της θρησκείας πολύ σωστά, όχι αποκλειστικά, δένοντάς το με τον πατριωτισμό, πολύ εύστοχα στην εισαγωγή που κάνει. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ηθικά συστήματα και τα αξιακά πρότυπα? Και πόση αξία προσδίδουν τα συγκεκριμένα συλλογικά υποκείμενα οι λαοί αυτοί στα ταυτοτικά τους στοιχεία, δηλαδή σε αυτά που τους ενώνουν και τους καθιστούν συλλογικότητα και όχι σε αυτά που τους χωρίζουν? Ποια είναι? Διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, γιατί μιλήσατε και για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι ότι τα σύγχρονα δυτικά έθνη είναι όπως αναφέρεται στην Ήττα της Δύσης από τον Τοντ, πολύ εύστοχα, και είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που νομίζω αξίζει για όσους μας ακούν να το διαβάσουν, ως αδρανή έθνη. Έθνη που ο λαός τους είναι παθητικοποιημένος, που φλερτάρει όχι μόνο με την παρακμή, αλλά και με την απουσία της ίδιας του της αυτοσυντήρησης.
0: Και ενδοστραμμένος, κυρία Σεργιανίδη, συγχωρείτε για διακοπή, και ενδοστραμμένος. Η ατομικότητα, το συμφέρον μου δηλαδή, είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι όπως η νεωτερικότητα έφερε τον ατομισμό, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά το βάζετε, πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν, οι συλλογικές αντιστάσεις κάμπτονται, και μάλιστα ο Τοντ λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο. Οι συλλογικές αντιστάσεις, αυτά τα αδρανή έθνη, κάμπτονται. Δεν ενισχύονται. Και κάμπτονται γιατί? Μιλήσατε για τον ατομισμό, την παρέμβαση που μου κάνατε. Η κάμψη αυτή των συλλογικών αντιστάσεων δεν συνδέεται με την εξατομίκευση. Δεν συνδέεται με τη μειονοτοποίηση και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Δεν συνδέεται με έναν νομικό δικαιωματισμό και μια θρησκεία των ατομικών δικαιωμάτων, των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι και νομικά, εν δυνάμει, όχι πραγματικά, γιατί πραγματικά είναι τα συλλογικά, μέσα στα οποία υπάγονται και τα ατομικά. Δεν συνδέεται με την έννοια της συμπερίληψης και την πίεση εγκεφάλου που γίνονται γύρω από τέτοια ιδεολογικά εργαλεία. Δεν συνδέεται με την απογειροποίηση της κοινωνίας. Όταν είναι απογειροποιημένη μια κοινωνία, πώς θα κινητοποιείται από πρότυπα υγείου? Έστω και αν δεν μπορεί να τα πιάσει, όπως είπαμε, γιατί δεν μπορούν να τα πιάσουν όλοι, αλλά κινητοποιούνται από αυτά, όμως. Δεν συνδέεται με τη δαιμονοποίηση των ορίων, των συνόρων, παραδείγματος χάρη. Δεν συνδέεται με το τέλος της επικής συνείδησης που έγραφε ο Τάκης Σιμώτας πριν τη δεκαετία του 70.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Τι σημαίνει το τέλος της επικής συνείδησης? Τη δεκαετία του 70 το έγραφε αυτό. Όπου ήδη 60-70 βλέπαμε να αρχίζει να γυρίζει το πράγμα πια. Και μετά το 80 έγινε πλέον καθεστώς. Δεν συνδέεται με κουλτούρες τύπου δώσε ημίν σήμερον και άσε το αύριον, να το πω έτσι χαριτολογώντας. Δηλαδή ζήσε ένα-ένα ο παρόν ευημερίας, εσύ, το άτομό σου, η πάρτη σου, όπως λέγεται, και μη σε νοιάζει τίποτε άλλο. Δεν συνδέεται με το χυλό της μετανεωτερικότητας. Όπου όλα, μέσα σε όλα, είναι ανακατεμένα, δεν υπάρχει καμία αντίθεση. Μπορεί σήμερα να λες αυτό και αύριο να το αναιρείς και να λες κάτι άλλο. Δεν συνδέεται όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, και με τη διεθνή των αγορών. Με τις ελίτ. Με τα δικά τους συμφέροντα. Και με τα μαθήματα Χριστοήθειας και τρόπου συμπεριφοράς που μας διδάσκουν.
0: Μιλούσαμε την άλλη φορά για τον Επστάιν. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, μας κάνουν μαθήματα και αυτοί. Δεν έχουμε πλέον τους ήρωες ή τους Αγίους να μας κάνουν μαθήματα. Οι διάφοροι Επστάιν, οι διάφοροι Σβάμπ κλπ. Κλπ. Μας κάνουν μαθήματα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο να θεωρούμαστε επιτυχημένοι και αξιόλογοι. Δεν συνδέεται με την κοινικοποίηση και μαφιοποίηση των οτροπιών της κοινωνίας. Όπου και αυτό είναι εννοείται κομμάτι πριν και πάνω απ' όλα των ίδιων των ελίτ και των εγχώριων εντολοδόχων και διαχειριστών τους. Οι οποίοι και αυτοί μας κάνουν ανάλογα μαθήματα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητάμε, για να μην θεωρητικολογούμε, θα μπορούμε ίσως να το προσεγγίσουμε μέσα από κάποια παραδείγματα και σκεφτόμουν κάποια παραδείγματα. Που δεν αφορούν το παρόν. Παραδείγματα που δείχνουν ακριβώς ποια είναι η ψυχολογία των ηρώων, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που αντιστέκονται, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που έχουν συλλογικές αντιστάσεις. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε στα επιμέρους ζητήματα που θέτουν, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους διεκδικήσεις τους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους μεθόδους για να διεκδικήσουν το κατά αυτούς δίκαιο τους, αυτό που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σε καμία περίπτωση είναι ότι οι παραδοσιακές κοινωνίες που δεν έχουν χάσει τις συλλογικές τους αντιστάσεις είναι τις συγχρόνες κοινωνίες που δεν έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν συλλογικά. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να αυτοκτονήσουμε συλλογικά. Και αν αυτοκτονήσουμε συλλογικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βλέπουμε να αυτοκτονούμε και σε ατομικό επίπεδο πολύ περισσότερο. Να πάρουμε λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, το παράδειγμα του Τσάντ, σκεφτόμουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Στις 24 του 21, ο πρόεδρος του Τσάντ, νομίζω Ίντρις Ντέμπι Ιτνό, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, λοιπόν, σκοτώθηκε πολεμώντας. Τη στιγμή που οι δυτικοί, τι κάναμε εμείς το 2021, πού βρίσκονταν οι δυτικοί και οι Έλληνες 24 του
0: 2021. Κρυμμένοι στα σπίτια
1: τους, βέβαια. Κρυμμένοι στα σπίτια τους και φοβόντουσαν μην πεθάνουν, μην πεθάνουν κολλώντας κορονοϊό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν έβλεπαν τους δικούς τους ανθρώπους, απέφευγαν τη γιαγιά, τον παππού, γιατί μπορεί να τον κολλούσαν κορονοϊό και να πέθαινε. Ήτανε με μάσκες, ήταν τρομαγμένοι. Κρατούσαν κοινωνικές αποστάσεις. Την ώρα λοιπόν που οι δυτικοί ζούσαν μια γυμνή ζωή μέσα στο φόβο, με τους όρους αυτούς, όχι της προσοχής και της πρόληψης, γιατί αυτό είναι πολύ διαφορετικό, με τους όρους της συλλογικής τρέλας,
0: ακριβώς.
1: Ας μην θυμηθούμε τα μέτρα, στο Τσάντ, ο πρόεδρος του Τσάντ, όχι οποιοδήποτε στρατιώτης, σκοτώνεται στον πόλεμο. Και να πούμε ότι ο θάνατος ενός αρχηγού κράτους για τους δυτικούς νομίζω φαίνεται τελείως σουρεαλιστικός. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι χαοτικής απόστασης από την οτροπία που έχουν οι δυτικοί σε σχέση με τον αρχηγό κράτους. Δεν φαντάζεται κανένας τον αρχηγό κράτους στο δυτικό, δεν φαντάζεται κανείς να γίνεται πόλεμος και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην πρώτη με τους Τούρκους, παραδείγματος χάρη, και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης.
0: Σοβάτε καλέ, τι να θα.
1: Έτσι, και να παίρνει το όπλο του και σώμα με σώμα να πολεμάει με τον εχθρό, σε καμία περίπτωση. Βλέπετε λοιπόν τη χαοτική διαφορά. Όταν σκοτώθηκε ο πρόεδρος του Τσάντι, δημοσιογράφοι ρώτησαν τους δικούς του, μεταξύ των οποίων και το γιο του, ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε κομμάτι της διαδοχής, γιατί ο πρόεδρος ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, οι δυτικοί δημοσιογράφοι, δεν είναι περίεργη η ερώτησή τους.
0: Σωστό.
1: Γιατί λοιπόν ρώτησαν ο πρόεδρος του Τσάντι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και πέθανε και σκοτώθηκε. Γιατί δεν φορούσε κράνος, γιατί δεν είχε αλεξίσφαιρο, γιατί δεν είχε πάρει μέτρα πρόληψης για να μην φτάσουμε σε αυτό. Και η απάντηση που πήραν οι δημοσιογράφοι ήταν τόσο απίστευτα απλή, αλλά και τόσο ενδεικτική της νοοτροπίας των παραδοσιακών λαών που αντιστέκονται. Μα αν τα έκαναν όλα αυτά, είπαν, τι θα είχαν πει οι γυναίκες μας. Και αυτό είναι την απάντησή τους. Και όπως είπα και προηγουμένως, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτό. Είτε μας φαίνεται ξένο είτε μας φαίνεται οικείο, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την τεράστια σημασία που έχει για το πώς αυτοί οι άνθρωποι ορίζουν και τον ατομικό αλλά και το συλλογικό εαυτό τους και πώς προασπίζονται τα κεκτημένα τους, την πατρίδα τους, τον τόπο τους, τους δικούς τους ανθρώπους, τους οικείους. Και για να μην μιλάμε για το Τσάντ, να φέρουμε ένα παράδειγμα δικό μας. Να φέρουμε ένα παράδειγμα, ένα δεύτερο παράδειγμα από ένα διήγημα του Χρήστου Χριστοβασίλη που λέγεται «Η Ξαναβαφτισμένη». Και η ροήδα του συγκεκριμένου διήγηματος είναι η Φροσύνη του Λαπαδά. Το συγκεκριμένο διήγημα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό και το όνομα Φροσύνη του Λαπαδά δεν είναι το πραγματικό όνομα της γυναίκας που υπέστην αυτό το οποίο θα σας αναφέρω σε λίγο. Όμως, όλη η ιστορία είναι απολύτως αληθινή και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η Φροσύνη του Λαπαδά, λοιπόν, όπως αναφέρεται στο διήγημα «Ξαναβαφτισμένη», ήταν μια πολύ όμορφη χείρα, η οποία όμως δεν έφερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος της. Με τα δεδομένα της εποχής, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά και της ελληνικής κουλτούρας. Γιατί η ελληνική κουλτούρα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ρόλο της γυναίκας. Άλλη συζήτηση αυτή. Τέλος πάντων, για να έρθω στο διήγημα. Τι εννοούμε δεν έχερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος? Μιλούσε ελεύθερα με τον κάθε άντρα. Έπινε ή έπινε μαζί με τους άντρες. Κάπνιζε όπως οι άντρες. Και όπως έλεγαν κάποιες κακές γλώσσες, όπως αναφέρεται στο διήγημα, δεν είχε καθόλου άμεντη διαγωγή ως προς τη σχέση της με τους άντρες. Όμως, όπως επισημαίνεται, δεν μπορούσε κανένας να την κατηγορήσει ποτέ ότι είχε σχέση με Τούρκους. Όπως μάλιστα το γράφει ο Χριστοβασίλης επακριβώς, και θα το διαβάσω όπως το λέει επακριβώς, αυτή η αρετή, το να θεωρείται από τις μάνες μας και τις γιαγιάδες μας ο ακάθαρτος Τούρκος σαν το σκυλί, αυτή η αρετή, το να θεωρείται μόλις μας σωματικό και ψυχικό κάθε σωματική επιμιξία με Τούρκο, αυτή στέργιωσε το σωτήριο εθνικό μας μίσος. Ακούστε λέξεις, κύριε.
0: Το σωτήριο εθνικό μας μίσος, μάλιστα.
1: Και διατήρησε αμόλυντο το έθνος μας μέσα στην τουρκική σκλαβιά. Σκλαβιά 5 αιώνων. Αν έλειπε αυτό, το ιερό μίσος δεν θα υπήρχε σήμερα ελληνισμός και Ελλάδα. Αυτό το κείμενο σήμερα, με τους όρους της εποχής, ρητορική μίσους, triggering call, άρχεται να καεί στην πειρά.
0: Έτσι.
1: Το γεγονός λοιπόν ποιο είναι, το οποίο διαδραματίζεται 20 Αυγούστου του 1858 ημέρα Κυριακή. Η Φροσύνη του Λαπαδά, την οποία περιέγραψα, βάζει τα πολύ όμορφα φορέματά της, παίρνει το μουλάρι της, φεύγει από το χωριό της για να πάει προς τα Γιάννενα. Μόνη της. Στο δρόμο την βλέπει ένας Τούρκος, την παίρνει κατά πόδας για να της επιτεθεί και να τη διάσει. Την ρίχνει από το μουλάρι της και αρχίζει μία μάχη σώμα με σώμα πάνω από μία ώρα. Εκείνη αντιστέκεται στεναρά και με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Τον τραυματίζει, τον χτυπάει, κάνει ό,τι μπορεί για να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση. Και εκείνος την πυροβολεί δίπλα από ταυτή, την υποθυμάει και γίνεται αυτό που ήθελε ο Τούρκος, δηλαδή τη βιάζει. Πέβγει και μετά τη βρίσκουν σε μια κατάσταση, δεν ήξεραν ποιος ο Τούρκος ήταν αυτός, τη βρίσκουν οι δικοί της σε μια κατάσταση, ξαναλέω, αυτό έγινε το 1858 σε ένα χωριό των Ιωαννίνων. Τη βρίσκουν λοιπόν οι δικοί της σε μια κατάσταση ημιθανή, ημιλιπόθυμη, και από την ώρα που τη βρίσκουν εκείνη λέει το εξής, είναι απελπισμένη, είναι πάρα πολύ άσχημα και λέει ότι αν δεν με ξαναβαφτίσετε, διότι θεωρεί ότι είναι μολυσμένη πια, είναι νεαρή, ότι έχει χάσει την ευλογία του Θεού, αν δεν με ξαναβαφτίσετε εγώ θα αυτοκτονήσω και η αυτοκτονία μου θα βαραίνει τη συνείδησή σας, τη συνείδηση των οικείων μου, οπότε να με ξαναβαφτίσετε για να ξαναποκτήσω τον ήρωα μου και να ξαναποκτήσω ευλογία, αλλιώς δεν μπορώ αυτή την τροπή να την αντέξω. Μην ξεχνάμε ποια ήταν η σχέση της με την ερωτική της ζωή, τη προσύνη του Λαπαδά. Αναζητεί λοιπόν η κοινωνία των οικείων, οι παπάδες και λοιπά της εποχής το ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει, το σκέφτονται, το συζητούν, αναζητούν τα κοιτάπια της Εκκλησίας και βλέπουν ότι το 23 Σεπτεμβρίου του 1762 είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο και όντως με τον κίνδυνο η γυναίκα να αυτοκτονήσει την είχαν βαφτίσει. Και πατώντας πάνω σε αυτό το γεγονός, όπως αποδέχονται και την ξαναγίνουν. Και τη σώζουν και την επαναλαμβάνουν. Και γράφει ο Χριστοβασίλης. Πάλευε μία ώρα, όχι για την ατομική της τιμή που την είχε τσαλαπατημένη, αλλά για την τιμή της θρησκείας που πρέσβευε. Για το βάφτισμά της, για το μύρωμά της, που αντιπροσώπευαν τότε την εθνική της τιμή.
0: Αδιανόητο σήμερα, έχετε δίκιο.
1: Η εθνική τιμή, η συλλογική δηλαδή τιμή, να μπαίνει πάνω από την ατομική μου τιμή. Και αυτό να είναι προτεραιότητα και το κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας στην οποία εντάσσομαι να με ορίζει πολύ περισσότερο από τα προσωπικά ατομικά μου στοιχεία. Αυτό είναι που κράτα για τις κοινωνίες. Μπορεί να φαίνεται ακραίο, μπορεί να μην φαίνεται ακραίο, όμως είναι έτσι όπως το λέει. Αυτό κράτα για τις κοινωνίες. Αυτό κράτησε. Αλλιώς θα είχαμε γίνει Τούρκοι και δεν θα είχε χρειαστεί. Θα είχαμε αφομοιωθεί. Θα είχαμε ενταχθεί. Θα είχαμε προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Οπότε δεν θα αισθανόμασταν Έλληνες, άρα δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε επανάσταση, άρα δεν θα ήμασταν εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή μιλώντας Ελλήνες, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και το τρίτο παράδειγμα είναι πολύ πιο πρόσφατο. Είναι από το 1943, το οποίο μου το έχει αφηγηθεί ένας εξαγχιστίας συγγενής μου, ο οποίος είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή, και μου περιγράφει με συγκίνηση την εξής ιστορία. Το 1943 στην Αθήνα ήταν 3 χρονών. Ο πατέρας του, όπως και ο θείος του, οι άντρες της οικογένειας, είχαν φύγει στο βουνό αντάρτες. Εκείνος λοιπόν τον προσέχει η θεία του, τον έχουν δώσει, είναι και ο πρωτότοκος γιος, αφήνει η πρωτότοκη θεία, της έχουν δώσει, συνέβαινε αυτό, γιατί δεν μπορούσε μια οικογένεια να μεγαλώσει όλα τα παιδιά, της έχουν δώσει λοιπόν το παιδί αυτό να το φροντίσει, να το μεγαλώνει, να το προσέχει. Και το έχει αφήσει και παίζει λίγο μακρύτερα από το σπίτι, Αθήνα. Φανταζόμαστε πώς είναι, ξέρουμε πώς ήταν η Αθήνα το 1943, τον έχει αφήσει λοιπόν να παίζει λίγο πιο μακριά. Το παιδάκι λοιπόν αυτό, το οποίο πείναγε σε απίστευτο βαθμό, ξέρουμε τι ήταν η πείνα στην Αθήνα το 1943, πείναγε σε απίστευτο βαθμό, είχε να φάει μέρες, το πλησιάζει ένας Γερμανός, του είχαν πει βεβαίως, αν βλέπεις Γερμανούς, πρώτον δεν μιλάς ποτέ για το θείο και τον μπαμπά σου. Ένα, δεν λες τίποτα, δεν έχεις θείο και μπαμπά, και δεύτερον, σε πλησιάζει Γερμανός, τρέχεις και φεύγεις. Καμία συζήτηση, καμία επαφή, καμία, δεν την πλησιάζει καν. Ένας Γερμανός λοιπόν πλησιάζει το παιδάκι αυτό και βγάζει από την τσέπη του μία σοκολάτα. Το πιτσιρίκι τρομαγμένο αρχίζει να τρέχει προς τη θεία του. Ο Γερμανός το κυνηγάει από πίσω.
0: Για να του δώσει σοκολάτα, μάλιστα.
1: Για να του δώσει τη σοκολάτα, ναι. Φτάνοντας λοιπόν στη θεία του, κρύβεται από πίσω. Η θεία του, μία Ελληνίδα, μία κοντούλα γυναίκα. Ο Γερμανός μάλιστα το περιγράφει με τα παιδικά μάτια, το θυμάμαι μου λέει σαν τώρα, το περιγράφει με τα παιδικά μάτια να νιώθει τη θεία του Μυρμήγκη και το Γερμανό τεράστιο γίγαντα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η μικρούλα, η μικροσκοπική, παίρνει τη σοκολάτα μπροστά στο παιδάκι που έκλαιγε από την πείνα και από το φόβο του βεβαίως και την πατάει κάτω, με λύσα, με το πόδι της την πάτα για να τη λιώσει. Και εκείνη τη στιγμή ο Γερμανός παγώνει και μου έλεγε ο κύριος αυτός, ο εξαχιστίας συγγενής μου, ότι άρχισε να κλαίει. Ο Γερμανός άρχισε να κλαίει. Και εγώ έκλαιγα την πείνα μου, το θυμάμαι σαν τώρα, αλλά και ο Γερμανός έκλαιγε, καταλαβαίνοντας αυτή τη γυναίκα. Καταλαβαίνοντας τι σήμαινε, ότι όσο και να περνάει το παιδί, το έχουμε μάθει να αντιστέκεται ήδη από τα τρία. Να μην βάζει δηλαδή την ατομική ανάγκη της πείνας πάνω από το συλλογικό της απελευθέρωσης του λαού μας.
0: Και την τιμή του.
1: Του λαού. Και την τιμή του. Δηλαδή να μην ακουμπήσει και να μην πάρει τίποτα από το χέρι του κατακτητή.
0: Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος, κυρία Σαριγιαννίδη, με συγχωρείτε διακοπή, παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, πολύ σωστά το λέτε. Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος. Από όλο αυτό, όλο αυτό που σας είπα, ειδικά το τελευταίο, είναι το 43, αυτός όπως ζει σήμερα.
0: Βέβαια, σαφώς.
1: Δεν είναι το 1858 η Φροσύνη του Λαπαδά, ούτε είναι το Τσάντ που έγινε το 21, αλλά μας φαίνεται μακριά. Ζει εδώ. Από αυτά, από αυτή τη συμπεριφορά λοιπόν, από αυτή την οτροπία, έχουμε φτάσει σήμερα πού ακριβώς, κύριε Λαμπρόπουλε. Έχουμε φτάσει στη λογική των οικείων ημών επιπραμμένων εμείς άδωμεν.
0: Εμείς άδωμεν, βέβαια.
1: Να βλέπουμε όλα για να διαλύονται γύρω μας, να παρακμάζει η κοινωνία μας, να χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια και ή να ασχολούμαστε με τα διάφορα επουσιώδη ή να βουρδολογούμε ακατασχέτως στο δημόσιο λόγο ή να μιλάμε με όρους πολιτικής ορθότητας γιατί θέλουμε και εμείς τέλος πάντων να είμαστε αρεστοί και αφού για να είσαι αρεστός πρέπει να μιλάς με όρους πολιτικής ορθότητας. Αυτό κάνουμε. Αλλά είναι σαν να μην θέλουμε να δούμε ότι πηγαίνουμε, όπως λέγαμε παλιά, την βρύγια ξέρα. Ότι έχουμε μπει σε μια καθοδική πορεία παρακμής και απώλειας, όπως είπα και προηγουμένως, της ίδιας συλλογικής μας αυτοσυντήρησης. Και αν χαθεί αυτή, θα χάσουμε και τον ίδιο τον εαυτό μας. Και με αυτή τη λογική, ουσιαστικά, όταν είπατε να μιλήσουμε για την ηρωική συνείδηση κλπ. Και τον ιρανικό λαό, σας λέω ότι αυτό, για να το φέρουμε στα δικά μας, μας πηγαίνει και ταιριάζει πολύ καλά και κολλάει πολύ καλά με το μεταναστευτικό ζήτημα.
0: Μου επιτρέπετε μια διακοπή. Δύο από το τσάτ εδώ πέρα, από τον Ευθύμιο. Η Ευγενία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Σου βγάζει μια δύναμη και μια ηρεμία ταυτόχρονα, τόσο το παρουσιαστικό της όσο και ο λόγος της. Είναι απίστευτη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι...
1: Ευχαριστώ πάρα.
0: Ήθελα, ναι. Και ένας άλλος φίλος λέει: όλοι αντιγράφουν τα πρότυπα που από το πρωί μέχρι το βράδυ τους βλέπουν στις οθόνες. Σήμερα αυτά τα πρότυπα κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Πώς περιμένετε να νοιαστεί κάποιος για το συλλογικό καλό? Απαντήστε το αν θέλετε. Έχει ένα ερωτηματικό φίλος, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο στο ερώτημα που κάνει. Όντως έτσι είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται συστηματικά μια πλήρηση κεφάλου. Αναφέρθηκα στο τελευταίο παράδειγμα, το ιστορικό, ότι είπε το 43. Ξέρουμε πολύ καλά από το 60 και ύστερα, από το 70 και ύστερα, από το 80 και ύστερα πολύ περισσότερο και από το 90 ποια κατάσταση έχει ξεφύγει. Ξέρουμε πολύ καλά με τι όρους γίνεται η προπαγάνδα και με τι όρους γίνεται η πλήση εγκεφάλου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκπαιδεύεται ο λαός, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης από μόνο του κύριε Λαμπρόπουλε, εκπαιδεύεται ο λαός να μοιάσει να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ, των μαθιοποιημένων κοινικών ελίτ, οι οποίες είναι συγχρόνως και ανεθνικές. Δεν έχουν έδαφος. Και ασχολούνται με τις ροές. Ροές δεδομένων, ροές κεφαλαίων, ροές εμπορευμάτων, ροές ανθρώπων, μεταναστευτικές ροές, όπως μας λένε. Άρα έχει πάρα πολύ δίκιο ο.
0: Κόλλησε το ίντερνετ, κυρία Ευθυμία. Κύριε Ευθυμία, θα συνδεθούμε αμέσως πάλι με την κυρία Σαριγιαννίδη. Είναι κρίσιμο το σημείο στο οποίο διακόψαμε. Λέει ο φίλος εδώ, Resistance 134, η θρησκεία δεν είναι συλλογικό, αλλά θέμα ατομικής φύσης. Καμία σχέση δεν έχει με αυτά που λέτε. Προσέξτε, φίλε μας. Αυτό που λέτε, θα έλεγε κανείς με έναν εύκολο τρόπο, ότι πρόκειται για μία, ας πούμε, προτεσταντική άποψη για τα πράγματα. Όχι, η θρησκεία δεν είναι απαραίτητα ατομικής φύσης. Η θρησκεία είναι εκτός αυτού που λέτε εσείς, το οποίο βεβαίως υπάρχει, αλλά κυρίως όλες οι παραδοσιαστικές θρησκείες δεν ήταν θέμα ατομικής φύσης. Μιλώ δηλαδή από αυτό που λέμε πρωτόγονες θρησκείες, από τα λίγα που ξέρω, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη.

0: Ότι στην πραγματικότητα στην αρχαία Ρώμη θρησκεία ήταν μία σύμβαση μεταξύ της πόλης και των θεοτήτων. Δηλαδή εγώ σου κάνω σπονδές, σου κάνω δώρα, αυτό είναι οι σπονδές στην ουσία. Ναι, αμέσως, ναι, ναι. Ολοκληρώνω κύριε Ευθυμίου και συνδέομαστε αμέσως. Ήταν λοιπόν ένα συλλογικό και πάλι θρησκευτικό φαινόμενο η σχέση του ανθρώπου, του Ρωμαίου πολίτη, του Αθηναίου πολίτη, ήταν ένα συλλογικό φαινόμενο. Αυτό εμφανίζεται που λέτε κυρίως με τον Προτεσταντισμό. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Συνδεθήκαμε με την κυρία κύριε Σαριανίδη. Μας διακόψατε.
1: Συγγνώμη, και όντως, μάλλον λόγω συνήθωσης, σας έχασα κι εγώ. Σας έλεγα λοιπόν σε σχέση με την απάντηση του κυρίου που μας ρώτησε για την. Δεν ξέρω τι ακούστηκε. Τέλος πάντων, για να το συνοψίσω, είπα ότι η προπαγάνδα που γίνεται εκεί πέρα, η κεφάλι που γίνεται από τις ελίτ, τις μαφιοποιημένες ελίτ, οι οποίες θέλουν να φτιάξουν την κοινωνία κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, για να εξυπηρετεί ουσιαστικά η κοινωνία τα συμφέροντά τους, άρα να μην έχουν αντιστάσεις από την ίδια την κοινωνία, δηλαδή να μην διακυβεύεται η εξουσία τους. Γιατί άμα έχεις λαούς οι οποίοι είναι οργανωμένοι με τον τρόπο που συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι πριν κλείσει η σύνδεση. Άρα έχουν συλλογικές αντιστάσεις και διεκδικούν τα κεκτημένα τους και διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και διεκδικούν την αυτονομία τους και διεκδικούν τη δημοκρατία επί του δικού τους εδάφους. Τότε αυτοί σου χαλάνε, να το πούμε έτσι, το συνδυασμό. Σου χαλάνε τη σούπα, δεν τους θέλεις. Οπότε θα φροντίσεις να τους εκπαιδεύσεις, να γίνουν τέτοιοι, να μην έχουν συλλογικές αντιστάσεις, ώστε να μην διακυβευθεί σε καμία περίπτωση η εξουσία σου. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό. Είναι θέμα όχι μόνο οικονομικό. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος να μην διακυβευθεί η οικονομική εξουσία σου. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Να μην διακυβευθεί πριν και πάνω απ' όλα η πολιτική εξουσία σου. Η οποία βεβαίως συνδέεται.
0: Ακριβώς.
1: Οικονομικά σου συμφέροντα, τη διεθνή των αγορών, τον νεοφιλελεύθερο τραπεζοκρατούμενο καπιταλιστικό σύστημα κλπ. Και επειδή σας έλεγα προηγουμένως περί ροών και λέγαμε για τον οικείο νημόνιο διπραμένων ημί Σάδομεν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε δηλαδή και σε τι κατάσταση βρίσκεται και η ελληνική κοινωνία, σκεφτόμουν κύριε Λαμπόπουλε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική ορθότητα σου επιτρέπει να μιλήσεις για τα πάντα, για κάθε σημαντική ή ασήμαντη επιμέρους ασημαντότητα, για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, να μιλήσεις με πολιτικά ορθούς όρους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αγγίξεις καυτά θέματα που συνδέονται με την παρακμή της κοινωνίας. Και αν τα αγγίξεις, είσαι υποχρεωμένος να τα αγγίξεις στη λογική της ατζέντας που σου έχουν θεσπίσει από τα πάνω. Δηλαδή κατατάσσοντάς είτε στο ένα άκρο, είτε στο άλλο άκρο. Διότι νομίζω δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό που συμβαίνει γύρω μας και τα τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Λαμπρόβλη, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όχι μόνο δεν έχουν συλλογικές αντιστάσεις, όχι μόνο έχουν χάσει τα βάκια και τα πασχάλια, όχι μόνο έχουν χάσει τα μπούσουλα. Βρίσκονται σε τεράστια εσωτερική κρίση.
0: Μόνο οι πληβιακές ομάδες, κυρία Σαριανίδη, θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Και ξέρετε, οι αντιστάσεις που υπάρχουν, μια που βάζεται για το θέμα των κίτρινων γυλαίκων, και εδώ το είδαμε με τους αγρότες.
0: Mm-hmm.
1: Και στη Γαλλία το είδαμε με τους αγρότες, μια που βάζεται για τα κίτρινα γυλαίκα. Οι αντιστάσεις που υπάρχουν έχουν συγκυριακό, σε πολλά εισαγωγικά συνδικαλιστικό χαρακτήρα, αλλά δεν μπορούν να ενωθούν σε μια ευρύτερη βάση και να βάλουν μια πιο επαναστατική λογική σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους άξονες της κοινωνίας. Λειτουργούν στη λογική του επιμέρους. Και αν στη λογική του επιμέρους ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, ξαναγυρνάνε στις τρύπες τους. Αν δεν ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, η κοινωνία κουράζεται με τη δική τους, ας το πούμε έτσι, αντίδραση, επαναστατική δράση, οτιδήποτε κάνουν, επαναστατική συνδικαλιστική επί της ουσίας. Άρα πάλι στην πίεση της κοινωνίας και στην πίεση των κυβερνώντων αναγκάζονται να αποσυρθούν. Πάντως σε καμία περίπτωση αυτό δεν οδηγεί κάπου. Είναι ένα μπραφ που οδηγεί τους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην δούμε ότι πέραν από τέτοιου τύπου μικροσυγκυριακές αντιδράσεις που δείχνουν ότι κάποια ψυχή υπάρχει ακόμα, να το πω έτσι, συλλογική ψυχή υπάρχει ακόμα στην κοινωνία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι σε τεράστια κρίση, παρακμάζουν και βρίσκονται σε ένα καθεστώς, θα σας έλεγα, πολυπολικού εμφυλίου πολέμου. Στο εσωτερικό τους. Ενώ πολυπολικού εμφυλίου πολέμου εν εξελίξη, ο οποίος ξεκίνησε σαν συμβολικός πόλεμος και κατέληξε να είναι έμπρακτος εμφύλιος πόλεμος. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία, βλέπουμε τι γίνεται στο Μπέλφαστ. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που κατά καιρού συμβαίνουν.

0: οι βιασμοί, οι απόπειρες δολοφονίας, οι τελευταίες περιπτώσεις, τον Μπέλφα, τον Νόβακ, αυτές που γίνονται στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε λοιπόν να τις αντιμετωπίζουμε ως μεμονωμένες εγκληματικές πράξεις, χωρίς να δούμε τη μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία εντάσσονται. Και δεν μπορούμε επίσης να μην δούμε ότι αυτός ο πολυπολικός εμφύλιος πόλεμος είναι ένας πόλεμος που προωθείται από τις ελίτ. Δεν είναι έτσι ξαφνικά ξυπνήσανε οι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν μετατραπεί σε ανθρώπινο πλεόνασμα και να τσακώνονται μεταξύ τους με όρους προπολιτικούς επιτέλου Χόμπς. Το λέμε όλοι εναντίον όλων.
1: Όλοι εναντίον όλων. Αυτό το πράγμα
0: ενορχιστρώθηκε. Αυτός ο πόλεμος όλων εναντίον όλων ενορχιστρώθηκε. Και πυροδοτείται και συντηρείται από αυτές τις ελίτ.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ο Χόμπς έβλεπε γύρω την αστική κοινωνία που όλοι, ας πούμε, οι καπιταλιστές ήταν όλοι εναντίον όλων. Αυτό έβλεπε και αυτό μετέδωσε στη φιλοσοφία του, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σήμερα, αυτή η φιλοσοφία που λέτε, αυτό το καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας, είναι πλέον διάχυτο σε όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τις ελίτ. Μάλιστα, το ανάποδο ισχύει, κύριε Λαυρόπουλε. Οι ελίτ, σε αυτή τη φάση, αρχίζουν να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Μεταφέρουν το πεδίο του πολέμου από το εσωτερικό και το μεταξύ τους, το μεταφέρουν πολύ περισσότερο στην κοινωνία. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά όπως φαίνεται και με βάση το κομμάτι του, παραδείγματος χάρη βλέπουμε να υπάρχει η ψευτός εισαγωγικά αριστερή ιδεολογική φιλολογία, πως είναι σε απόλυτη όσμωση και σε απόλυτη συνεργασία με νεοφιλελεύθερες σε πολλά εισαγωγικά δεξιές πρακτικές. Μια χαρά το έχουν. Προσπαθούν να τα βρουν οι ελίτ τουλάχιστον μεταξύ τους. Αντίθετα στην κοινωνία, σπέρνουν πόλεμο, σπέρνουν διέρη και βασίλευε, σπέρνουν περιχαρακώσεις και ιδεολογικές συγκρούσεις.
1: Ψευτοαριστερές και ψευτοπατριωτικές. Αγκαλιάζονται έτσι.
0: Εννοείται. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα χωρίς να διευκρινίσουμε, νομίζω, κάποιες έννοιες γύρω από αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί η χειρότερη δουλειά γίνεται εδώ μέσα. Γίνεται στο μυαλό μας. Εκεί είναι το χειρότερο. Γιατί αν η χειρότερη δουλειά γίνει στο μυαλό σου και κάνονται οι αντιστάσεις σου εσωτερικά και το μυαλό σου είναι χυλός, ούτε να αντιδράσεις μπορείς, ούτε να σκεφτείς μπορείς, ούτε σχέδια να κάνεις για το μέλλον σου μπορείς, ούτε να επιβιώσεις μπορείς ως κοινωνία, ως άτομο, ως οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν να ζούμε σε καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας, να μην αναγνωρίζουμε ως δικό μας τον ιστορικά εδαφικά συγκεκριμένο πλησίον, να μην αναγνωρίζουμε καμία συνεκτική ομοιότητα προς το συμπολίτη μας, προς το γείτονα, προς το συνεργάτη μας, και αν κάποιος το πει αυτό, να θεωρείται ακροδεξιός, να θεωρείται φασίστας, να θεωρείται ότι παράγει ρητορική μίσους. Ξεχνώντας, κύριε Λαυρόπουλε, γιατί έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα. Τα παλιά αυτονόητα, γιατί σήμερα δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Ξεχνάμε ότι το άνοιγμα στις πατρίδες των άλλων λαών, η αλληλεγγύη προς τους άλλους λαούς, η προάσπιση των εκεί συλλογικών συμφερόντων, των εκεί λαών, που εμείς είμαστε αλληλέγγυοι μαζί τους, των Παλαιστινίων, των Ιρανών κλπ. Κλπ. Ο ίδιος ο κοσμοπολιτισμός, θα σας έλεγα, στεγάζεται, αλλά και συγχρόνως αποτελεί προέκταση του πατριωτισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ πατριωτισμό? Μιας βαθιάς, ασυνείδητης αγάπης για το οικείο πλαίσιο, για το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, για το έδαφος των δικών μου, των προγόνων μου, των νεκρών, των δικών μου ανθρώπων. Δηλαδή, ξεχάσαμε ότι χωρίς πατριωτισμό δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός. Και τώρα βλέπουμε τους ψευτοπατριώτες να πλακώνονται με τους ψευτοκοσμοπολίτες. Εκτός είναι και οι δύο πραγματικότητες. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός χωρίς πατριωτισμό, όπως δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί πλακώνονται και οι ψευτοαριστεροί με τους ψευτοδεξιούς, δεν μπορεί να υπάρξει διεθνισμός χωρίς έθνη. Δεν γίνεται. Οι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Και δεν είναι τυχαία επιλογή αυτή, ότι οι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Γιατί ποιοι είναι οι ξεριζωμένοι, ποιοι είναι ανεδαφικοί πριν και πάνω από
1: κοσμοπολίτες.
0: Και η ελίτ.
1: Αυτό εννοώ, ακριβώς.
0: Κοσμοπολίτικες ελίτ, όπως τα λέτε, πολύ σωστά. Αυτές είναι ανεδαφικές. Και αυτές ξεριζώνουν τους λαούς, μετατρέποντάς τους σε νομαδικό ανθρώπινο πλεόνασμα. Εγκαθιστώντας τους, λες και είναι πιόνια σε ένα παιχνίδι, εγκαθιστώντας τους δεξιά και αριστερά, προσπαθώντας και να κατακαιρματίσουν και να διαλύσουν τις κοινωνίες υποδοχής, αλλά συγχρόνως παραγνωρίζοντας και αψηφώντας ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους ξεριζώνουν, μεταφέροντάς τους εδώ και εκεί, δεν είναι σκύλοι ούτε γάτοι. Δεν είναι λαγόψαρα που πέρασαν από το Σουέζ. Τώρα που είναι και τη μόδα να μιλάμε για αυτά. Είναι πληθυσμοί που έχουν και αυτοί το δικό του πολιτισμικό πλαίσιο, τι δικέ του αξίε, τη δική του ιστορία, τα δικά του ήθη και έθιμα. Είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό, θα σα έλεγα, εκεί που πάνε να μεταφέρουν το δικό του πολιτισμό και να θέλουν να φτιάξουν νησίδε του δικού του πολιτισμού. Δεν είναι δίποδα, ανθρώπινα δίποδα, είναι άνθρωποι με πλαίσιο πολιτισμικό που πάνε και τους φυτεύουν σε άλλα συλλογικά υποκείμενα, σε άλλους λαούς που έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο και αυτή τη δική τους ιστορία. Και τι προσπαθούν να κάνουν? Να μετατρέψουν, όπως είπαμε προηγουμένως, τις κοινωνίες σε ένα ανθρώπινο πλεώνασμα, να τις κατακαιρματίσουν εσωτερικά και να πολλαπλασιάσουν τα σύνορα που κατήργησαν, τα οποία όριζαν την εδαφική ακεραιότητα του κάθε κράτους, να τα καταργήσουν εκεί και να τα πολλαπλασιάσουν εντός των κοινωνιών. Να γεμίσουν οι κοινωνίες με γκέτο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και έτσι σκάβουν το λάκκο. Και τον ναι και τον δε, θα σας έλεγα.
1: Και
0: βάζουν σε μια διαδικασία να πολεμούν μεταξύ τους. Συγγνώμη, κάτι
1: πήγα. Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό που λέτε, εξυπηρετούν ταυτόχρονα δύο συμφέροντα. Διαλύουν τις χώρες αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων και τους αναγκάζουν να φεύγουν και έρχονται εδώ και διαλύονται και αυτές οι κοινωνίες. Ουσιαστικά έτσι. Η ανεδαφική ελίτ, λοιπόν, εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους σκοπούς της. Έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση με τον μουσουλμανικό κόσμο είναι διπλή. Από τη μία είναι ο μουσουλμανικός κόσμος που μένει στην πατρίδα του και αντιστέκεται, με τους όρους που το κάνει, διαφωνεί με αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, συμφωνείς, εσύ πέτσι μαντήλας κατά, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Ως δυτικός λέμε πώς το βλέπεις.
1: Σωστό.
0: Και από την άλλη μεριά είναι ο μουσουλμανικός κόσμος ο οποίος ξεριζώνεται από τη χώρα του, δεν αφήνεται να αγωνιστεί εκεί και έρχεται τις χώρες υποδοχής του δυτικού κόσμου να λειτουργήσει ως εργαλείο, όχι μόνο φθηνού εργατικού δυναμικού, που είναι μία, ας το πούμε έτσι, αριστερή κομμουνιστική επιχειρηματολογία, όχι λάθος, βεβαίως να χρησιμοποιηθεί ως εργατικό δυναμικό, φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος. Πριν και πάνω απ' όλα, είναι όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, να διαλύσει τις κοινωνίες. Και να διαλύσει τις κοινωνίες, όχι μόνο στο εσωτερικό τους, στις σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας τα γκέτο και δημιουργώντας έναν εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος, αν τον δούμε απ' έξω και αν τον έβλεπε ο ιστορικός του μέλλοντος, σε πολλά σημεία θα έβλεπε ότι είναι πολύ κατανοητό. Γιατί είπα, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για βιασμούς, οι οποίοι από το 2015 και ύστερα έχουν αυξηθεί κατά 150, να σημειώσω, τις 100. Το οποίο 2015 είναι χρονιά, με συγχωρείτε, ορόσημο για την εκτείναξη των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Είναι τυχαία αυτά τα δύο γεγονότα? Ρητορικό το ερώτημα. Δεν είναι, λοιπόν, είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι ανθρώπινα δίποδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολιτισμό. Δικό τους πολιτισμό. Έχουν τρόπο που σκέπτεστε. Έχουν νοοτροπίες. Και η νοοτροπία τους είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω εδώ σε εσάς χωρίς μαντήλα και εκτίθεμαι δημόσια δείχνοντας τα μαλλιά μου, η ηθική μου είναι πολύ αιώλη. Πολύ υπαρκή. Αυτό είναι το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Άρα εμένα με βλέπουν μέσα από αυτά τα χρωματιστά γυαλιά του δικού τους πολιτισμικού πλαισίου. Άρα ο τρόπος που θα μου συμπεριφερθούν δεν είναι ο τρόπος που σκέφτεται, που σκέφτεστε εσείς, που είστε συμπολίτης μου και συμπατριώτης μου. Είναι ο τρόπος που σκέφτονται εκείνοι στο δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Και φτάνουμε, λοιπόν, αυτό το υπανορούμε. Θα έρθουν εδώ και θα αφομοιωθούν και ξαφνικά θα αλλάξουν. Λες και δεν είναι, λες και είναι στον αέρα, ύπτανται. Είναι πεταλούδες. Τις παίρνουμε και τις πάμε από εδώ και από εκεί που και πεταλούδες να ήταν, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στο δικό μας πολιτισμικό πλαίσιο με φυσικούς όρους.
1: Εξάλλου, ξέρετε, κυρία Σαριγιανίδη, σε συνθήκες καπιταλισμού και εκμετάλλευσης, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν εξ ορισμού, πέρα από τις όποιες πολιτιστικές διαφορές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το έχουμε δει στη Σουηδία, το έχουμε δει στη Νορβηγία, το έχουμε δει στην Ολλανδία, στη Δανία, σε όλες αυτές τις χώρες που υποτίθεται ότι είχαν κάποια πρότυπα δημοκρατίας, ελευθερίας. Και καταλαβαίνετε, υποδοχή των μεταναστών. Και να προσθέσω έτσι μόνο ότι ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε ότι στην πραγματικότητα η μετανάστευση, όχι οι μετανάστες, στην ουσία εξυπηρεί τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Το λέω τη λέξη να μην ενοχλεί το κοινό μας, έτσι είναι, τι να κάνουμε, διότι πλήττει τα συμφέροντα των εργαζομένων των Μητροπόλεων. Και συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι όμως. Και αυτό που επιχειρείται στις δυτικές κοινωνίες είναι, να το πούμε ρητά και ξεκάθαρα, είναι μια αλλαγή λαού. Η μειονοτοποίηση και ο κατακαιρματισμός της κοινωνίας αυτό που εξυπηρετεί είναι την αλλαγή λαού. Αυτός ο νέος λαός να είναι ένα μοσαϊκό που δεν θα αντιστέκεται σε όλα τα μέτρα που θα παίρνει η ελίτ επί αυτού. Δεν θα αφισβητεί, όπως είπα προηγουμένως, την εξουσία της, θα είναι ενδοτικός, θα είναι δουλικός και θα παίζει με τους δικούς της όρους, έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται η συγκεκριμένη εκάστοτε ελίτ, για να μπορεί να επιβιώσει. Και αυτή η αλλαγή λαού δεν γίνεται μόνο με πληθυσμιακούς, δημογραφικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς όρους. Γίνεται, κύριε Λαμπρόπουλο, πριν και πάνω απ' όλα με ψυχολογικούς. Με όρους νοοτροπιών δηλαδή. Όπως είπα και προηγουμένως, η δρόμη και η δουλειά πριν και πάνω απ' όλα γίνεται τα μέσα, γίνεται στα μυαλά μας, γίνεται στη σκέψη μας. Να σκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, την έννοια της οικειοφοβίας. Σήμερα ζούμε υποκαθεστώς σχιζοφρενικούς οικειοφοβίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Τι είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση? Μια σχιζοφρενική κατάσταση, η οποία είναι ψυχοτικού τύπου κατάσταση, είναι μια ψυχική κατάσταση, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, μόνο για το κομμάτι αυτό, να επισημάνω ότι μια σχιζοφρενική κατάσταση είναι μια συνθήκη όπου το άτομο κόβεται, διχάζεται, τριχάζεται, τετραχάζεται, κατακαιρματίζεται επί της ουσίας εσωτερικά, κατακαιρματίζεται ο ψυχισμός του και μισεί, απεμπολεί κομμάτια του εαυτού του. Κομμάτια του εαυτού του και συγχρόνως στρέφεται, μισεί, απεμπολεί την ίδια την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους, τους οικείους του. Σήμερα λοιπόν ζούμε σε μια κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, όπου ο εχθρός μου είναι ο γειτονάς μου, ο εχθρός μου είναι ο φίλος μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου. Και μάλιστα αυτή την κατάσταση η πατρίδα μου, ο λαός μου. Και μάλιστα αυτή την κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι, θα σας έλεγα, φαινομενικά και αριστερή. Σε πολλά εισαγωγικά αριστερή, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Η αριστερά εξορισμού, να το πούμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε, εξορισμού είναι και θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα, όσο υπάρχει εκτός εισαγωγικών, θα είναι πατριωτική. Γιατί συνδέεται με διεκδικήσεις εξουσίας επί ενός εδάφους. Δεν είμαι στον αέρα, δεν ύπταται, για τις πεζούλες μιλάει ο Βελιχιώτης. Εδρεύει λοιπόν σε κάποιο έδαφος. Άρα αυτή σε πολλά εισαγωγικά αριστερή επιχειρηματολογία, πιο σωστά προοδευτική υποτίθεται επιχειρηματολογία, βάζει τους ανθρώπους να σκέφτονται σε ένα καθεστώς σχιζοφρενικής οικειοφοβίας. Και μάλιστα, αν θες να θεωρείς έτσι μορφωμένο σε πολλά εισαγωγικά αριστερός προοδευτικός άνθρωπος, πρέπει να αναπαράγεις αυτό το λόγο και το βλέπουμε αυτό. Και στις ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά και στο δημόσιο. Λόγο και διάλογο. Αυτό από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά, μια παρανοϊδή ξενοφοβία. Ψυχοτική κατάσταση κι αυτή. Δηλαδή και οι δύο καταστάσεις, το χαρακτηριστικό που τις ενώνει είναι η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Το ένα δημιουργεί και τροφοδοτεί το άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος όμως. Και αυτή η παρανοϊδής ξενοφοβία, η οποία πολύ σωστά τροφοδοτεί τη σχιζοφρενική οικειοφοβία, αφορά μια παρανοϊκά περιχαρακωμένο πατριωτισμό, θα μπορούσα να πω. Ίσως το πατριωτισμός είναι λάθος, εθνικισμός, σοβινισμός, ποιος.
1: Έτσι.
0: Η οποία φαίνεται ότι αφορά μια δεξιά ή ακροδεξιά, εισαγωγικά κι αυτό, γιατί κι αυτό χρησιμοποιείται καταχρηστικά, ρητορική. Έτσι του αούγκανου, συγγνώμη για την έκφραση, του βαθύ λαού, ο οποίος είναι έτσι και υπανάπτυκτος, ας το πούμε, και αυτός ο βαθύς λαός είναι ξενόφωνος. Αυτός ο βαθύς λαός είναι αυτός που παραδείγματος χάρη αντέδρασε με την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός Ιρλανδού στο Μπέλφαστ ή με την υπόθεση Νόβακ. Και εγκλωβίζουν λοιπόν τους ανθρώπους σε αυτά τα δύο άκρα, τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους και δεν τους επιτρέπουν να δουν ποια είναι η ίδια η πραγματικότητα αυτής της ιστορίας του μεταναστευτικού και τι διακυβεύεται μέσα σε αυτήν την ιστορία του μεταναστευτικού. Γιατί στην πραγματικότητα, κύριε Λαμπρόπουλε, τελούμε υποκαθεστώς ψυχολογικά από προσωποποίησης. Δεν αναγνωρίζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Από πραγματοποίησης, δεν αναγνωρίζουμε την ίδια την πραγματικότητά μας. Είναι σαν να μας είναι ξένη, σαν να μην ζούμε εμείς μέσα σε αυτήν. Και συγχρόνως, ψυχολογικά ζούμε σε μια κατάσταση εσωτερικού κατακαιρματισμού του ψυχικού μας κόσμου, όχι μόνο κατακαιρματισμού της κοινωνίας μας. Και εσωτερικού κατακαιρματισμού. Δηλαδή κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα. Και εφόσον κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα, θα κατακαιρματίζεται και η ατομική μας ταυτότητα.
1: Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Έχω και εγώ από το chat να σας ρωτήσω. Αυτός ο κατακαιρματισμός που πράγματι υπάρχει, έτσι όπως το λέτε είναι, μήπως ενοποιείται μέσα από τον εικονικό κόσμο σε έναν άλλο ψευδή κόσμο, έτσι, με μια άλλη ενότητα, αν θέλετε το θέτετε.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και το δικό σας ερώτημα και αν το θέλετε και κάποιος άλλος. Αυτός ο εικονικός κόσμος προωθεί, πρημοδοτεί αυτού του τύπου τους εγκλωβισμούς και αυτού του τύπου της περιχαρακώσης. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, μπαίνουμε στα social media και κράζουμε ο ένας τον άλλον. Μπαίνουμε στα social media και εκτονώνουμε ως επαναστάτες του πληκτρολογίου που είχα γράψει σε ένα παλιό άρθρο σε τίτλο. Ως επαναστάτες του πληκτρολογίου, νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόμαστε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε λύσει αυτά τα τεράστια προβλήματα που μας αφορούν. Πετώντας δύο-τρεις ατάκες και πλακωνόμαστε, άντε ρε φασίστα, άντε ρε αντιρατσίστα, ρε, για να μην πω ονόματα στο δημόσιο λόγο. Υπερασπιζόμαστε τον χ δημοσιογράφο ή τον ψ δημοσιογράφο και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε σε όλη αυτή τη λέλαπα ή έχουμε συλλογικές αντιστάσεις, είμαστε σε πολύ μεγάλη πλάνη. Ότι αυτό θα οδηγήσει πουθενά. Πουθενά δεν οδηγεί. Το μόνο που οδηγεί είναι να τρελαθούμε εντελώς. Να χάσουμε οποιαδήποτε πραγματική, έντρακτη πιθανότητα συλλογικής αντίστασης. Θα κατακαιρματιστούμε περισσότερο, θα διχαστούμε περισσότερο, θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας περισσότερο και η ελίτ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θα γελάνε μαζί μας και θα τρέφουν τα χέρια τους.
1: Έτσι.
0: Διότι ξεχνάμε ακόμα και απλά πράγματα, κύριε Λαμπρόπουλο. Μου είπατε, ας πούμε, περί της, του κραξίματος στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεχνάμε, κράζονται μεταξύ τους και ξεχνούν και Έλληνες. Καλά, για τους Έλληνες είναι το πιο τραγικό από όλους. Γιατί οι Έλληνες δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν. Όπως έχουν οι Γάλλοι, όπως έχουν οι Άγγλοι, όπως έχουν οι Ισπανοί, δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν και είναι αυτοί που έχουν βγάλει τον ξένη οδεία. Και είναι αυτοί που έχουν κόψει εντελώς με όλη τους την πολιτισμική παράδοση όταν πατάνε τέτοιου τύπου μπανανόφλουδες. Ξεχνούν οι Έλληνες ειδικά ότι ένας υγιής δημοκρατικός πατριωτισμός, δηλαδή ένα ένθερμο συνέστημα, μια ένθερμη σχέση με τους πολιτισμικά, πολιτικά οικείους συνανθρώπους μου, αυτούς που είναι του γενέθλιου εδάφους μου, ξεχνούν λοιπόν ότι αυτός ο δημοκρατικός πατριωτισμός συμπορεύεται με τη φιλοξενία. Και ότι αυτού του είδους η φιλοξενία δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ξενοφιλία ή με το να γίνουμε εγώ ο ίδιος απεικιοκρατούμενος στον τρόπο σκέψης μου, απεικιοκρατούμενος της επιχειρηματολογίας και των ιδεολογικών εργαλείων των ελίτ. Και μια που το βάζουμε με αυτούς τους όρους, δηλαδή όπως σας είπα, η βρώμικη δουλειά γίνεται στο μυαλό μας, γίνεται στη σκέψη μας, γίνεται ψυχολογικά πριν και πάνω απ' όλα. Και επειδή τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι πριν και πάνω απ' όλα οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, οι οποίες λέξεις που χρησιμοποιούμε αντανακλούν συγκεκριμένες έννοιες, οι οποίες έννοιες μας επιτρέπουν να συνεννοηθούμε με τους συνανθρώπους μας, σήμερα διαλύοντας αυτές τις έννοιες, αλλάζοντας το νόημα αυτών των εννοιών, ή γυρνώντας το μέσα έξω και το πάνω κάτω στο πλαίσιο ενός ανάποδου κόσμου, δεν μας επιτρέπουν πια να έρθουμε τα εργαλεία, δηλαδή τις λέξεις, δηλαδή τη γλώσσα, δηλαδή τις έννοιες, να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Που αυτό είναι μια ακόμα, θα σας έλεγα, ένδειξη του κατακαιρματισμού της κοινωνίας, του χάους που υπάρχει και της διάλυσης των σχέσεων των ανθρώπων με τους οικείους τους. Που ξαναλέω, για να μπορώ να είμαι αλληλέγγυος και να έχω σχέση με ανθρώπους έξω από το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, πρέπει προηγουμένως να μπορώ να αγαπάω τους οικείους μου. Και όταν αυτό το λέω σε συλλογικό επίπεδο, φαίνεται, αχ, ύποπτο. Μήπως είναι κρυφορατσίστρια. Πάρτε και στο ρατσισμό μετά, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Μήπως είναι κρυφορατσίστρια και το λες αυτό. Ότι πρώτα πρέπει να αγαπώ τους οικείους μου, την πατρίδα μου, για να μπορώ να ανοίξω στις πατρίδες των άλλων. Κρυφορατσίστρια, Σαριγιαννίδη. Ενώ αν βγω και πω το ίδιο πράγμα ως ψυχολόγος, εκεί θα με χειροκροτήσουν όλοι. Αν πω δηλαδή ότι για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους άλλους, πρέπει προηγουμένως να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Αν λοιπόν το πω, αυτό θα μου πει πόσο δίκιο έχεις. Αν αντί για τη λέξη ατομικό εαυτό βάλω τη λέξη συλλογικό εαυτό, θα μου την πέσουν όλοι ότι είμαι κρυφορατσίστρια ή και φανερορατσίστρια, δεν ξέρω. Για να καταλάβετε σε τι ιδεολογικό χάος ζουν και σε τι νοοτροπίες πάνε να μας βάλουν, όπου δεν θα μπορούμε να βάλουμε άκρη πλέον με τίποτα. ούτε καν με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η μία φράση που θα λέει θα αντιφάσει και με την επόμενη φράση. Και επειδή είπα κρυφορατσίστρια, ο ρατσισμός είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία. Ο ρατσισμός και ο αντιρατσισμός είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία που έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και έχουν προπαγανδίσει, να το πούμε έτσι, την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων ή τη διοχέτευση των συλλογικών αντιστάσεων σε μία πολύ σκληρή, σε εισαγωγικά όπως τη λένε, ακροδεξιά ρητορική. Γιατί λένε ότι αυξάνεται η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Γιατί αυξάνεται, έτσι, οι άνθρωποι ξαφνικά ξυπνήσανε μια μέρα και είπαν να γίνουν ακροδεξιοί, είπαν να γίνουν ρατσιστές, είπαν να γίνουν φασίστες. Δεν υπάρχει κάτι από πίσω από αυτό το πρημοδότη και το σπρώχνει. Η έννοια του ρατσισμού ακριβώς είναι ένα εργαλείο. Θα σας έλεγα, φαίνεται να έχει χάσει σήμερα το νόημά της. Διότι, κύριε Λαυροπούλου, επεκτείνεται σε τόσα πράγματα, σημαίνει πλέον τόσα πράγματα, που φτάνει να μην σημαίνει τίποτα τελικά. Δηλαδή, στην έννοια του ρατσισμού, η έννοια του ρατσισμού να θεωρείς καταρχάς, να θεωρείς κάποιον κατώτερον για λόγους ράτσας. Π.χ. είχε ξεκινήσει με τις κρανιομετρήσεις των μαύρων, είχε ξεκινήσει με τα μέτρα που έπαιρναν οι αποικιοκράτες στις χώρες όπου πήγαιναν και επίκυζαν. Από αυτό λοιπόν η έννοια του ρατσισμού, έχουμε βάλει και τον κοινωνικό ρατσισμό και το έχουμε κάνει έτσι μια σούπα, έχουμε βάλει και άλλα πράγματα μέσα, εντάσσει πλέον τα πάντα. Τον εθνικισμό, το πατριωτικό συνέστημα του συνανίκη, βάλω το και αυτό μέσα στον ρατσισμό. Την ανισότητα των ευκαιριών αυτοεκπλήρωσης. Α, πήρε σε μένα επειδή είμαι Ελληνίδα, δεν πήρε τον άλλον στη Ελληνίδα, Πακιστάνη ή οτιδήποτε. Και αυτό ο ρατσισμός. Την ξενοφοβία να την ταυτίζουν με τον ρατσισμό. Και πάρα πολλά άλλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή η έννοια χάνει πια το νόημά της. Και ξέρετε σε τι μετατρέπεται. Από μια έννοια η οποία ήταν υπαρκτή και είχε νόημα και στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες, θα ανακλούσε μια πραγματικότητα, μια κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα, έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται χαρακτηρισμός, υβριστικός χαρακτηρισμός. Απαξίωσης του ιδεολογικής απαξίωσης του αντιπάλου και υποβάθμισης της προσωπικότητάς του. Δηλαδή να αντικατίσταται η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος στο μεταναστευτικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη. Δεν επιχειρηματολογεί ο άλλος. Λέω, π.χ., ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα trafficking και συνδέεται με το παγκόσμιο έγκλημα, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ελίτ και τα οικονομικά τους και πολιτικά τους συμφέροντα. Τα οποία πολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα συνδέονται με τη διάλυση της κοινωνίας. Μάλιστα. Αυτό. Ισχυρίζομαι. Ο άλλος απέναντί μου, που εργάζεται ίσως σε κάποια ΜΚΟ, δεν θα επιχειρηματολογήσει. Απλά θα μου πει, είσαι ρατσίστρια. Αντικαθίσταται δηλαδή η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Η επιχειρηματολογία με τον υβρισμό. Και με αυτόν τον τρόπο τον τελειώνω τον άλλον. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός, τον τελειώνω εννοώ.
1: Κλείνει σε αυτό το σημείο.
0: Έχω την τρόπο να μιλήσει, τον ενοχοποιώ. Συγχρόνως τον φοβίζω ότι αν μιλήσει θα του επιτεθώ. Θα τον κολλήσω, αν μιλήσει, αν έχει κάποια κριτική άποψη, αν είναι επιφυλακτικός, θα τον κολλήσω στον τοίχο. Και συγχρόνως θα τον υποβαθμίσω και θα απαξιώσω την προσωπικότητά του και θα τον ενοχοποιήσω. Όταν έχω τον τρόπο, τον τελείωσα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αφού δεν μιλάμε επί επιχειρημάτων, μιλάμε επί χαρακτηρισμών. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός διολυσταίνει, θα σας έλεγα, από την πραγματική ανθρωπιστική του βάση. Γιατί από εκεί ξεκινούσε, όντως. Ο αντιρατσισμός έχει μια πραγματική ανθρωπιστική βάση. Διολυσταίνει προς το ανάποδό του. Προς ένα φιλετικό ρατσισμό από την ανάποδη, ένα φιλετικό ρατσισμό από την άλλη μεριά. Δημιουργώντας τους νέους αντιρατσιστές, ρατσιστές αυτή τη φορά. Οι οποίοι ποιον έχουν στόχο, τους λευκούς, τους αυτόχθονες, τους εκπροσώπους του παραδοσιακού λαού. Τώρα οι νέοι αντιρατσιστές, ρατσιστές, έχουν αυτούς στόχους. Έχουμε λοιπόν τους παραδοσιακούς ρατσιστές, οι οποίοι υποκαθίστανται σήμερα από τους αντιρατσιστές ρατσιστές, οι οποίοι στρέφονται κατά των εγχώριων πληθυσμών. Και να θυμίσω σε αυτό τώρα, γιατί νομίζω κολλάει πολύ ωραία, να θυμίσω ότι ο Φανόν, ο οποίος μιλούσε για την αποικιοκρατία και την ψυχολογία του αποικιοκρατούμενου, έλεγε ο Φρανς Φανόν ότι η λογική του αποικιοκράτη δηλητηρίασε σε τέτοιο βαθμό τις συνειδήσεις και τις νοοτροπίες του αποικιοκρατούμενου, όπου ο αποικιοκρατούμενος θα μετατραπεί στο νέο έπικο, τον νέο αποικιοκράτη, στον νέο ρατσιστή, ουσιαστικά. Ακριβώς επειδή μπολιάστηκε για χρόνια, δηλητηριάστηκε. Και αυτό το λέω φανών.
1: Να σας θυμίσω ότι οι πιο πλέον αντιμεταναστευτικές στάσεις λαμβάνονται από μετανάστες δεύτερης γενιάς. Και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να πούμε σε αυτό, για τους λαούς που αντιστέκονται, το παράδειγμα του Τραωρέ, παραδείγματος χάρη,
1: σαφέστε.
0: Και να φάσω.
1: Από την αρχή θέλω να σας
0: πω. Τι θα πούμε λοιπόν για τον Τραωρέ, ο οποίος λέει πατρίδα ή θάνατος.
1: Και όχι μόνο αυτός. Και ο Τσε Γκεβάρα στα Ηνωμένα Έθνη, πάτρια όμου έρεται. Με το δικό του τον τρόπο το εννοούσε, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν συλλήφθην, θα τα βάλουμε σε μία κατσαρόλα, θα τα κάνουμε τουρλού και θα τα ανακατέψουμε και θα τα ισοπεδώσουμε και θα τα ακυρώσουμε στην πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε αρεστοί στη woke, στην cancel ιδεολογία. Και να πω επίσης ότι ο αντιρατσισμός βασίζεται σε τρία δόγματα, έτσι, τα οποία τα θέτει αξιωματικά. Δηλαδή, αν πας να τα αφισβητήσεις, όπως είπα προηγουμένως, ταξινομίζεις την κατηγορία του ρατσιστή χωρίς επιχειρήματα. Χωρίς αντεπιχειρήματα. Δεν σου απαντάει, απλά σε κατατάσσει. Το πρώτο δόγμα είναι ότι ο ρατσισμός είναι πάντα και αποκλειστικά νοοτροπία των λευκών ή αυτοχθόνων, η οποία πραγματικότητα πολλές φορές αυτό το πράγμα κανερεί. Δεν τη βλέπουμε όμως την πραγματικότητα, είπαμε και προηγουμένως έχουμε κόψει με αυτήν. Δεν το βλέπουμε. Το δεύτερο δόγμα.
1: Αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, την αλλάζουμε, κυρία Σαριανίδη.
0: Έτσι, όπως είμαι σαν την Αλεπού. Το έλεγε στο. Του χρόνου θα γίνουν πολλά σίκα. Στην άτσε το κουνάδι, του χρόνου θα γίνουν πολλά σίκα. Όπα τη λέει, δεν το ξέρει. Ρομαντικές ικανότητες έχει, όχι, λέγε, τα αγαπάει η κοιλιά μου. Παίρνω την επιθυμία μου για την πραγματικότητα και αν δεν αρέσει αυτό στην πραγματικότητα, τόσο και χειρότερο για την πραγματικότητα. Θα προσπαθήσω να την αλλάξω. Το δεύτερο δόγμα είναι ότι οι μη λευκοί, οι ξένοι, οι μετανάστες σε δυτικές κοινωνίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι ρατσιστές και να έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Και αυτό μπαίνει αξιωματικά στο δημόσιο λόγο. Ως δόγμα, όπως είπα. Και το τρίτο είναι ότι το μίσος για τους λευκούς από την πλευρά των μεταναστών δεν είναι ρατσιστικό μίσος. Είναι μια δίκαιη ανταπόδοση όσων έχουν διαπράξει οι λευκοί κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας ως δουλοκτήτες.
1: Θεία δίκη δηλαδή. Μάλιστα.
0: Θεία δίκη, ακριβώς. Αυτό μάλιστα σε ένα άρθρο που είχα γράψει με αφορμή τα γεγονότα στη Γαλλία, τότε που είχε νικήσει μια αγγλική ομάδα.
1: Το διάβασα το άρθρο σας, βεβαίως.
0: Σε κάποια σχόλια, αυτό που έγραφαν από κάτω είναι αυτό το επιχείρημα που σας λέω. Δεν είναι θεία δίκη, δεν είναι λογικό. Αυτά δεν έκαναν, αυτά θα υποστούν.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τόσο απλό. Ένα. Και δεύτερον, για να έρθω στα καθημάς, ακόμα και να υποθέσουμε, ωραία σχολιαστή του άρθρου, ότι αυτό που λες ισχύει στη γαλλική κοινωνία. Εσύ που το γράφεις σε Γαλλός. Εσύ που το γράφεις είσαι Έλληνας και μιλάς για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ποιο αποικιοκρατικό σου παρελθόν ακριβώς αναφέρεσαι, για να ξέρω δηλαδή. Εσύ σε ποια θεία δίκη περιμένεις να σου πέσει στο κεφάλι, όταν παραδείγματος χάρη γίνονται συστηματικά βιασμοί ή ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τις διάφορες τέτοιες εγκληματικές πράξεις, πώς πιάνονται αυτοί οι άνθρωποι συχνά με αυτόχωρες διαδικασίες, αφήνονται. Και ουσιαστικά το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, και από την ώρα που το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, το οποίο ως κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας, μην κάνοντας τη δουλειά του, σπρώχνει την κοινωνία να μπει σε διαδικασία αυτοδικίας, αυτό που είδαμε στο Belfast. Το κράτος τη σπρώχνει. Με τις ευχές του, με τις ευλογίες του τη σπρώχνει. Και με όλη αυτή που συζητάμε σήμερα, με όλη αυτή την διαδικασία αλλαγής των νοοτροπιών. Από την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης για τους ήρωες, μέχρι την ιδεολογική πλήρης εγκεφάλου και την αλλαγή των νοοτροπιών και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Αυτή λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, η αντιρατσιστική επί της ουσίας ρητορική νομιμοποιεί τον ρατσισμό που στρέφεται κατά των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Που στρέφεται κατά των αυτοχθόνων, ας το πούμε έτσι. Που στρέφεται κατά του παραδοσιακού λαού.
1: Ξέρετε και με συγχωρείτε.
0: Αυτός ο ρατσισμός δεν είναι, καταρχάς είναι ένας οικειόφοβος ρατσισμός να πω, και δεν είναι σε καμία περίπτωση εφεύρημα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα κάποιας ακροδεξιάς. Όχι, δεν του είναι φίβρε η ακροδεξιά. Εντός εισαγωγικών. Μπορεί να το χρησιμοποιεί, μπορεί να τον αξιοποιεί. Και οι το χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν. Οι κυβερνώντες το χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν. Δεν είναι αυτό λοιπόν. Δεν είναι εφεύρημα κάποιας ακροδεξιάς. Είναι η λογική συνέπεια ενός καταρχάς πραγματικού αντιρατσισμού, πραγματικού ανθρωπιστικού αντιρατσισμού που μοιάζει να τρελάθηκε. Θα σας έλεγα ενός αντιρατσισμού που ήταν τμήμα μιας αριστερής εκτός εισαγωγικών ρητορικής που μοιάζει να ξεπουλήθηκε.
1: Μετεστράφη θα έλεγα. Άλλαξα νόημα οι λέξεις, όχι τυχαία, ίσως εσκεμμένα πολλές φορές. Αλλά αν μπορώ να σας κάνω μια... καταρχάς πρέπει, όπως λέτε πολύ σωστά, όλες οι έννοιες έχουν μέσα στα πλαίσια του μεταμοντέρνου σχετικισμού έχουν αλλάξει. Έτσι, όλα είναι, όλα είναι θεμητά και λέγονται και όλα είναι σωστά, τα πάντα. Ρωτάει κάποιος φίλος εδώ, κάποια φίλη, σε προηγούμενη φάση της συζήτησής μας, λέει, στο σημείο που έφτασε η ελληνική κοινωνία σήμερα που επικράτησε ο άκρατος ατομισμός σε κακουργηματικό βαθμό, υπάρχουν περιθώρια ίασης αυτού του φαινομένου? Έχουν νόημα συζητήσεις σαν τις δικές σας? Νομίζω, θα μας πείτε η κυρία Σαριγιαννίδη, νομίζω ναι ότι έχουν, και ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς προσπαθείς είτε να υπερασπίσεις είτε να επαναπροσδιορίσεις τις έννοιες. Διότι αν τις αφήσεις θα γίνει αυτός ο αχταρμάς που περιέγραφε η κυρία Σαριγιαννίδη προηγουμένως. Παρακαλώ εσείς όμως αν έχετε κάτι να σχολιάσετε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τον τρόπο που απαντάτε. Όντως πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλετε να το πούμε αφύπνιση, θέλετε να το πούμε επανάσταση των ενιών, όπως τη λέει ο Κοντογιώργης παραδείγματος χάρη. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που μας έθεσε κάποιος προηγουμένως ήταν πώς γίνεται η πλήση εγκεφάλου, πώς αλλάζουν οι νοοτροπίες, τι είδους προπαγάνδα συμβαίνει και φτάνουμε σε αυτό που φτάνουμε σήμερα. Σε αυτό λοιπόν, να το συνδέσω με το ερώτημα που μόλις μου διαβάσατε, θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτή την προπαγάνδα, σε αυτή τη διάλυση των νοοτροπιών, σε αυτή τη διάλυση της σκέψης μας χωρίς καμία απάντηση. Οφείλουμε να αντισταθούμε. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια τέτοια διαδικασία. Να αντισταθούμε σε επίπεδο καταρχάς επανορισμού των ενιών, σε επίπεδο καταρχάς λόγου, το οποίο, ο οποίος λόγος όμως συνδέεται με τη σκέψη μας. Και όπως είπα προηγουμένως, αν η σκέψη μας δεν είναι καθαρή, διαυγής, αν δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να στοχαστούμε πάνω σε κάποια ζητήματα, πώς θα μπορούμε να πράξουμε, να δράσουμε και να λειτουργήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο προστατευτικά ή να αντισταθούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, συλλογικά αλλά και ατομικά? Δεν γίνεται λοιπόν. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτού του τύπου συζητήσεις, το πρόβλημά του είναι, θα σας έλεγα κύριε Λαμπρόπουλο, ότι είναι μειοψηφικές. Ότι είναι μειοψηφικές και γιατί δεν φαίνεται να απευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλα, σε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό της δικής μας κοινωνίας. Ας δούμε τις θεάσεις που έχουν αυτές οι εκπομπές. Ένα. Δεύτερον, ότι τα συμβατικά μνημεία μέσα μαζικής εξαπάτησης, όπως τα λένε, δεν αφήνουν χώρο, να το πω διαφορετικά, σε τέτοιου τύπου συζητήσεις και σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Δεν αφήνουν κανένα χώρο. Οπότε εξ ορισμού είναι και μειοψηφικές, αλλά και συγχρόνως δεν έχουν καμία πρόσβαση στο κυρίαρχο λόγο. Ο λόγος της εξουσίας τον έχει αποκλείσει. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει, μέσα από τέτοιου τύπου συζητήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν, θα σας έλεγα, μικρή διάδοση, γίνεται κάτι, γίνεται μια ζήμωση, γίνεται μια δουλειά. Μπαίνουν αιστείες, δημιουργούνται αιστείες αντίστασης. Και αν δημιουργήσει πολλές αιστείες αντίστασης, αυτές οι αιστείες αντίστασης μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσουν μια πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν αυτή την πυρκαγιά θα τη ζήσετε εσείς, θα τη ζήσω εγώ ή θα τη ζήσουν τα παιδιά μας. Αλλά πάντως, όσο υπάρχουν αιστείες αντίστασης, θα υπάρχει πάντα η ελπίδα να δημιουργηθεί μια συσσαγωγικά επαναστατική πυρκαγιά.
1: Να σας βάλω και άλλη μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Από ένα φίλο, ο οποίος συνέχεια θέτει ερωτήσεις εδώ, αλλά μερικές είναι εύστοχες, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Λέει λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί κοιτάτε τι έγινε στο παρελθόν. Τώρα οι λευκοί συμπεριφέρονται καλύτερα από ότι τότε? Αφρικανοί γενοκτονούν στην Παλαιστίνη. Την επίθεση στο Ιράν ποιος την έκανε? Ο Τραωρέ. Φίλε, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, αν να χρησιμοποιήσουμε και ουδέτερο φίλο. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις. Δεν βλέπεις, ένα σχόλιο εγώ και μετά η κυρία, βεβαίως η κυρία Σαριγιαννίδη, που είναι πιο σημαντικό να μιλήσει. Όμως δεν πρέπει να κοιτάμε το χρώμα των ανθρώπων. Πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι οι υποκείμενοι μηχανισμοί που κινούν αυτές τις επιθετικές ιμπεριαλιστικές πολιτικές. Όχι, είναι οι Αμερικανοί σήμερα που γενοκτονούν μαζί με τους φίλους τους Ισραηλινούς και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Το ότι είναι λευκοί όμως δεν είναι, δεν είναι το χρώμα που τους χαρακτηρίζει, είναι ο ιμπεριαλισμός. Κυρία Σαριγιαννίδη,
0: εσείς... Ακριβώς, ακριβώς. Με καλύψατε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον όμως θέτει το ερώτημα, να του απαντήσω, όχι με τα δικά μου λόγια, να του απαντήσω με ένα παράδειγμα από τον Σιδόνιο, Μάρκο Σιδόνιο, Ρωμαίος, αριστοκρατικής καταγωγής, ο οποίος στο βιβλίο του «Εγχειρίδιο για τη διαχείριση των δούλων», ξαναλέω, αριστοκρατικής καταγωγής, η ελίτ της εποχής, για να δούμε ότι, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, πίσω από αυτά υπάρχουν συστήματα εξουσίας και διεκδικής εξουσίας. Δεν υπάρχουν χρώματα άσπρα, κόκκινα, πράσινα, μπλε. Λοιπόν, τι έγραφε λοιπόν ο Μάρκος Σιδόνιος, συμβουλεύοντας άλλους ιδιοκτήτες ή και αγοραστές δούλων αντίστοιχης καταγωγής και αντίστοιχης αριστοκρατικής καταγωγής με τον ίδιο? Έγραφε το εξής: πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να μην αγοράσετε πάρα πολλούς δούλους με το ίδιο ιστορικό ή της ίδιας εθνικότητας. Αν και η ιδέα της απόκτησης δούλων που θα μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται εύκολα, αφού θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, λέει ο Σιδόνιος. Στην καλύτερη περίπτωση, οι δούλοι αυτοί θα συνεννοούνται, ώστε να δουλεύουν λιγότερο, να κάθονται και να μιλάνε με τις ώρες, ή και να σας κλέβουν. Στη χειρότερη, θα λογομαχούν, θα καυγαδίζουν και θα σχεδιάζουν στα κρυβά τη διαφυγή τους ή ακόμα και τη δολοφονία σας. Είναι καλύτερα να επιλέγετε δούλους από ένα ευρύ φάσμα εθνικοτήτων. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα, λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, εξηγεί και εξηγείται μέσα, μέσα από τις επιθυμίες, θα σας έλεγα, τις επιδιώξεις, θα σας έλεγα, της εξουσίας, η οποία αξιοποιεί αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά προς το δικό της όφελος και προς τα ίδια συμφέροντα. Θα έλεγα ότι ο τρόπος που σκέφτεται ο άνθρωπος που μας έκανε το ερώτημα δεν κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Κοιτάει τη μικρή εικόνα. Τι χρώμα έχει αυτός που έκανε ή που δεν έκανε. Δεν είναι όμως ένα ζήτημα ατόμων αυτό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικού συστήματος. Και μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα, που είναι σήμερα με τους όρους που είναι, οι μετανάστες, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που φυτεύονται, ξαναλέω, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που μένουν στις χώρες τους και αγωνίζονται, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που βαφτίζονται πρόσφυγες, χωρίς απαραίτητα να είναι όλοι πρόσφυγες, βαφτίζονται λοιπόν με τους όρους που βαφτίζονται και φυτεύονται στις δυτικές κοινωνίες, εξυπηρετούν ένα σκοπό. Και να φέρω κι άλλο ένα απόσπασμα για να το απαντήσω ακόμα καλύτερα, με δικά μου λόγια. Ο Κοντογιώργης στο βιβλίο του «Ιστορία του ελληνικού κόσμου», το είχα βρει εξαιρετικό και το κρατάω ακριβώς πάνω σε αυτά τα ζητήματα του μεταναστευτικού, γράφει το εξής: το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα, και αυτό σου απαντάει ακόμα καλύτερα στο φίλο που ρώτησε, πως οι τυραννικές εξουσίες στηρίζονται στα εξωπολιτιακά στοιχεία, μισθοφόρους, δούλους, περίοικους, τα οποία χάρη στην πελατειακή σχέση με τον τύρανο ελπίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Το να αντιτάσσονται σε αυτό όλες οι κοινωνικές τάξεις των ελεύθερων πολιτών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής επιβίωσής τους. Άρα το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο από τον τρόπο που θα σας έλεγα αποτίθεται το ερώτημα.
1: Και ταυτόχρονα, με συγχωρείτε.
0: Και μόνο να πω αυτό για να καλύψω όσο περισσότερο γίνεται την απάντηση αυτή που φαίνεται να διαφωνεί, ας το πούμε κάπως εν μέρει με αυτό που συζητάμε, ότι ο δυτικός κόσμος φαίνεται να χωρίζεται σε 4 βασικές ομάδες. Αυτές οι 4 βασικές ομάδες νομίζω ότι είναι ένα ανεξάρτητο και από μόνο του θέμα συζήτησης. Για την εν συντομία να πω μόνο για χάρη της συζήτησής μας, ότι αυτές οι 4 ομάδες, τις 2 από τις οποίες τις παίρνω από την προοπτική του Κούτχερτ, που αφορά τους Σαμπουέρ, τους ανθρώπους που είναι εγκατεστημένοι κάπου και εκπροσωπούν τον παραδοσιακό παλιό λαό. Αυτή είναι η μία ομάδα που διαμορφώνεται στον δυτικό κόσμο, ο παραδοσιακός λαός, ο οποίος χτυπιέται συστηματικά, όπως είπαμε στην άλλη συζήτησή μας, για να καμφθούν οι αντιστάσεις του, για να κατακαιρματιστεί και να πάψει να υπάρχει και να γίνει αλλαγή λαού. Η άλλη ομάδα που διαμορφώνεται είναι η ελίτ, οι οποίες ελίτ είναι κοινικές, είναι μηδενιστικές, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντά τους, είναι ανεδαφικές, είναι ανεθνικές. Απ' την άλλη λοιπόν είναι η ελίτ. Η άλλη ομάδα που δημιουργείται είναι η ελιτοποιημένη πληδή. Αυτό το προσθέτω στην προοπτική του Γκούτχερ, παίρνοντας μία φράση έτσι όπως χαρακτηρίζεται την βιβλιογραφία του Παπαμιχαήλ, που ονομάζει ελιτοποιημένους πληδίους, που ουσιαστικά είναι τμήματα του λαού, είτε της μεσαίας τάξης, είτε των λαϊκών στρωμάτων, που προσπαθώντας να λειτουργήσουν κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ και να τους μοιάσουν, μιμούνται τις νοοτροπίες των ελίτ, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ελιτοποιούνται, παραμένοντας πληθυντικοί παρόλα αυτά. Είναι συγχρόνως αυτοί που υιοθετούν αυτόν τον ψευδοαριστερό, ψευδοπροοδευτικό λόγο. Walk νοοτροπίες, cancel ιδεολογίες, walk ιδεολογήματα κλπ. Αυτοί λοιπόν που θεωρούν ότι λέγοντας όλα αυτά, μάνατζερ, διαχειριστές κλπ, που λέγοντας όλα αυτά, θεωρούν ότι θα καταφέρουν να ενταχθούν κάποια στιγμή σε αυτές τις ελίτ, και αν δεν καταφέρουν να ενταχθούν σε αυτές τις ελίτ, θα μπορέσουν να είναι υπάλληλοι αυτών των ελίτ, αγαπημένοι υπάλληλοι αυτών των ελίτ. Ο Epstein είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, γιατί ο Epstein δεν ήταν ελίτ. Ένα δάσκαλο, ήταν ένα καθηγητή, ένα κολέγιο ήταν. Αλλά λίγο πρακτοήλικη, λίγο καλές διασυνδέσεις, λίγο σωστή σύντροφος, λίγο απ' όλα. Τελικά μπορείς να καταφέρεις να γίνεις όχι μόνο ελιτοποιημένος πλουδίος, αλλά να γίνεις και ελίτ. Και να συναναστρέφεσαι.
1: Λίγο Μουσάντ.
0: Ακριβώς. Να γίνεις ελίτ και εσύ. Και ξαφνικά να μιλάνε για σένα όχι ως ελιτοποιημένο πλουδίο, ως ελίτ. Η ελιτοποιημένη πλουδί, λοιπόν, από την άλλη μεριά, και η τέταρτη κατηγορία είναι οι μετανάστες. Οι οποίοι μετανάστες χρησιμοποιούνται από τις ελίτ ως εργαλεία για να εξυπηρετήσουν, όπως είπα και προηγουμένως, τα συμφέροντά τους. Και αυτό που φαίνεται να γίνεται σήμερα είναι ότι οι παραδοσιακοί λαοί, ό,τι χρώμα και να έχουν, όπου και να είναι το έδαφος τους, στο Ιράν, στην Ελλάδα, στην Παλαιστίνη, όπου και να είναι το έδαφος τους, χτυπιούνται συστηματικά και από τις ελίτ και από όλο αυτό το συρφετό που έχουν γύρω τους. Και συγχρόνως οι μετανάστες χρησιμοποιούνται για να διαλύσουν τους παραδοσιακούς λαούς που έχουν ακόμα απομείνει εντός δυτικών κοινωνιών. Άρα οι μετανάστες χρησιμοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται τα όπλα και βγαίνει ένας Τραμπ να μας πει ότι θα κάνω την Παλαιστίνη Ριβιέρα, με απίστευτο θράσος, νομίζοντας ότι είναι ο Θεός στη θέση του Θεού. Με την ίδια λογική λοιπόν έρχονται και μας λένε θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμών και αυτό που ήξερες ως Ελλάδα να το ξεχάσεις. Και αυτό που ήξερες ότι θα μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα, γιατί να μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα. Άλλωστε είσαι μειοψηφία δημογραφικά στον τόπο σου. Μήπως να γίνει επίσημη γλώσσα τα αραβικά. Γιατί όχι. Αφού αραβικά μιλάει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σου σε 50, σε 60, σε 70 ή σε 30 χρόνια από τώρα. Γιατί όχι. Άρα χρησιμοποιούνται και οι μετανάστες που είναι η τέταρτη κατηγορία ουσιαστικά για να διαλυθούν οι παραδοσιακοί λαοί όπου και αν βρίσκονται. Να το δει πιο σύνθετα λοιπόν αυτός που μας κάνει το ερώτημα. Και να πω ότι αυτό που φαίνεται κατά τη γνώμη μου, προσθέτοντας αυτές τις δύο κατηγορίες, τους ελιτοποιημένους πληθυσμούς και τους μετανάστες στην προοπτική του Goodhart, να πω ότι αυτό που βλέπω ότι γίνεται και το θεωρώ λίγο φαϊνότερο, είναι ότι υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των τριών κατά των παραδοσιακών, κατά της τέταρτης κατηγορίας των παραδοσιακών λαών, όπου καυτοί και αν βρίσκονται. Δηλαδή, μια συνεργασία των ελίτ, των ελιτοποιημένων πληδίων και των μεταναστών, χωρίς απαραίτητα να το συνειδητοποιούν και να γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος τους, για τους μετανάστες μιλώ. Οι άλλοι ξέρουν πολύ καλά τη δρόμη και τη δουλειά που κάνουν. Να συνεργάζονται λοιπόν δημιουργώντας καταρχάς συμβολικούς εμφυλίους πολέμους, αλλά πλέον βλέπουμε και έμπρακτους εμφυλίους πολέμους, οι οποίοι στόχο έχουν τους παραδοσιακούς λαούς.
1: Να προσθέσω, πριν σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, να προσθέσω και εγώ το εξής, ότι πάρω σε αυτό το θέμα το οποίο λέτε, γιατί που έλεγε και ο φίλος μας προηγουμένως. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι Ιαπωνέζοι δεν είναι λευκοί, όμως αιματοκύλησαν όλη την Κίνα. Φτιάξαν το Μιτσούκο, αυτό το κράτος εκεί, έτσι. Ένα. Δύο. Οι Μογγόλοι. Οι Μογγόλοι τι κάνανε. Μια αυτοκρατορία από την Κίνα μέχρι την Ουγγαρία. Οι Άραβες, όλοι αυτοί συμπεριφέρθηκαν όχι επειδή το χρώμα του δέρματός τους ήταν, αλλά επειδή υπήρχαν δυνάμεις υποκείμενες που οθούσαν τις συμπεριφορές τους αυτήν κατεύθυνση. Τέλος, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, υπάρχουν εκμετάλλευση σκληρότατη των εργαζομένων από την Ινδία. Οπότε τι συζητάμε, ας φύγουμε από το χρώμα του δέρματος. Δεν χαρακτηρίζει σχεδόν τίποτα. Κυρία Σαριανή,
0: είναι αυτό που παίρνουμε στη διαδικασία να το διευκρινίσουμε.
1: Έτσι, φοβερό,
0: και
1: φοβερό.
0: Ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, δηλαδή πόσο πίσω γυρνάει ο κόσμος. Πραγματικά, που δημιουργεί ένα συνέστημα μαυρίλας και απελπισίας το πόσο πίσω μπορεί να γυρνάει ο κόσμος. Άρα, το τι πράγματα πρέπει να πεις, τα οποία κανονικά θα έπρεπε όντως να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι.
1: Πάντως, για το δικό σας το λόγο, πολλοί λένε ότι είναι πάρα πολύ οξύς, βαθύς και επιτυχημένος. Μια ερώτηση δικιά μου τελευταία. Η woke κουλτούρα, κυρία Σαριγιανίδη, η οποία είναι μόνιμη στόχευση δικιά σας και πολλών άλλων ανθρώπων, είναι φυσικό. Νομίζετε ότι τώρα έχει υποχωρήσει, έχει μέλλον, θα συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους των ελίτ, η προώθηση αυτής της κουλτούρας, ας πούμε.
0: Καταρχάς να πω ότι είχα πριν από λίγες μέρες και μάλιστα συνέπεσα με το θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη. Είχα βγάλει μια εκπομπή που είχαμε, νομίζω ότι 22 την είχαμε κάνει, τα παραπολιτικά, με αφορμή το WOC, τότε που δεν πολύ συζητείται το ζήτημα αυτό. Και θα μπορούσε να πει κανείς τώρα γιατί το έβγαλες. Υποτίθεται ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα, ότι έχει βγει ο Τραμπ, ότι έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Δεν έχει καμία επικαιρότητα το WOC. Ξέρετε, όταν βγήκε ο Τραμπ, αυτή την μπουρδα την άκουγα συχνά. Τελείωσε τώρα, αλλάξαμε, τελειώσαμε, cancel, WOC, ξέχασέ τα. Ήταν μια μπουρδα βέβαια που ήταν μπουρδα για πάρα πολλούς λόγους. Και γιατί αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και έχουν μπολιάσει τις νοοτροπίες των ανθρώπων, αλλά δεν δηλώνει τόσο εύκολα επειδή μια εξουσία αντικατέστησε μια άλλη εξουσία και ήρθε και είπε: τι σκεφτόσασταν μέχρι σήμερα, σήμερα θα το σκέφτεστε, θα σκέφτεστε κάτι άλλο. Αλλά και γιατί η ελίτ και δει το κομμάτι των διανοουμένων που βρίσκεται στα πανεπιστήμια κλπ. Δεν είναι απαραίτητα, δεν άλλαξε απαραίτητα επειδή άλλαξε το πολιτικό καθεστώς. Δύο ζητήματα. Άρα, για να έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, το WOC και οι WOC ιδεολογίες, όπως και η cancel culture, η ακυρωτική, είναι ιδεολογικά εργαλεία. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που οι εκάστοτε εξουσίες και τα εκάστοτε καθεστώτα τα χρειάζονται
1: και τα επιλέγουν. Για να εξυπηρετήσουν. Έτσι.
0: Άρα, ούτε τελειώσαμε, ούτε θα τελειώσουμε με αυτά. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα αξιοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που είναι χρήσιμα για τα συμφέροντα των ελίτ και για τους πολιτικούς εκπροσώπους και για τις εξουσίες που αυτές ορίζουν ή αλλάζουν και αναλλάσσουν. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Μάλιστα, θα έλεγα ότι το WOC ως ιδεολογικό εργαλείο αλλά και η cancel και η ακυρωτική κουλτούρα έχει τόσο πολύ μπολιάσει τις νοοτροπίες, έχει τόσο πολύ μπει μέσα στο πετσί, θα σας έλεγα, των ανθρώπων, που σκέφτονται με αυτούς τους όρους, ακόμα και αν αισθάνονται ότι είναι όχι μόνο στην από εδώ, αλλά και στην από εκεί πλευρά του λόγου. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει, δεν είμαι ο ρατσιστής, αλλά γιατί σκάνε στην Κρήτη κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι. Περίεργο είναι. Ή πώς παραδείγματος χάρη είναι αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα, που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες, καταφέρνουν να φτάσουν την Τουρκία και να περάσουν απέναντι. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας? Φέρνουν αυτά.
2: Πολλές απαντήσεις ώστε να αποτυπωθεί όσο πιο ουσιαστικά γίνεται η πραγματική κατάσταση στους χώρους εργασίας. Οπότε, αν εργάζεστε σε κάποιο πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, ή γνωρίζετε κάποιον κάποια, μπορείτε να του δώσετε το ερωτηματολόγιο. Το Σωματείο των Εργαζομένων στην Έρευνα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και διεκδικήσεις ώστε να σταματήσει η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια. Και η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια είναι οι συνδίκες υγείας, εργασίας, ασφάλειας για αυτούς που εργάζονται εκεί.
3: Και θα μου επιτρέψεις κλείνοντας να πω κάτι, αλλάζω τελείως κλίμα.
2: Με το τρίτο θέμα.
3: Όχι, όχι. Το τρίτο θέμα θα το δείτε σήμερα στις 7. Μπείτε όλοι. Δηλαδή, μη δω. Πόσοι είναι εδώ, Βασίλη, τώρα. Μη δω λιγότερους μέσα, έτσι. Πολύ θα τα πάρω στο κρανίο. Να πω κάτι άλλο. Τους απειλόμπες και μας δουν. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λιγάκι για την ανάγκη για αιμοδοσία. Υπάρχει και είναι σταθερή. Να πω ότι πολύ πρόσφατα χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο άτομο, την Ελένη Κουλάτση, η οποία πάλευε με την λευκαιμία, την ξεπέρασε, ωστόσο την πρόδωσε η καρδιά της. Είναι πάρα πολύ, και ξεπέρασε την λευκαιμία ακριβώς επειδή με τη βοήθεια όλων βρέθηκαν οι κατάλληλοι δωρητές. Μην ξεχνάμε να είμαστε δωρητές, μην ξεχνάμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε τις τράπεζες αίματος. Το αίμα επίσης, να θυμάστε πάντα ότι λύγει, αυτό δηλαδή δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είναι απαραίτητο να βοηθάμε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού σας σε πολύ λίγο, σε 4 ώρες.
2: 4 ώρες μόνο.
3: 4 ώρες και με το Θάνο αύριο.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
5: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
6: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
6: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
7: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Είναι ο Δημοκράτης που αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες.

0: εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
1: Μάλιστα.
0: Καλά το πήγα και αυτό,
1: κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασα.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άτομο.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο Σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη, και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην πλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση? Και όχι μόνο αυτό. Ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε. Διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή, όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη, θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός, αλλιώς θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Οι πληροφορίες μου λένε,
7: ναι,
6: ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν δάμουν. Θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
7: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να... Και
6: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
7: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
6: Το ρισκάνει.
7: Είναι και πολλά τα λεφτά.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο

0: κυβερνητικό σχέδιο, ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους συντροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιό Ανάρτα αποτελούν έναν από τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
1: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%. Oh. Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%. Oh. Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
4: Εννοείτε κάτι για τη μεταφορά σας στην
3: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
4: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
3: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3/4. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία. Ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο. Δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
6: Μπορεί να είναι σουίτες.
5: Δεν το γνωρίζουμε
7: και
5: αυτό.
7: Σουίτες να είναι πολλά.
6: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
8: Τι μου λες, δεν κουρέζα.
9: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
8: Ρε. Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
9: Φυσικά είμαι.
8: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
9: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
8: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα.
9: Ορίστε.
8: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι.
9: Ποιο. Ποιο λέω, Αναγίου. Ρωτάει αν. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
8: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την έστησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
12: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη. Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
13: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο το μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα, θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0% η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει μηδέν από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει μηδέν, δικαιούται μηδέν, και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει μηδέν κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει μηδέν στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου, όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την Exxon Mobil. Και όσα του βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άστε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά έχει το Ιόνιο και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
2: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Επανοήσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
16: Προδοσία. Ψυχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.

0: πατήσουμε! Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα!
1: Πάει ρε τέτα, δεν πάει!
2: Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει!
1: Διάολος είναι αυτός, πάει παντού!
3: Βέβαια είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος τα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
6: Μαυρογελούριος, Αγροτική Ακαδημία.
1: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
7: Μάλιστα.
1: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως υπόσχομαι. Τέλος πάντων υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
7: Μάλιστα.
1: Καλά το πήγα και αυτό,
7: κύριε υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
8: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Βρίσκομαι εδώ στη Ντουμπάι. Πίσω από αυτές τις πόρτες δεν υπάρχουν απλά αριθμοί και χαρτοφυλάκια, αλλά οι ζωές πολλών συνανθρώπων μας.
10: Ξέρεις, οι τράπεζες γιατί σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να φοβούνται? Γιατί δεν το κάνουν οι ίδιες, τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Ας το δούμε απλά. Έχεις δάνειο 150.000 ευρώ, έχεις πληρώσει ήδη 50.000, σου μένουν 100. Χάνεις τη δουλειά σου, όχι από επιλογή, από κρίση. Η τράπεζα που διασώθηκε με τα λεφτά όλων μας, πουλά το δάνειό σου, όχι σε σένα, αλλά σε fund για 15 με 20% της αξίας, δηλαδή για μόλις 20.000 ευρώ. Το fund αυτό έχει έδρα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι και ό,τι σύμπτωση, μέσα στην εταιρική του σύνδεση βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες. Μετά μπαίνει ο servicer, πληστηριάζει το σπίτι σου. Και ποιος το αγοράζει? Εταιρεία Real Estate. Πολλές φορές συμφερόντων των ίδιων των τραπεζών, που υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουν σχέση με το δανείο σου. Εσύ χάνεις το σπίτι, χάνεις τα λεφτά που πλήρωσες και μένεις και χρεωμένος. Το fund βγάζει 100% κέρδος αφορολόγητο. Οι services όπως Indrum, New Value, Sepal, QQuant μόνο το 2024 έβγαλαν πάνω από 542 εκατομμύρια ευρώ. Καθαρά κέρδη πάνω από 130 εκατομμύρια. Οι τράπεζες, Αλφα, Πειραιός, Eurobank, Εθνική, κάνουν δουλειές από την πίσω πόρτα με καθαρά χέρια, χωρίς να χρεώνονται πληστηριασμούς. Το δημόσιο χάνει φόρους, χάνει ρευστότητα. Οι Έλληνες ξεσπιτώνονται και η χώρα με μεθοδικά βήματα αλλάζει χέρια. Ένα πολυγονικό κόλπο για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην Ελλάδα με πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εσύ θα το αφήσεις έτσι? Εμείς όχι.

0: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδερφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
3: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω τον νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα για αυτά. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνταγματικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας. Αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Και το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια elite προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, τώρα μου ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
1: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
0: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
1: Κατέθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο. Μετά ότι είχαν 3-4 ώρες, τις φιλοκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας οι αστυνομικοί και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
0: Ναι,
1: και φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Φυσικά και κάθε μέρα, τι λέτε κυρία μου, και μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα, εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά σε ερώτηση δεν ξαναείδε το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Έτσι ονομάζεται στο επίθετο η μητέρα του Βασίλειου.
0: Ναι.
1: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Του Βασίλειου Μάγκου. Η κατάθεσή σας δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα? Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της συζύγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
0: Είναι και 5 χρόνια πριν.
1: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια, η σύζυγός μου το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά τόσο λέει, μα κύριε μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου. Κάπου κλονίζεις, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασιλείου, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία, γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ. Την έκανα, την τεμάχισα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ, ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε. Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του. Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα? Αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια, και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση, γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
0: Ναι,
1: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου μου, της μητέρας του Βασίλειου, είναι μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάθεση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να μην διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτή, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν. Δικαίωμα παράστασης υποστήριξης κατηγορίας δεν έχουν, άρα ας το πούμε στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
0: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη, δηλαδή με τέτοια. Με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
0: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη.
1: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
0: Αυτό, ναι.
1: Δικηγόρους δεν έχουμε, αλλά επειδή ακούω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα, και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι, ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει... Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Mm. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ό,τι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ενικό ή στον πληθυντικό.
0: Στον ενικό, εννοείται.
1: Στον ενικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μια φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας. Τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό, πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο, εγώ Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: εγώ Βασίλειος Μάκος καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάγκος, βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε, γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγομαι πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρουν τι λένε, γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι, αυτή δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά βέβαια μου περάστηκε, κύριε Μάγκο, έξω, χαμογελώντας, και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχθηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλειος μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ, τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να. Δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
0: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
1: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέταση στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με ρωτούσαν.

0: από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα, με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
1: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή μιλάμε για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
0: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
1: Ναι.
0: Έτσι του παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους, στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έτοιμη η δικηγορία αυτή την οποία σκούν αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν με αυτό που έκανε αυτός. Τι προσπάθησε, να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς τον παιδί, θέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου, δεν έχετε καλή σχέση, δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας, δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Πράγματα τα οποία δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς για αυτούς. Έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαφροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο, να κάνει λαφροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλη Μάγου και να μην είναι.
1: Φαντάζομαι πρέπει
0: ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
0: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα, ότι δίθεν οι αστυνομικοί, οι συνήγοροι περάσπιση των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνη, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
1: Και τι σχέση έχει αυτό?
0: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια δεν εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας πρέπει να καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα, το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
1: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
0: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα. Ναι. Φαίνεται, είναι γνωστό ότι η οικονομία.

0: γένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η σύζυγός, η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συνέστημά μου με εξωθήσει αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι υπάρχει, ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συνθλιπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
1: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
0: Καταρχήν, το βίντεο και οι φωτογραφίες καταγραφές του συμβάντου μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφές του συμβάντου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου. Αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα-ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
1: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
0: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου, και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, το οποίο πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν ήταν σπασμένα του τα άσπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Ναι. Συνεχίζω. Το βούλημα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο, προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, βρέθηκε μια εισαγγελέας η οποία μελέτησε την υπόθεση, κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως που έγιναν από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι 3 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. Τρία πολύ λίγα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί είναι, έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και έβγαλε, εξέδωσε όχι ένα, αλλά τρία πορίσματα, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΒΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι έξι κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες. Που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για έξι αστυνομικοί για τέσσερις κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς του 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυριωδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια, η υπόθεση του Βασίλου Μάγκου έχει τεράστια επίγυση στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
1: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
0: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκο. Κανένας απολύτως λόγος. Κανένας, ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, τον έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν. Πέσανε 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το έχει περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, το φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος. Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν. Δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να τον βασανίζουν, να τον επιλύουν ότι θα τους σκοτώσουν, να τον βρίζουν αυτά τα γνωστά τους σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλα και στο κρατήριο στο τέλος.
1: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκε αυτό ένα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτατον και μετά ρίξαν το κροτσοπατάνε.
1: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
0: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτό ήταν που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, τον παρέβεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ένα βασανιζόμενος από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενος? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λένε να πήγαινε να πιει ένα ψύχτη. σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλειο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτη ήταν χαλασμένο. Δεν ξέρω αν ξέρει πώ είναι οι ψύχτε.
1: Ναι, ναι.
0: Πατά ένα κουμπί και τρέχει ή νερό από. Ή αναβλύζει ένα πίδακα. Ο πίδακα αυτό ήταν χαλασμένο και έτρεχε σταγόνε. Και το παιδί μα προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνε νερού και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα αυτή. Γυλούσαν εις βάρος του και τον κορόιδαν για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε «Μαλάκα, κολόπεδο, να σε γαμίσουμε». Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
1: Όχι, όχι, καλά κάνεις.
0: Θα πεθάνεις, κολόπεδο, και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί για στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε. Από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστη και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμου, να δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό? Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
1: Είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
0: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, η μέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4, 11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τον
0: Ιουνίου είναι 5 δικάσιμοι.
1: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
0: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή. Μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες. Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν μέσα, ανάμεσα στα άλλα, σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
1: Σωστά.
0: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν οι συνήγοροι υπεράσπισης τους εκεί μέσα.
1: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
0: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου, από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε με ποια έννοια, βέβαια. Όχι ότι μας έκανε χάρη ο Πρόεδρος, αλλά όμως, όπως πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια, με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από στην υπόθεση του παιδιού μας.
1: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
0: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες, ποια μητέρα, δηλαδή τι να λέει?
0: Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας μπρος στο παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
1: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα, που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί, να τις πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες και στα πάρκα, με Πόε, με Ντεσάβ και Μάρκ Τουέν και με μια ανάγνωστη αρρώστια.

μίσος, διωγμένοι σαν εξτρεμιστές. Γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους, μες στις φυλακές, πεθαίνοντας στον δρόμο ότι πεθαίνουν, στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
5: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
7: Εγώ είμαι παράλληλα.
8: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
9: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας και ειδικά σε όσοι συμβαίνουν στη γειτονιά του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαν συνεδρίαση πολύ ωραία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
13: Βεβαίως.
12: Να δουν τι θα κάνουν. Θα μείνουν ενωμένοι, θα κατέβουν αυτόνομοι, θα διαλυθούν, θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του Τσίπρα, τι θα γίνει.
13: Λοιπόν, σε αυτό θα προσπαθήσει να μας απαντήσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι ένας στενός συνεργάτης εκείνης της εποχής του Αλέξη Τσίπρα του 2015,
12: τα
13: του
12: παλιά τα χρόνια.
13: Μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Καρανίκας.
12: Καλή σας ημέρα, κύριε Καρανίκα.
14: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Ο κύριος Φάμελος, μάλλον ξεκινάμε από τον κύριο Φάμελο, γιατί η πρόταση δική του φέρεται να πέρασε. Είπε ότι πάμε συμπορευτικά, να το πω έτσι, συντροφικά με τον κύριο Τσίπρα. Και δεν πάμε αντιπαραθετικά απέναντί του. Αυτή ήταν η εισήγησή του, αυτή η εισήγηση πέρασε και ψάχνουμε να δούμε πρακτικά πώς θα γίνει αυτό τώρα.
13: Και πώς το ακούτε.
12: Θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα πάνε σούμπιτοι όλοι στο Ελλάς.
14: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι, δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι.
12: Αυτό είναι αλήθεια.
14: Ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά, είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό, δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Τους το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
12: Πάντως, άμα βλέπουν τον Τσίπρα,
14: δεν έχουν μέλλον.
12: Φαίνεται να δακρύζουν.
14: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει: έχω κόμμα, αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
13: Πάντως είστε το πολύ σκληρός τώρα.
14: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο, και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
12: Μάλιστα. Μας ακούτε, ελπίζω, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Α, εντάξει, ωραία. Άρα, υπήρχε από πριν, πιστεύετε, κάποια μυστική συμφωνία του Φάμελου με τον Τσίπρα να του δώσει στην αγκαλιά το κόμμα? Δηλαδή τα στελέχη τα οποία ο Τσίπρας ο ίδιος είχε στείλει στον εξώστη στην παρουσίαση του βιβλίου, να τα κατεβάσει από τον εξώστη και να τα πάρει εκεί στην Ελλάς τώρα?
14: Δεν γνωρίζω αν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί και να μην έγινε κάτι.
12: Φάνηκε
14: να
12: είναι πολύ εύκολο.
14: Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει απελπισία και αδιέξοδο, σκαρφίζονται και μόνοι τους κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Φάμελος όλα αυτά με το μυαλό του μπορεί να τα κάνει. Ποιος τους θέλει αυτούς? Συγγνώμη τώρα, είστε εσείς ένα κόμμα, είτε δημοκρατικό είτε φεουδαρχικό όπως του Τσίπρα, Ιωταχή. Για ποιο λόγο να θέλεις μια συλλογικότητα που συμπεριφέρεται έτσι? Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρει ο Τσίπρας ή να τους κάνει. Είναι αναξιόπιστοι, είναι ανήθικοι. Ξέρουν να κάνουν πραξικοπήματα. Φυσικά ο Τσίπρας ήταν ο σημειοφόρος τους. Ίσως και γι' αυτό να θέλουν να πάνε μαζί, γιατί γνωρίζουν πώς μπορούν να απαξιώσουν την κοινωνία και τη δημοκρατία καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω, είναι πρωτοφανές. Δεν έχω συναντήσει τέτοια σύψη σε κόμμα.
13: Έχει πάντως, είναι πολύ σκληρή, ναι, είναι πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Καρανίκας για τους πρώην συντρόφους του. Έτσι,
14: και θα σιγά τη σκληρή ότι... γλώσσα. Σκληρά είναι αυτά που κάνουν αυτοί.
13: Δεν βλέπετε κάτι σκληρώνει καλό σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης.
14: Σκληρώνει το πουζοξίδικο, σκληρώνει η απαξίωση των χιλιάδων μελών, σκληρό είναι το ότι σέρνονται σαν στασίδια της εξουσίας. Αυτά είναι σκληρά.
12: Ναι, αλλά συγγνώμη, έχετε δει τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν και ψήφιζαν Τσίπρα. Και μόλις έκανε κόμμα, ξαφνικά φύγαν όλοι.
13: Στηρίζουν.
12: Όλοι.
14: Φυσικά και ο Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή ξεκίνησε αλλιώς. Είπε να κάνει rebranding, απευθύνθηκε στο κέντρο, στον δημοκρατικό καπιταλισμό, αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, είδε ότι αυτό πάτωσε. Οπότε το γύρισε σε reunion. Το reunion του θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν θα πάρει τα πρωτοκλασάτα γονιπετή στελέχη, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά και ο Τσίπρας, μην νομίζουμε τώρα ότι είναι η λύση. Βλέπετε ότι το ταβάνι το χτύπησε. 15%. Δηλαδή, ο Τσίπρας κάνει, επανήρθε για να βγει δεύτερος. Η μάχη που δίνει είναι να είναι δεύτερος.
12: Έχει μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης, κύριε Καρανίκα, να τη δούμε, γιατί έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Γιατί διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος και λέει δύο αλήθειες.
14: Ο Κασελάκης ο ίδιος έχει ενδιαφέρον.
12: Ναι, έχει. Γιατί λέει καταρχήν ότι εγώ ήμουν, λέει, θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και ο τελευταίος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ που το κόμμα είχε αυτόνομα ψηφοδέλτια. Αλήθεια είναι και τα δύο.
13: Ναι, γιατί λέτε ότι έχει ο Κασελάκης ενδιαφέρον.
14: Έχει ενδιαφέρον γιατί προήλθε από μια διαδικασία δημοκρατική. Έζησε κάτι πρωτοφανές ως πρόεδρος, ανακάλυψε την σύψη που υπήρχε, ήρθε σε αντιπαράθεση γιατί ανέφερε για μαύρα ταμεία και για δυσλειτουργίες και υπέστη ένα πραξικόπημα ενώ πήρε την πλειοψηφία του κόσμου. Παρ' όλα αυτά δεν υπέκυψε. Ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και τα 2.000 αντιπρόσωποι του συνεδρίου, ήμουνα και εγώ μέλος αυτού του πράγματος, τον πήγαμε μαζί του και κάναμε ένα κόμμα. Στην πορεία κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε προέκυψε το λύσανε και κάνανε, το προχωρήσανε κάνοντας τους δημοκράτες στο προοδευτικό κόμμα, κέντρο. Κατά αυτή την έννοια και το ότι δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν ολιγάρχη και το ότι έχει κάνει ένα καταστατικό και μια αρχή ώστε ακόμα και το μισό ευρώ που μπαίνει να καταγράφεται, για μένα έχει ενδιαφέρον. Και επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί γνωρίζει από αγορά.
13: Μόνο που είναι και ο κύριος Κασελάκης εκτός βουλής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, όπως και η Νέα Αριστερά πλέον, και μήπως η πολυδιάσπαση. Θέλω να πω, μήπως η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει σύψη στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το έγραψα αυτό, γιατί με προβλημάτισε και είμαστε στην ίδια σκέψη. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανή και ισχυρή που θα κερδίσει. Και γι' αυτό δεν θέλει καμιά συνεργασία. Βλέπετε, το Πασόκ δεν θέλει, ο Τσίπρας δεν θέλει, είναι φεουδάρχης. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ θέλει γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Νέα κοιτάει προς το Βαρουφάκι, οι υπόλοιποι του φύγανε και πάνε σιγά σιγά και γονιπετοί στον Τσίπρα. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, θέλετε να σκεφτούμε πολύ αντικειμενικά. Να αποδιοργικοποιήσουμε τα πάντα. Είμαστε τρεις άνθρωποι τώρα που μιλάμε και κοιτάμε τι θα γίνει αύριο με τις εκλογές. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης μόλις με ό,τι αρνητικό υπάρχει ηγείται, είναι πρώτος και οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει πάνω από 10% με 15% απόσταση από τον πρώτο. Γιατί να ψηφίσετε κάποιους από αυτούς.
12: Ναι.
14: Όχι, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή. Αυτό σκεπτόμουν σήμερα το πρωί και έγραψα αυτό το κείμενο. Δηλαδή, προτιμώ να ψηφίσω τον Κασελάκη ή την Καριστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτή την φθορά, τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο, παρά έναν από αυτά τα αδιέξοδα κόμματα.
12: Έτσι, οι άνθρωποι όπως το είπατε, κύριε
14: Καραμίκα, υπερόπτες και αλαζόνες, το καταλαβαίνετε, βγάζουν 10% και 15% και συμπεριφέρονται σαν να έχουν 50% και 40%. Δηλαδή, αυτοί θα μας καβαλήσουν. Είναι αδίστακτοι. Και στεναχωριέμαι γιατί μαζί με αυτούς υπήρξα 30 και 20 χρόνια.
12: Προς στιγμή νόμιζα ότι είπατε ότι θα ψηφίσετε Μητσοτάκη στις εκλογές. Αλλά μετά
14: είπατε... Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα θέμα με τον νεοφιλελευθερισμό. Είμαι πολύ δημοκράτης για να είμαι νεοφιλελεύθερος. Ο νεοφιλελευθερισμός
12: λοιπόν,
14: έχει υποβαθμίσει και έχει υποτιμήσει τη δημοκρατία. Το ξέρουμε αυτό. Είναι τρόπος διοίκησης. ο νεοφιλελευθερισμός. Έχει κάνει ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικοποιεί τα αγαθά, κάνει όλες τις πράξεις μας οικονομική μονάδα. Δεν είμαι με αυτό. Είμαι με ένα καρανίκα πιο ρομαντικό σχήμα που τουλάχιστον θα διατηρήσει τη δημοκρατία και θα διατηρήσει το λαό.
12: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας, καλό υπόλοιπο Κυριακή.
13: Σα έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον, άσχετο μετά αν συμφωνεί.
12: Δεν έχει σημασία.
13: Καλή συνέχεια.
12: Καλή συζήτηση να γίνεται. Αλίμονα τώρα.
15: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
18: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
19: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
21: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
22: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
23: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
3: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
4: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
4: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
5: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
8: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
9: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
7: Πας πουθενά.
9: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
8: Εσύ θα την αλλάξεις.
9: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
10: Άλλαξε την άρα.
11: Πού είναι η εικονούλα μου.
7: Ωρε κουτσούρι.
12: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
15: ναι,
14: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
15: ναι, ναι,
14: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
15: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους.
14: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
15: ναι,
14: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
15: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
14: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
15: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
14: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
15: Ναι, ποιες πιθανότητες?
16: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Λες και βγήκε τα σανσέρ σε ένα κελί.
1: Πουέν στο βλέπε το φως.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάνε να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
1: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαριντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Υπογραφές.
4: Τις έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
15: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να, αν θα μπει η Ειρήνη Σκλήβα στο συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
17: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο. Oh. Θα το παρουσιάσω έτσι.
16: Ναι, και ναι, καλά, στο πιάτο, ναι, ναι.
17: Να καλησπερίσω. Για μένα ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά και ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο από την άποψη ότι έχεις αγγίξει όλους τους χώρους. Δηλαδή,
16: προσπάθησα.
17: Στο θέατρο, στην τηλεόραση, την εκπομπή Έλα στο Φως το 1989, είχα πάει φαντάρος τότε. Δηλαδή, έχεις περάσει, έχεις κάνει μια μπρατζάδα σε όλα και έχεις μείνει αναλύωτος ο ίδιος. Ο ίδιος πυρήνας, ο ίδιος καλλιτεχνικός πυρήνας, από τον οποίο περιμένουμε πρώτα διασκέδαση και μετά συγκίνηση. Γιατί έχεις καταφέρει και τα δύο να μας τα κάνεις με τραγούδια που έχεις πει ο ίδιος και που έχεις δώσει και σε άλλους.
16: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και, και ο πυρήνας βασικά με εκφράζει 100%. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατιέται και να μην το πειράζεις καθόλου είναι το πυρήνα του άλλου. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είσαι. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά γνωρίζεις ότι δεν παίζει ρόλο η επιτυχία. Παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που βρίσκονται, όπου τις περισσότερες φορές γίνεται κατά τύχη η επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι
17: 80-90%
16: εκεί, 80% θα το έλεγα, 80% σίγουρα.
17: Unexpected, είναι η απρόσμενη επιτυχία. Ναι. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα τη γράφαμε όλοι και
16: όλοι
17: θα μόνο επιτυχίες.
16: Καθημερινά. Δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς επιτυχία.
17: Είσαι αυτόφωτη περίπτωση από την άποψη ότι, ναι, okay, είσαι γιος του Γιάννη Βασιλείου. Αλλά... Μεγάλωσες με τη γιαγιά σου εδώ στο Χαλάνδρι και άρχισες από μόνος σου να ψάχνεσαι. Δεν βασίστηκες πουθενά. Δεν νομίζω ότι πάτησες πουθενά. Ξεκίνησες, πώς να το πω σήμερα, πώς θα το λέγαμε, στην αργό σήμερα. Ξεκίνησες δίχως αύριο, να το πω έτσι.
16: Ναι, έτσι.
17: Και μπήκες στη διαδικασία από τις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη δισκογραφία μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και το πρώτο βραβείο που πήρες εκεί πέρα.
16: Ναι,
17: δεν με θέλεις το λιμυρό.
16: Μα τι βιογραφικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
17: Έχω καλή αρχισυντάκτρια.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε τις πληροφορίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαβάζοντας, ξέροντας και βλέποντας, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπορέσει να ισορροπήσει τη μοναξιά του, το θέλω του, την επιθυμία του δηλαδή, και το γύρω κόσμο περιβαλλοντολογικά, γιατί ήσουν σε μια δύσκολη εποχή μέσα.
16: Ναι.
17: Όπου ήταν στανταρισμένοι καλλιτέχνες, στανταρισμένοι συνθέτες, στανταρισμένοι ηθοποιοί, στανταρισμένοι τραγουδιστές. Όλα ήταν στάνταρ. Και εσύ εμφανίστηκες ως κομίτης.
16: Ναι, ναι. Μέχρι και το ενδυματολογικό μου λέγανε. Δηλαδή, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους που ήταν. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η μόδα σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστούμιών, των λαϊκών, ελαφρολαϊκών τραγουδιστών, Εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε, ας πούμε. Μέχρι έχω βγει τηλεοπτικά, ας πούμε, με ένα γυλαίκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε. Ήμουνα πνεύμα ανήσυχο, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα δηλαδή για να δείξω κάτι. Ήτανε το μέσα μου.
17: Εσωτερική ανάγκη έκφρασης, ναι, και ναι, όχι, ναι, ναι, τρόπος διάκρισης σε σχέση,
16: όχι,
17: με τους υπόλοιπους.
16: Καθόλου, καθόλου.
17: Αυτό συνέβαινε από μόνο
16: και του. Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Δηλαδή δεν μου λέγανε, α, και έγινε αυτό και μου είπαν αυτό. Δεν έμπαινα ποτέ. Το φιλοσόφισα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και λέω. Θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που και δεν το έχω πει και πουθενά αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να μοιραστείς εύκολα και δημόσια πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει τώρα τι λέει. Όταν είσαι 17 χρονών, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των νοτίων στην πλάτη και όλο αυτό, μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στο χορό με την Αλίκη, τη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσούν σε μουσική Θοδωράκη, γίνεται ένα μαλευράσε μέσα σου. Δηλαδή ότι εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ, γιατί με πήρανε εμένα εδώ. Ήξεραν γιατί με πήρανε και όντως έκανα τη δουλειά για αυτό που με πήρανε, γιατί ήταν το βασικό, ήταν το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά. Mm-hmm.
17: Σε ένα χορό στον οποίο επιλέχθηκες 17 χρόνων, ήσουν ο πιο μικρός εκεί πέρα.
16: Ναι, φαντάζομαι. Ο πιο μικρός. Υπέγραψα και το τετράδιο που είχαν το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου, ως ο μικρότερος που έχει περάσει από την Επίδαυρο τότε.
17: Σε χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. με απαιτήσεις της δουλειάς
16: πολύ
17: αυτές εκείνη την εποχή, έτσι.
16: Πάρα πολύ.
17: Γιατί η Αλίκη για να ανεβάσει ένα έργο στην Επίδαυρο έπρεπε να κοντράρει την εμπορική καλλιτεχνικότητά της. Και έπρεπε να αποδείξει 10 φορές παραπάνω από τους άλλους ότι είναι.
16: Γιατί την περιμένανε όλοι στη γωνία. Όλοι. Μέσα από αυτό, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό, είχα περάσει από το Έλα στο Φως στην αρχή, που ήταν ένα εξάμηνο, είχα μπει με σκηνοθέτες πολύ μεγάλους. Δηλαδή, μου είναι ο Βολονάκη τώρα να κάνει σεμινάρια τώρα με τον Βολονάκη. Είναι
17: Συρία.
16: Ασύλληπτο. Και.
17: Λαζόπουλο,
16: ναι, είχε Ντανιέλο Μέλλα από τα.
17: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
16: Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πολλοί κόσμος δηλαδή, που είχε μεγάλη στο είδος τους και πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Με έπιασε και κάποια στιγμή ο Βολονάκης, ο Μήνος, και επειδή με έβλεπε ότι ήμουν πολύ ανήσυχος, μου λέει: άμα δεν το φιλοσοφήσεις, θα είσαι παντού σαν τη μύγα. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω. Αποφάσισε πώς θα αντιλήσεις την ενέργεια απ' έξω για να τη βγάλεις με το ταλέντο σου. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή κάθισα, το σκέφτηκα, λέω, φίλε, είσαι τώρα, σήκωσα το κεφάλι μου στην πρόβα και είδα την Επίδαυρο και λέω, εγώ παίζω 17 χρονών τώρα εδώ. Ανοίγω μαζί με άλλα 15 άτομα.
17: Να σας ρωτήσω, δηλαδή πιο πολύ το μέλλον δεν σκέφτηκες εκεί παρά...
16: Συγκλονιστικό, με ακόλυσα, αλλά δεν κόλλησα στο να κάνω αυτό που μου είπαν να κάνω, το είχα. Κόλλησα εσωτερικά ότι αυτό πού μπορεί να με οδηγήσει.
17: Μετά τι γίνεται.
16: Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε, γιατί περάσαμε από αρχαία Επίδαυρο, παίξαμε αρχαία Ολυμπία, πάντου σε όλα τα αρχαία θέατρα, κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και οι δύο μου είπαν την ίδια, λες και ήταν συνενεμένοι, ενώ δεν ήμασταν μαζί. Ήθελα να το πω σε αυτούς τους δύο και μου είπανε και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Και ήξεραν ότι πάντα εγώ θα είχα τη θεατρική μου εικόνα, να το πω έτσι, την αντίληψη στα πράγματα. Και έτσι μου βγήκε και στις μεγάλες μου επιτυχίες, στα βίντεο κλιπ, στα live μου που έφασα πάντα θεατρικά. Δηλαδή δεν ήμουν ένας τραγουδιστής που... Θα ντυνόμουν με το κοστούμι το ιταλικό, με την αφίσα μου την τέλεια.
17: Μαγαζάτος.
16: Μαγαζάτος, αυτό, μπράβο, ναι. Και έμπαινα μέσα σε αυτούς τους χώρους να κάνω κάτι άλλο. Τους άρεσε, αλλά τελικά κρατούσαν τους μαγαζάτους. Γιατί εγώ δεν σύμφερα, δεν ήμουν πολύ... Δεν έλεγα παντού ναι. Δηλαδή έχω πει πολλά όχι στη ζωή μου.
17: Ήταν μια εποχή έτσι καλλιτεχνικής... Να το πω, κοσμογονίας, αναγέννησης, όσον αφορά τους καινούριους καλλιτέχνες που ανέτειλαν εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 90.
16: Βέβαια.
17: Πολλά πρόσωπα που δεν ξέραμε βγήκαν βέβαια, μπροστά. Βάλε δηλαδή...
16: Και που ξέραμε, γιατί τι γίνεται. Αυτό που έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, ίδια γενιά και ηλικία, άνοιξε το Μέγκα, άνοιξε ο Αντένα, άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
17: Τα ειδικά ραδιόφωνα από πριν.
16: Ραδιόφωνα, άνοιξε οι σειρές. Ξαφνικά έβλεπε σειρά τις τριχάριτες, ας πούμε, το... για παράδεκτη.
17: Κάτι αντίστοιχο με το ίντερνετ τη δεκαετία του 2000.
16: Ακριβώς,
17: κάτι αντίστοιχο.
16: Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ,
17: όταν ξεκίνησε.
16: Όχι τώρα. Τώρα το έχει φύγει τώρα. Αλλά μπαίνοντας εγώ εκείνα τα χρόνια, ήμουν 19 χρονών. Δηλαδή, για μένα ήταν παιχνίδι όλο αυτό όταν πρωτοβγήκα. Δηλαδή, έκανα και πράγματα τα οποία πάντα με ευχαριστούσαν. Μόλις ήταν κάτι που δεν το ήθελα, το έλεγα, το καταλαβαίνανε και δεν το κάναμε, ας πούμε. Ή στις συνεντεύξεις. Δεν ήμουν πολύ των συνεντεύξεων. Γιατί το είχα φιλοσοφήσει από την αλήκη, από τότε. Ότι είσαι 19 χρόνια, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Προχώρα και όταν θα φτάσεις...
17: Θα το κάνεις.
16: Ναι. Θα μιλήσεις.
17: Και όσο δεν εμφανίζεσαι, τόσο πιο περιζήτητος είσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να αυξάνεις και ένα μυστήριο καλλιτεχνικό το οποίο το έχει
16: ανάγκη. Όχι επίτηδες όμως. Δηλαδή, εγώ όντως δεν ήθελα να δουλεύω. Δεν ήθελα να δουλεύω. Τι να σου πω τώρα. Μου ήταν πολύ άσχημο το ότι πέρναγε η ώρα 3.30, ας πούμε, 4 παρά και έλεγα ότι τώρα. Αλήθεια τώρα. Είμαστε εδώ σε ένα χώρο, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί και είναι γεμάτο το μαγαζί και θα πάμε μέχρι τις 4.30-5 και τι είναι αυτό τώρα. Δεν το καταλάβαινα
17: 7,
16: εγώ.
17: 6-7 το πρωί.
16: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Το ξέρανε και οι επιχειρηματίες ότι εγώ δεν. Και επειδή όταν μπήκα στη Μαρκίζα που λένε αριστερά, ήμουνα και αυτός που θα έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα έκλεινε 4 παρατέταρτο για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι, να πάνε και για τότε οι σερβιτόροι. Ξέρεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω-γύρω, σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Εγώ το έβλεπα αυτό, το 10-1 πάντα το πρότεινα, δεν το ακούγανε.
17: Δεν ακούγε κανένα τίποτα.
16: Όχι.
17: Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να.
16: Ναι. Μέχρι να τελειώσει.
17: Στο μαγαζί.
16: Ακριβώς.
17: Και είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που μπορεί να του πάρεις μια κατανάλωση από την ώρα που το έχει πιει το πρώτο μπουκάλι.
16: Νομίζουν όμως. Έτσι.
17: Ναι, αλλά παλιά είχαν και ένα τελετουργικό. Θα βγάλουμε και μια μπριζόλα, θα βγάλουμε και όστρα.
16: Μπράβο, ναι.
17: Και του παίρνανε λίγη κατανάλωση από το ποτό.
16: Πιο πριν.
17: Αλλά μετά πήγε στα λουλούδια. Τελειώσαν τα πιάτα.
16: Μπράβο.
17: Και πήγε στα
16: εγώ
17: λουλούδια.
16: Τα πιάτα δεν τα πρόλαβα. Ναι. Δεν τα είχα καθόλου.
17: Τα πιάτα ήταν λίγο επικίνδυνα.
16: Ναι.
17: Πετιόντουσαν και σπάγανε και μπορούσε. Και υπήρχαν και τραυματισμοί πολύ τώρα.
16: Σωστά.
17: Τα λουλούδια βέβαια όταν πρωτοεισήχθησαν, τότε θυμάμαι το Σάρτο Διονυσή, μόλις του πετάγανε λουλούδια στη Μούρη, έκανε κάτι.
16: Ναι.
17: Τρελαινότανε δηλαδή. Και μπήκε και μετά διαδικασία που πετάχτηκε τα χαμηλά, όχι στο πρόσωπο.
16: Ναι, βέβαια.
17: Τα λουλούδια κάνανε κάποια κατανάλωση γιατί όταν είσαι μεθυσμένο, λε φέρε. Και
16: μετά έρχεται η Λυπητέρη.
17: Ακριβώς. Το ψαλίδι, για όσους ξέρουν, τι πήγε καλά, ότι θα πρέπει να μου κόψει και κάτι για να σε πληρώσει έτσι όπως είναι. Και φυσικά στα μπουζούκια ξέρετε ότι δεν πληρώνεται με κάρτα. Πληρώνεται με τριτής.
16: Τότε. Τώρα μπήκε.
17: Μπήκε και η κάρτα.
16: Μπήκε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται, αλλά μπήκε. Δηλαδή...
17: Ένα φίλο πήγε να πληρώσει με κάρτα και του είπαν: Πάμε, τον πήραν το σκοτώ και τον πήγαν απέναντι στο ATM. Και του λένε: Βγάλε τώρα και φέρε.
16: Τέλειο.
17: Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
16: Και χρησιμοποίησε την κάρτα όμως.
17: Τη χρησιμοποίησε. Αυτό είναι το καλό.
16: Ναι.
17: Τελειώνει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και παίρνει το ψευδώνυμο Αλκαίος.
16: Ναι.
17: Το οποίο το έδωσε εσύ στον εαυτό σου.
16: Ωραία ιστορία. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Αυτό το χωρίς αύριο, ρε παιδί μου. Έβλεπα και πολύ James Dean εγώ και ήμουν πολύ επηρεασμένος. Και
17: έλεγα.
16: Ναι, όλο αυτό. Και λέω, θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου, ρε παιδί μου. Πού θα πάω, λεωφόρο συγκρίνουν όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το τούνελ, δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Και βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο, λέω, φανταστώ όμως με μαγιά όλο αυτό, γιατί είμαι μετασκισμένα. Σκισμένα τότε ήταν η εποχή, ήσουν απαγορευμένο είδος, να το πω έτσι. Και λέω, κάνουν οντισιόν. Μου λέει, δεν κάνουν οντισιόν, αλλά για έλα μαζί μου. Λέω, φύλακας θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί. Λέει, έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι. Άλλο θέλω ο Κοντολάζου εδώ. Ξέρεις, αρχίζω και θα αναβαίνω.
17: Συντονίζεις, ναι.
16: Ο Δημήτρης τότε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω, θα είναι κόσμος τώρα εδώ πέρα, ωραίο μαγαζί. Με ανεβάζουν πάνω και είναι ο Δάκης σε μία άκρη με τη Μαντώ. Και κάνω την οντισιόν και μου λέει, εντάξει, πήρε τη δουλειά. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τα φωνητικά κάνεις. Λέω, και βέβαια, δεν είχα ξανακάνει. Αλλά ήμουν και βέβαια, γιατί είχα μουσικότητα. Δεν γίνεται να μην καταλάβω μία δεύτερη. Ναι. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω το φύλακα, που δεν ήταν ο φύλακας, ήταν επιχειρηματίας τελικά. Και μου λέει, επειδή μ' άρεσε η...
17: Το μπάσιμο.
16: Ναι, ρε παιδί μου, μπήκες για να πάρεις τη δουλειά.
17: Το θράσος, το καλλιτεχνικό.
16: Ναι, ακριβώς.
17: Εκτιμάται αυτό.
16: Ναι, ναι, ναι, κατευθείαν, ο Σερεμέτης. Παλιός τραγουδιστής και αυτός, και του άρεσε όλο αυτό. Μπήκα μέσα, έκανα φωνητικά σε όλους. Παιδιά, ό,τι θέλετε, εγώ, το παιδί για τα πάντα, για τα μουσικά. Και ήταν και ο Δάκης, δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά πήγε στο Show Center, μου λέει, θα έρθεις μαζί. Λέω, θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο, συναυλίες. Πάνω τον δω στο Show Center. Δεν με ακρηγορώ, απλώς σας λέω λίγο την αλυσίδα.
17: Μου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η ιστορία.
16: Και είμαι στο καμαρίνι με τον Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και έχουν πάρει το Σάκη τότε από την Κέρκυρα.
17: 1992,
16: ακριβώς.
17: Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
16: Ακριβώς. Έχει πει το Πάρτα πριν στο φεστιβάλ που είμαστε μαζί.
17: Του Νίκου
16: Τερζή. Μπράβο, ο Νίκος πήρε το βραβείο τότε. Γνωριζόμασταν με το Σάκη και λέγαμε, θα βγει η νέα μου δουλειά, η δουλειά μας. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ Βασιλείο. Δεν γίνεται Βασιλείο, ρε φίλε. Δηλαδή,
17: είναι πατέρας
16: πριν. Ναι, ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς, πώς αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Και το άφησε Ρουβάς. Περνάει ένας χορευτής ο Αργύρης και λέει, τι λέτε εδώ με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ. Στο βγαίνω για να χορέψω, έτσι. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πρέπει να είναι τζούρα και φεύγει.
17: Υπό ποια λογική
16: είναι. Δεν ξέρω.
17: Δηλαδή το Αλκαίος έτσι.
16: Δεν ξέρω.
17: Μεταφραστικά το Αλκαίος είναι ο προσαρμοστικός. Δηλαδή ο Άλκημος, ο Αλκαίος είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζεται στην κατάσταση.
16: Ναι.
17: Είσαι τέτοιος,
16: αλλά.
17: Δεν ξέρω
16: πώς του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίος που έζησε τον 4ο αιώνα προ. Να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει στην αγαπημένη του την αγάπη του.
17: Ακριβώς.
16: Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε. Τέλειο. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Και λέω, ναι, ρε, αυτό θα κάνω. Αυτό μου αρέσει. Μου άρεσε και το Αλκαίος, το κράτησα. Πήγαμε φεστιβάλ μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή, μετά από αυτή τη σεζόν. Και μετά μπήκαμε σε δισκογραφία και ήρθε η επιτυχία. Και...
17: Συμμετείχες και στη Eurovision,
16: ναι,
17: με
16: αρκετή
17: επιτυχία, 8η θέση εκείνη την εποχή. Με το ΟΠΑ, τους έκανες και χόρεψαν στην Ευρώπη.
16: Ελληνικό στίχο.
17: Και είχε και συνέχεια αυτό όσον αφορά το τι έμεινε η όλη ιστορία και για αργότερα.
16: Βέβαια.
17: Με το ΟΠΑ, ΟΠΑ του Σφακιανάκη και ναι. Με το...
16: Το ΟΠΑ μπήκε και στο Big Fat Wedding το 3 στους τίτλους αρχής, δηλαδή μετά από 13 χρόνια όταν μπαίνει ένα τραγούδι, σημαίνει ότι ό,τι και μας αρέσει δεν μας αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
17: Και ακούστηκε και παραέξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά, αλλά
16: βέβαια.
17: Ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην βέβαια. Αμερική.
16: Βέβαια.
17: Γίνονται τραγούδια ελληνικά, επιτυχίες από τους ομογενείς.
16: Η Δέσποινα Ευανδύ πήρε το ΟΠΑ ΟΠΑ που είχα δώσει στον Νότι. Το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα. Να το πούμε. Να το πούμε. Εντάξει, το πούμε.
17: Ναι,
16: το πάμε.
17: Ναι, έτσι πάει. Έτσι
16: και
17: πάει.
16: Περνάει έτσι, κατάλαβε. Το πάμε. Οκ. Okay, ναι, και περνάει.
17: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα τσάρτ. Και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ. Αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γένεση, να το πω έτσι. Κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό. τα διεθνή τσάρτ.
16: Σωστά.
17: Σε πρώτη φάση. Σωστά. Σε δεύτερη φάση.
16: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
17: Πολλές φορές.
16: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει. Ο Χαριτοδιπλωμένος το έκανε.
17: Μαρκόπουλος, ξέρω εγώ, στο παρελθόν, παλιότερα.
16: Πιο παλιά, ναι, ναι, ναι. Εννοώ και στο εμπορικό και στο. Δηλαδή ο Θοδωράκης το έκανε. Όλοι το έκανε. Οι μεγάλοι συνθέτες. Αλλά και στο εμπορικό. Δηλαδή που θεωρείς ότι το εμπορικό. Τι να δώσει η Ελλάδα στο εμπορικό της Αμερικής.
17: Κι όμως,
16: Lost in the Night και το Miss You και ξαφνικά νόμιζες ότι παίζουν Duran Duran, ας πούμε, και ήταν ο Μπίγαλης. Είναι τόσο απλό.
17: Πρώτη massive επιτυχία σου που την άκουσες και ο ίδιος, όχι μόνο οι άλλοι γύρω-γύρω, ποια ήταν, ποια θεωρείς ότι ήταν.
16: Αυτό που άκουσα εγώ σαν
17: δηλαδή,
16: πρώτη
17: εκεί
16: επιτυχία.
17: Εκεί που αποθεώθηκες από όλη την ελληνική αγορά.
16: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω όταν πρωτοείδα στην τηλεόραση τη διαφήμιση της Πορτοκαλάδας που έγραψα το «Ξυπνάει ο άλλος μου εαυτός» της Αλέξιας και είδα τη διαφήμιση και λέω «Ρε φίλε, εγώ το γράψα αυτό». Δεν ξέρεις. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και λέω «Ναι, πανηγύρισα μόνος μου». Ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάτι που έχεις γράψει και είσαι και πιτσιρικάς να το βλέπεις στην τηλεόραση τώρα να παίζει, ας πούμε, σαν ένα πολύ μεγάλο ποτό, πορτοκαλάδα.
17: Ναι, αλλά και σαν τραγουδοποιός ήσουν αζητούμενο από πολλούς και επέλεγες που θα δώσεις και τον Ότη Σφακιανάκη τον εμπιστεύτηκε στην αρχή του.
16: Ναι, ναι, δεν έδινα γενικά. Δεν έδινα γιατί η πρώτη μου ερώτηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι θέλεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις σκεφτεί. Όχι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Άμα θέλεις τα πάντα, δεν το έχω εγώ. Εγώ θέλω να μπω σε project. Θέλω να μου πεις, θέλω να αλλάξω το ύφος μου και θέλω ένα καλό ζεϊμπέκικο που εγώ γράφω, αλλά έχω βγάλει λίγα. Έχω βγάλει τρία στη ζωή μου. Να σου δοκιμάσω, να ακούσεις ένα ζεϊμπέκικο. Κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται μόνο και μόνο επειδή γράφεις καλά.
17: Πάρει το όνομα.
16: Δεν θέλω να. Δεν ήθελα. Δεν το ήθελα. Γιατί και μετά θα με έπαιρνε και μπάλα, νομίζω.
17: Και δεν είχε και σημασία να παίξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη, η προσέγγιση
16: σου. Και ο χαρακτήρας, βέβαια.
17: Γιατί έχουν δει τα μάτια σου, δεν είναι τώρα. Ναι, έχεις δει από κοντά.
16: Χαρακτήρας 100%. Έχει τύχει να έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι και να λέω τι ωραία θα συναντηθώ με την τάδε τραγουδίστρια. Και συναντήθηκα, της λέω αυτό πιστεύω ότι είναι. Μου λέει δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λέω ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό θα κάνεις. Εγώ το φαντάστηκα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τελικά δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην πορεία. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν έκανε αυτό. Έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι, τα τραγούδια δεν χάνονται. Βρίσκουν τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, αυτόν που θα το πει. Έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα. Δηλαδή τον παλιό καιρό, ότι δεν ήταν να το πει. Το δικό μου το δρόμο το δώσαν στο Σταμάτη. Δεν το είπε ο Γονίδης, το είπε ο Πασχάλης. Βρίσκει ο καθένας το κάθε τραγούδι. Το θέμα είναι να είσαι έξυπνος και να δεις και εσύ λίγο έξω από τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσεις στο κοινό.
17: Ναι, είναι και η τύχη, που η τύχη μερικές φορές, όπως είπαμε και πριν, συμβαδίζει με το timing της εποχής.
16: 100%.
17: Και σε ένα ένστικτο, ένα συνέστημα, ένα προαίσθημα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει θα κάνω αυτό και να του περάσει, να του βγει.
16: Ναι,
17: το
16: ναι,
17: ζήτημα
16: ναι.
17: Είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, γιατί κάθε επιτυχία νομίζω ότι είναι μοναδική στην περίπτωσή της.
16: Σωστά.
17: Δεν μπορεί να υπάρχει πεπατημένη στο τραγούδι.
16: Ναι,
17: και
16: ναι.
17: Από εκεί και πέρα, εσύ ποτέ δεν πήγες στη διαδικασία να γίνεις βιομήχανος του τραγουδιού.
16: Όχι,
17: δηλαδή,
16: όχι.
17: Έμεινες εκεί. Ήθελες την εποχή που μπορούσες να δώσεις αθρό σε όλους,
16: ναι,
17: να κρατήσεις μια ιδιωτικότητα.
16: Ναι, δεν το ήθελα.
17: Εγώ, ξέρεις, ψάχνοντας πόσες φορές να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου, κατάλαβα ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και δεν εννοώ αυτή την καλλιτεχνική τεμπελιά που είπαμε πριν. Γιατί,
16: όχι, όχι.
17: Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δουλέψει σε ψαράδικο. Έχεις δουλέψει, έχεις φτιαχτεί από την αρχή. Το Χαρτζηλίκι, το Μεροκάμα.
16: Ναι, ναι, ναι, το έχω δει από μικρό.
17: Το βιοπορισμό το έχει.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Οπότε δεν.
16: Από τα 17 μου ήμουνα μόνος μου σπίτι να πληρώνω λογαριασμούς και να. Δηλαδή το γνωρίζω από μικρή ηλικία.
17: Και όλες σου οι παραγωγές ήταν δικές σου δυνάμεις, ήταν αυτοδύναμες, ναι, ναι, και αυτόφωτες. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα τεμπελιά στην περίπτωσή σου καλλιτεχνικής, όσο περισσότερο. Ένα είδος σνομπισμού απέναντι στην καθεστική ατάξη του λαϊκού τραγουδιού εμπορολαϊκού.
16: Ναι, ξέρεις γιατί οι περισσότεροι, τι γίνεται τώρα. Και δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή, εσύ είσαι ένας από τους πολύ καλούς στη δουλειά τους. Δηλαδή, είσαι όντως πολύ καλός. Αν τυχόν δουλέψουμε μαζί, αλλά να δουλέψουμε μαζί, μπορεί και να σου σπάσω τα νεύρα. Γιατί εγώ το χτενίζω πάρα πολύ το πράγμα. Παραγωγικά όμως, όχι μόνο στη ήχο ή μόνο στη μουσική. Θέλει χτένισμα. Πριν βγει κάτι, μου έλεγε και ο Παπαθεοδόρου και ο Γαβρίλης ο Παντζής, μου λέγανε ότι γράψει δεν ξεγράφει, το καταλαβαίνεις. Γιατί ήμουνα και στις αρχές και έλεγα, καλό είναι. Όχι φίλε μου, δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξαναπείς αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν περνάει, δεν είναι, τι είναι, τροχονόμος, περάστε. Ό,τι γράψει δεν ξεγράφει. Τελειώσαμε. Οπότε και εσύ, επί τη μεριά σου, στο στίχο σου, θα το χτενίσεις, νομίζω.
17: Να είναι προσεγμένο, γιατί υποτίθεται ότι βάζεις την υπογραφή σου από κάτω και θα σε χρεώνουν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά σου και.
16: Και πάει 30 λέγοντα. Χρόνια μετά. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα.
17: Εσύ είχες ενορχιστρώσεις το 1990 που υπάρχουν το 2010. Ενορχιστρώσεις, ναι, δηλαδή, ναι, ήταν, ναι, τόσο, ναι, μπροστά, τόσο προχώ που λέμε εκείνες οι δουλειές.
16: Ναι, ναι.
17: Τότε όμως δεν είχαμε την αντίληψη στη μουσική και της μουσικής τεχνολογίας.
16: Όχι. Και το λέω γιατί εγώ ξέρω ότι διάβαζα στα γράμματα. Γιατί τότε παίρναμε γράμματα. Υπήρχε κόσμος που μου έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν είναι. Σταμάτα να γράφεις. Δεν είναι μουσική αυτό. Δεν είναι. Και έλεγα, εγώ εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρχε μια πεπατημένη στη μουσική. Και εγώ είχα ένα δικό μου ύφος, το οποίο το ήθελα να το περάσω σε αυτούς που είχαν μια τρέλα, ρε παιδί μου, να ακούσουν κάτι άλλο. Γιατί όταν μεγαλώνεις με Maiden και Phil Collins, έχεις όλο
17: αυτό. Και ροκ μέσα σου.
16: Όλη την τρέλα αυτών. Δηλαδή παίρνει μαζί Bowie, παίρνει. Πώς να το πω, δηλαδή ακούω τις ενορχιστρώσεις, ένα πολύ απλό τραγούδι, το Let's Dance, ας πούμε, του Μπάου, που το ακούω μέχρι και σήμερα. Και λέω, Χριστέ μου, τι κάνανε οι άνθρωποι τότε.
17: Αυτός ειδικά.
16: Με την ενορχίστρωση τι κάνανε. Όχι μόνο στιχουργικά. Τι κάνανε οι άνθρωποι.
17: Άσεις, είχε πράγματα, είχε απίστευτα πράγματα.
16: Άρα πρέπει να θες να βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, η Ιεροσυλία, αλλά θέλεις να πας προς τα εκεί.
17: Να
16: είσαι αυτό που το χτενίζω, που το κρατάω. Που.
17: Τι πες μου, ότι εκείνη την εποχή είχαν βγάλει Cure, είχαν βγάλει πράγματα άγρια.
16: Ναι, δηλαδή.
17: Και προσεγμένα πάρα πολύ.
16: Και καινούργια. Δηλαδή. Tears for Fears, ας πούμε. Γκρουπάρα.
17: Pet Shop Boys είχαν βγάλει τότε.
16: Τι να πεις τώρα.
17: Δηλαδή, Kids on the Block είχε πράγμα πολύ.
16: Σπαντέο μπαλέ.
17: Σπαντέο μπαλέ της Κακομήρα.
16: Και βγαίνανε όλοι. Δηλαδή, όλοι είχαν να προτείνουν. Οπότε, τι κάναμε. Βγάλαμε και εμείς όλοι που είχαμε να προτείνουμε. Βγήκα εγώ, βγήκε ο Δάντης λίγο πριν από μένα. Βγήκε ο Ρόκος λίγο μετά από μένα. Συνθέτες εννοώ. Με όραμα. Θέλω να πω
17: με
16: αυτό.
17: Ήχο.
16: Με ήχο. Μπράβο, σωστά. Και ξαφνικά ήρθε το 2002 και είπαμε αυτούς πετάξτε τους, φέρετε τους άλλους που τραγουδάνε μόνο και θέλουν να γίνουν ονόματα. Και αυτούς θα τους δούμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε τα μάστερ τους. Εντάξει είμαστε. Αυτό για μένα έγινε στη δισκογραφία και φτάσαμε μέχρι εδώ.
17: Η δισκογραφία.
16: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά.
17: Όχι, δεν είναι σκληρό, νομίζω είναι ρεαλιστικό.
16: Είναι η αλήθεια, φάνηκε.
17: Ναι, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με τον εαυτό της με αυτή την κίνηση στη δισκογραφία και λούζεται τα αποτελέσματα.
16: Το λέγαμε όλοι. Ότι παιδιά θα το μετανιώσετε αυτό. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε.
17: Έτσι
16: άσε με μένα, άσε τον Χρήστο, άσε τον Στέφανο. Δεν του λες αυτού του ανθρώπου που έχτισε τη Χαρούλα, έχτισε. Τι να πούμε τώρα για τον Αντώνη.
17: Τι, από τον Κλωναρίδη μέχρι.
16: Τι να πεις.
17: Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί υπόθηκε το φύγε.
16: Δεν βόλευε.
17: Αυτό βόλευε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν βόλευε. Χάλαγε.
16: Βέβαια.
17: Διάτσα το σκηνικό.
16: Γιατί ο Αντώνης ήταν. Δηλαδή, αυτό λέγαμε όλοι που τον γνωρίζαμε, ότι είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου χαριστεί.
17: Πουθενά
16: δεν θα σου χαριστεί. Και ό,τι τραγούδισε το έζησε. Κουράστηκα να ζω με ενδεχόμενα, συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Το πες.
17: Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω.
16: Βέβαια,
17: δηλαδή, έβγαζε στοιχεία χαρακτήρα που δεν βγαίνανε στα τραγούδια μέχρι την εποχή.
16: Βέβαια.
17: Είχε μεγάλο χάντικαπ εκείνη την εποχή και νομίζω ότι εκεί έγινε η μετάλλαξη και του
16: ακριβώς
17: ελληνικού τραγουδιού.
16: Τα παιχνίδια. Να τα λέμε, δεν χρειάζεται να γίνανε. Βγήκαν τα παιχνίδια που δεν ήταν ένα μουσικό παιχνίδι όπως είναι π.χ. το Voice, που είναι όντως πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. Ήταν ένα σπίτι που βγήκαν κάποιοι να τραγουδήσουν.
17: Ναι, αλλά ακόμα και στο Voice σήμερα θα δεις ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση.
16: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
17: Θα μπει το story το προσωπικό μέσα στην όλη ιστορία για να επηρεάσει.
16: Μα δεν πουλήσεις.
17: Υποτίθεται.
16: Βέβαια.
17: Και οι εκπλήξεις στην ελληνική δισκογραφία ήταν μετρημένες στα τρία δάχτυλα του χεριού. Δηλαδή, ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον περίμενες από πουθενά.
16: Ό,τι έκανε ο Χρήστος τότε, το θυμάμαι σαν τώρα.
17: Δηλαδή, από το «Έλα μωράκι μου» μέχρι ό,τι θες, τους άλλαξε τα φώτα της ελληνικής δισκογραφίας.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.
16: Τι πλάκα τους έκανε, τι πλάκα ήταν αυτή.
17: Ο Βολάνης που ήρθε.
16: Ο Ζώτης δεν το έκανε σαν το. Το έκανε, εννοείται. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Ήταν 100% επί τούτου. Ο Σώτης έψαχνε την επιτυχία για να κάνει. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Δηλαδή, από το Αμόλα Καλούμπα, ας πούμε, μέχρι το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», την εποχή που το έβγαλε, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται. Πάγανε οι πέτρες, πώς να το πω.
17: Πιάσανε όλα, καταρχήν, στο μυαλό μου είσαι είπε Ζεμπέκικο, κύριε Ζήστορα.
16: Ναι, ναι, ναι,
17: δηλαδή,
16: ναι, ναι,
17: μια εποχή που τραγουδάει στα του Διονυσίου, ξέρω εγώ, που αυτό, δηλαδή, είχε τη διαφορά του και ο Παντελίδης τελευταία. Δηλαδή,
16: βέβαια.
17: Που ήταν μέσα από τον κόσμο. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες παραγωγής το είδανε ως καλούπι, μοτίβο, για να πάμε στα επόμενα. Κοινωνικό story.
16: Ακριβώς.
17: Ελαττώματα στην ερμηνεία, για να μπούμε ναι, πιο κοντά ναι, ναι. στο κοινό θνητό.
16: Βέβαια.
17: Να μην είναι κάτι εξαντρίκτο, το οποίο δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν.
16: Ακριβώς.
17: Και από εκεί και πέρα, μια ιδιότυπη σεξουαλικότητα, να το πω έτσι.
16: Ναι, η οποία πάντα είναι, έπαιζε. Πάντα έπαιζε.
17: Έπαιζε, αλλά πιο πολύ τώρα ή ξεκάθαρη ή υφέρπουσα.
16: Ναι.
17: Γιατί μιλάω και.
16: Νομίζω ότι τώρα είναι πιο ξεκάθαρη.
17: Δηλαδή, ένας γκέι τραγουδιστής στο παρελθόν, όταν προσπαθούσε να κρυφτεί.
16: Δεν το δήλωνε.
17: Ναι, προσπαθούσε να κρυφτεί ο άνθρωπος.
16: Μόνο ο Μαρίνος το ήταν.
17: Μόνο.
16: Ο Μέγας Μαρίνος.
17: Μόνο.
16: Όποιος τον είδε είναι πολύ τυχερός που τον είδε.
17: Δυστυχώς.
16: Αυτό τον καλλιτέχνη.
17: Αυτόν τον άνθρωπο δεν το. Ναι. Ακόμα τον γνωρίσουμε, δηλαδή εντάξει.
16: Τον έχω δει live. Εγώ τον πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικά, τον πρόλαβα στη Μέδουσα.
17: Και τι τραγουδιστής.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Στον κήπο.
16: Ναι.
17: Η πίκρα σήμερα, δηλαδή τραγούδια τα οποία ανεπανάληπτα δεν μπορούν
16: μόνο
17: να
16: ερμηνευτούν πάλι. Μόνο το κουκουρούσο πίτσα, δεν μπορεί να το πει κανένας. Μόνο αυτά που... Μόνος του, κατηγορία μόνος του.
17: Ναι, η σεξουαλική διαφορετικότητα ή η ιδιοτροπία, όπως ο καθένας θέλει να την πει, σήμερα είναι ζητούμενο.
16: Ναι.
17: Είναι ζητούμενο για το λόγο του ότι εκπροσωπεί η κοινωνική ομάδα, για το λόγο του ότι αγοράζω την κοινωνική ομάδα σαν κανάλι.
16: Ναι.
17: Την αγοράζω σαν δισκογραφική εταιρεία. Και πάω παρακάτω. Φέτος είχαμε το διαγωνιστικό της Eurovision τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας μπήκε στη διαδικασία, μας ενθουσίασε εδώ πέρα με την πρωτότυπη ιδέα του.
16: Ήταν όμως, μ' άρεσε εμένα γιατί ήταν αυτό που είχε στην Αθήνα, στην Ελλάδα.

0: Αυτοί το θεώρησαν λίγο παροχημένο εκ του αποτελέσματος.
1: Ναι, γιατί για τον λόγο το ότι η Eurovision έχει κάνει στο παρελθόν πράγματα τα οποία
0: πιο εξαντρή, πιο...
1: είναι πολύ πιο εξαντρή και εμάς δεν ήταν και εξαντρή. Εγώ πιστεύω ότι χάθηκε η... Για μένα χάθηκε αυτό το ομό. Δηλαδή βγήκε στυλιζαρισμένος. Προσθέτουμε πράγματα, ενώ ο Μέγας Ραχμάνινοφ είπε, όταν το ρωτήσανε πώς γράφεται, με γόμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άστον. Άστον μόνο του. Μην
0: πάρεις κανέναν.
1: Κανέναν, τίποτα. Άστον μόνο του στη σκηνή. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Λέω εγώ τώρα
0: έτσι,
1: διάφορα.
0: Μπράβο. Είναι πολύ σωστά όμως. Πολύ σωστά.
1: Ναι, άστο Χατζηπαναγκή τώρα. Μην του πεις θα παίξει από αριστερά. Άστο να το Χατζηπαναγκή δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που όταν το
0: όταν βλέπεις, μπαίνουν σε καλούπι, χαλάνε. Το...
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ακαλουπάριστα από
1: ακριβώς.
0: Την αρχή.
1: Εγώ το έζησα με την ΕΡΤ. Γιατί έζησα μία ΕΡΤ η οποία πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή με το ΟΠΑ. Αλλά πέρασα μία περίοδο.
0: Ήσουν πριν.
1: Ναι, αλλά και εγώ είχα θέμα. Θέμα εσωτερικό, δεν το έμαθα ποτέ κανένας. Είχαμε ένα θέμα με τον αγγλικό στίχο και τον ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μία πίεση, πάμε να κάνουμε λίγο, να το κάνουμε μισό αγγλικό. Αν δεν είχα την εμπειρία εγώ καλλιτεχνικά, θα είχα πει το μισό αγγλικό.
0: Σωστά.
1: Είχα την εμπειρία να πω, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι, αν δεν θέλετε να το διαλύσουμε το θέμα, να πάμε αλλιώς. Το τραγούδι θα πάει με ελληνικό στίχο μετά από 17 χρόνια. Ευχαριστώ. Τάκ, να τα κουμπώσουμε όλα, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν πήγαμε στη Eurovision, οι πρώτοι ήταν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί που μας είπαν συγχαρητήρια που έρχεστε με τη γλώσσα σας. Ναι. Γιατί και οι αντίκτυπο το είχαν κάνει, αλλά πάλι μισό-μισό την πρώτη τους φορά. Ένα φόβο, δηλαδή, ότι αν πάμε... Με ελληνικό στίχο δεν θα κερδίσουμε. Γιατί κερδίσαμε κάθε χρόνο.
0: Εκείνη την εποχή όμως, το ΟΠΑ ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση. Το ΦΕΡΤΟ ήταν μια πρόταση που δεν ήταν και πέρσι, πέρα στο Μακιάτο. Και αυτό και πάμε και...
1: Έχουν βγει πολλά, ναι. Ναι.
0: Βασικά θα έπρεπε να προνοήσει η υπεύθυνη επιτροπή στην ΕΡΤ, αυτοί που αποφασίζαν, οι decision makers, ότι αφού έγινε πέρσι, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε να το παρουσιάσουμε διαφορετικά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν, πολύ σοφά, αν τον είχαν αφήσει λιτό τον Ακύλα, θα είχε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως έπρεπε.
1: Ναι.
0: Αλλά το καλό
1: το πομά
0: του σε game station παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε σαν να ήταν ένα PlayStation.
1: Ήταν το βίντεο κλιπ του. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και live. Ας τον live να πάρει, όλο τον κόσμο. Η μεταφορά που γίνεται τηλεοπτικά από το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να την καταλάβει ο άλλος που είναι στην τηλεόραση, στον καναπέ του, ότι παιδιά εκεί πέρα καίγεται το στάδιο. Mm-hmm. Βλέπεις, δηλαδή κάει και το στάδιο σε όλα τα νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν θα πω Παπαρίζου, ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι και δικιά μας και ξέρεις, θα πούνε ότι λέμε μόνο για εμάς. Όποιος κέρδισε, πήρε φωτιά,
0: φέτος,
1: ρε παιδί
0: εγώ,
1: μου. Έβλεπες τώρα το στάδιο και πήρε φωτιά. Ναι, και με εμάς έγινε. Ναι, άλλο όμως αυτό και άλλο να βγει ο άλλος με τη δυναμική του. Είναι σαν να του είπανε, λοιπόν, βγήκες πάρα πολύ ωραία, ας πούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Και το παιδί νομίζω ότι είπε, okay,
0: επίσης...
1: θα κάνω αυτό.
0: Επίσης στην Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ρούλος της προβλεψιμότητας το ότι κάθε φορά όταν πάμε για κάτι σίγουρο πάντα την πατάμε. Είτε είναι εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα τους πατήσουμε εκεί, πάμε και την πατάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με ξένησε φέτος από την αρχή. Δηλαδή το στέλνουν σίγουρο, φέρτο, δεν θα έρθει ποτέ. Έτσι το είδα. Και είδα μετά και την αντιμετώπιση όχι δημοσιογράφων κίτρινων και σε πάνελ, αλλά εμπεριστατωμένων δημοσιογράφων πολιτικών οι οποίοι μίλησαν ότι έλα μωρέ τι στείλαμε εκεί τώρα, οι οποίοι πριν λέγανε έλα φέρτο και φέρτο και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Και λέω Παναγία μου, τι μπορεί να έχει πάθει αυτό το παιδί τώρα από αυτά που έχει ακούσει γυρνώντας πίσω. Και φάνηκε κιόλας ότι έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό.
1: Ήταν λάθος του να απογοητευτεί. Εγώ είδα, δεν παρακολούθησα, το διαγωνισμό. Και ήθελα να δω την πρώτη δήλωση, γιατί λέω δεν πρέπει να δώσει πρώτη δήλωση κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να δώσει. Γιατί ήταν.

0: μεγάλη η, πώς να το πω, η ανυπομονησία όλων. Εδώ τσακωνόντουσαν αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο Eurovision ή στην Αθήνα. Είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ήδη.
0: Και είχε περάσει στο παιδί όλο αυτό. Στο παιδί, στον καλλιτέχνη. Και είπε ότι σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί ζητά συγγνώμη? Για ποιο λόγο ζητά συγγνώμη? Δηλαδή καμία σχέση. Ήσουν πάρα πολύ καλός και ξαναμπήκαμε δεκάδα. Ευχαριστούμε, γιατί εμείς τη δεκάδα θέλουμε.
1: Και θα θέλαμε τουλάχιστον οι μισοί γονείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα παιδί σαν και σένα.
0: Ναι, δηλαδή, okay.
1: Μέσα στη χαρά, μέσα στη θετικότητα, αυτό. Μέσα στο τέτοιο, μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εννοείται ότι τους ίδιους θα τους δεις να πούνε εντάξει, μόνο τι στείλαμε.
1: Ναι, αλλά είσαι διευθυντής ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και για όνομα της Παναγίας.
0: Και το έχεις πει αλλιώς.
1: Ναι, και το έχεις πει τελείως αλλιώς. Και καπάκι θα σου να δίπλα φωτογραφία να πανηγυρίζοντας αν είχε γυρίσει με το
0: βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ωραία συζήτηση. Και... όχι, όχι. Μ' αρέσει γιατί οι πιο πολλοί που είναι άνω των 40, το έχω παρατηρήσει, νομίζουν ότι δεν υπάρχει διαδίκτυο. Ότι δεν υπάρχει YouTube, διότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που είπε. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι κάνω μία δήλωση, πάω κάτι. Ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπαιχτεί, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, να το πάρει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Σου λέει, θα το πω και έφυγε, τελείωσε. Τώρα, ποιος θα το θυμάται? Θα το θυμάσαι εσύ, εγώ, ο Ακύλας, κανονικά θα το θυμόμαστε.
1: Βέβαια θα το θυμόμαστε. Ναι, ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Όχι.
1: Και ιδιαίτερα η ήττα προσφέρεται προς γνώση. Η νίκη...
0: και εξέλιξη.
1: Ναι. Η νίκη είναι, πώς το λέει ο Καβάφης, τα μεγαλεία να φοβάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Ψυχή και τις φιλοδοξίες σου με πολλή προσοχή και πολλές προφυλάξεις να τις ακολουθείς.
0: Ακριβώς. Και μόνο με την πτώση θα σηκωθείς. Δηλαδή η εξέλιξή σου είναι η αποτυχία σου.
1: Για απλά. Να το κλείσω με τον Ακύλα, πιστεύω ότι θα του κάνει μεγάλο καλό.
0: Καλλιτεχνικά.
1: Αυτή η ήττα. Υποτίθεται εντός εισαγωγικών ήταν και δεν είναι. Ήταν, είναι νίκη. Το παιδί κέρδισε τον ημιτελικό και πήγε
0: πέρα. Ξαναμπήκαμε δεκάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι σημαντική η δεκάδα. Δηλαδή είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες. Αν ήμασταν πεντάδα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Okay. Και εμείς ψάχναμε τη δεκάδα. Βγήκαμε 8η. Είχαμε διαφορά από τον τρίτο 12 πόντους. Ναι, αλλά βγήκαμε 8η. Είμαστε δεκάδα. Δεν θα κλαίμε επειδή δεν μπήκαμε τρίτη. Επειδή δεν μας δώσανε ένα δωδεκάρι.
1: Και άλλο σύστημα τότε.
0: Τότε φαντάσου ανοίγανε πρώτη φορά προφίλ Facebook. Φαντάσου. Το είχα πει στην Κασιανή. Του λέω να ανοίξει κανένα Facebook, γιατί θα πάμε στο Όσλο και θα είναι όλοι με Facebook. Άσε με, μου λέει, που θα ανοίξω εγώ Facebook. Και τώρα έχει τα πάντα, ξέρεις. TikTok, Instagram, Facebook.
1: Έκλεισε 70 χρόνια Eurovision.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένας θεσμός σταθερός.
0: Μένα μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και μ' αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με το διαγωνιζόμαστε καλλιτεχνικά. Ναι. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες. Εμείς δεν έχουμε.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή έβλεπες ότι και τα Διονύσια και τα Παναθήνα είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες και τα Νέα με αμέσα. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει σήμερα. Και σε όλα αυτά τα ωραία φεστιβάλ που κάνουν και στα River Party και τέτοια, έχω πει πόσες φορές. Κάντε ένα διαγωνιστικό. Εκεί που τραγουδάτε τρεις, ναι. Βγείτε και βγάλετε και 10 παιδιά να μας πούνε 10 τραγούδια,
0: τέλειο,
1: ξέρω εγώ. Δηλαδή,
0: τέλειο.
1: Από πού θα ξεκινήσει όλη η ιστορία? Reality σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο άλλος και να έχει και το χαρακτήρα. Να καθίσει μέσα,
0: ναι,
1: να βγάλει προς τα έξω κάτι που θα του πούνε από την παραγωγή. Δεν είναι η καλλιτέχνη.
0: Να έχει πλάνο.
1: Ναι, να έχει πλάνο,
0: ναι,
1: στόχευση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Το φεστιβάλ είναι μια εμφάνιση, έρχομαι.
0: Τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά και απολαμβάνω το τι έκανα.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και είναι και πιο, να το πω και έτσι, είναι πιο δίκαιο. Γιατί έχουμε όλοι τρία λεπτά. Οπότε ό,τι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και δίνεις το 100%. Το θέμα είναι να σου κάτσει και να είσαι okay.
1: Έζησες, υποτίθεται, μια εποχή η οποία πλήρωσε τα τραγούδια. Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια. Δηλαδή, έχω συζητήσει τόσες φορές αυτές τις συνεντεύξεις εδώ στην Αστερόσκονη, είναι το ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Αντώνης Βαρδής που ανέφερες
0: πριν. Τι λες, δηλαδή, εννοείται.
1: Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα δεν έχεις πληρωθεί με το μέγεθος και τη συχνότητα των επιτυχιών που έχεις κάνει.
0: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Πατάγανε, δεν υπάρχουν τώρα οι εταιρείες. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. για τους ρομαντικούς. Είπα, τα έκανες την ανάγκη σου να γίνεις γνωστός.
1: Βγάζεις μεροκάμα.
0: Μπράβο. Και μετά πήγαινε στα μπουζούκια, στις σκηνές, στο πιο έντεχνο και αυτό. Όλα αυτά πληρωνόντουσαν ανάλογα με το level που ήταν ο καθένα. Αλλά δισκογραφικά, εγώ θυμάμαι, είχα πάρει και σαν δημιουργός 4% παραπάνω και μου λέγανε 4% παραπάνω είναι... Ναι, αλλά το συμβόλαιό μου είναι 4%, 8% σύνολο. Ναι, αλλά εγώ είμαι, είναι το δικό μου είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά εμείς θα το βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία, εντάξει. Θα κάνουμε δεύτερο βίντεο κλιπ. Δεν βγαίνει. Μα έχουμε πουλήσει 120.000.
1: Δεν υπήρχαν και χορηγοί τότε. Ναι. Να πεις ότι θα μπεις μέσα στο βίντεο κλιπ. Ναι. Τώρα θα κάνει βίντεο κλιπ, γιατί θα βρει το χορηγό και θα αντίστοιχα...
0: Φασαρίες τώρα. Να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να... Αν θα μπει, παράδειγμα, που ήταν φίλη μου, η Ειρήνη Σκλήβα, στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
1: Που ήταν παγκόσμια
0: μισηφίλιος. Και λέω, παιδιά, είναι φίλη μου.
1: Η ωραιότερη Ελληνίδα που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα.
0: Ναι, μήπως να μην το κάνουμε έτσι. Λέω, παιδιά, είστε καλά. Δηλαδή, και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ακόμα ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει. Δηλαδή, εννοώ σαν storyboard που ο άλλος είναι στην ταράτσα και θέλει αυτό. Και...
1: Φιλαράκια από το τραγούδι έχεις κάνει ανά τα χρόνια.
0: Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος ο Αποστόλου που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο και μου λέει, μεγάλε, δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ. Του λέω, εννοείται. Αλλά του λέω, τι θα κάνεις. Μου λέει, εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ. Αλλά δεν με πήρανε στο σχολείο του ΕΟΤ γιατί ήμουν ένα χρόνο μικρότερος. Του λέω, σου ήρθε τώρα. Θες, ναι. Πήγαμε πλάκα-πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ο κολλητός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μια κατάσταση, του λέω, τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μαγικό να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει. Είχε πολύ κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουνα μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Εννοώ ότι δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις έναν επιχειρηματία μαζί σου που είναι υπευθυνός αυτός
1: και έτσι και αυτό.
0: Όλο αυτό. Και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ. Και από την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου. Από εκεί και πέρα φίλους γνωστούς έχω κάνει. Φίλους πολύ λίγοι. Στο ένα χέρι θα τους μετρήσω. Όχι στα δύο. Πολύ λίγοι.
1: Τώρα έχουμε φτάσει που τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο μέρες. Παλιά είχε 7 στα 7. Είχε και δύσκολα. Και ένα Σάββατο ίσως μόνο.
0: Μισή Παρασκευή.
1: Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αυτό στη δική σου οπτική γωνία. Πώς φαίνεται δηλαδή. Έχω συζητήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα και μου λένε εντάξει τώρα κοίτα δουλειά αυτό 7 στα 7. Λέω 7 στα 7. Δεν ήταν κάθε μέρα ο ίδιος πελάτης μέσα σε πρώτη φάση.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σε δεύτερη φάση ήταν το μπουζούκι και ένας τόπος ανάδειξης των χρημάτων μου και ένας τόπος της μαγιάς μου και ένας τόπος της ομορφιάς μου και ένας τόπος το ότι εγώ μετράω στο παρασκήνιο και όλα μαζί τα πακετάκια. Τα μπουζούκια βγάλανε μια ολόκληρη κουλτούρα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος
0: στα
1: πολιτιστικά κέντρα. Από ποια άποψη το έλεγε, ότι εκεί μέσα γινόντουσαν deals, εκεί μέσα ξέρω εγώ γινόντουσαν γνωριμίες.
0: Εννοείται.
1: Μέτραγε ο καθένας τον εαυτό του διαφορετικά. Και είχαν μια χρησιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πέσαμε οικονομικά έξω σαν κοινωνία στα 7
0: χρόνια. Όχι από αυτό.
1: Αλλά Παρασκευή, Σάββατο πέσαμε έξω σαν κοινωνία.
0: Βέβαια, όχι από αυτό, αλλά τουλάχιστον το 7 στα 7. Δεν ήταν 7 στα 7. Σπάνιες περιπτώσεις. Έχω κάνει 7 στα 7, αλλά για 1,5 μήνα. 6 στα 7. Το έχω κάνει αυτό, εννοείται. Λόγω των χρόνων που ήμουνα. Το 6 στα 7 όμως, εκτός ότι είχε διαφορετικό κόσμο, καταλάβαινες ότι κυκλοφορεί ο κόσμος κανονικά, ανθρώπινα, έτσι το είχαμε. Σαν αρχή.
1: Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός καινούριου restart, ενός ξεκινήματος, ξέρω εγώ, το οποίο περιλαμβάνει τι. Για τη συγκεκριμένη χρονική.
0: Εμένα προσωπικά αυτό μου ήρθε μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης. Γιατί όταν ξεκίνησε, μετά την Eurovision έφυγα, πήγα στη Μήλο. Και για σχεδόν 9 χρόνια δεν ήρθα Αθήνα καθόλου. Ήταν μαγεία, η ανάγκη μου αυτή.
1: Μαγεία, μαγεία.
0: Ναι, ήταν, δεν ξέρω, κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένες φορές και λέω, κάθεσα τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάω ούτε μία φορά στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο ωραία περνούσε.
1: Απεξάρτηση.
0: Ναι, έκανα, βασικά έκανα αυτά που όταν έκανα επιτυχία σε μικρή ηλικία δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή,
1: αποθυμένα.
0: Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία, γιατί πλέον η δισκογραφία δημιουργούσε πάρα πολύ θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Δηλαδή, ακούγα μίξεις που τις ακούει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ καταλαβαίνεις όταν ένα mastering ή μία μίξη σκάει και δεν πρέπει. Κατάλαβες. Και μπήκα μέσα σε όλο αυτό. Πέρασαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκίνησα λίγο με το YouTube, έκανα κάποιες σειρές. Με το Δήμο το Μιλωνά είχε έρθει για ένα χειμώνα στο νησί. Κάναμε το πείραμα, λίγο με τις ανησυχίες μας, με το που πάει ο κόσμος. Πράγματα που είπαμε το 2015 σκάνε μύτη τώρα, σιγά σιγά. Και μπήκα σε μια κατάσταση να το ακολουθήσω αυτό. Μετά ήρθα στην Αθήνα. Πήγα σε μια εταιρεία παραγωγής, την πιο μεγάλη που έχουμε. Έδωσα το σενάριό μου. Με πήραν την άλλη μέρα, μου λένε ελάτε να υπογράψουμε, να ξεκινήσουμε την ταινία. Βρήκαμε και το casting, ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή και ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί σταμάτησαν όλα. Μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση. Είχα ήδη ένα έργο στα Σκαριά θεατρικό. Το έκανα μαζί με τον Στράτο τον Αγιοστρατήτη, όπου είναι ένας εξαιρετικός στη γραφή, εξαιρετικός. Και κάναμε τον ημιπέθριο. Και λέω, θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπορεί να ακούσουν. Βασικά στην αρχή λέω να μην βάλω Γιώργο Σαλκαίος, να βάλω τη μητέρα μου Ροντρίγκες. Επειδή η μητέρα μου είναι Πορτογκέζ, να. Χόρχε Ροντρίγκες. Να νομίζω ότι είναι ξένου. Άλλο. Μου λέει, θα φάμε ψωμάκια και ντομάτες. Οπότε βάλε το κανονικό σου. Ανεβάσαμε την παράσταση, τη σκηνοθέτησα κιόλας γιατί. Το είχα το έργο πολύ, είναι σαν να το ζούσα εγώ στη Μήλο όλο αυτό. Στη Μήλο το έγραψα και εδώ πέρα το τελειώσαμε με το Στράτο. Το ανεβάσαμε στο Coronet. Πήγε sold out σχεδόν όλες οι παραστάσεις. Θα πάμε και δεύτερη χρονιά και τώρα βγάζω και ένα καινούριο τραγούδι. Έχει βγει δηλαδή το πάλι και έχω μπει σε μια κατάσταση όπου θα κάνω δύο μεγάλες συναυλίες. Η μία θα είναι, έχω πολύ καιρό να αισθανθώ έτσι και να πάω μόνος μου συναυλίες. Η μία είναι στο Βεάκιο 27 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών,
1: στη
0: Θεσσαλονίκη. Μετά θα είμαι σε ένα φεστιβάλ στο Μαρούσι, μου είπαν για Καλαμάτα, Ευρυπίδιο, Σαλαμίνα. Ανοίγεται λίγο, δεν θα κάνω πολλά.
1: Είναι τη γενέση τους κάποια
0: 4-5, ναι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω και. Θέλω να προετοιμάσω το χειμώνα μου. Θέλω και την ξεκούραση, έχει και μουντιάλ, είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Οκ, okay, αλλά χρειάζεται και μια προέκταση στο τραγούδι, χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα μαθαίνουμε τα τραγούδια, δεν τα μαθαίνουμε
0: ναι, από ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Κι εγώ.
1: Θέλω να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου πριν πεθάνω.
0: Όχι εκείνη την ώρα. Σε παρακαλώ.
1: Γιατί, ξέρεις, είναι τα παιδικά μας πρότυπα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα ένα χρόνο, αλλά.
0: Ένα χρόνο τώρα,
1: ναι, αλλά με τα δικά σου τα τραγούδια εγώ. Έζησα, την έβγαλα, καψουρεύτηκα, μπήκα στη διαδικασία.
0: Τι λες,
1: και είδα και τον άλλο μου εαυτό. Για εσάς που μας είδατε σήμερα, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και να σας χαιρετήσω με καζαντζάκι. Γεια σου ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Καληνύχτα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
0: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρινο τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε μουζερί στο βόλιο.